0: παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η προετοιμασία για τη Θεία Επικοινωνία. Ταπεινή εξομολόγηση στο Χριστό. Γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία. Εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας το Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με το Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς στο πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στο Χριστό. «Χριστέ μου», να πει, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί σε βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. «Έφτεξα, Θεέ μου», να λες, «είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με». Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με το Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό «τι κάνεις, τι χαμπάρια». Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρηση από το Θεό και για τα καθημερινά σφάλματά του. Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας? Να ζητάς συγχώρηση από το Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχιζε με εξομολόγηση. «Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος». Ύστερα έλεγε, «Τώρα, Θεέ μου, που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ?» Και άρχιζε τα αιτήματα. Γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας. Θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο, δηλαδή αυτό το μεταλλικό όργανο που είναι προσαρμοσμένο στην κάνη των πυροβόλων όπλων, και μετά πυρ.

Πρώτον, διαλάγηθη. Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω, για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορεί στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμη και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή, αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με το Θεό. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μία ανησυχία. Αν έχεις ανησυχία εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ένοχη. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση? Κοίταξε, αν στεναχωρήσεις μία αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να τις βάλεις μετάνοια και να τη ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή και 300 μετάνοιες να κάνεις το κελί σου, δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να τη βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη ζητήσεις συγγνώμη. Τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μια αδελφή, πώς πας στο κελί σου και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανες στο κελί. Και μόλις θα συναντούσες την αδελφή, θα το θεωρούσες ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ να προσεύχομαι? Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνο αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει «ευλόγησον», έρχεται η χάρις του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό.

Η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει αυτό από πού προέρχεται για να το διορθώσει. «Γιατί αισθάνομαι έτσι», θα πει. «Μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου? Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατακρίσεως και δεν το κατάλαβα? Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός? Ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει να επικοινωνήσω με το Θεό?» Και αν γέροντα δεν βρίσκει τίποτε? Δεν μπορεί, κάτι θα έχει συμβεί. Αν ψάξεις το αρχείο, ανακρίνει δηλαδή τον εαυτό του, θα βρει το φάκελο και θα καταλάβει σε τι έφταξε. Να ανακρίνει γέροντα τον εαυτό του ή να εξομολογηθεί στο Θεό? Τι να εξομολογηθεί, αφού δεν ξέρει τι έχει κάνει? Πρώτα πρέπει να ανακρίνει τον εαυτό του και αν δεν βρίσκει τίποτε, τότε να κάνει 2-3 μετάνοιες, να πέσει στα γόνατα και να πει: «Θεέ μου, πάντοτε σε κάτι έχω σφάλει. Φώτισέ με να καταλάβω τι έκανα». Μόλις το πει αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγει η ομίχλη του πειρασμού και θα βρει την αιτία. Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει τη χάρη του και τον φωτίζει να θυμηθεί ακριβώς σε τι έφταξε για να τακτοποιηθεί. Τι βοηθάει γέροντα για να διατηρεί κανείς σταθερή την επικοινωνία του με το Θεό? Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της. Γι' αυτό να μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον, να τον εξαγορευθείς στη γερόντισσα. Να διώξεις και κάθε άλλο αριστερό λογισμό που έχεις, φαίνοντας καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωράει άνετα.

Ο αγώνας για την προσευχή. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά και φτάνει στην αδιάλειπτη προσευχή. Οι δυσκολίες στην προσευχή. Η ακηδεία αχρηστεύει τον άνθρωπο. Γέροντα, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ακηδεία και τη ραθυμία? Ακηδεία είναι η πνευματική τεμπελιά, ενώ η ραθυμία αναφέρεται και στην ψυχή και στο σώμα. Καλύτερα όμως να λείψουν και τα δύο. Η ακηδεία και η ραθυμία μερικές φορές κολλούν και σε ψυχές που έχουν πολλές προϋποθέσεις για πνευματική ζωή, που έχουν ευαισθησία, φιλότιμο. Σε έναν αδιάφορο, ο πειρασμός δεν κάνει τόσο κακό. Ένας ευαίσθητος όμως άνθρωπος, αν στεναχωρηθεί, νιώθει μετά ακηδεία. Πρέπει να βρει τι τον στενοχώρησε και να το αντιμετωπίσει πνευματικά, για να ξαναβρει το κουράγιο και να πάρει μπρος η μηχανή του. Να προσέχει να μην αφήνει αθεράπευτες πληγές, γιατί μετά κάμπτεται από τα τραύματά του. Το ψυχικό τσάκισμα, το οποίο στη συνέχεια φέρνει και το σωματικό, τον αχρηστεύει. Ο γιατρός δεν βρίσκει τίποτε, γιατί τη βλάβη την έχει προκαλέσει ο πειρασμός. Πόσες ψυχές που έχουν φιλότιμο, ευαισθησία, τις βλέπω αχρηστευμένες. Γέροντα, αισθάνομαι εξάντληση και δεν μπορώ να κάνω καθόλου πνευματικά. Αυτό προέρχεται από κούραση ή μήπως είναι από αραθυμία? Από των πολλών μου αμαρτιών να ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Έτσι δεν λέει? Δεν είναι κούραση σωματική, ψυχικό τσάκισμα είναι. Αυτό είναι χειρότερο από τη σωματική κούραση. Με το ψυχικό τσάκισμα ξεβιδώνεται κανείς και γίνεται σαν ένα όχημα που όλα τα εξαρτήματά του είναι καλά, αλλά η μηχανή του είναι διαλυμένη. Γέροντα, βλέπω ότι ενώ πρώτα αγαπούσα τα πνευματικά, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτε? Δεν έχεις δυνάμεις? Εγώ βλέπω ότι έχεις. Δεν θυμάσαι παλιά, όταν χτιζόταν το μοναστήρι και δούλευες όλη μέρα στο γιαπί, πόσα πνευματικά έκανες? Μήπως, γέροντα, φταίει που έδωσα όλο τον εαυτό μου στις δουλειές? Πιο πολύ φταίει που άφησες τον εαυτό σου χαλαρό. Κοίταξε να τον σκληραγωγήσεις, να αγαπήσεις την άσκηση. Εγώ που έχω μισό πνεύμονα, ξέρεις πόσες μετάνοιες κάνω? Δεν μπορώ να σου πω. Μόνο για τα κομποσκίνια που κάνω με μικρές μετάνοιες, σου λέω ότι όταν κουράζεται το ένα χέρι, κάνω το σταυρό με το άλλο. Αυτά σου τα λέω από αγάπη. Άλλοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις που έχεις εσύ και ξέρεις πώς αγωνίζονται, πώς παλεύουν. Εσύ για λοκατζής κάνεις. Πώς άφησες έτσι τον εαυτό σου? Εγώ θα προσεύχομαι για σένα, αλλά για να βοηθηθείς πρέπει και εσύ να κάνεις μια προσπάθεια. Κατάλαβες? Στα πνευματικά πρέπει να δώσεις όλο τον εαυτό σου και τότε θα αποδώσεις και στη διακονία σου. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι στο κελί με πιάνει ακηδεία. Στο κελί σου δεν προσεύχεσαι, δεν μελετάς. Όσο μπορείς να μην αφήνεις να περνάει ο χρόνος χωρίς να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να προσευχηθείς, ας μελετήσεις κάτι που σε βοηθάει εκείνη την ώρα. Διαφορετικά, ο διάβολος μπορεί να εκμεταλλευτεί την άσχημη κατάστασή σου και να σε εξουθενώσει.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, ο λόγος του Επισκόπου, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ, η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίου και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
4: Τερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μει ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτήριών σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ού και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δόρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση

0: Θείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου.

0: ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: με τη
1: ελέησον.
0: δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών
1: Κύριε
0: αδελφότητος,
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: με
1: ελέησον.
0: τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Εισαγωγικά από λόγους του Γέροντα Παϊσίου. Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ επικίνδυνα και δύσκολα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα χωρίς φρένο καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία. Αυτοί πώς θα είναι? Και βλέπεις σε όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλι μεγάλη. Ο καημένος ο κόσμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του, βράζει σαν τη χύτρα ταχύτητος. Και οι μεγάλοι πώς τα φέρνουν? Μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στη χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα. Θα πεταχτεί σε λίγο η βαλβίδα. Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση: γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε, τι θα γίνει? Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό. Τώρα έχει γίνει ολόκληρη η χιονοστιβάδα. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση, κάνουν μεγαλύτερη τη χιονοστιβάδα του κακού. Αντί να λάβουν μέτρα, ορισμένα μέτρα για την παιδεία κτλ., κάνουν χειρότερα. Δεν κοιτάζουν πώς να διαλύσουν αυτή τη χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη. Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήσει τον κατήφορο, γίνεται ένας βόλος. Ο βόλος, καθώς μαζεύει κι άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κλπ., γίνεται σιγά σιγά μεγαλύτερος και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα. Έτσι και το κακό. Λίγο-λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα θέλει βόμβα για να σπάσει. Αγωνιάται, γέροντα. Α, τι άσπρισαν τα γένια μου προώρα. Εγώ πονάω δύο φορές. Μία όταν προβλέπω την κατάσταση και φωνάζω για να προλάβουμε ένα κακό που πρόκειται να γίνει, και μία όταν δεν δίνουν σημασία. Ίσως όχι από περιφρόνηση. Και συμβαίνει μετά το κακό να μου ζητούν τότε και τη συμπαράστασή τους. Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι προφήτες. Μεγαλύτεροι μάρτυρες ήταν οι προφήτες. Πιο μεγάλοι προφήτες και πιο μεγάλοι μάρτυρες από όλους τους μάρτυρες. Παρόλο που δεν πέθαναν όλοι με μαρτυρικό θάνατο, γιατί οι μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια. Φώναζαν και άλλοι το χαβά τους. Και όταν έφτανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξαιτίας τους, βασανίζονταν και εκείνοι μαζί τους. Τουλάχιστον όμως τότε, τόσο έφτανε το μυαλό των ανθρώπων. Άφηναν το Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρία. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώσουν λέει: «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν», και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά, βγάζουν τη λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται κι αυτοί, και ό,τι γίνει. Σου λέει: «Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε». Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε. Έπεσε πολύς πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος,
που ούτε όλοι οι πυροσβέστες θα μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μάλλον προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναξε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Όλος ο κόσμος πάει να γίνει μια περίπτωση. Γενικό ξεκαρφάλωμα. Γενικό ξεχαρβάλωμα. Δεν είναι να πεις σε ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω. Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Μόνο από πάνω ό,τι κάνει ο Θεός. Τώρα είναι να δουλεύει ο Θεός με το κατσαβίδι. Με χάδια, με σκαμπύλια, να το διορθώσει. Μια πληγή έχει ο κόσμος που κυτρίνησε και θέλει σπάσιμο, αλλά ακόμα δεν ορίμασε καλά. Πάει να οριμάσει το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ, που ήταν για απολύμανση.

τι βάσανα έχει ο κόσμος. Ατέλειωτα είναι τα βάσανα του κόσμου, μια γενική αποσύνθεση, οικογένειες, μικροί, μεγάλοι, κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κοιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στεναχώριες, από αγωνία, από άγχος, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεόν είναι καλά οι άνθρωποι. Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεοκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα, με ναρκωτικά. Λίγο πολύ όλοι οι καημένοι έχουν ένα πόνο. Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από εδώ, βάσανα από εκεί, τους τραβούν οι τράπεζες, τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό. Και δεν είναι μία και δύο μέρες. Κι αν ένα-δύο παιδιά σε τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από αυτή την κατάσταση. Πολλές οικογένειες από αυτές μια μέρα, να έχουν το αμέριμνο, την ξενιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα. Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο. Όταν κανείς πονάει και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του, τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία και με ακτίνες, με τις ακτίνες τις πνευματικές. Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα, να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν το Θεό. Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή γιατί έχουν προβλήματα, δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από το Θεό. Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα και έτσι επικοινωνούμε. Σήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες. Ασφάλειες. Αλλά για να είναι απομακρυσμένος από τον Χριστό, νιώθει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Σε καμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας για να νιώσουν την πνευματική ασφάλεια, γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε. Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιαστεί από το κοσμικό πνεύμα και δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευτούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από που να πιαστούν. Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα αυτή την κόλαση του κόσμου. Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία, ιδίως τώρα από παντού. Δεν έχουν από πού να κρατηθούν. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιαστεί, να σωθεί. Βλέπεις το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιαστεί από το κατάρτι. Μα αφού το καράβι κινδυνεύει να βουλιάξει, δεν σκέπτεται ότι το κατάρτι θα βουλιάξει. Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιαστούν, και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σε αυτήν, αν δεν εμπιστευτούν στο Θεό ώστε να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους αυτόν, θα βασανίζονται. Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνούμε είναι τόσο δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Θα δείτε πώς θα εκτιμήσουν την Εκκλησία, αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί. Θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σε αυτό το τρελοκομείο που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθαν στο καλύβι μερικοί και μου είπαν, οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται. Δύσκολα χρόνια. Αν γνωρίζατε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει.

Χειμώνα καιρό ήρθαν μια μέρα στο καλύβι 80 άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες. Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν θεολογία. Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο. Όλοι ζητούν κάτι χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν. Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια. Άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν το Χριστό. Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος? Τόσοι άνθρωποι να έρχονται και να στέκονται όρθιοι και να περιμένουν ώρες. Γέροντας, μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό. Να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από εμένα τον ταλέπορο. Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σε μένα. Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι. Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι γιατί έχει φλούδα καρπουζιού. Ξεκινούν από την αρχή του κόσμου και δεν είναι σίγουροι θα με βρουν, δεν θα με βρουν. Και τον εαυτό μου τον συχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω. Πού έχουμε φτάσει, πού κατάντησε ο κόσμος? Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχει ημάτιο και θα του πούν «Έλα να σε κάνουμε βασιλιά». Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όταν διαβάζω στον 28ο ψαλμό που είναι «Για αυτούς που κινδυνεύουμε στη θάλασσα», λέω «Θεέ μου, και η στεριά, ο κόσμος όλος έγινε χειρότερη από θάλασσα γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά». Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και 36ο ψαλμό. «Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο, υψώθητοι οκρίνων την γην, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης, των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν, και γέννητό μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου». Αυτά δίνουν μεγάλη παρηγοριά. Και μια ματιά στον ουρανό, με μια ματιά εκεί στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται το Θεό σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Συνέχεια παρακαλώ το Θεό να παρουσιάσει σωστούς ανθρώπους, χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο και τους σωστούς να τους κρατήσει χρόνια. Να κάνουμε προσευχή να φωτίσει ο Θεός να βγουν άλλοι, νέοι άνθρωποι, αγνοί, να βγουν μακαβαίοι, γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο. Οι νεότεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά και πονηρία. Να παρακαλούμε να φωτίζει ο Θεός ανθρώπους όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν. Να έχουν φόβο Θεού για να μπορέσουν να πουν κάτι. Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πουν, τακ, αλλάζει μια κατάσταση. Αν πουν μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο το κράτος να το τσαλακώσουν. Μια καλή απόφαση είναι ευεργεσία για τον κόσμο. Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή. Δεν είναι μόνο η υλική δυστυχία που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι. Η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη. Η προσευχή πολύ θα βοηθήσει. Να τους φωτίσει λιγάκι ο Χριστός. Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο, ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω, εντάξει. Όλα τακτοποιούνται. Σιγά σιγά όταν ο Θεός φωτίζει μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξευτελίζεται μόνο του, γιατί το κακό μόνο του καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός. Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους. Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν, πονούν και αγωνίζονται και ιδιαίτερα το χαίρομαι.

Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι υπερπάντας μάρτυρας? Γέροντας, γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα. Μιλάω γενικά για την Εκκλησία και τον μοναχισμό. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόσεψαν τα βιώματα. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, γιατί δεν κοπιάσαμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους. Για να τους αγαπήσουμε, να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε. Ο καλός Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη του την εποχή για τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήσει. Αν λίγο αγωνιστούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερο από τους παλιούς. Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθεί τον άλλον, δεν μπορούσε να σταθεί ούτε το κακό ούτε η αμέλεια. Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε, γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθεί. Τον έπαιρναν σβάρνα οι άλλοι. Θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε τα φανάρια για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνει προς τα μπρος, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Μόλις που σήκωσα το πόδι και προχωρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας και να μην θέλει να πάει, δυσκολεύεται να μην πάει, γιατί τον πάνε οι άλλοι. Σήμερα αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο, δυσκολεύεται. Και αν δεν προσέξει, θα τον πάρει ο κατήφορος στο κοσμικό κανάλι. Παλιότερα ήταν πολύ το καλό, πολύ αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα και το κακό πριγόταν στο πολύ καλό. Και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα μοναστήρια δεν φαινόταν και ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται? Το κακό παράδειγμα είναι πολύ και το λίγο καλό που υπάρχει περιφρονείται. Γίνεται δηλαδή το αντίθετο, πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό. Και έτσι κυβερνάει το κακό. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που τον βλέπει. Και όταν ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο επιδρά και στους άλλους. Όταν ο ένας χαλαρώνει, ο άλλος χαλαρώνει, τελικά χωρίς να το καταλάβουν, δεν μένει τίποτε. Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήσει μέσα σε αυτή την χαλάρωση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί έφτασαν δυστυχώς σε κάποιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι που κάνουν και νόμιζα ακόμα χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζόμενους να τους εφαρμόσουν. Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζονται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μην συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι Άγιοι και μετά χαλαρώνουν και γίνονται χειρότεροι και από τους κοσμικούς. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την έχει, να μελετά το βίο του και τότε να βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Στο στάδιο αυτό που τρέχουν, δεν κοιτάζουν πίσω να δουν πού βρίσκονται οι τελευταίοι, γιατί αν το κάνουν, θα μείνουν αυτοί οι τελευταίοι. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Επαναπαύομαι στο λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου. Έτσι, πνίγω τη συνείδησή μου ή καλύτερα καταλήγω να έχω μια καρδιά σωματισμένη και ανέστητη.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Γιατί, γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό? Γέροντας, γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί. Ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου, τι να το κάνω? Εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιον γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνον τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάζει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, θα δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα. Για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε το αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο, ίδιο με το δικό μου. Και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να τα αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθεί να πει, τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω. Αλλά μπορούν να πούνε ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πολύ εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κάνουν αρχή το ταγκαλάκι. Εννοεί το διάβολο. Το γλυκό κατήφορο τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στο γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός έχει αρχοντιά. Σου λέει, αυτό είναι το καλό. Ή της θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Δεν λέει με το ζόρι έλα κοντά μου. Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ από εκεί τον τυλίγει τον άνθρωπο για να τον επάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους αλλά ιούς. Και ο Αρώλ που ήξερε ότι θα επακολουθήσει η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωκε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοκκίνισμα. Μια ευκαιρία για κοκκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι τους λέει ο λογισμός τους κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο 3-4 ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. Ανάλογα, λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κλπ. Βοηθάει ο Θεός. Ήρθε ένας στο καλύβι και μου λέει, «Έχεις καμιά κιθάρα?» Πίνει χασίς, έχει όρεξη να μιλάει, δεν σε ρωτάει αν εσύ έχεις όρεξη, θέλει και μια κιθάρα. Άλλοι βαρέθηκαν τη ζωή τους και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό για να γίνει σαματάς. Δεν είναι ότι σου περνάει αυτό σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν. Βαρέθηκαν τη ζωή τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μου είπε ένας, «Θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας». Οι άλλοι χρησιμοποιούν τέτοιους, μερικούς τέτοιους, και κάνουν τη δουλειά τους πάλι καλά. Ανάλογα, λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός το σημερινό κόσμο τον εφυλάει με τα δύο του χέρια. Παλιότερα, μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα σε τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον εφυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα, μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε κατάσταση, άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε ακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε? Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα δικά της παιδιά. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον έναν πιάνουν από εδώ, τον άλλον από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχει και κάνα 2 της γειτόνισσας να τα προσέχει, και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει, το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση, να τα παρακολουθεί, και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχες ακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα των Θεών και Μάνα την Παναγία και αδέρφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος τύλιξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. Του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει. Ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά. Και πάντα βλέπουμε ότι ο καλός Θεός στις μεγάλες δοκιμασίες δεν αφήνει να περάσουν περισσότερες από 3 γενιές για να υπάρχει προζύμι.
Έτσι, πριν τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, οι Ισραηλίτες έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο τη φωτιά από την τελευταία θυσία που έκαναν, ώστε να τη βρουν μετά από την ίδια φωτιά και να αρχίσουν πάλι τις θυσίες. Και πράγματι, μετά από 70 χρόνια, όταν επέστρεψαν, βρήκαν από εκείνη τη φωτιά και άρχισαν τις θυσίες. Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μία ζήμη για τις επόμενες γενιές. Οι κομμουνιστές δούλεψαν 75 χρόνια και κράτησαν 75 χρόνια, πάλι τρεις γενιές. Οι σιωνιστές πόσα χρόνια έχουν να δουλεύουν, αλλά ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν.

Έρχονται δύσκολα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάζουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν το βράδυ αργά ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από το φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν «Ήρθε τηλεγράφημα, να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο», λέω

Αυτό ήταν. Πάει και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε όταν μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος ο μισθός. Παλιά όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήταν να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει και να υπερασπιστεί την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα δεν πάμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδερφή και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για το έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας, γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας, γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά πράγματα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα γιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσουλίνη, αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός ας αξιοποιήσει το κακό σε καλό. Σαν καλός Θεός. Αμήν.

Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπαμε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτα, απαντά ο γέρον Παΐσιος, και ο κόσμος λέει ότι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πώς να το πω? Τι βάρβαρο πράγμα, γέροντα, ο πόλεμος? Γέροντας, αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτήν την ευγένεια της αμαρτίας, εντός εισαγωγικών ευγένεια, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή. Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα, ζούγκλα, και κανείς δεν φεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι σαν τα ζώα? Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν. Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπρίζουν, ουρούν, μετά αρχίζουν και χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίζει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα σκάνει η καρδιά να φύγουν από το στάβλο, αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από τη ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Να, αν μπει τώρα ένας μέσα στο στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται, έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στη Ρώμη ήταν ειδωλολάτρες το κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα τον ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις, Ορθόδοξο έθνος εμείς, και πώς είμαστε? Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει δηλαδή, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο και οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι, το να μην αμαρτάνουν, το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βραστήμια κατά του Αγίου Πνεύματος. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και ηθικό να λένε το κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διεστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Ή μία, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω. Και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είσαι σωστός, μια κοπέλα δηλαδή, αν ζει με ευλάβεια, λένε, βρε πού ζει αυτή. Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι αισθάνονται την αμαρτωλότητά τους. Έσκυβαν και λίγο το κεφάλι τους και δεν ειρωνευόντουσαν έναν που ζούσε πνευματικά. Δεν τον ειρωνευόντουσαν. Αντίθετα, τον καμάρωναν. Τώρα ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας ζει, αν δεν ζει κάποιος κοσμικά, τον κοροϊδεύουν. Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευμένο, δεν είναι υπανάπτυκτο, ας το πούμε, τελευταία 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως,
ελέγχονται και θέλουν να αναπαυτούν, να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες για να δικαιολογήσουν τα πάθη τους είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι κι αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους. Να τους αναπαύει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν, υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες κι αν έχουν, άμα τις λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθαίνουν, καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ καθαροί. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε κι αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέσθητη να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται. Είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα ταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή για να ξεχνιούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοβλάστους είναι η συνείδηση. Και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο κι αν την καταπατήσει κανείς τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε «τον τρώει το σαράκι». Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του, πετάει.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11:30, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής τον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλμη τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11:30, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό. Γέροντα, τι σημαίνει για σας η προσευχή? Στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια, ζητώ συνεχώς βοήθεια από το Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου, για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Θυμάμαι στον ανταρτοπόλεμο, μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1.600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο. Δεν μπόρεσα. Κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε. «Αφήστε τα αυτά. Έλα εδώ. Βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο χειροβομβίδες». Γυρνούσε εντωμεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά, με ένα φτιάρι και ένα ξύλο, έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι περικυκλωμένοι από 1.600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού. Να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία. Είναι σαν να λένε σε έναν ασύρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο. Άφησε τον ασύρματο, πάρε να του φέγγει και έλα να πολεμήσεις. Σε τίποτα δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς όλου του κόσμου, εάν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με το Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό.

Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί Του. Γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστέ μου, να λες, Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις, βοήθησέ με. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς, συνέχεια, για ό,τι σε απασχολεί, και ύστερα να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Μιλάς με το Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Προσέχει να μην πει καμία ανοησία, πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό? Βλέπεις, ακόμη και ένα μικρό παιδί, όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του, που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους, και να μην το καταλαβαίνουμε? Πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, το μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και τη θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. Εσύ φιλόλογος δεν είσαι? Σου αρέσει να μιλάς και δεν κουράζεσαι να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους. Με το Χριστό όμως, που καταδέχεται να κουβεντιάσει μαζί σου, κουράζεσαι να μιλάς και σου φαίνεται δύσκολο? Δεν είναι βαρύ αυτό? Σαν να λέει κάποιος, «Ωχ, τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά. Δεν έχω όρεξη, αλλά τι να κάνω, θα πάω». Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια δια της προσευχής μαζί Του. Και εμείς να μην θέλουμε? Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί Του για να μας βοηθάει, και εμείς βαριόμαστε. Γέροντα, πέφτω συχνά στη φλιαρία και μετά στεναχωριέμαι. Καλύτερα δεν είναι να μιλάς με τον Χριστό? Όποιος μιλάει με τον Χριστό, ποτέ δεν μετανιώνει. Η φλιαρία είναι βέβαια πάθος, αλλά αν την αξιοποιήσεις πνευματικά, μπορεί να γίνει προϋπόθεση για την προσευχή. Άλλοι βαριούνται και να μιλήσουν. Εσύ έχεις μία δύναμη μέσα σου και μία ορμή να μιλάς. Αν το αξιοποιήσεις αυτό πνευματικά, θα αγιαστεί η ψυχή σου. Προσπάθησε να λες μόνο τα απαραίτητα με τους ανθρώπους και να μιλάς συνέχεια με τον Χριστό. Όταν θα αρχίζεις μια ταπεινή συζήτηση μαζί Του, δεν θα παίρνεις είδηση τι γίνεται γύρω σου. Τόσο ενδιαφέρον και τόση γλυκύτητα θα έχει. Εμένα, ακόμη και οι πνευματικές συζητήσεις με κουράζουν, ενώ στην προσευχή νιώθω μεγάλη ανάπαυση. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακαρίζω καμιά φορά εκείνους που έζησαν στην εποχή του Χριστού, γιατί έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό και μπορούσαν να Του μιλήσουν. Αλλά σκέφτομαι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ενώ εμείς μπορούμε με την προσευχή να μιλάμε συνέχεια μαζί Του.

Η λαχτάρα για την προσευχή. Γέροντα, πώς πρέπει να προσεύχομαι? Να αισθάνεσαι σαν μικρό παιδί και το Θεό να τον αισθάνεσαι πατέρα σου και να τον παρακαλάς για ό,τι έχεις ανάγκη. Μιλώντας έτσι με το Θεό, δεν θα θέλεις μετά να ξεκολλήσεις από κοντά του, γιατί μόνο στο Θεό βρίσκει κανείς την ασφάλεια, την παρηγοριά, την ανέκφραστη αγάπη με τη Θεία Στοργή. Προσευχή είναι να βάλουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, να τον αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, λέει η Αγία Γραφή. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο. Γίνεται σαν τρελός. Βάλε σε ένα τρελό την καλύτερη μουσική. Δεν συγκινείται. Δείξε του τους καλύτερους ζωγραφικούς πίνακες. Δεν δίνει καμία σημασία. Δώσε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα αρώματα. Δεν τα προσέχει. Είναι στον κόσμο του. Έτσι, και όποιος έχει επικοινωνία με τον ουράνιο κόσμο, είναι κολλημένος εκεί και δεν ξεκολλάει με τίποτε. Όπως δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το παιδί από την αγκαλιά της μάνας, έτσι δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από την προσευχή και τον άνθρωπο που έχει καταλάβει το νόημά της. Τι αισθάνεται το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του? Μόνο όποιος νιώθει την παρουσία του Θεού και τον εαυτό του μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει αυτό. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όταν προσεύχονται νιώθουν σαν μικρά παιδιά. Και αν τους ακούσει κανείς την ώρα που προσεύχονται, θα πει ότι είναι μικρά παιδιά. Εάν δει και τι κινήσεις κάνουν, θα πει ότι παλάβωσαν. Όπως το παιδάκι τρέχει, πιάνει τον πατέρα του από το μανίκι και του λέει «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μου το κάνεις αυτό που σου ζητώ», με τέτοια απλότητα και παρησία παρακαλούν και αυτοί οι άνθρωποι τον Θεό. Γέροντα, η επιθυμία για προσευχή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από μια συναισθηματική ανάγκη για επικοινωνία, για παρηγοριά? Και αν δημιουργηθεί από μια καλή συναισθηματική ανάγκη για το Θεό, καλό δεν είναι? Φαίνεται όμως ότι εσύ ξεχνιέσαι και μόνο στην ανάγκη τρέχεις την προσευχή. Φυσικά, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις διάφορες ανάγκες και δυσκολίες, για να καταφεύγουμε σε Αυτόν. Αλλά πιο καλό είναι από αγάπη να τρέχει το παιδί στον πατέρα ή στη μάνα. Φαντάζεσαι ένα παιδί που ξέρει πόσο το αγαπούν οι γονείς του, να το σπρώχνουν με το ζόρι να πάει στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του? Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας και μας αγαπάει. Γι' αυτό πρέπει να λαχταράμε πότε θα έρθει η ώρα της προσευχής και να μην χορταίνουμε να μιλάμε μαζί του.

Η ανάγκη για προσευχή. Να νιώσουμε την προσευχή ως ανάγκη. Γέροντα, δεν έχω μεγάλη πίστη και νιώθω αδύναμη. Ξέρεις τι να κάνεις? Να κρεμαστείς από το Θεό, όπως κρεμιέται το παιδάκι από το λαιμό του πατέρα του, και να τον σφίξεις έτσι που να μην μπορεί να σε απομακρύνει από κοντά του. Τότε θα νιώσεις σιγουριά και δύναμη. Νιώθω, γέροντα, την ανάγκη να ακουμπήσω στο Θεό, αλλά δυσκολεύομαι. Να σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά. Έτσι, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και θα πιαστείς από το Θεό. Γέροντα, όταν δεν έχω πολύ χρόνο και βιάζομαι στην προσευχή, μήπως κλέβω το χρόνο που πρέπει να δώσω στο Χριστό? Ο Χριστός έχει πολλά. Όσα και να κλέψεις δεν έχει ανάγκη. Εσύ όμως δεν βοηθιέσαι. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από την προσευχή μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά Του. Προσευχόμαστε γιατί έτσι επικοινωνούμε με το Θεό που μας δημιούργησε. Αν δεν το κάνουμε, θα πέσουμε στα χέρια του διαβόλου και τότε αλίμονό μας. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επικοινωνία μαζί Του. Και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε δικαιώματα στο διάβολο και μας ταλαιπώρησε. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την προσευχή? Να νιώσεις την προσευχή ως ανάγκη. Όπως το σώμα για να ζήσει χρειάζεται τροφή, έτσι και η ψυχή για να ζήσει πρέπει να τραφεί. Αν δεν τραφεί, αποδυναμώνεται και έρχεται ο πνευματικός θάνατος. Γέροντα, τι μας δυσκολεύει στην προσευχή? Δυσκολευόμαστε μόνο όταν δεν αισθανόμαστε την προσευχή ως ανάγκη. Όποιος δεν μπει στο νόημα της προσευχής για να την αισθανθεί ως ανάγκη, την θεωρεί αγκαρία και μοιάζει με το ανόητο παιδάκι που αποστρέφεται το μαστό της μάνας του και όλη τη γλυκιά της στοργή, και έτσι είναι αρρωστιάρικο και κακορίζικο.

Είναι ασφάλεια η προσευχή. Πώς θα νιώσουμε, γέροντα, την προσευχή ως ανάγκη? Έπρεπε να είχατε πάει στον πόλεμο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στο στρατό, εν καιρό πολέμου, όταν ήμασταν σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το κέντρο, είχαμε περισσότερη σιγουριά. Όταν επικοινωνούσαμε κάθε 2 ώρες, νιώθαμε μια ανασφάλεια. Όταν επικοινωνούσαμε μόνο 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, τότε νιώθαμε ξεκρέμαστοι. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο περισσότερη πνευματική σιγουριά νιώθει. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Αν βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το Θεό, θα προλαβαίνουμε κάθε κακό. Μια φορά, μέσα σε ένα λεωφορείο, ήταν ένας μοναχός που προσευχόταν με κλειστά μάτια και οι άλλοι νόμιζαν ότι κοιμάται. Κάποια στιγμή ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση χτύπησε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ και τα αυτοκίνητα που έρχονταν από το ένα και από το άλλο ρεύμα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το λεωφορείο όμως βρέθηκε λίγα μέτρα έξω από το δρόμο, σαν να το πήρε ένα αόρατο χέρι, και κανένας από τους επιβάτες δεν έπαθε τίποτε. Η προσευχή του μοναχού τους έσωσε. Γέροντα, συχνά λαϊκοί ρωτούν πώς θα συνηθίσουν να προσεύχονται. Κοίταξε, παλιά μερικοί που ξεκινούσαν για το μοναχισμό και είχαν σκληρό χαρακτήρα πήγαιναν και ασκήτευαν σε απόκρημνα βράχια, μέσα σε σπηλιές, σε τάφους ειδωλολατρών ή σε κατοικητήρια δαιμόνων. Εκεί διέτρεχαν ένα σωρό κινδύνους, έτρεμαν μήπως ξεκοπεί ο βράχος, μούγκριζαν οι δαίμονες και άλλα. Και ο φόβος τους ανάγκαζε να φωνάζουν συνέχεια: «Χριστέ μου, Παναγία μου». Έτσι τους έμενε η καλή συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής. Σήμερα, με τα ξενύχτια, τα ναρκωτικά κλπ, πολλοί από αυτούς που οδηγούν δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Οπότε ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά του και δεν ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανός στο σπίτι του ή θα βρεθεί σακατεμένο σε κανένα νοσοκομείο. Αυτό δεν τον αναγκάζει συνέχεια να λέει «Χριστέ μου, Παναγία μου»? Αν οι λαϊκοί αξιοποιούσαν τους κινδύνους που διατρέχουν, θα μας είχαν ξεπεράσει εμάς τους μοναχούς στην προσευχή και θα απέφευγαν και τους κινδύνους. Ήρθε κάποιος στο καλύβι, πολύ στεναχωρημένος γιατί από απροσεξία χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένα παιδάκι. «Είμαι ένοχος», έλεγε. «Προσευχόσουν εκείνη την ώρα?», τον ρώτησα. «Όχι», μου είπε. «Δεν είσαι τόσο ένοχος που χτύπησες το παιδί», του είπα. «Όσο είσαι ένοχος επειδή δεν προσευχόσουν». Και του ανέφερα ένα άλλο περιστατικό που είχα υπόψη μου. Είχα γνωρίσει έναν υπάλληλο που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Έλεγε την ευχή συνέχεια και στη δουλειά του και στο δρόμο και παντού. Η προσευχή του είχε γίνει αυτενέργητη και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα δοξολογίας και αγαλιάσεως. Εκεί που εργαζόταν στο γραφείο του έβρεχε τα χαρτιά του με δάκρυα. Γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει από τη δουλειά του με μειωμένη σύνταξη και ήρθε στο καλύβι να με ρωτήσει τι να κάνει. «Μη φεύγεις», του είπα. «Και όταν σε ρωτούν οι συνάδελφοί σου γιατί κλαις, να λες θυμήθηκα το μακαρίτι το πατέρα μου». Μια μέρα λοιπόν, ενώ οδηγούσε, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα παιδάκι. Το πέταξε πέρα σαν σβούρα, αλλά το παιδί δεν έπαθε τίποτε. Φύλαξε ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

Επιστράτευση προσευχής. Γέροντα, θα γίνει πόλεμος? Εσείς κάνετε προσευχή? Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός, να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολλή προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγιά. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα? Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο? Τι θα πει εδώ και εκεί? Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδέλφια και κατά σάρκα και κατά πνεύμα, ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για έναν λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλέποροι. Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσκήνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδος δεν κρέμεται από το κομποσκήνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδος κρεμάστηκε από το κομποσκήνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Έτσι όπως τα λέτε, γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση σε αυτό το πράγμα? Όλος ο κόσμος βράζει σαν σε καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε? Κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή. Και επίγουσες δουλειές, αν έχουν, να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε, να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείτε. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσκήνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει.

για να μας ακούει ο Θεός. Τα πάθη είναι παράσιτα στην Θεία επικοινωνία. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή, όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο και σύνδεσέ το με το τηλέφωνο. Μπορείς να συνεννοηθείς? Βραχυκυκλώνεται, βουίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές, πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή. Μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέδεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατό να τον επισκεφθεί η χάρις του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη Θεία επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «Σήματα σου 0, σήματα σου 1». Ελέγξατε και επαναλάβατε, ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακούγονταν ο άλλος, έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από 3. Τα σήματα 5 ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακουγόταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον πομπό με το δέκτη του ασυρμάτου και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι, και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον πομπό μας στην αγάπη και το δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε. Γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός, αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Να αποκτήσετε αυτή τη Θεία επαφή. Αμήν.

Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός: «Δεν σε καταλαβαίνω, παιδάκι μου». Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ. Αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό, πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις, ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ ξέρεις τι έπαθα. Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο, τάκ τάκ, τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μου ένα τσάι». «Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, «τάκ τάκ, κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο». «Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου». Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βογκάει, να σου ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και από την άλλη «άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό, και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μία άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό.

Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του υπερήφανου. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις ένα πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και υπερηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μία αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδειχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει το Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός.

Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλώ το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε, ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Τα άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμένεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη. Δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή. Χρειάζεται να επιμένουμε όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κριτή. Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύτηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα: «Παναγιά μου, να με συγχωρείς πάλι, θα σε ενοχλήσω». Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε είναι για το καλό μας, εισακούεται.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11:30, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέστε τα συγχώρησον σ' ανομίες ημίν. Άγιε.

0: Της κυψικίας της ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πατήρ ημών εν της ουρανής Αγίας, θεία το όνομά σου, ἐρθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί η θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα χρήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειράς ημών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και βλώσσον την κληρονομία σου, και βασιλεύσει και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ψωθήσαν του Σταυρού εκουσίως και επωνύμως και είναι η πολιτεία του κτηρμού σου, δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πίστου βασιλεί Σιμονίκα και ρηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία να έχει τη συνόπλων ειρήνη των τρόπων. Και νυν και αεί και στου αιώνα του νέου να μην προστασία φοβερά και κατέσχην δεν υπαρήθηση καθήτα και εσύ ασήμων πανίμπτε Θεοτόκη. Στήριξαν ορθοδόξων πολιτείων σου όζευσε και έλυψε βασιλεύει. Και χορήγη αυτού ουρανόθεν την νίκη διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου. Δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίσει Θεό και πήγε η Σύρια ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσει Θεό και πήγε η Σύρια ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσει Θεό και πήγε η Σύρια ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι πληθύν της ανθυμοντές μου πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Πού καεί σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σου δε Κύριε αντιλήτουρ μου η δόξα μου και ύψαν κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου σε όλους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθημαι και ύπνησα εξηγέρθεν, Κύριος, ότι λείψετε μου. Φοβηθήσουμε από μυριάδο λόγω των κύκλων στην θεμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, της υπάταξας, πάντας εκθέροντάς μου, ματέως, οθόντας αματολών συνέντριψας, του Κυρίου σου, ότι ρίχνει τον λαό σου, ευλογία σου. Εγώ κοιμήθημαι και ύπνησα εξηγέρθεν, Κύριος, ότι λείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε το οργή σου παιδεύσει με. Ο ταβέλη σου είναι πάγει σάμνη και πεστήριξε με την χείρα σου. Ού κα ασθενεία σε ενσαρκή με προσώπου οργή σου. Πού καίει την ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήρε την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν με ολοπέ που προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλο όλη την ημέρα τη κροπάζουν οι περιβόμενοι. Ό,τι έψω με πλήση είναι πεγμάτων και ουκαί στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθηκε τα πεινόθηνα σου φόβτα ρογιόμενα από σταμού τη καρδία μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στην αγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών και αυτού καέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντία σου μίγκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και αδελαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δω σε κοφό σου και εικόνου και όσοι άλλοι σου κρύβουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι έπεισε Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ότι μου χαρώσει με εχθροί μου και τον σαλευθύν επόδο μου που με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλγιδόμουν να ποιόν με στη απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ ένα καιρό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ με και πληθύνθησαν μισούντα με αδίκω. Για να τα αποδιδόντα μου κακά αντί αγαθών εν διαβαλών επί καταδίκων καθοσύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό σου μία από τι αφή μου πρόσχε τη βοηθιά μου κύριε σωτηρία μου. Μην εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός μου, μία προστέπη μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου ψαπρόσχεση, σάρξου με γύρι μου και βάτου και ανίδρο. Ούτως εν το γιόφθυνση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τελείως σου περζώα στα χείλη με πένες σου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της φέροντας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σένα στο στόμα μου. Ήμνη μονεγόν σου επιτρομνής με τις όρτις εμελέτων σε. Ότι γεννήθη βοηθό μου για τη σκέπη μου, τα ρίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμούδα τελάφτη δεξιά σου. αυτή δεσμάτην ζήτησαν ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δεύας ηλεύσης φερανθίστε επ' το Θεό επένεθιστε πάω στους ομνίων αυτό, ότι είναι φράγκος του όμου λαλοντονάδικα. Εν της όρθης εμελέ τον Ισέα του κινήθης βυθός, μια σκέπτα μου τερίγω σου αλλιάσουν. Ακολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάπτω δεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας του νέων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας του νέων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέρας, εκ έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων, οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ουγού σου στην δεησίνη. Ότι πλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστε με το του καταβενόντων σλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο, αβοήθητο, νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβδαν, σαν τάφωνο και μνήστη, έτσι και αυτοί και τι χειρό σου απόστασαν. Έθεν το μελάω κοντά του σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστήριχθη θυμό σου πάντω με τερισμού σου πήγε εξ πεμέ. Εμάκνε του γνωστού με που μου θυμούν εδέλυμα εαυτή, παρεδόθη και ουξεπορευόμουν. Οι φθαρμοί μου στένησαν με πτωχίε. Και έγραξα προ σε κύριο την ημέρα, αντί επέδωσε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει, ιατρία να στήσει, ξυμολογήσουν τέση. Μη τη γη θέτει το αυτολαιό σου, τα αληθιά σου, εν διαπολία. Μη γνωστήσει τον τσκό, θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, και πληρισμένη. Καγό προ σε κύριε, και έγραξα και το πρωί προ ευχή μου προφθάσει. Είναι τη κύριε, αποθή την ψυχή μου, υποστρέφει το προσωπικό σου πεμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψει εκ νεότητό μου. Υψωθίζεται ταπεινόδηθεν και σπορήθεν, επεμέ δίλη την οργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, οι κύκλωσαν με ως ιδωρόλη την ημέρα του περιέσχον με άμα. Εμάκνας επί μου φίλων και πλησίων και τους νοθούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριο Θεός, σωτηρίας μέρεσε και έγραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δεησίνη μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες, τον νιώμνων πάσα στις νόσους σου, τον λυτρώμενο λιθωράσιν ζωήν σου, τους στεφάνοντας εν λέκη εκτριμής, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κενιστήσει το σάι του νιώτη σου, ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τους οδούς αυτού Μωυσή, της Ισραήλ και θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στέλος οργιστής του δέης των αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομίας ημών επίησε εν ημίνου δέκατο της αμαρτίας ημών τα παιδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψιστο από τη γη κρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού από τους αγαπημένους αυτών, καθώς αναπέχουν στην ανατολή από τη σμόνη μάκρυνα θυμών της αναμίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρή σου κτήρησε Κύριος αγαπημένους αυτών, ότι αυτός έγνουν το πλάσμα ημών εμνήστη του χρουσισμένου, άνθρωπος ο σύγχορτος η ημέρα αυτού, ο σύγχρονος το ακρού τους ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού, το δέλεος του κυριοκτιώνου και ο στιώνου του αγαπημένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επιείσιον, τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στην ολόνα αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούν τη το λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ή ποιούν τη το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντα το έργο αυτού, εν παντι τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτή ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή σου ενώ τη την δέη σήμαντη αληθεία σου, εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδείξει ο εχθρό την ψυχή μου μεταπείνωση τη γη ζωή μου, και κάθε σε μένα σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, κυρίε έμπε με το πνεύμα μου, ενημεί τα λάθη καρδία μου. Εμνήσει την μεροναρχία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαστε χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα μου ψυχή μου, Γιάννη Δρόση, τα χεί άκουσαν, κύριε Ξέλπη, το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, πε μου, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσεων το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησε, αγνώρισαν μη κύριο εδώ να υπορεύσουν με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε, που σε κατέφυγαν, δεξών με το πίν τη θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Πνεύμα σου καθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία, και με το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρέψει εχθρού μου. Και απολύει πάντω κλείβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Όξα πατρική, ο και γιο πνεύμα και νυν και αι και ει του αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθων.
0: Κυρία, λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Εκ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Πέρ του ευσεβού συμμανέθους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα του Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρα

0: αντιλάβουσες αν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάλητου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο αρχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ευλογήστε Κύριε τη αγαθός της τον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Να μου κάθινε κύκλος άνω και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Άρα Κύριε γίνον το αυτού και σταυμαστήν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Διανέφρανας τους ορθοδόξους και κατήσχυνας τους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γαρτετάρτης συνόδου εκείρωσας, αη πατέρες καλώς εδογμάτησε. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, ορίσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
2: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πλήαν έφρανας τους ορθοδόξους και κατήσχυνας τους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γαρτετάρτης συνόδου εκείρωσας, αη πατέρες καλώς εδογμάτησαν. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσας εν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε. Εν τη σαρκή γαρτή εξού προληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος. Ελυτρώσα το ημάς εκ χωράς ως φιλάνθρωπος.
0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσας εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ποινήθηκε αναστετρωμένη το πόθο, πιστέ του εαυτής ουρανίου νυμφίου. Ο πίσω σου έγραμε τη λαμπάδα κατέχουσα, την διέλεον των αρετών ανημένη, ταυτής απαντάς εις επαντίον κινδύνων, πρεσβεία.

0: ημιν πάση και διόρθωση, ποιού της πίστη και πόθο αείσαι δοξάζουσι.
1: Της χύνθης άνες προς ερετίζοντον η πληθείς, και τα πρόσωπα αυτών Ιβραίος πέπλησε πολλής, ποτέ όρομπος Ιησού κατερημέν, και το μονέ αυτόν των δε ημέτερων τιμίε σου και εσύ κατεχόμενων, κατηγορούνταν οι ανενδίκως των κακοδοξών και κράζοντα. Χριστός ετέξει διπλούς η φύση.

0: Εντύεψή μου, εορτή της Πανεφήμου, κατεγκομείων ψαλμικός πιστών οδήμος, εφημίσομεν πως το Χριστού την παρθένων, δογμάτων γαρανεδείξη των πατρικών, προστάτης και μετά τέλος θαυμαφρικτών, ευτυχή και διόσκορον, έλεγξα σαν τους κακούς, νοσησάντας εις δόγμα Χριστού, ονυμνούντες δοξάζομαι.
1: Και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ευχαριστούμεν Σύ Αΐ Θεοτόκε, και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν, ανυμνούντες των τόκων Σου και χαρίτωμένοι, φώντες ακαταπαύστος όσον ημάς, Παρθένε παντελεήμονος αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον.

0: απεσέντην πτήσιν προς αγωνία.
1: Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσκεμι και εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς που.
0: Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσκεμι και εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου.
1: Και στήσερε επί πέτρων τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσκεμι και εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου.

0: και υπέρ του καταξιωθήν ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών, οικετεύομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επίπνιον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμμονα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε πίσω, όπως αν δικαιωθείς εν τριλόγιο λόγιο σου και νικήσουν το κρίνας τέσσερα. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μη τυρμή δούγαρα αληθινή κάψα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ίσω και καθαριστήσω με κλείσμη και υπήρχε να λευκανθήσω με ακουτής μια γαλλία συν και ευφροσύνη. Αγαλλία στον Θεό στέτα πει να με αναπόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία με εξάλληψο. Καρδία αν καθαρά κτίσω νεμί ο Θεό και πνεύμα έφτασε σε γέννηση τη εγκάτη μου. Μια απορρίψιμο από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μια αντανέλησα από μου απόδοσμη την αγαλλία συν εσωτερίου και πνεύμα αντιγεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμω το σωτού σου και σε πίσω πίσω επιστρέψει ρίσα με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό σωτηρία μου αγαλλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου κύριε τα χείλη μου ανοίξει. Και τόσο μου αγγέλει την ένεση σου ότι θέλει αστησία να το κάνουν το καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα, στην τετριμένο καρδία, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδονώσει. Αγάθινον κυρίων την ευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί ότι τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί του θυσαστηρίων σου μόσχους.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αέρων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός μου, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, ότε των όρων της πίστεως της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου εκράτηνεν, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Κινδαίου Πρεσβυτέρου Μαρτιανού και Μαρτυροκλέους, των Οσίων Λέοντος Όλγας της Αποστόλων Νικοδήμου του Βατοπεδινού Κυρίλου του Νέου και Σοφρονίου του Νέου, του Ενέσεξ της Αγγλίας Ασκήσαντος, των Αγίων ενδόξων νέων Οσιομαρτύρων Νικοδήμου και Νεκταρίου των Εκβριούλων, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεύω.

0: ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η γρανδιοδεύσα σου Ξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόατο λειτουργική Θεοί μονάσομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών ο μήτερ του λόγου γιου Παρθένε. Το δυσχερόν και δεινό με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αθών μεταράτωση προσβολέ πολύ σαν θυμία σε επιπλώσιο μου την ψυχή. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη τη του Υιού και Θεού σου πανάμομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα τεκούσασε και Θεόν τη οπό Παρθένε λυτρωθήνε με το δεινόν. Σιγαρνή προσφεύγων ανατείνω και την ψυχή και τη διάνοια. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νοσούντα το σώμα και την ψυχή. Επισκοπή θεία και προνοία τη παρασού. Αξίως ομών Θεομήτωρος αγαθή αγαθού τελειοχεύτρια. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και άσω μελώδη ματιά θλιφόρο Χριστού και οφθήσω με φεδρός ανακηρύττων τους πόνους που σύνεγε και τα παλέσματα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η άσεων άφθονα ημίν προχέης χαρίσματα, της πίστης υποστρέφουσιν εν τον ναό σου σε μηνύ και ετούσι σε εκβάθους καρδίας και πόθο τη μνήμη σου πανηγυρίζουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ναό σε χρημάτισας κατά των θείων Απόστολων. Ενώ περιβδόκησε Χριστός ο Κύριος, ενικήσετε και εμπεριπατήσε ψυχής καθαρότητη μάρτης πολύαθλε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, που κρύπτομεν δέσποινα του σου ελαίου στην άμπισον και βρύσιν την άφθονα, των τεραστίων σου και το πέλαγος των ευεργεσιών σου, ον πάση διέλεον πολλήν εξέχειας. Ουρανίας αψίδος οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτρος είμαι στερέως εν τη αγάπη της ή των εφετών ή ακρότης, των πιστών των στήριγμα μόνε φιλάνθρωπο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Προστασία και σκέπην ζωή σε μη στήθη μη σε Θεογενή του Παρθένε είμαι κυβέρνησο. Προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία των πιστών το στήριγμα μόνη πανείνεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Οικετεύω Παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας της άλλη διασκεδάσε μου. Σιγάρ Θεόν υφέ των αρχηγών της γαλήνης των Χριστών εκεί σας μόνη πανάχνα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ευεργέ την τεκούσα του των καλών αίτιων. Της ευεργεσίας των πλούτων πάσινων άβλουσων πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και ίσα σαν Θεό μακάριστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όπως εν το μέσο του σταδίου αφλούσα η μάρτης του Χριστού, τον τύραννον εξίστησε, διάκραν καρτερότητα, Ανδρείος γάρι πίνεγε, τα των δεινών κολαστήρια. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πανέφημε μάρτης εφημεία, εφήμισε να άσμασι αεί, συν μνήμη σου γεραίρομεν, τη συμπλουτούντες λάρνακα, το λείψανόν σου φέρουσαν των ιερών και σεβάσμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Ανδρείος κατέβαλε στον όφιν το μέγαν σε μνή των νοητών, δυναμωθείς αχάρητη Πατρός Υιού και Πνεύματος, της ασυγχέ του φύσεως και τρισιλίου Θεότητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υμνήσομεν πάντες κατά χρέος Μαρία τη δέσποινα να γνή, τιμών να υπάρθουν αυτοί γαρ το κεφάλαιον, της σωτηρίας γέγονε, τιμών διάκραν.

0: πάντων, ευλογημένη εν δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου. Και πάσα τη ζωή μου, ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Σύ ο Θεός ημών

σου Χριστόν αγαπήσασε, τη λαμβά σου Φεδρός ευθρεπήσασε, τες αρετές διέλαμψες πανέφημεν, οφενείς Ελληνίθας, συν αυτό εις τους γάμους,

0: υπερευλογημένους. Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συκύριε.
0: Σιγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν την πίστη, κατεβάλλου θερμός υπέρ Χριστού του νυμφίου σου, αλλά και νυν, ως τα σαιρέσεις και των εχθρών το φρίαγμα εν της ποσή των βασιλέων ημών, υπό τα γήνε πρέζευε δια της Θεοτόκου, ή υπό 630 θεοφόρων πατέρων όρων, λαβούσα και φυλάτους απανέφημε.
3: Λαβούσα και φυλάτους απανέφημε.
2: Τι τόσων αθλημάτων, ή τι τόσων κατορθωμάτων, ή τι της εις παρθενίας, ή του βίου του αμέμπτου, σου θαυμάσιε της πρώτερον, σιγάρε φωνάς τον Πατέρα, ως το Υιό νυφευθύσα το Πνεύμα του Αγίου σε αυτήν κατακοσμήσασα, της ικανή προστάφτα της λέγει νυν ισχύσιεν, όσες σε περιλάμπουσιν αρετέ μη υποδίουσε, όσες εξανατολής γάρ εκτάφου ανατέλουσα παντή φαίνης και ακτινοβολής εν γη και θαλάσσι και επί πάσαν ήπειρον, αγιάζεις και μυρίζεις τα πέρατα, διοτόμων πεπίστευσε υπό 630 θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάτους απανέφημε.
3: Λαβούσα και φυλάτους απανέφημε.
2: Τι ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου Εφημίας. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Πρεσβυτέρου. Τι αυτή μέρα όσιος λέων, ο εν τη μάνδρα εν ειρήνη τελείουται. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτυροκλής ο μεν μάχερα ο δε το ξεφθείς τελείουται. Τι αυτή ημέρα όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσας και διδάσκαλος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά Χρηματίσας δια της κατά Χριστών Φιλοσοφίας εν ειρήνη τελείουται. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Νικόδημος, ο εν Ελβασανίο της Αλβανίας μαρτυρήσας εν έτη 1722 ξύφε τελείουται. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Νεκτάριος, ο Εκβριούλων, ο μαρτυρήσας εν έτη 1820 ξύφε τελείουται. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας της Αποστόλου Βασιλής της Όλγας. Τες τον Αγίο Σου Πεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώ μέσον.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Είσαι τη σου εικόνα κορταίτησα δέσποινα, η ίδια θάλασσα είσαι πέστη, θαυμαστός εν την πίμνη σου. Τιμόμενος Αγίας μας έτον και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαναναπλύζεις τας δωρεάς της ποθώ εκώσιση. Δόξα τη θαυμασή σου, Αγνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου, πλουσία Χριστότητη.
1: Όνα σου Αγίαν ελευθερώτρια, άχραντε, νυν πανεύλαβος προσκυνούντες, χαιρέρωμεν παρθένε, επέστη γαρσκέπη προσήμας, βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημάς, απαλάτουσα ευχαρίστως βόμεν, δόξα τος εδοξάς αντιθέω, δόξα

0: Αρετήσουν ομνησίων. Επτάνειον τη μισόμεν πιστίων σε Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει καρδιά σου παντοδά παστή σε βλαβό σκραυγάζουση. Δόξα το σε δόξα αντίχριστο, δόξα το σε θαυμαστό αντί. Δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Συνόδου τη πρώτη ανεδείχθηση υπέρμακο και θαυματουργό Θεοφόρη πυρίδων πατήριμων. Δύο νεκρόσι εν τάφο προσφωνής και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχάς αγγέλους έσχεσι λειτουργούντας ιερότατε δόξα το σε δοξάς αντιχριστό.

και στάσα παρά τους πόδας αυτού οπισοκλέουσα. Ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού της δάκρυση και τεστρίξη της κεφαλής αυτής εξέμασε.

και ήρξαν το ίσιν ανακείμενοι λέγινε ναυτής, τι σου το σεστήν, ως και αμαρτίας αφήσιν.

0: Μεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη τα αυτή των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ύμνηστων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτούς του Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία από Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Να και αυτή είναι η μην δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους ως ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Χριστό Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Χριστό Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής

0: ομολογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.

0: Εκτός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσιμεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, Πατρός και του Υιού.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ των προσκομισθέντων, τιμίων δόδων, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περ ουράνιον και νερών αυτοψίαστηριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν την

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός φυσικά ανήτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία, σαν κατακρίτους τολμάν επικαλείστεσαι, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Κι άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφή εμείς οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του

Ορθή με ταλαβόντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.

ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πίστη πεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας ελπίζοντας επίσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις άρχουσιν μου στρατό και πάντη το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγάπη και πάντη δωρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, ο Πατρί

0: Ευλογία Κύριου και Έλεος έφτιαχη μας, η αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση, ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγκής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, ημών ακράτου και παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊκής, της θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων, αερών, αήλων, δυνάμεων, ασωμάτων, οικεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και γαλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων, και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπολέως του Εναγίνη του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και τη Θεία Κεράμης Αγωγέν επετελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, ότε των όρων της πίστεως Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου εκράτηνεν των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Κινδαίου Πρεσβυτέρου Μαρκιάνου και μαρτύρο Κλέους, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Λέοντος Όλγας της Αποστόλου, Νικοδήμου του Πατοπαιδινού Κυρίλου του Νέου και Σοφρονίου του Νέου, του Ενέσεξ της Αγγλίας Ασκήσαντος, των Αγίων ενδόξων Νέων Οσίων Μαρτύρων Νικοδήμου,

0: γιατί ας διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, ότε των τόμων του της πίστεως όρου των 630 θεοφόρων πατέρων, των εν Χαλκιδόνη συνελθόντων, του τέστη της Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτη Συνόδου εκράτηνεν. Κατά την Τετάρτη Αγία και Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε στη Χαλκιδόνα από τους ευσεβείς αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία, στην Μεγάλη Βασιλική της Αγίας Εφημίας, οι 630 πατέρες ανέλαβαν να αναιρέσουν τις αιρετικές γνώμες του Αρχιμανδρίτη Ευτυχίου που υποστηριζόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Διόσκορο. Για να λυθεί η διαφορά με θεία απόφαση, ο Πατριάρχης Άγιος Ανατόλιος πρότεινε στα δύο μέρη να συντάξουν τόμο περιέχοντα την αντίστοιχη ομολογία πίστεως τους και τα δύο έγγραφα να κατατεθούν στη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας. Οι δύο περγαμηνές, τις οποίες ήσαν γραμμένοι οι ορισμοί της πίστεως όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού, αποτέθηκαν έτσι πάνω στο στήθος της Αγίας και αφού σφραγίστηκε η Λάρνακα, οι πατέρες άρχισαν να προσεύχονται. Μετά 8 ημέρες μετέβησαν όλοι στο μαρτύριον και ανοίγοντας τη Λάρνακα ανακάλυψαν με θαυμασμό την Αγία να κρατά στην αγκαλιά της τον Ορθόδοξο τόμο, σαν να ήθελε να τον βάλει στην καρδιά της, ενώ ο τόμος των αιρετικών ήταν πεταμένος στα πόδια της. Μπροστά στη λαμπρή αυτή απόδειξη της αληθείας, οι Ορθόδοξοι ανέπεμψαν ευχαριστίες στο Θεό και οι αιρετικοί αποδοκιμάστηκαν και ονειδίστηκαν από το πλήθος των πιστών. Αναφέρονται εξάλλου και άλλα θαύματα που ενήργησαν τα τίμια λείψανα της Αγίας Εφημίας. Κατά τη διάρκεια περσικής επιδρομής, οι βάρβαροι εισέβαλαν στη Χαλκιδόνα και επιχείρησαν να καταστρέψουν διαπυρός τα τίμια λείψανα. Εκείνα όμως παρέμειναν άθικτα, ενώ από την τρύπα που άνοιξαν στη Λάρνακα έτρεξε αίμα. Το θαύμα αυτό επαναλαμβανόταν αργότερα κατά καιρούς, θεραπεύοντας τους πιστούς που έρχονταν να συλλέξουν το αίμα της Αγίας Εφημίας. Συχνότερα όμως ο τάφος της ανέδιδε ευωδία, δίνοντας μαρτυρία για την εύνοια που είχε αποκτήσει η Αγία παρά το Θεό. Για την προστασία τους από νέα βεβήλωση, τα τίμια λείψανα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου αποτέθηκαν στο ναό της Αγίας Εφημίας, κοντά στο υποδρόμιο. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Κωνσταντίνου V Κοπρονίμου, ο ναός της μετατράπηκε σε οπλοστάσιο, ενώ τα τίμια λείψανα τα έριξαν στη θάλασσα και ξεβράστηκαν σε ακτή της Λίμνου, όπου και συλλέχθηκαν από δύο ψαράδες. Ανευρέθησαν πάλι κατά τη βασιλεία της Αυτοκράτηρας Ειρήνης και μεταφέρθηκαν με επισημότητα στη βασιλεύουσα, όπου συνέχισαν να θαυματουργούν. Μετά από πολλές άλλες περιπέτειες, τιμώνται σήμερα στο ναό του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι.

0: Τετάρτη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ, 22 Σεπτεμβρίου 1896, 11 Ιουλίου 1993, ήταν Ρώσος Ορθόδοξος Ιερομόναχος που ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή στο Άγιον Όρος, στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος και θεωρείται ως ένας από τους χαρισματικότερους μοναχούς του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Μόσχα και ήταν μέλος εννεαμελούς οικογένειας. Το λαϊκό όνομά του ήταν Σέργιος, ενώ έδειχνε από μικρός πως είχε ιδιαίτερη θεολογική κλίση. Στην αρχή ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, το βουδισμό και τον Ινδουισμό. Όταν απογοητεύθηκε από τη φιλοσοφία των ανατολικών θρησκειών, στράφηκε προς την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τη μοναδική εκκλησία που διατηρεί ανώθευτη την πίστη των πρώτων 8 μετά Χριστόν αιώνων. Σε ηλικία 25 ετών μετακινήθηκε στη Γαλλία, προσπαθώντας να βρει εργασία ως ζωγράφος. Στη Γαλλία κατάφερε να γίνει δεκτός στους καλλιτεχνικούς κύκλους, όμως τελικά στράφηκε προς τον χριστιανισμό με περισσότερο ζήλο, αφού ούτε αυτό τον γέμιζε, όπως ο ίδιος αργότερα ομολόγησε, και έτσι στράφηκε σε ηλικία 29 ετών στη θεολογία, εισαγόμενος στο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο στο Παρίσι. Με το πέρας των σπουδών έλαβε την απόφαση να μονάσει. Έτσι εγκαταστάθηκε στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιον Όρος το 1925. 4 έτη αργότερα γνώρισε τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός καθοδηγητής του. Στη συνέχεια αναχώρησε για τα Καρούλια του Αγίου Όρους το 1938, όπου ασκήτεψε αυστηρά. Το 1948 έφυγε από το Άγιον Όρος ώστε να χειρουργηθεί στη Γαλλία, ενώ εξέδωσε σε βιβλίο το βίο του Αγίου Σιλουανού, που εντωμεταξύ εκοιμήθη. Στη συνέχεια εξέδωσε και άλλα βιβλία. Την ίδια εποχή επισκέφθηκε και τη Μόσχα μετά από πολλά χρόνια και έκτοτε είχε πιο στενούς δεσμούς με την πόλη. Το 1963 εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και ίδρυσε μια χριστιανική αδελφότητα, χτίζοντας παράλληλα και ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στο Έσεξ της Αγγλίας, όπου έμεινε μέχρι και την κοίμησή του το 1993 σε ηλικία 97 ετών. Η αγιοκατάταξή του έγινε την 27η Νοεμβρίου 2019 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κινδαίου του Εκπαμφυλίας. Ο Άγιος Κινδαίος ήταν ιερέας του χωριού Ταλμενία κοντά στη Σίδη της Παμφυλίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Οδηγήθηκε στον έπαρχο Πέργης Στρατόνικο, ομολόγησε με παρησία τον Χριστό και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Κάρφωσαν στα πόδια του σιδερένια υποδήματα και τον υποχρέωσαν να τρέχει. Φτάνοντας στη λεγόμενη Ιερή Πύλη, συνάντησε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο ξύλα. Οι ειδωλάτρες θέλησαν να τα αρπάξουν για να κάψουν με αυτά τον Άγιο, αλλά ο Κινδαίος επέμεινε να δώσει στον άνθρωπο 30 νομίσματα για την τιμή των ξύλων. Δεν τους άφησε εξάλλου να αγκαρέψουν περαστικούς για να το κουβαλήσουν, αλλά τα φορδώθηκε ο ίδιος τους ώμους του μέχρι τον τόπο του μαρτυρίου. Όταν άναψαν την πυρά, ο γενναίος αθλητής του Χριστού μπήκε από μόνος του μέσα και άρχισε να κηρύσει στους εθνικούς το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας ανάμεσα στις φλόγες, δίχως να πάθει το παραμικρό. Ο ουρανός τότε καλύφθηκε από σύννεφα και ξέσπασε άγρια καταιγίδα, απειλώντας να σβήσει τη φωτιά. Ο Άγιος όμως προσευχήθηκε και ευθύς αυτή κόπασε και έγινε γαλήνη. Ο ουρανός άνοιξε και ο Κινδαίος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ο ιερέας των ειδώλων πίστεψε στον Χριστό και έπεισε τη γυναίκα του να τον μιμηθεί. Εκείνη έστειλε την υπηρέτριά της στο σκήνομα του Αγίου για τις εντάφιες φροντίδες και κατόπιν βαπτίστηκε μαζί με τον σύζυγό της. Εν τω μεταξύ ένας διάκονος, ο Ορέστης, από τα Ουμάναδα της Λικαωνίας, γενέτειρα του Κινδαίου, ήλθε να πάρει το σώμα του και αφού ανυψώθηκε στον αέρα σαν τον προφήτη Αβακούμ, έφτασε αμέσως στα Ουμάναδα όπου και φρόντισε να ενταφιαστεί το λείψανο με τιμή.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρκιανού, μαχαίρα τελειοθέντος εν εικονίω. Νεαρός χριστιανός, γεμάτος ζήλο, ο Άγιος Μαρκιανός παρουσιάστηκε μπροστά στον Περίνιο, διοικητή του εικονίου, και ομολόγησε με τόλμη την πίστη του. Με διαταγή του δικαστή, οι δήμοι εξάρθρωσαν τα μέλη του, του ξέσχισαν τα μάγουλα και αφού τον τέντωσαν πάνω σε μια σχάρα και του ξερίζωσαν τη γλώσσα, τον αποκεφάλισαν. Τη αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Μαρτυροκλής το ξευθύς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Λέοντος, του Εντιμάνδρα. Ο Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσας και διδάσκαλος χρηματίσας του θείου Γρηγορίου του Παλαμά, δια της καταχριστών φιλοσοφίας, εν ειρήνη τελειούται. Αφού έζησε χρόνια στην άσκηση στο όρος του Αγίου Αυξεντίου κοντά στη Χαλκιδόνα, ο θαυμαστός αυτός Ανήρ, τόσο στα ασκητικά του έργα όσο και στη θεωρία, πήγε να εγκατασταθεί στο Άγιον Όρος, πιθανόν υπό την απειλή των Τούρκων. Ασκούνταν στα όρια της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, όταν ο νεαρός τότε Γρηγόριος ο Παλαμάς, που αναζητούσε πνευματικό πατέρα, τον βρήκε και του ζήτησε να μπει υπό την καθοδήγησή του. Αγωνίστηκαν μαζί 3 χρόνια, μέχρι την κοίμηση του Αγίου Γέροντος, περίπου το 1320. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου του εν Αλβανία, καταγόμενος από ευσεβή οικογένεια χωριού της περιοχής της Κοριτσάς, ο Άγιος Νικόδημος ασκούσε το επάγγελμα του ράφτη στο Βεράτι. Μετά το θάνατο της τρίτης γυναίκας του, ζήτησε από έναν Τούρκο να παντρευτεί σε 4ο γάμο τη νεαρή χριστιανή υπηρέτριά του. Αυτός έθεσε ως όρο να ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία και εκείνος τυφλωμένος από το σαρκικό πάθος, αρνήθηκε δημόσια την πίστη των πατέρων του και υποχρέωσε τη γυναίκα και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την ένωση αυτή να τον μιμηθούν, με εξαίρεση έναν από τους γιους του, τον οποίο χριστιανοί είχαν καταφέρει να στείλουν κρυφά στο Άγιον Όρος. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η χάρη του Θεού αφύπνισε την κοιμισμένη συνείδησή του. Ερχόμενος με τρόμο εις επίγνωση του αμαρτήματός του, αποφάσισε να αναζητήσει τον γιο του στο Άγιον Όρος. Αφού απαλλάχθηκε από τα υπάρχοντά του, έφτασε στον Άθο, εξομολογήθηκε αμέσως και αποσύρθηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης, υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου γέροντα του Φιλοθέου, ο οποίος διέμενε στην καλύβη της Αναλήψεως. Αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νικόδημος, η μετάνοιά του έγινε τόσο φλογερή, ώστε επί 3 χρόνια τηρούσε ακραία νηστεία, κλαίγοντας πικρά κάθε ημέρα για την πτώση του και παρακαλώντας το Θεό να τον συγχωρέσει. Μία νύχτα του φανερώθηκε σε όραμα η Θεοτόκος, κρατώντας στο χέρι ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Του ανήγγειλε ότι όλες οι αμαρτίες του είχαν συγχωρεθεί, αλλά τον ενεθάρρυνε να συνεχίσει τους αγώνες του, ώστε να αξιωθεί την τελειότητα του μάρτυρος. Πριν τον αφήσει μάλιστα, του έδωσε να πιει από το κρυστάλλινο ποτήρι που ήταν γεμάτο από ένα πικρό ποτό. Αφού η γνησιότητα του οράματος επιβεβαιώθηκε από τον πνευματικό πατέρα του, που του έδωσε την ευλογία του να προσφερθεί στο μαρτύριο, ο Νικόδημος δεν θέλησε να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος χωρίς να επισκεφθεί τον Άγιο Ακάκιο τον Καυσοκαλυβίτη. Όταν έπεσε στα πόδια του μεγάλου γέροντα, ο Ακάκιος τον σήκωσε αποκαλώντας τον με το όνομά του, παρότι δεν τον είχε δει ποτέ, ενώ κατόπιν αποσύρθηκε για να προσευχηθεί. Οι μοναχοί που ήσαν παρόντες είδαν τότε ένα ουράνιο φως να κατεβαίνει πάνω στον Άγιο Ακάκιο, ο οποίος με το πρόσωπο να λάμπει από άκτιστο φως, γύρισε προς τον Νικόδημο και κάτι ψιθύρισε στο αυτί του. Το φως πέρασε τότε σε αυτόν τον τελευταίο και μεταμορφώθηκε εντός του σε ένα είδος θείας ερωτικής μέθης που τον έκανε να βγάζει κραυγές κατά νύξεως. Παρακαλώντας τον Ακάκιο να του δώσει την ευλογία του για να τον ενδυναμώσει στον αγώνα του μαρτυρίου, ο γέροντας του έδωσε το ραβδί του και του υποσχέθηκε ότι θα του χορηγούσε την αναγκαία δύναμη για να παρουσιαστεί στον Πασά. Ενισχυμένος από την προσευχή του Αγίου Ακακίου και από ένα όραμα στο οποίο ο Χριστός του περιέγραψε όλες τις δοκιμασίες που έπρεπε να περάσει, ο Νικόδημος επέστρεψε με τα πόδια στο Βεράτι, δίχως να γευτεί τροφή. Οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν κοντά στο εργαστήριό του και τον οδήγησαν αμέσως στον Πασά, ο οποίος αφού ματέως προσπάθησε να τον επαναφέρει στη μουσουλμανική θρησκεία, διέταξε να τον πετάξουν στο φαράκι που βρισκόταν κάτω από το παλάτι.
Προστατευμένος από τη Θεία Χάρη, βγήκε αυλαβής από την πτώση αυτή και πήγε να παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστή, που έκπληκτος τον παρέδωσε στους δήμιους. Ο Άγιος βασανίστηκε επί τρεις ημέρες και τρεις νύχτες και κατόπιν οδηγήθηκε στον συγκεκριμένο εκείνο τόπο που του είχε υποδείξει ο Χριστός το όραμά του, όπου και αποκεφαλίστηκε στις 11 Ιουλίου του 1722.

0: Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νεκταρίου της Αγίας Άνης, Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Κυρίλου του Παρίου. Μνήμη της Αγίας Όλγας, πριγκιπίσης της Ρωσίας, της μετονομαστήσης εις το Άγιον Βάπτισμα Ελένη. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
11: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
12: Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ακροατρίες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το αληθινό μας παραμύθι σήμερα θα μας μιλήσει για τον Άγιο Παΐσιο και τα παιδικά του χρόνια. Θα ακούσουμε το Σταύρο Σταμάτη να μας διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο της Άννας Ιακώβου «Ήταν κάποτε παιδιά, ο γέρον Παΐσιος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά».
1: Στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα σε δύσκολα χρόνια γεννήθηκε ο Αρσένης, εκεί, στα φάρασα της Καπαδοκίας. Ο πόλεμος, η μικρασιατική καταστροφή και έπειτα ο ξεριζωμός. Και οι φαρασιώτες, άνθρωποι απλοί, μα με γενναία καρδιά, πάλευαν με ό,τι τους τύχαινε στο διάβα της ζωής. Όσες όμως δοκιμασίες τους έστελνε ο Θεός, ήταν εθαρρύς το αντίβαρο σε μια μεγάλη ευλογία που τους είχε δώσει. Και η ευλογία αυτή ήταν ο πατήρ Αρσένιος, ο Χατζηεφεντής, και γνωστό σε όλους σήμερα Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Αυτός ήταν το στήριγμα και το αποκούμπι τους στις δύσκολες εκείνες ώρες. Ο Άγιος Αρσένιος, λίγο πριν φύγουν από το χωριό τους με την ανταλλαγή, είχε βαφτίσει και το μικρό Αρσένη. Του έδωσε μάλιστα και το όνομά του, προγνωρίζοντας πως σε τούτο το παιδί θα βαδίσει στα χνάρια του. Με το που ήλθαν στην Ελλάδα, σκόρπισαν οι φαρασιώτες. Έφυγε για τον ουρανό και ο Άγιος Αρσένιος ο Χατζηεφεντής. Η οικογένεια Εσνεπίδη, αυτό ήταν το επώνυμο του Αρσένη, εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα, μια μικρή κωμόπολη των Ιωαννίνων. Ο μικρός Αρσένιος, παιδί έξυπνο και συνετό, τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, δεν θέλησε να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο. Αγαπούσε την τέχνη του ξυλουργού και με αυτή ήθελε να ασχοληθεί. Στην τέχνη του ήταν χρυσοχέρης, και όσοι του δίνανε κάποια μαραγκοδουλειά, μένανε διπλά ευχαριστημένοι. Πρώτα από το χαρακτήρα του και έπειτα από τη δουλειά του. Ως μαθητευόμενος μάλιστα με το μικρό χαρτζιλίκι που έπαιρνε, βοηθούσε φτωχά παιδιά που είχαν ανάγκη από χρήματα. Ο Αρσένιος από μικρός έλεγε πως θα γίνει καλόγερος. Ο παιδικός αυτός πόθος άρχισε να γίνεται στόχος. Για τούτο, λίγα χρόνια αργότερα κατέβηκε και στα Γιάννενα και ρώτησε στη Μητρόπολη αν μπορούσε να γίνει από τότε, πριν κλείσει τα 15, μοναχός. Μα όλοι τον βρήκανε μικρό για κάτι τόσο μεγάλο που ήθελε να κάνει. Το παιδί όμως, με νηστείες, προσευχές και αγρυπνίες, προσπαθούσε να ετοιμαστεί μονάχο του, όσο μπορούσε καλύτερα για εκείνη την ευλογημένη ώρα. Ο πόλεμος του 1940 άφησε τον Αρσένη να είναι το στήριγμα και η παρηγοριά των γονιών του, μιας και τα μεγαλύτερα αδέρφια του ήταν στον πόλεμο. Το 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο στρατό πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστή. Είχε δηλαδή εκπαιδευτεί και χειριζότανε τον ασύρματο του λόχου. Αυτή την ειδικότητα την αξιοποίησε και στην καλογερική του τη ζωή. Γιατί, όπως έλεγε αστειευόμενος και ο ίδιος, διαβιβαστής και πάλι ήτανε. Μόνο που ετούτη τη φορά διαβίβαζε στον ουρανό τους πόνους και τα βάσανα, τα αιτήματα και τις παρακλήσεις των προσκυνητών που φτάνανε ως το κελί του. Ο Αρσένιος για μια πενταετία υπηρέτησε την πατρίδα. Γυρίζοντας στην Κόνιτσα και ύστερα από παράκληση του πατέρα του, έμεινε και βοήθησε την οικογένεια και τα αδέρφια του, αναβάλλοντας για λίγο τα σχέδιά του. Το Μάρτιο του 1953 φεύγει για το Άγιον Όρος για να κάνει πραγματικότητα το μεγάλο του όνειρο. Στο μοναστήρι του Εσφυγμένου έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος, και δύο χρόνια αργότερα στη Μονή Φιλοθέου εκάρι μικρόσχημος μοναχός και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος. Στο διάστημα αυτό όπου ήταν στη Μονή Φιλοθέου, ποθούσε την ησυχία και έκανε διάφορες προσπάθειες να αναχωρήσει στην έρημο του Αγίου Όρους. Όλες τους όμως απέτυχαν, γιατί το θέλημα του Θεού ήταν διαφορετικό. Η ίδια η Παναγία του αποκάλυψε πως πρέπει να φύγει από το Όρος και να πάει στη Μονή Στομίου, ένα μικρό ερυπωμένο μοναστήρι στην πατρίδα του, την Κόνιτσα. Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος ήταν για να βοηθηθούν μερικές οικογένειες της Κόνιτσας που είχαν ασπαστεί τον Προτεσταντισμό να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Έτσι, τον Αύγουστο του 1958, ο γέροντας βρέθηκε στο ήσυχο μοναστηράκι του Στομίου και άρχισε αμέσως την ανακαίνισή του, μιας και ήταν καμένο από τους Γερμανούς. Την ίδια κιόλας χρονιά πήγε στην Κέρκυρα. Εκεί όπου για περισσότερα από 30 χρόνια ήταν θαμμένος ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης και έκαμε την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του. Για να του θυμίζει το Άγιον Όρος ο γέροντας, αποκαλούσε τη Μονή Στομίου «Περιβολάκι της Παναγιάς». Εκτός από τους ανθρώπους του τόπου εκείνου, είχε συμφιλειωθεί και με τα άγρια ζώα. Γνωστή έχει γίνει και η φιλία του με μια αρκούδα. Όταν περίμενε επισκέψεις, ο γέροντας της έλεγε να μείνει μακριά από το μοναστήρι για να μην φοβηθούν οι ξένοι και εκείνη πάντα τον άκουγε. Το Σεπτέμβριο του 1962, και αφού τελείωσε η αποστολή του, άφησε το στόμιο και έπειτα από εντολή και πάλι της Παναγιάς, αναχώρησε για το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Εκεί, στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, απλοποιώντας πολύ τη ζωή του, επιδόθηκε χωρίς περισπασμούς σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες. 2 χρόνια όμως έμεινε μόνο στην έρημο. Λόγοι υγείας τον ανάγκασαν να επιστρέψει ξανά στο Άγιον Όρος. Τον Ιανουάριο του 1966 έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια του Παπατίχωνα, ενός μεγάλου αγιορείτη Ρώσου ασκητού, που ήταν τώρα γέροντάς του. Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε μια ευπάθεια στους πνεύμονες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Του αφαίρεσαν τον αριστερό πνεύμονα και 2 πλευρά. Κατά την περίοδο της νοσηλείας του στο νοσοκομείο, συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες. Αργότερα ο γέροντας θα τις βοηθήσει να βρουν τόπο να μονάσουν και έτσι να ιδρυθεί το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Από εκείνη τη στιγμή και ως την κοίμησή του, ο γέροντας κατεύθυνε πνευματικά αυτή την αδελφότητα. Τα τελευταία 15 χρόνια μόνασε σε ένα κελάκι στην περιοχή Παναγούδα, που σημαίνει Μικρή Παναγιά και που ανήκε στη Μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιον Όρος. Σιγά σιγά η αρετή του γέροντα άρχισε να γίνεται γνωστή σε όλο και περισσότερους προσκυνητές, που με λαχτάρα πήγαιναν να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, να αφήσουν στα χέρια του τα προβλήματά τους, στην προσευχή του τους πόνους και τις έγνοιες τους. Τους επισκέπτες του τους υποδεχόταν στο υπαίθριο αρχονταρίκι του κελιού του. Τους έβαζε να καθίσουν πάνω σε κομμένα κούτσουρα δέντρων, τους κερνούσε λουκούμι και νερό. «Γέροντα, πού τα βρίσκετε τόσα λουκούμια?» τον ρώτησε μια φορά ένα μικρό παιδί. «Να, τα παίρνω από αυτές τις λουκουμιές», του είπε αστειευόμενος ο γέροντας και του έδειξε τις κουμαριές. Έβλεπε κάθε μέρα δεκάδες προσκυνητές που φτάνανε στην Παναγούδα για να πάρουν την ευχή του. Σε αυτή τώρα την καθημερινή του κούραση έρχονται να προστεθούν και τα μεγάλα προβλήματα της υγείας του. Υπέμεινε όμως ήρεμα και αδιαμαρτύρητα κάθε δοκιμασία. Στις 12 Ιουλίου του 1994, ο γέροντας Παΐσιος παρέδωσε την όσια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Τάφηκε πίσω από τον ναό του Αγίου Αρσενίου, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής. Χιλιάδες κόσμου καθημερινά προσκυνούν τον τάφο του και παρακαλούν τον γέροντα να μεσητεύσει στο Θεό για τα προβλήματά τους. Ας έχουμε και εμείς την ευχή του.

Χαριτωμένου, χαριτωμένα. Ο γέροντας ήταν από τη φύση του ανοιχτός και ευχάριστος άνθρωπος. Του άρεσε να διηγείται χαριτωμένες ιστορίες με πνευματικό περιεχόμενο και να γελά από την καρδιά του. Κάποτε, κάποιος επισκέπτης, αδιάφορος για τα πνευματικά, ρώτησε τον γέροντα: «Πάτερ, τι κάνεις εδώ στο Άγιον Όρος?» Και ο πατήρ Παΐσιος του απάντησε: «Προσέχω τα μερμήγκια, να μην τσακώνονται». Κάποια άλλη φορά ο γέροντας φύτευε στο μικρό του κήπο στην Παναγούδα κοκάρι, δηλαδή μικρούς βολβούς κρεμμυδιών. Το κοκάρι το είχε βάλει μέσα σε ένα άδειο κουτί κονσέρβας από καλαμαράκια. Κάποιος επισκέπτης που τον είδε τον ρώτησε: «Γέροντα, τι κάνεις εκεί?» «Φυτεύω καλαμαράκια», απάντησε ο γέροντας. «Πιάνουν, γέροντα?» συνέχισε εκείνος. «Πώς, πιάνουν. Άμα τα βάλεις με τα μουστάκια κάτω, πιάνουν.

Κάποιο παιδί είχε μεγάλη αγάπη στα γλυκά. Έτσι στο σπίτι του δεν άφηνε γλυκό για γλυκό. Πολλές φορές μάλιστα η μητέρα του είχε εκτεθεί, γιατί πήγαινε να κεράσει τους επισκέπτες της και τότε διαπίστωνε πως τα γλυκά της είχαν κάνει φτερά. Ο θείος του, πηγαίνοντας κάποια φορά στο Άγιον Όρος, πήρε μαζί και τον νεαρό ανιψιό του. Οι δυο τους έφτασαν και στο κελάκι του γέροντα για να πάρουν την ευχή του. Εκεί ήταν και άλλοι προσκυνητές καθισμένοι στο υπαίθριο αρχονταρίκι του γέροντα. Εκείνος, κρατώντας ένα κουτί με λουκούμια, πέρασε από όλους και τους κέρασε. Όταν τελείωσε, ξαναγύρισε και στάθηκε μπροστά στο νεαρού και του είπε γελώντας: «Εσύ, πάρε ακόμα 3 λουκούμια». Ο μικρός δίστασε και προφασίστηκε ότι δεν θέλει άλλο. Τότε ο γέροντας, γελώντας, του είπε: «Εδώ ντρέπεσαι, όμως τη μάνα σου την έχεις σκάσει και δεν της αφήνεις γλυκό για γλυκό».

Ιδιαίτερη σχέση είχε ο πατήρ Παΐσιος με τα ζώα. Στο γέροντα είχε δοθεί από το Θεό το χάρισμα να συναναστρέφεται ακόμη και με άγρια ζώα, χωρίς εκείνα να τον βλάπτουν. Τα ζώα ένιωθαν τη μεγάλη του αγάπη και επικοινωνούσαν μαζί του. Ας δούμε μερικά περιστατικά μέσα από τα οποία φαίνεται η συμφιλίωσή του με την κτήση. Κάποια φορά, στη Μονή στο Μύου, ήλθαν δύο μικρές αρκούδες στην αυλή του μοναστηριού. Ο γέροντας τις έπιασε από το λαιμό και τους είπε: «Άλλη φορά να μην μπαίνετε μέσα στο μοναστήρι. Να έρχεστε πίσω από την κουζίνα να σας ταΐζω». Τις οδήγησε τότε σε εκείνο το μέρος και οι αρκούδες, κάνοντάς του υπακοή, πήγαιναν πάντα πίσω από την κουζίνα για να τις φιλέψει. Για να δείξει ο γέροντας σε κάποιο μοναχό τι σημαίνει υπακοή, του είπε αστειευόμενος: «Ακόμη και ο βάτραχος ο Μπαγιούμ είναι πιο υπάκουος από σένα». Τον ρώτησε τότε έκπληκτος ο μοναχός ποιος ήταν ο Μπαγιούμ, και ο γέροντας πήγε και στάθηκε μπροστά σε μια τριανταφυλιά που είχε φυτέψει στο μικρό του κήπο και είπε: «Έλα Μπαγιούμ να σε δει να καταλάβει αυτός ο μοναχός τι είναι υπακοή». Τότε, όπως ήταν νοπό το χώμα γύρω από τη ρίζα της τριανταφυλιάς, άρχισε να σηκώνεται και βγήκε έξω ένας βάτραχος. Ο μοναχός δεν πίστευε στα μάτια του. Του έκανε εντύπωση αυτή η άμεση σχέση του γέροντα με τα ζώα. «Γύρνα τώρα Μπαγιούμ πίσω στη θέση σου και το βράδυ να πας να κάνεις την προσευχή σου», είπε ξανά ο γέροντας το βάτραχο. Σίγουρα θα αστειεύεται ο γέροντας, σκέφτηκε τη στιγμή εκείνη ο μοναχός. Με τη δύση όμως του ηλίου είδα με τα μάτια του το βάτραχο να στέκει και να κοάζει μπρος σε έναν ξύλινο σταυρό που είχε στην αυλή του ο γέροντας.

0: Τρία ακόμη μικρά αξιόλογα περιστατικά από τη ζωή του Γέροντα Παΐσιου. Τα χρόνια που ο Γέροντας Παΐσιος βρέθηκε στη Μονή στο Μίου, αισθανόταν έντονη την ανάγκη να κάνει σε κάποιον υπακοή. Πήρε τότε κοντά του ένα παιδί ορφανό, 12 χρονών, και έκανε σε εκείνο υπακοή. «Τι λες?» το ρωτούσε. «Να πάω να κόψω ξύλα? Να καρφώσω αυτή την πόρτα? Να χτίσω εκείνο το τυχάκι?» Το παιδί του απαντούσε ότι το φώτιζε ο Θεός, και ο Γέροντας του έκανε υπακοή, κόβοντας το θέλημά του. «Να ξέρετε», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «πως το μυστικό στη μοναχική ζωή βρίσκεται στην υπακοή. Και εγώ πολύ ωφελήθηκα την περίοδο αυτή από την υπακοή που έκανα στο παιδί». Μεγάλη εξάντληση ένιωσε κάποτε ο Γέροντας έπειτα από νηστεία. Σκέφτηκε τότε πως αν είχε να φάει λίγο ψαράκι θα του έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχε τότε και πολλά προβλήματα με την υγεία του. Βγαίνοντας κάποια στιγμή από το κελί του, βλέπει ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ, και ο Γέροντας, σκύβοντας να μην τον χτυπήσει, μπήκε πάλι στο κελί. Όταν βγήκε σε λιγάκι και πάλι έξω, είδε στο σημείο που είχε σκύψει να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Ο Γέροντας έκανε το σταυρό του, ευχαρίστησε το Θεό και μετά πήρε το ψάρι. Αργότερα, όταν διηγούνταν αυτή την ιστορία, έλεγε: «Σου κάνει μετά καρδιά να το φας εκείνο το ψάρι?» Κάποτε ο Γέροντας, βαδίζοντας στο δρόμο, βρήκε ένα ωραίο μεγάλο μανιτάρι. «Δόξα το Θεό», είπε, «στην επιστροφή θα το κόψω για να περάσουμε αυτό το βράδυ». Πράγματι, στην επιστροφή βρήκε το μανιτάρι, μόνο που κάποιο ζώο είχε φάει το μισό. «Δόξα το Θεό, τόσο έπρεπε να φάω», σκέφτηκε και έκοψε το μανιτάρι. Όταν την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το καλύβι του, όλος ο τόπος μπρος του ήταν γεμάτος μανιτάρια. «Δόξα το Θεό και για το ένα και για το μισό και για τα πολλά», είπε ο Γέροντας.
1: Ακούσαμε μόλις στην αφήγηση των Σταύρο Σταμάτη το δεύτερο μέρος από τον βίο, ας το πούμε έτσι, από το υπέροχο κείμενο «Ήταν κάποτε παιδιά ο Γέρον Παΐσιος». Μας περιγράφει περιστατικά του βίου της παιδικής ηλικίας του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Στη μουσική Πέτρος Ζαράντης και Μανώλης Καρπάθιος. Και σήμερα η αναφορά μας στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, σε αυτόν τον σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο των ημερών μας, που πολλοί τον έζησαν, πολλά θαυμαστά είδαν, άκουσαν και έζησαν δίπλα του, και ακόμα περισσότερα γίνονται από την ώρα που έφυγε πλέον από την συντροφιά μας εδώ στη γη και βρέθηκε στην συντροφιά του ουρανού, δίπλα στο θρόνο του Θεού, για να μεσητεύει για όλους μας. Τους σύγχρονους Αγίους η αλήθεια είναι ότι τους αισθανόμαστε λίγο περισσότερο κοντά μας, επειδή ακριβώς έζησαν στις μέρες μας. Το βιβλίο «Ήταν κάποτε παιδιά ο Γέρον Παΐσιος», που είναι μέρος της μεγάλης αυτής σειράς «Ήταν κάποτε παιδιά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά και συνοδεύεται από CD.
2: Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο

0: δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ώρα Ελλάδος, 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή Πειραϊκή Εκκλησία. Είστε συντονισμένοι δηλαδή στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Είμαστε κι εμείς εδώ, έτοιμοι για να περάσουμε μαζί με εσάς τα επόμενα 30 λεπτά με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Εσείς απλά σημειώστε τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς. Ξέρετε και από άλλες φορές ότι η Φίβη Κωνσταντέλου είναι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή έτοιμη να σας ακούσει στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Όσοι πάλι θέλετε να γράψετε κάποιο γράμμα και να μας το στείλετε, η διεύθυνσή μας είναι Βούλγαρη48 στον Πειραιά και ο ταχυδρομικός μας κώδικας 185-33. Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Ο Τάσος Ζιάκας θα βοηθήσει όλη αυτή την ώρα ώστε να ακουγόνται δυνατά και καθαρά οι φωνές μας στα αυτάκια σας, όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο κατηχητικό. Και τι λέτε, ξεκινάμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Άγιο πολύ αγαπητό, έναν Άγιο που έζησε τα τελευταία χρόνια και γεννήθηκε πριν χρόνια, το 1924 συγκεκριμένα. Καλοκαίρι ήταν, Ιούλιος μήνας, 25 Ιουλίου. Τότε λοιπόν μέσα στο κατακαλόκαιρο γεννήθηκε ο Άγιος Παΐσιος σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας στα Φάρασα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος όπως είπαμε και πριν γεννήθηκε στα Φάρασα, ένα χωριό που κάποτε ζούσαν μόνο Έλληνες. Οι Τούρκοι όμως παιδιά έδιωξαν με πολύ σκληρό τρόπο τους Έλληνες από εκεί, άλλους τους βασάνισαν, άλλους τους σκότωσαν και όσοι πρόλαβαν έφυγαν γρήγορα από τα Φάρασα και ήρθαν με καραβάκι εδώ στην Ελλάδα. Οι γονείς λοιπόν βάπτισαν το νεογέννητο αγοράκι τους που όπως είπαμε γεννήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, το ονόμασαν Αρσένιο και αργότερα έφυγαν από τα Φάρασα για να έρθουν εδώ στην Ελλάδα για να γλιτώσουν από την οργή των Τούρκων. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα έμειναν στην Κόνιτσα. Η Κόνιτσα, παιδιά, είναι μία μικρή πόλη της Ηπείρου, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Ιωάννινα. Είναι ένα πανέμορφο μέρος η Κόνιτσα, εκεί λοιπόν πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο μικρός Αρσένιος.

και αφού έμαθε να διαβάζει, τότε δεν ήθελε τίποτε άλλο, μόνο βιβλία με βίους Αγίων ήθελε να διαβάζει συνέχεια. Αργότερα έμαθε την τέχνη του ξυλουργού, έμαθε παιδιά να σκαλίζει το ξύλο και να του δίνει μορφή. Του άρεσε πολύ να φτιάχνει ξύλινους σταυρούς. Μεγαλώνοντας κι άλλο, έπρεπε να πάει στο στρατό. Πολέμησε για την πατρίδα, τότε φάνηκε και πόσο θαραλέος ήταν. Είχε, όπως λέμε, αυτοθυσία. Αυτοθυσία, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτοθυσία, παιδιά, είναι να βοηθάω τους άλλους, ακόμα και αν χρειαστεί να κινδυνεύσω εγώ. Ο Άγιος Παΐσιος, λοιπόν, είχε αυτοθυσία. Γιατί? Γιατί πολλές φορές στο στρατό που ήταν, ενώ κινδύνευε από τους εχθρούς, δεν σκεφτόταν τον εαυτό του, δηλαδή πώς να γλιτώσει εκείνος. Σκεφτόταν πρώτα πώς θα σωθούν οι άλλοι και τελευταίως να σωθεί εκείνος. Άλλος δηλαδή στη θέση του μπορεί να έλεγε «σιγά μη με νοιάζουν οι άλλοι, εγώ να σωθώ και οι άλλοι ας κοιτάξουν να γλιτώσουν μόνοι τους από τον κίνδυνο». Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί και αυτός. Ποτέ όμως δεν πέρασε τέτοια σκέψη από το μυαλό του. Εκείνος, παιδιά, ήταν πρόθυμος να δώσει και τη ζωή του ακόμα μόνο και μόνο για να μην πάθει κάτι κακό ο στρατιώτης που πολεμούσε και αυτός δίπλα του. Διάβαζα μάλιστα σε ένα βιβλίο ότι πολλές φορές ενώ πολεμούσε προσευχόταν στην Παναγία. Ειδικά όταν βρισκόταν σε κίνδυνο, ζητούσε, παιδιά, από την Παναγία να τον βοηθήσει και η Παναγία άκουγε τις προσευχές του και με έναν θαυμαστό τρόπο πάντοτε τον βοηθούσε και αυτόν και πολλούς άλλους στρατιώτες. Και έτσι τελείωσε κάποτε τη θητεία του στο στρατό. Όμως, από μικρό παιδί, παιδιά, ήθελε να γίνει μοναχός. Το ήθελε τόσο πολύ και δεν μπορούσε άλλο να το καθυστερεί. Και τελικά έγινε μοναχός. Και όταν έγινε, παιδιά, άλλαξε και το όνομά του όπως συνηθίζεται. Τότε πια πήρε το όνομα Παΐσιος. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Άγιον Όρος. Εκεί μάλιστα πήγαινε πολλοί κόσμος για να τον δει. Είχαν ακούσει ότι είναι Άγιος μοναχός και πήγαιναν για να τον συναντήσουν και για να ακούσουν τα σοφά λόγια του. Όμως, παιδιά, αρρώστησε κάποτε βαριά και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Τελικά ο Θεός πήρε την Άγια ψυχή του στις 12 Ιουλίου του 1994. Και έτσι κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε και τον παρακαλούμε να μας βοηθάει ώστε και εμείς στη ζωή μας να ακολουθούμε το δρόμο του Θεού.

σήμερα, παιδιά, μιλάμε στην εκπομπή μας για τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο τιμούμε και γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου. Ο Άγιος Παΐσιος, παιδιά, ως μοναχός αγωνίστηκε πάρα πολύ. Προσευχόταν πολύ στο Θεό, στους Αγίους, και εκείνοι τον άκουγαν και πολλές φορές φανερώνονταν και μπροστά του. Ακόμα και το φύλακα άγγελο το είχε δει. Ναι, μπορεί να μας ακούγεται εμάς παράξενο, αλλά αν διαβάσουμε το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα διαβάσουμε και αυτό ακριβώς, ότι είχε δει και τον φύλακα άγγελό του. Ξέρετε, παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει δίπλα του ένα φύλακα άγγελο. Είναι ο άγγελός μας που μας προστατεύει. Χαίρεται όταν κάνουμε καλά πράγματα, αλλά ο φύλακας άγγελός μας στενοχωριέται όταν κάνουμε άσχημα πράγματα. Αυτός ο άγγελος είναι βέβαια αόρατος, όπως όλοι οι άγγελοι, και δεν μπορούμε να τον δούμε φυσικά. Είναι όμως, παιδιά, πάντα δίπλα μας. Από τότε που βαπτιστήκαμε, δεν φεύγει από κοντά μας. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος κάποτε είδε ακόμα και τον άγγελό του. Ήταν ολοφώτινος και έμοιαζε σαν ένα μικρό αγοράκι. Είδε δηλαδή ένα μικρό αγοράκι ολοφώτινο που στεκόταν δίπλα του αμίλητο και τον κοιτούσε με τα ολοστρόγγυλα ματάκια του. Αυτό, παιδιά, πώς έγινε? Γιατί είναι πραγματικά θαυμαστό για εμάς που το ακούμε. Αυτό, παιδιά, έγινε γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε τόσο καθαρή καρδιά. Η καρδιά του πλημμύριζε από αγάπη για το Θεό και ο Θεός του έκανε αυτό το δώρο. Τον βοήθησε να δει τον άγγελό του και ο Άγιος Παΐσιος χάρηκε τόσο πολύ και δόξασε το Θεό. Και συνέχεια το έλεγε και στους άλλους, ότι τον άγγελό μας δεν πρέπει να τον στενοχωρούμε, μόνο χαρά να του δίνουμε με τις καλές μας πράξεις. Και αυτός, όταν του δώσουμε χαρά με τις καλές μας πράξεις, θα φτερουγήσει προς το Θεό και θα πει στο Θεό όλες αυτές τις καλές μας πράξεις.

Είπαμε, παιδιά, ότι ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πολύ στο Θεό και στους Αγίους. Και εκείνοι τον άκουγαν και πολλές φορές φανερώνονταν και μπροστά του. Ένα πρωινό, λοιπόν, ενώ προσευχόταν, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Κάποιος ήταν έξω και χτυπούσε την πόρτα. «Ποιος είναι?» ρώτησε και άκουσε τότε, παιδιά, μία γυναικεία φωνή. «Είμαι η Εφημία». Τάχασε ο Άγιος Παΐσιος. Του φάνηκε πολύ παράξενο αυτό που συνέβαινε. «Τι να κάνω?» αναρωτιόταν και τελικά άνοιξε την πόρτα. Ήταν πράγματι μία γυναίκα με μαντήλι στο κεφάλι της και ήταν μέσα σε ένα ουράνιο φως, έλαμπε. Και του είπε καθαρά: «Είμαι η Μάρτης Εφημία». Έπειτα, παιδιά, η Αγία Εφημία προσκύνησε 3 φορές μία μικρή εικόνα της Αγίας Τριάδας που ήταν εκεί και ο Άγιος Παΐσιος από σεβασμό προσκύνησε την Αγία Εφημία. Έπειτα εκείνη κάθισε δίπλα του σε ένα σκαμνάκι και άρχισε να του μιλάει. Του έλεγε για τη ζωή της, του έλεγε για τα μαρτύριά της, για τα βασανιστήρια δηλαδή που πέρασε και ο Άγιος Παΐσιος την άκουγε με θαυμασμό. Εκείνη ήταν μικροκαμωμένη και αδύνατη και άντεξε τόσα πολλά βασανιστήρια. Και όμως άντεξε γιατί η αγάπη της για το Θεό ήταν τόσο μεγάλη και ο Θεός της έδινε δύναμη για να τα αντέξει όλα αυτά τα βασανιστήρια ώστε να την πάρει κοντά του στον Παράδεισο. Αυτό το θαυμαστό γεγονός ο Άγιος Παΐσιος το θυμόταν σε όλη του τη ζωή και από εκείνη την ημέρα, παιδιά, έδειχνε μεγάλο σεβασμό στην Αγία Εφημία. Έγραψε μάλιστα για αυτήν ύμνους και αγιογράφησε και τη μορφή της και για ευλογία έδινε εικονάκια της Αγίας Εφημίας σε όσους τον επισκέπτονταν.

0: Μιλήσαμε σήμερα, παιδιά, για τον Άγιο Παΐσιο. Να πούμε όμως, πριν να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, και κάτι τελευταίο. Φυσικά, παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος μεγάλη αγάπη είχε και για την Παναγία μας. Μάλιστα, όταν ήθελε να πάει να προσευχηθεί στην Παναγία, έλεγε, «Μα πώς θα πάω, με άδεια χέρια θα παρουσιαστώ μπροστά στην Παναγία, έτσι?» Πήγαινε λοιπόν πρώτα, έκοβε πολύχρωμα λουλούδια, αγριολούλουδα, που φύτρωναν έξω από το καλυβάκι του, τα έπαιρνε και τα πήγαινε, τα στόλιζε εκεί στην εικόνα της Παναγίας, τα πρόσφερε στην Παναγία και έπειτα άρχιζε να προσεύχεται σε αυτήν. Να ξαναπούμε λοιπόν ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας Άγιος ο οποίος έζησε τα τελευταία χρόνια και τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου. Πολλά παιδιά, ξέρω ότι έχετε και το όνομά του, μας παίρνετε και τηλέφωνο και βλέπω, πολλοί έχετε το όνομα Παΐσιος, το όνομα Παϊσία και ευχόμαστε κι εμείς να έχετε πάντα την ευλογία του Αγίου Παϊσίου. Θέλω στο σημείο αυτό και πριν κλείσουμε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που μας στέλνετε γράμματα και αυτή την εβδομάδα πήραμε πολλά πολλά και σας ευχαριστούμε. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τη Θεοδώρα και τον Πέτρο οι οποίοι μένουν στα Ανολιώσια και πηγαίνουν στην Τρίτη Δημοτικού. Ευχαριστούμε Θεοδώρα, ευχαριστούμε Πέτρο για την πολύ ωραία χειροτεχνία που μας φτιάξατε. Τα παιδιά έκαναν 2 μολυβοθήκες, μία η Θεοδώρα και μία ο Πέτρος. Είναι μολυβοθήκες που τις έφτιαξαν με ρολό από χαρτί κουζίνας, από ό,τι καταλαβαίνω, και έχουν φτιάξει ζωγραφιές επάνω, ματάκια έχουν κολλήσει, σαν ζωάκια είναι, πολύ ωραία. Και τα έχουν βγάλει φωτογραφία βέβαια, γιατί ήταν δύσκολο να τα στείλουν και τα δύο εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι πολύ ωραία και βλέπω έχετε στολίσει έτσι τη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας. Ευχαριστούμε λοιπόν ξανά τη Θεοδώρα και τον Πέτρο και εσείς μπορείτε να στείλετε το δικό σας γράμμα στη διεύθυνση Βούλγαρη 48 στον Πειραιά. 185-33 είναι ο ταχυδρομικός μας κώδικας και νομίζω πως ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να παραχωρήσουμε τη θέση μας στους επόμενους. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεό, το άλλο Σάββατο και πάλι θα είμαστε εδώ, έτοιμοι για μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας παιδιά!
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε στην Πατριδογνωσία. Στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, να την αγαπήσουμε, να τη στηρίξουμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να την κάνουμε καλύτερη. Σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Και σας θέλουμε συνταξιδιώτες, αλλά θέλουμε και δικές σας προτάσεις. Κάτι που θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας και όλοι μαζί να γνωρίσουμε τον δικό σας τόπο, το κομμάτι της δικής σας ιδιαίτερης πατρίδας. Πειραϊκή Εκκλησία, Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, με την ένδειξη για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία, Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς, για την εκπομπή Πατριδογνωσία.

Σαν πλατανόφυλλο κατά μεσής του πελάγους, έβλεπε ο Οδυσσέας Ελίτης τη Λέσβο. Δεν είχε βρει άλλο μέρος στον κόσμο που ο ήλιος και η σελήνη να βασιλεύουν τόσο αρμονικά. Ήταν το νησί καταγωγής του σπουδαίου νομπελίστα λογοτέχνη. Ο πατέρας του, Παναγιώτης Αλεπουδέλης, προερχόταν από την Παναγιούδα Λέσβου. Άλλωστε, φθάνοντας κανείς στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, ο Ελίτης είναι ο πρώτος που καλωσορίζει τον επισκέπτη, αφού ο αερολιμένας φέρει το όνομά του.

Και έπειτα, προχωρώντας την πρωτεύουσα του νησιού, Λέσβος είναι το νησί, Μυτιλίνη η πόλη και πρωτεύουσα. Για να ξεκαθαρίζουμε από τώρα μία από τις πλέον συνηθισμένες παρανοήσεις για το νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στον πλέον λοιπόν κεντρικό δρόμο, ανάμεσα σε άλλα αρχοντικά, δεσπόζει και αυτό της οικογένειας Αλεπουδέλη, του μεγάλου Έλληνα νομπελίστα ποιητή. Δεν φαίνεται τόσο, περισσότερο προσπαθείς να το φανταστείς πίσω από την πυκνή βλάστηση που το περικλεί. Όσο για το πλατανόφυλλο, ο Ηλίτης δεν αναφερόταν μόνο στο σχήμα της Λέσβου, διασχίζοντας το νησί από τη μια άκρη στην άλλη. Μπορεί να παραξενευτείτε, μιας και κατά το ίμιση η Λέσβος είναι πράσινη, ενώ η άλλη μισή θυμίζει σε ελληνιακό τοπίο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σαν μια νοητή γραμμή να τη χωρίζει στα δυο. Το πετρώδες κομμάτι της είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια από τα ηφαίστεια της Άγρας, της Ανεμότιας, της Βατούσας, του Λεπέτυμνου και του Μεσότοπου, που έδωσαν αυτή την όψη στην κεντρική και δυτική Λέσβο. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στην πανέμορφη Λέσβο.

Αν κάποιος δεν γνωρίζει τη Λέσβο και βρεθεί για πρώτη φορά σε αυτή, θα εντυπωσιαστεί με τον γεωλογικό πλούτο του νησιού. Μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να επισκεφθεί άπειρους διαφορετικούς τόπους που συνυπάρχουν μερικά χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλο. Πρόκειται άλλωστε για το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος μετά την Κρήτη και την Εύβοια, οπότε χρειάζεται να τις αφιερώσει κανείς χρόνο. Ενώ δεν είναι τυχαίο που είχε ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μια καλή αρχή για το οδηπορικό είναι η Καλονή, το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του νησιού, που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Μυτιλίνης. Η περιοχή είναι γνωστή για τις σαρδέλες της, που αποτελούν και γνωστό μεζέ της τοπικής κουζίνας, αλλά και τους υγρότοπους που έχουν σχηματιστεί εκεί, άλλοι φυσικοί, άλλοι τεχνητοί, όπως οι αλικές της περιοχής, που αποτελούν και το σπίτι για πολλά είδη πουλιών.

Ανάμεσα στα πουλιά είναι και τα φλαμίνγκο. Αν βρεθεί κανείς στις αλικές του κόλπου Καλονής, τα γνωστά ροζ πουλιά, αλλά και πολυάριθμα ακόμα είδη που φιλοξενεί ο υγρότοπος, κάνουν τη δική τους χορογραφημένη βόλτα στα νερά και έχει κανείς έτσι την ευκαιρία να τα δει καλύτερα με κιάλια μέσα από το κιόσκι παρατήρησης. Το σημείο αυτό αποτελεί πόλο έλξης παγκοσμίου ενδιαφέροντος, μιας και εκεί κατέφθαναν συνεχώς επισκέπτες από διάφορα μέρη, όπως ένας Βρετανός που επισκέπτεται το νησί από το 1968, παρατηρητής πουλιών που αγαπά να τα κοιτά και να τα ζωγραφίζει. Φυσικά, μια ξεχωριστή θέση στη Λέσβο κατέχει το περίφημο απολιθωμένο δάσος που μπορεί κανείς να επισκεφθεί και να μάθει περισσότερα γι' αυτό στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν πάρει τον δρόμο προς τα δυτικά και το Σίγρι. Η ιστορία 20 εκατομμυρίων χρόνων θα περάσει μπροστά από τα μάτια του επισκέπτη, μιας και πρόκειται για ένα από τα δύο μεγαλύτερα απολιθωμένα δάση στον κόσμο, με το άλλο να βρίσκεται στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα απολιθώματα σχετίζονται με την έντονη ηφαιστειακή δράση που είχε κάποτε η περιοχή, ενώ εκεί θα βρει κανείς και απολιθωμένους κορμούς δέντρων που βρίσκονται ακόμη ριζωμένοι στη γη.

τόσο μεγάλο νησί δεν θα μπορούσε να μην έχει και αντίστοιχες παραλίες. Μερικές από αυτές μάλιστα μοιάζουν προσδόκητα μεγάλες. Όπως η παραλία στα Βατερά, που έχει μήκος 8 χιλιόμετρα και είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Μια παραλία ελεύθερη σε όλο το μήκος της. Δεν θα βρείτε άλλωστε το κακώς εννοούμενο τουριστικό στοιχείο πουθενά στη Λέσβο. Μια παραλία ιδανική για οικογένειες. Μετά το μπάνιο, κάποιο από τα ήσυχα ταβερνάκια της περιοχής θα σας περιμένει με εκλεκτά πιάτα. Μια άλλη δημοφιλής παραλία του νησιού είναι αυτή τη σκάλα Ερεσού. Έχει μήκος 4 χιλιόμετρα και αποτελεί τον πιο εναλλακτικό προορισμό της Λέσβου. Η Ερεσός ήταν ο τόπος καταγωγής της ποιήτριας της αρχαιότητας Σαπφούς. Τα δύο μεγαλύτερα βουνά της Λέσβου, ο Λεπέτυμνος στο βόρειο κομμάτι του νησιού και ο Όλυμπος στα νότια, έχουν μόλις 1 μέτρο διαφορά. Το ένα όρος έχει υψόμετρο 968 μέτρα και το άλλο 967. Κάτι που γεννά συχνά ερίδες στους ντόπιους, που ο καθένας υποστηρίζει πως το δικό του βουνό είναι μεγαλύτερο. Πάντως, στο μέσο του Ολύμπου, σε υψόμετρο 460 μέτρων, βρίσκεται ο πιο ιδιαίτερος και γραφικός προορισμός του νησιού, το χωριό της Αγιάσου. Το όνομα του ορεινού οικισμού πάει πίσω στον χρόνο και στο 803, όταν ο Αγάθωνας επέστρεψε στην περιοχή από τα Ιεροσόλυμα μαζί με κοιμήλια, όπως μία εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται και σήμερα στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα το 15 Αύγουστο γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο χωριό, με πολλούς πιστούς να ανεβαίνουν ως εκεί με τα πόδια για να δουν την εικόνα της Παναγίας, της Αγίας Σιών. Πήγαιναν βέβαια από παλιά οι πιστοί, και η παρήχηση της φράσης Αγία Σιών, Αγία Σιών, με το χρόνο οδήγησε στο όνομα Αγιάσος.

Μια επίσκεψη στην Αγιάσο είναι συγχρόνως ένα ταξίδι στον χρόνο. Οι ντόπιοι μαζεύονται στα κεντρικά καφενεία για να πιούν χωρίς βιασύνη τον καφέ τους και να συζητήσουν. Αλλά δύσκολα θα καταλάβετε τι λένε μεταξύ τους, μιας και μιλούν μια τοπική διάλεκτο. Αν ο καιρός είναι τσουκτερός, μπορεί κανείς να ζητήσει να του σερβίρουν καϊνάρι, ένα μυρωδάτο μείγμα κόκκινου χρώματος από βότανα και μπαχαρικά, που όπως μαρτυρά και το όνομά του, έχει τις ρίζες του στα βάθη της Μικράς Ασίας. Ανάμεσα στα πολύχρωμα σπίτια, όλα χωρίς αυλή, βρίσκεται και το αναγνωστήριο της Αγιάσου, ένα πολιτιστικό στολίδι της περιοχής που λειτουργεί με πολύ αγάπη και φροντίδα από τους ανθρώπους του. Σε αυτό, πέρα από μια διόλου ευκαταφρόνητη βιβλιοθήκη, υπάρχει και μια αίθουσα γεμάτη με σαντούρια, μιας και το έγχορδο όργανο έχει μεγάλη παράδοση στην περιοχή. Εκεί μπορεί κανείς να ακούσει το όργανο αυτό από τους ντόπιους οργανοπαίχτες.

Για να μείνουμε λίγο ακόμη στην αγιά σου, κάτι που δεν πρέπει κανείς να παραλείψει πριν αποχαιρετήσει την όμορφη αυτή περιοχή της Λέσβου, είναι η βασιλόπιτά της. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι πρωτοχρονιά, μιας και στην αγιά σου τη φτιάχνουν όλο το χρόνο με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Η βασιλόπιτα της Αγιάσου αποτελείται από 36 στρώσεις φύλων, ανάμεσα στις οποίες μπαίνουν μπαχαρικά και λεπτοτριμμένη γλυκιά και αλμυρή μυζήθρα. Έπειτα, η πίτα σιγοψύνεται για 3 ώρες και αποκτά έτσι μια πολύ ιδιαίτερη υφή, ξεροψημένη αλλά και ελαφρώς ζουμερή συγχρόνως.

Όπου και αν βρεθεί κανείς στο νησί της Λέσβου, θα φάει καλά. Τα ψάρια και τα θαλασσινά είναι πάντα φρέσκα, αλλά και το κρέας πεντανόστιμο. Άλλωστε η κτηνοτροφία είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της οικονομίας του νησιού, κάτι που σημαίνει ότι στο νησί αυτό θα φάει κανείς και καλά τυριά. Μπορεί να δοκιμάσει μαζί με το ουζάκι του ντόπιο λαδοτήρι, φέτα αλλά και γραβιέρα. Ενώ για ορεκτικό μπορεί να επιλέξει άφοβα γκιουσλεμέδες. Πρόκειται ουσιαστικά για τηγανιτά τυροπιτάκια διπλωμένα σαν φακέλους, με γέμιση μυζήθρας και έντονο άρωμα δυόσμου. Ένα επίσης από τα πιο μοναδικά τοπικά πιάτα της Λέσβου είναι τα σουγάνια. Πρόκειται για γεμιστά κρεμμύδια με κυμά και ρύζι. Θυμίζουν γιουβαρλάκια που έχουν αγκαλιάσει οι στρώσεις του ψημένου κρεμμυδιού.

Οι Λέσβοι ξέρουν βέβαια και από γλυκά. Φτιάχνουν τον μπακλαβά με αμύγδαλο, κάνουν μέλι από κάστανο, αλλά και μαρμελάδα από σίκο. Αξίζει οπωσδήποτε να κάνει κανείς μια στάση στον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών στον Μεσότοπο για να δοκιμάσει ολόφρεσκα αμυγδαλωτά και να αγοράσει τοπικά προϊόντα και φυσικά σαπούνια και καλλιντικά. Βέβαια, δεν μπορεί να φύγει κανείς από τη Λέσβο χωρίς έστω μια απειροελάχιστη δοκιμή ούζου, το απόλυτο σήμα κατά τεθέν του νησιού. Για να μάθει κανείς περισσότερα, θα πρέπει να επισκεφθεί το πλωμάρι, αλλά και το εργοστάσιο του ούζου πλωμαρίου, όπου εκεί μαθαίνει κανείς την ιστορία του Ισιδώρου Αρβανίτη, που η ετικέτα του ούζου του βρίσκεται σε ράφια σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματικά, είναι πανέμορφη η βόλτα στον παραθυλάσσιο οικισμό του πλωμαρίου, ό,τι πρέπει για καλοκαιρινές βόλτες στον ήλιο.

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι η Λέσβος. Είναι τα μαύρα πρόβατα που θα δείτε σε μικρά κοπάδια σχεδόν σε κάθε διαδρομή πάνω στο νησί. Είναι τα σοκάκια στα λαδάδικα της Μυτιλίνης που σφίζουν από ζωή. Είναι το λοφότιστο κάστρο που δεσπόζει στις βραδινές βόλτες στον Μόλυβο. Είναι το μοναστήρι του Ταξιάρχη με την ιδιαίτερη ιστορία του. Είναι το μουσείο Τεριάντε αφιερωμένο στο έργο του Στρατή Ελευθεριάδη. Το εργαστήρι κεραμικής, το Μανταμάδο, εκεί που ο κύριος Τέλειος Σταμάτης συνεχίζει την παράδοση που έμαθε από τους προπαπούδες του. Είναι φυσικά ο Άγιος Ραφαήλ, το μεγάλο προσκύνημα του νησιού. Η υπέροχη οικισμή. Η Αγία Παρασκευή. Τα μοναδικά αρχοντικά σχολιά. Το τοπίο του νησιού με τις παραλίες του και όχι μόνο. Η Πέτρα με την εκκλησιά της Παναγιάς Καρφαλωμένη. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα στην πανέμορφη Λέσβο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Αν κάποιος βρεθεί εκεί και ακούσει όλους τους κατοίκους να φωνάζουν τους πάντες με θηλυκό άρθρο, δεν χρειάζεται να παραξενευτεί. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στην τοπλολαλιά της Λέσβου.

Ιερό προσκύνημα του ταξιάρχη βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Μανταμάδο, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λέσβου, 36 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλίνης, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του νησιού. Άλλοτε λειτουργούσε ως ανδρώα μονή, η οποία για πρώτη φορά αναφέρεται σε επιτροπικό έγγραφο του 1661. Ο μικρός ναός του 17ου αιώνα αντικαταστάθηκε από μεγαλύτερο του 18ου αιώνα, στη θέση του οποίου ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το 1879 ο σημερινός ναός, που ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της Τρίκλητης Βασιλικής. Το μοναστηριακό συγκρότημα αναπτύσσεται τυπικά περιμετρικά του ναού, προσδίδοντας οχυρωματικό χαρακτήρα. Στο ναό και εντός πολυτελούς κουβουκλίου του 1766 βρίσκεται η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που σύμφωνα με την παράδοση δημιουργήθηκε με χώμα και με αίμα σφαγιαστέντων από τους πειρατές μοναχών.

Θα διαβάσουμε ένα θαύμα του ταξιάρχη και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας γνωριμία με την πανέμορφη Λέσβο. Τελείωσε τη λειτουργία και κατευθυνόμπω στο γραφείο του ναού όταν με σταμάτησαν οι φωνές μιας κυρίας δακρυσμένης που τη συνόδευε ένας μεσόκοπος άνδρας. «Πάτερ Ευστράτιε, Πάτερ Ευστράτιε, μια στιγμή! Ήρθαμε για σας να σας συναντήσουμε και να σας αναφέρουμε ένα μεγάλο θαύμα του ταξιάρχη που έκανε στον άνδρα μου». Στο χέρι της κρατούσε μια επιστολή. «Με μεγάλη μου χαρά καλημερίζω την αγιότητά σας, Πάτερ Ευστράτιε. Όταν ξεκινήσαμε για να έρθουμε να προσκυνήσουμε και να καταθέσουμε το θαύμα του συζύγου μου, έγινε το εξής περιστατικό. Ο σύζυγός μου εργαζόταν σε μια εταιρεία η οποία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Το μήνα που ήταν να έρθουμε, το αφεντικό τον διαβεβαίωσε ότι θα τον πλήρωνε, μα δυστυχώς τίποτα. Μέχρι που απελπίστηκα και αναρωτιόμουν κλαίγοντας μήπως δεν θέλει ο ταξιάρχης να έρθουμε και να καταθέσουμε το θαύμα του. Το μεσημέρι είχαμε βγάλει εισιτήρια και κατά τις 10 το βράδυ έρχεται ο σύζυγός μου και μου λέει ότι δεν πληρώθηκε. Απογοητεύθηκα και καθόμουν σκεπτική στο μπαλκόνι με τη μητέρα μου και αναρωτιόμουν αν έπρεπε να ακυρώσω τα εισιτήρια. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου και σταμάτησε έξω από το σπίτι μου ένας ταχυδρόμος με ένα φάκελο. Τρέχω βιαστικά να τον πάρω και προς μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι ήταν το περιοδικό ταξιάρχης. Ο φάκελος είχε τα στοιχεία μου, χωρίς να είμαι συνδρομήτρια του περιοδικού, ούτε μου είχε στείλει ποτέ ξανά. Μετά από αυτό, έβαλα τα κλάματα και είπα ότι ό,τι και να γίνει θα πηγαίναμε να προσκυνήσουμε, έστω και με δανεικά. Το θαύμα του συζύγου μου έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν του παρουσιαζόταν κατά καιρούς μια μικρή αιμορραγία. Δεν δώσαμε και πολύ σημασία, αλλά τα συμπτώματα δυστυχώς επιδεινώνονταν. Η γνωμάτευση ήταν καρκίνος του παχαίου εντέρου. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε ένας γολγοθάς. Έσπευσε ένα χειρουργία, διότι υπήρχε φόβος μήπως το παχύ έντερο έσπαγε και μολυνόταν. Έπρεπε να σταθώ βράχος με τόσο κουράγιο και δύναμη που μου είχε απομείνει και περισσότερο για αυτά τα δύο μικρά παιδιά μου. Οι γιατροί ήταν κατηγορηματικοί στο θέμα της χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας. Χωρίς αυτές δεν είχε ζωή. Το πολύ 8 με 9 μήνες, σύμφωνα με τους γιατρούς. Ο Θεός όμως είχε άλλη γνώμη. Αρχίζει την πρώτη θεραπεία, η οποία τον πείραξε πολύ, παρουσίασε αδιαθεσία για 3 μέρες. Η αγωνία μου και η λύπη μεγάλη. Έπρεπε από την πλευρά μου να του δίνω κουράγιο και παράλληλα στα παιδιά μου να μην φαίνομαι λυπημένη. Το διάστημα αυτό μου είχε δώσει η αδελφή μου ένα βιβλίο του Ταξιάρχη. Το ιστορικό του μοναστηριού. Εκείνο το βράδυ έκλαψα μόλι μου την ψυχή στον ταξιάρχη και ζητούσα απελπισμένα από κάπου να πιαστώ. Μονολογούσα στα εικονίσματα με πόνο και έθετα ερωτήματα στον ταξιάρχη που με απασχολούσαν και τον νικέτευα να μου δείξει ένα σημάδι αν ο σύζυγός μου θα είχε ζωή. Το πρωί που ξυπνήσαμε, ο σύζυγός κοιμόταν στο άλλο δωμάτιο, χωρίς να ξέρει απολύτως τίποτα για τη βραδινή μου προσευχή, με ρώτησε να του εξηγήσω τι ήταν αυτό που είδε το βράδυ. Που ήταν ξαπλωμένο στον καναπέ γιατί είχε αδιαθεσία. Μου είπε ότι στεκόταν μπροστά στο τραπέζι ένα παλικάρι ψηλό, σχεδόν 2 μέτρα, με λαμψό, με κουστούμι, και του είπε ότι δεν θα πήγαινε πουθενά σε γιατρούς για θεραπεία, θα καθόταν εκεί. 3 φορές του επανέλαβε το ίδιο πράγμα, την 3η φορά πιο επιτακτικά. Μετά από αυτό, εγώ ξέσπασα σε κλάματα και του εκμυστηρεύτηκα ότι ο ταξιάρχης έδειξε το σημάδι του. Εκείνο συγκινήθηκε, αλλά είχε κλείσει το επόμενο ραντεβού για τη χημειοθεραπεία. Πάει λοιπόν για 2η φορά και εξαντλήθηκε τόσο πολύ ο οργανισμός του που οι γιατροί δεν μπορούσαν με τίποτα να σταματήσουν τον εμετό και τη διάρρεια. Είχε χάσει πολλά κιλά και δεν είχε κουράγιο για τίποτα. Απελπίστηκε τόσο πολύ και με πόνο ψυχής είπε: «Ταξιάρχη μου, συγγνώμη που αψήφισα όσα είπες. Δεν ξαναπάω πουθενά, αφήνω με στα χέρια σου. Κάνε με καλά. Αξίωσέ με να έρθω στο ναό σου με τα γόνατα να σε προσκυνήσω». Και ό του θαύματος, μετά από αυτό, σταμάτησαν όλα. Και ενώ δεν είχε κουράγιο ούτε 2 γιαούρτια να κρατήσει, την άλλη μέρα σήκωνε κούτες λόγω της δουλειάς του. Από τότε πέρασαν 9 ολόκληρα χρόνια και όχι 9 μήνες, όπως είχαν πει οι γιατροί, χωρίς χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, ενώ όλες οι εξετάσεις του ήταν από το καλό στο καλύτερο. Ο Θεός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και όλα κατά παραχώρηση επιτρέπονται για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ιωάννης Καραπιπέρης, Χριστίνα Καραπιπέρη, Χαλκίδα. Περιοδικό, ο Ταξιάρχης. Ιούλιο

0: προετοιμασία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
6: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
7: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
8: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
11: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
12: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
13: Τώρα όλα τα θρυλικά

0: αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη! Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
4: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Εύχομαι να είστε πάντα καλά κι εσείς και τα παιδιά σας. Και πάλι σήμερα μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, στη φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία, να μιλήσουμε για τα παιδιά μας, τα οποία ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να γίνουν Άγιοι. Ένα θέμα που πολύ απασχολεί τους γονείς και απειλεί και την ψυχική και τη σωματική υγεία των παιδιών μας, είναι η εξάρτησή τους από τις οθόνες. Στην προηγούμενη εκπομπή μας κάναμε μια αναφορά στις αιτίες που οδηγούν τα παιδιά μας να είναι κολλημένα στις οθόνες πολλές ώρες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ιδιαίτερος τώρα που είναι καλοκαίρι και είναι απαλλαγμένα από τις σχολικές τους και τις άλλες υποχρεώσεις, το κόλλημα θα είναι εντονότερο. Η κίνδυνη περισσότερη, ο αθισμός και η εξάρτηση ισχυρότερη και ο Θεός βοηθός. Και είναι πράγματι ο Θεός βοηθός. Αυτό το καλοκαίρι επίσης έχουμε και πολλούς τρόπους και πάμπολες ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε, αν πραγματικά το θέλουμε, για να ξεκολλήσουν τα παιδιά μας από την κάθε είδους οθόνη, να απεξαρτηθούν, έστω και μερικώς, και να χαρούν μια άλλη ζωή, μακριά από οθόνες και κοντά στη φύση. Κοντά στα όσα με σοφία δημιούργησε ο Θεός, στις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα χωριά μας, στα νησιά μας και οπουδήποτε θα βρεθούμε ίσως, αν έχουμε τη δυνατότητα αυτή βέβαια, για πολλές ή για λίγες ημέρες να παραθερήσουμε, όπως συνήθως λέμε, να κάνουμε διακοπές, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε ανάσες, ανάσες πολλές με φρέσκο αγέρι, με θαλασσινή άβρα, με βουνίσιο οξυγόνο, με το δροσερό αεράκι που φέρνει του πεύκου η ριτσινιά ή της θάλασσας η αρμύρα, όπως πολύ εύστοχα λέει μια μαντινάδα του τόπου μου. Αν έχουμε λοιπόν την ευλογία και αφήσουμε την πόλη μας με τα καλά της και φτάσουμε σε ένα χωριό, σε έναν τόπο που θα μας δώσει τόσο καλά, ας μην χάσουμε την ευκαιρία να χαρούμε αυτά τα καλά και εμείς οι γονείς και φυσικά τα παιδιά μας. Πρώτα απ' όλα ας χαρούμε την ησυχία, την ξεγνιασιά, την αμεριμνησία. Ας ξεχάσουμε για λίγο το ατέλειωτο κυνήγι του χρόνου, την ασφιχτική πίεσή του, τις ψυχοφθόρες σκοτούρες και τις μέρημνες. Ας δώσουμε λίγο χρόνο ανάπαυσης στον εαυτό μας και στο παιδί μας. Αν πάμε λοιπόν σε κάποια από τις ωραίες γωνιές της πατρίδας μας, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ ότι έναν Άγιο μεγαλώνουμε, ας αξιοποιήσουμε εμείς με τα παιδιά μας τις ωραίες και διαφορετικές από τις δικές μας στην πόλη, ατρευτικές εκδηλώσεις στα πανηγύρια των Αγίων μας και στις άλλες γιορτές μας. Είναι αλήθεια ότι κάπως διαφορετικά, ωραιότερα, μυρίζουν εκεί όλα όσα έχουν σχέση με την Εκκλησία μας, την πίστη μας και την λατρευτική ζωή μας. Θα τονίσουμε μερικά από αυτά, δίνοντάς σας ιδέες και παρακινώντας σας να δώσετε στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν και αυτά σε ό,τι από αυτά τους ταιριάζει και τα ενδιαφέρει. Ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα και σχετικό με το θέμα μας και θα επανέλθουμε.

Τα πανηγύρια λοιπόν στα χωριά μας, αγαπητοί ακροατές, είναι μια αφορμή για κοινή εθελοντική συμμετοχή και προσφορά όλων. Πρώτη ευκαιρία δίνει ο γενικός καθαρισμός της Εκκλησίας, τα ξεσκονίσματα, τα αγιαλίσματα, τα ασπρίσματα, η κατασκευή των στεφάνων, η προμήθεια των λουλουδιών, οι ετοιμασίες των παραδοσιακών φαγητών που συνήθως προσφέρονται μετά τη Θεία Λειτουργία σε όλους τους προσκυνητές, το σερβίρισμά τους, το πλήσιμο των πιάτων μετά και τα καθαρίσματα, πολλές δουλειές που κάποιους επιβαρύνουν, μα και δίνουν πολύ χαρά και ευλογία και σε εκείνους που προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους για να ετοιμαστούν όλα αυτά που η παράδοσή μας θέλει για την τιμή του Αγίου, αλλά και δίνουν αφορμή και ευκαιρία και στα παιδιά μας και σε εμάς, τους γονείς, μαζί τους να ενταχθούμε στην ευλογημένη αυτή εθελοντική στρατιά που κάθε φορά συνεχίζει να κάνει εκείνα που και οι προγονείς μας έκαναν και που εμείς με ευλάβεια διατηρούμε. Αυτά θα παραδώσουμε και εμείς στα παιδιά μας. Και αυτά μετά στη συνέχεια στα παιδιά των παιδιών μας και δεν θα σβήσουν ποτέ. Πόση χαρά νιώθουν και εκείνα όταν με τον τρόπο τους τον καθένα εντάσσεται σε μια ομάδα του πανηγυριού και χαίρεται που και αυτό κάτι συνεισφέρει και χάρη και στο δικό του κόπο τιμήσαμε και γιορτάσαμε τον Άγιό μας και πήραμε την ευλογία του. Να μην μείνει δηλαδή μόνο στην ξάπλα, στη βόλτα, στο παιχνίδι και τη θάλασσα. Και αυτά θα τα κάνει. Και όλα αυτά θα τα χαρεί με όλες του τις αισθήσεις. Αλλά είναι κρίμα να μην αξιοποιήσουμε και αυτές τις ευκαιρίες που σε μια περίοδο της ζωής του, απαλλαγμένη από τις πολλές σχολικές υποχρεώσεις, θα είναι κρίμα να μην τις γευτεί, να μην τις δοκιμάσει έστω και να μην μείνει απλώς παρατηρητής ενός εθήμου που έχει ανάγκη όμως και τη δική του συμμετοχή για να το ζήσει, για να το διατηρήσει και να το χαρεί. Και πρόσφορο μπορεί να ζυμώσει και τον τοπικό άρτο να πλάσει και κουλούρια και γλυκά και τοπικά φαγητά και χίλια δυο άλλα που κάνουν εκεί, να τα κάνει και εκείνο. Και τον παραδοσιακό φόρνο να ανάψει και ξύλα να κουβαλήσει και τα ζώα να περιποιηθεί και την κατσίκα να μάθει να αρμέγει και τις κότες να ταΐσει και με το γαϊδουράκι βόλτα να πάει και στο χωράφι να βρεθεί και στον κήπο να μπει και το περιβόλι να ποτίσει και να κόψει με τα χέρια του τους ευλογημένους καρπούς από τα δέντρα και τα πουλάκια να δει, να ακούσει το γλυκό κελαίδημά τους και στη δροσιά του δάσους να περπατήσει και καθαρό οξυγόνο πολύ να αναπνεύσει και να ξαπλώσει τις πευκοβελώνες, να δει από εκεί τον πεντακάθαρο γαλανό ουρανό, να ησυχάσει, να ηρεμήσει το πνεύμα του. Ανεκτήμητες αξίες, μοναδικές, ανεπανάληπτες, με μια βαθιά αίσθηση ότι πραγματικά ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησεν. Μέσα στην όμορφη πλάση, στου Θεού δημιουργού τα έργα, πόσο ταιριαστός και αρμονικά με όλα αυτά ζει ο άνθρωπος. Να βρει ακόμα λίγο χρόνο, να σταθεί και στην ακροθαλασσιά, να γναντέψει το μοναδικό Άγιο Βασίλεμα, ή την ανατολή του ήλιου, να ανέβει σε κορφές, στα βάθη της θαλάσσης να βουτήξει και να δει και εκεί έναν άλλο κόσμο, πανέμορφο κι αυτόν, να συναντήσει και εκεί και αλλού και παντού το χέρι του Θεού που όλα τα συντηρεί με την απίστευτη προνοιά του. Να μπει στα ταπεινά εξοκλήσια μας που μοσχοβολούν μυτιές και λιβάνια, να ανάψει το καντιλάκι, να θυμιάσει τους Αγίους, να τους δει τις όμορφες εικόνες τους, να τους γνωρίσει, να τους μιλήσει, να τους βάλει στην καρδιά του. Και ύστερα να καθίσει το απόγευμα με τον παππού και τη γιαγιά, με τους γειτόνους, τους συγγενείς, τους φίλους, σε κάποια αμυροδάτη αυλή, να ακούσει ιστορίες στις αποσπερίες, παραμύθια και θαύματα, να γνωρίσει τα φυτά, τα λουλούδια, να μυρίσει τις γαριφαλιές, τα θυμάδια, τα κάθε λοχής βότανα, τα βασιλικά, να γεμίσουν τα λουσούνια του μυρωδιές, να μεθύσει με τα αρώματα.
Δώστε στο παιδί ρίζες για να κρατηθεί και φτερά για να πετάξει. Έχει πολύ σωστά υποθεί. Πού θα βρει το παιδί μας άλλες τέτοιες ευκαιρίες? Μακριά οι οθόνες. Κοντά μας οι άνθρωποι, με τα καλά τους και τα κακά τους, με τα ωραία τους, με τους πόνους τους και τους καημούς τους. Είναι ακόμα ευκαιρίες και να γνωρίσει την ιστορία του κάθε τόπου. Τους αγώνες των ανθρώπων του, τις θυσίες, τις μάχες, τον καημό για να γίνουν πάλι ελεύθεροι, για να υψωθεί και πάλι ψηλά. Ποιος ξέρει μετά από πόσους αιώνες σκλαβιάς και τυραννίας λεβέντικη η γαλανόλευκη. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το θλιβερό προνόμιό μας. Να ανήκουμε σε έναν τόπο που η μοίρα του είναι να πληρώνει την κίνηση της ιστορίας με πόνο και αίμα. Από γενιά σε γενιά, από χρόνους πανάρχιους, έρχονται οι μνήμες του καιρού, τα παραμύθια και τα δάκρυα. Οι μητέρες, για να αποκοιμήσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν να τους λένε παραμύθια χαράς για πουλιά και για δάση. Τους λένε για αραπάντες και για κρουσάρους, για σφαγές και για πείνα. Τα τραγούδια μας έχουν τον αυστηρό ρυθμό της πικρής μας μοίρας και τα πουλιά και τα δέντρα μιλούν στα τραγούδια μας όχι για να λαφρώσουν την καρδιά μας, μα για να μας θυμίσουν. Είμαστε ένας λαός της μνήμης. Αυτή είναι η πηγή της λύπης και της περηφάνειας μας. Πηγή και αυτής της άλλης δύναμης, της αδάμαστης θέλησης που μας πρόχνει να μην γονατίζουμε, να σηκωνόμαστε πάντα όρθιοι, όσο βίαιοι κι αν είναι οι άνεμοι, όσο άγρια κι αν είναι η θύελα. Κάθε κομμάτι γης που πατούμε, κάθε δέντρο, κάθε βουνό, κάθε πέτρα, κάθε κάβος, όλα έχουν να πούν για μεγαλείο και για δάκρυα. Περνούν από μητέρα σε μητέρα, από πάπο προς πάπο, φαντάσματα και παραμύθια. Περνούν στους απλούς ανθρώπους της γης μας και της θάλασσάς μας. Και είναι αυτό που τους δίνει την ίσια ματιά, τη λίγο θλιμμένη, τη γεμάτη αξιοπρέπεια και εγκαρτέρηση. Ώρα όμως να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλλινίκου Μαυρολέοντα. Συγχωρέστε με για το σημερινό μου ύφος. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να δώσετε στα παιδιά σας αυτό το δώρο. Να χαρούν στο χωριό, στο κάθε χωριό, στον κάθε τόπο, όλα όσα εκεί ζουν. Ποιος ξέρει με πόσες δυσκολίες και πόσες στερήσεις οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί. Αυτοί που τον κρατούν ζωντανό. Φροντίστε να αγαπήσουν τον τόπο της καταγωγής τους, να τον ζήσουν και να τον χαρούν. Και όταν πια μεγαλώσουν και έχουν γνώσεις και φόβια επιστημονικά και επαγγελματικά, εκεί να έρθουν, να τον διακονήσουν, να συμβάλλουν και αυτά με το δικό τους λιθαράκι, με το δικό τους τρόπο, να μείνει ο τόπος ζωντανός και να προοδεύει. Να συμβάλλουν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, να κάνουν τη ζωή μας, τη ζωή όλων μας, καλύτερη. Κι ύστερα, αν έχετε παιδιά στην εφηβεία, μην χάσετε την ευκαιρία να τους μιλήσετε και για τους κινδύνους του καλοκαιριού. Είναι πολύ φυσικό να συναντήσουν και να γνωρίσουν και άλλα παιδιά, συνομιλικά τους, αγόρια και κορίτσια, από την πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες, από άλλες ιδέες, άλλες συνήθειες, άλλον τρόπο ζωής να έχουν και να ζουν. Να τους πείτε επίσης ότι ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Δεν ξεκουράζεται ποτέ. Δεν χαλαρώνει. Αντιθέτως, μάλιστα, παθαίνει υπερκόπωση το καλοκαίρι. Έχει πολλές δουλειές. Οι πειρασμοί πολλοί. Κάθε είδους. Όλα μπορώ να τα κάνω. Όλα μπορώ να τα δοκιμάσω. Όλα μπορώ να τα απολαύσω, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Με διαλέγω εκείνα που δεν βλάπτουν την ψυχή μου, που δεν θα κάνουν την προσωρινή χαρά και ειδονή πόνο και οδύ. Ας τους συστήσουμε να προσέχουν, να προσέχουν τις πόρτες από όπου μπαίνει η αμαρτία, τις αισθήσεις τους και πιο πολύ τα μάτια. Έναν Άγιο μεγαλώνουμε, αδελφοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και όλα προς τα εκείνα που βλέπουν. Είναι βεβαίως και μια αφορμή όλοι αυτοί οι καλοκαιρινοί πειρασμοί, αφορμή για να μετρήσουν τις πνευματικές τους δυνάμεις, τις αντιστάσεις τους, τα θέλω και τα πιστεύω τους. Συζητήστε μαζί τους. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά, τρυφερά, χωρίς πιέσεις, όχι αναγκαστικά, αλλά έτσι όπως εσείς, οι καλοί γονείς, ξέρετε, ο κάθε πατέρας και η κάθε μητέρα. Και ας φωτίζει και εσάς ο Θεός, πώς να αντιμετωπίζετε όλα τα καλοκαιρινά προβλήματα που θα εμφανιστούν. Όλα αυτά που φέρνει η μοιραία μαζί της, η χαλαρότητα του καλοκαιριού. Τα ξενύχτια, τα ποτά, οι παρέες και ό,τι άλλο προκύψει. Και ας μην ξεχνάμε πιο πολύ προσευχή να κάνουμε για τα παιδιά μας. Όπου και αν πηγαίνουν, όποιους κι αν συναναστρέφονται, όποιους κινδύνους και αν αντιμετωπίζουν, να τρέχει προσευχή μας, να τρέχει χάρη του Θεού, σαν απαλή άβρα, να τους σκεπάζει, να τους ενισχύει, να τους καθοδηγεί. Ξέρω βέβαια που σας αρέσουν οι ιστορίες, αλλά σήμερα δεν θα σας πω μια ιστορία. Να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό κείμενο, απόσπασμα του μεγάλου μας συγγραφέα και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου για τις απλές χαρές του καλοκαιριού από το υπέροχο βιβλίο «Ευλογημένο καταφύγιο». Γράφει λοιπόν ο Φώτης Κόντογλου: «Ευλογημένος ο άνθρωπος που μπορεί τώρα το καλοκαίρι να ξεμακρύνει για λίγο από την ταραχή της πολιτείας. Αν του αρέσει η θάλασσα, ας πάει σε κανένα νησί που δεν είναι ακόμα χαλασμένοι οι νησιώτες, ή σε κανένα ψαραδοχώρι. Να μην κουβαλήσει όμως μαζί του την πολιτεία, όπως κάνουν πολλοί, που από τη μια θέλουν να αφήσουν την ταραχή πίσω τους και από την άλλη κουβαλάνε μαζί τους όλα τα περίπλοκα και κουραστικά καθέκαστα της πολιτείας. Πάρε μαζί σου όσο λιγότερα πράγματα μπορείς, γιατί το πιο μεγάλο κέρδος που θα έχεις πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο μέρος, θα είναι η ευχαρίστηση που νιώθει ο άνθρωπος σαν του λείψουν πολλά πράγματα που τα έχει στην πολιτεία τόσο εύκολα, που εκεί πέρα θα του φαίνεται σαν κάποια μεγάλη απόλαυση και χαρά το πιο παραμικρό πράγμα. Δυστυχισμένοι άνθρωποι που δεν τους λείπει τίποτα και δεν έχουν την ελπίδα να λαχταρίσουν κάποιο πράγμα. Είτε φαγητό είναι, είτε ξεκούρασμα, είτε ομιλία, είτε ζεστασιά, είτε δροσιά. Και καλότυχοι αληθινά όσοι δεν τα έχουν όλα εύκολα και για τούτο γίνονται για δάφτους όλο ένα νέα και δροσερά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, μην πάρεις πολλά πράγματα μαζί σου για να μην πάρεις και την ατονία και την ανοστιά που δίνει στον άνθρωπο η εύκολη απόλαυση. Τότε θα καταλάβεις πόσο πολύτιμα είναι και τα πιο τυποτένια πράγματα. Η μοναξιά θα δώσει αξία στην απλή παρέα. Η πείνα στο μαύρο ψωμί. Η κούραση στο σκληρό στρωσίδι. Η πείρα του ήλιου, η αρμύρα της θάλασσας θα ψήσει το πετσί σου. Θα στύψει το κορμί σου και την πληγιασμένη ψυχή σου και θα νιώσεις πως ζεις αληθινά, όπως ζουν τα άλλα πλάσματα που απομείνανε στο φυσικό τρόπο της ζωής τους. Θα καταλάβεις στο κορμί σου και στην ψυχή σου αληθινή υγεία και κάποια ζωντάνια που την είχες ξεχάσει. Και αυτό που έλεγες υγεία στην πολιτεία θα σου φανεί τότε σαν αρρώστια. Θα ξεκουραστείς από την απλοποίηση της ζωής σου, αν βέβαια δεν είσαι ολότελα χαλασμένος, ώστε να έχεις την ιδέα πως η ευτυχία είναι το να είσαι μπερδεμένος μέσα σε χίλια δυο σκοινιά και να έχεις στο μυαλό σου άλλες τόσες έργειες. Σαν αρχίσεις να ξεχωρίζεις σιγά σιγά τον εαυτό σου, που ήταν πρωτύτερα πολύ μακριά, σαν ίσκιος, και να κάνεις συντροφιά μαζί του, χωρίς να στενοχωριέσαι. Δεν θέλω να πω πως θα πιάσεις να μιλάς με τη θάλασσα, με τα δέντρα, με τα πουλιά, με τις πέτρες και να τα λες αδέλφια σου, όπως έκανε ο Άγιος Φραντζέσκος, αλλά θα σου φαίνεται πως δεν πέφτεις από την κορτή σου την αξιοπρέπεια σαν ξαπλώσεις το χώμα και κοιτάζεις ώρες τα μαμούνια, είτε σαν κάθεσαι στη θαλασσόπετρα και σεργιανίζεις τα ψαράκια, τα καβούρια και τα άλλα ζωντανά του αλμυρού νερού, δίχως να κουράζεσαι και να βαριέσαι. Αγαπητοί ακροατές, σας είπα σήμερα μόνο για τα χωριά, τα βουνά και τις θάλασσες. Δεν σας είπα κάτι για εκείνους που δεν θα έχουν, δυστυχώς, αυτή τη χαρά να ξεφύγουν για λίγο έστω από τις πόλεις. Και εκεί όμως υπάρχει παρηγοριά. Με τις ευλογημένες ευκαιρίες που δίνουν οι Μητροπόλεις και οι Εκκλησίες μας για κατασκήνωση σε μέρη διαλεγμένα ή και μέσα στην πόλη ακόμη, για να μην είναι κανένας στενοχωρημένος. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη, στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Σήμερα θα εστιάσουμε τη συζήτησή μας σε τοξικές συμπεριφορές που οι γονείς δεν συνειδητοποιούν. Υπάρχει μια πραγματικότητα πολλές φορές που δεν καταφέρνουμε να δούμε. Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δεν συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να πληγώνουν τα παιδιά μας. Όταν γεννιούνται τα παιδιά, δεν συνοδεύονται βέβαια από κάποιο εγχειρίδιο οδηγιών που μας μαθαίνει πως να είμαστε καλύτεροι γονείς. Πολλοί μάλιστα από εμάς υιοθετούμε τοξικές συμπεριφορές που μπορεί να είχαμε πάρει από τους δικούς μας γονείς, να είχαμε δηλαδή καταγράψει ασυνείδητα και βέβαια αυτές εφαρμόζουμε και στην καθημερινότητά μας. Επηρεάζουν όμως αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών και μπορεί να τους δημιουργήσουν συναισθηματικές δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας όσο καλύτερα ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν γεννήθηκε με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε ψυχούλα είναι διαφορετική και οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αγάπη και σεβασμό. Μερικές φορές εκδηλώνουν τοξικές συμπεριφορές που θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Και σε αυτό ακριβώς θα εστιάσουμε σήμερα, με μια ελπίδα. Να ανοίξουμε τα μάτια μας σε μια πραγματικότητα που κάποιες φορές δεν μπορούμε να δούμε. Έχουμε την αίσθηση ότι πολλές φορές αρκεί μια θετική προαίρεση για όλα. Η αλήθεια είναι ότι οι καλές προθέσεις από μόνες τους δεν αρκούν, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με την ανατροφή των παιδιών μας. Η αυτοκριτική μας μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τις τοξικές μας συμπεριφορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά και τη συμπεριφορά των παιδιών. Η αλήθεια όμως είναι ότι η καθημερινότητά μας είναι σκληρή και δύσκολη. Και το καθημερινό τρέξιμο δεν μας βοηθάει να σταθούμε και να σκεφτούμε λεπτομέρειες που μπορεί όμως να είναι πιο σημαντικές από τα βασικά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι η επίδρασή μας στη συμπεριφορά του παιδιού κρίνεται σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Και πράγματα που μπορεί να μην δίνουμε σημασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικά για τα παιδιά μας. Η αυτοκριτική μας λοιπόν θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα παιδιά μας. Πρώτα απ' όλα ας μιλήσουμε για την αυτοεκτίμησή τους που έχουμε ξανασυζητήσει. Πολλές φορές τοξική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ίσως γιατί εμείς στη συμπεριφορά μας δείχνουμε σαν να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και σαν να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν νιώθουμε σιγουριά στην ανατροφή του παιδιού. Όχι ότι τα παιδιά θέλουν κάποιο γονέα παντογνώστη και να έχουν την αίσθηση ότι ο γονέας τα ξέρει όλα και είναι αρκετά δυνατός που ποτέ δεν κάνει λάθη. Τα παιδιά έχουν ως πρότυπο τους γονείς και στην αρχή νομίζουν ότι οι γονείς τους είναι μικροί ήρωες, δυνατοί που δεν έχουν κανένα ελάττωμα και δεν έχουν καμία δυσκολία. Στην πραγματικότητα όμως όσο τα παιδιά μεγαλώνουν είναι ότι εντοπίζουν τις δυσκολίες μας, καταλαβαίνουν σε ποια πράγματα μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε ποια όχι. Και γι' αυτό καλό είναι να μην έχουμε συμπεριφορά Θεού απέναντι στα παιδιά μας, περνώντας τους την εικόνα και την ιδέα ότι είμαστε αλάνθαστοι. Ο γονέας όταν το παιδί του είναι μικρό πρέπει να δείχνει δυνατός και σπουδαίος, ισχυρός για να μπορεί το παιδί να βασιστεί πάνω του. Όσο όμως μεγαλώνει και το παιδί θα αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του, πρέπει και ο ίδιος ο γονέας να καταλάβει ότι πρέπει να έχει το παιδί του σύμμαχο και όχι να το βάζει σε αντιπαράθεση για να έχουν συνεχώς συγκρούσεις. Όταν αντιγράφουμε κάποιες συμπεριφορές που έκαναν οι δικοί μας γονείς, μπορεί να είναι πραγματικά μαθήματα σοφίας και να μας βοηθήσουν να περάσουμε στα παιδιά μας σωστά μηνύματα. Υπήρχαν όμως και συμπεριφορές παλιότερα που ανταποκρίνονταν σε παλαιότερες εποχές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή, με αποτέλεσμα να μην βοηθούνται τα παιδιά με αυτό με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν δηλαδή πούμε στο παιδί μας ότι γιατί θέλει το 12ο ζευγάρι παπούτσια, ενώ εμάς οι γονείς μας είχαν με το ζόρι ένα, αυτό πολύ πολύ το παιδί μας να το κάνουμε να γελάσει. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι να υπάρχει δυσκολία σε απόκτηση υλικών αγαθών όταν ζούμε σε μια εποχή που κατά κύριο λόγο υπάρχει πληθώρα αγαθών και οι γονείς κοιτάζουν να καλύπτουν πολλές φορές τις ώρες απουσίας από το σπίτι τους με παροχή υλικών αγαθών.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τα βασικά. Άρα λοιπόν το να αναφέρουμε στο παιδί μας τι δεν είχαμε εμείς πριν 30 χρόνια, όταν ξέρουν ότι τώρα υπάρχουν στην οικογένεια, είναι δώρο-άδωρο. Δεν βοηθούμε έτσι το παιδί να καλλιεργήσει συναισθηματική νοημοσύνη. Αν όμως δείξουμε στο παιδί μας ότι υπάρχει πραγματικά δυστυχία στον κόσμο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα βασικά, ότι υπάρχουν οικογένειες που στερούνται ακόμα και την τροφή των παιδιών, μόνο έτσι το παιδί θα μπορεί να παραδειγματιστεί. Αν λοιπόν προστατεύουμε το παιδί έτσι ώστε να μην δουν τα μάτια του τις δυσκολίες της καθημερινής της ζωής που αντιμετωπίζουν άλλοι άνθρωποι, για να το προστατεύσουμε από τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσουμε, γιατί έτσι νομίζουμε εμείς, κάνουμε ένα παιδί σκληρό. Δημιουργούμε ένα παιδί που δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των άλλων. Με το να αναφέρουμε τι δεν είχαμε εμείς, όπως είπα πριν πολλά χρόνια, δεν το βοηθάμε να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του στον κόσμο και πόσος κόσμος είναι δυστυχισμένος. Όταν λοιπόν αντιγράφουμε κάποιες συμπεριφορές από αυτά που μάθαμε από τους γονείς μας, πρέπει να φιλτράρουμε. Ένα κομμάτι βαθιά της γονεϊκής σοφίας που μας έχουν περάσει είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά μας σε πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει και εμείς να διαφοροποιούμαστε ανάλογα και με την ποιότητα του παιδιού που έχουμε κοντά μας. Δεν είναι δηλαδή το κάθε παιδί ίδιο, οπότε να σταθμίζουμε και να το αντιμετωπίζουμε ισότιμα, ναι, αλλά όχι με τις ίδιες συμπεριφορές. Αυτό όμως είναι κάτι που βέβαια μαθαίνεται μέσα από την εμπειρία. Θα θέλαμε περισσότερο να υπάρχει ένα πιο ανοιχτό μυαλό και να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα λίγο πιο διευρυμένα. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και κάποιες φορές τη συμπεριφορά των παιδιών μας όταν αυτή είναι ένας καθρέφτης της δικής μας συμπεριφοράς. Ας μιλήσουμε για το ένα κομμάτι τοξικής συμπεριφοράς που μπορεί εμείς οι ίδιοι να δίνουμε στα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε για την υποκρισία. Πολλές φορές δύσκολα καταλαβαίνουμε πόσο επικριτικοί είμαστε στα παιδιά. Είναι καλό να επισημαίνουμε τα λάθη, επειδή έτσι τα βοηθάμε να αλλάξουν και να συνειδητοποιήσουν αυτό που λέμε που τα θαλάσσωσαν. Όμως η συνεχής κριτική, όταν συνεχώς κατηγορούμε το παιδί, συνεχώς φορτώνουμε στις πλάτες του πράγματα που κάνει ή δεν κάνει, όταν είμαστε συνεχώς στην κατάκριση, όχι απλά στην κρίση και στην κριτική, τότε δεν είναι καλό αυτό για τα παιδιά μας. Τους δημιουργεί ανασφάλειες και τα κάνει δύσπιστα απέναντι στις ικανότητες και στα δυνατά σημεία τους. Και αυτό πολλές φορές γίνεται όταν ο ίδιος ο γονέας δεν μπορεί να τηρήσει αυτά που προσπαθεί στο παιδί του να επιβάλλει. Δηλαδή κρίνουμε το παιδί μας για συμπεριφορές τις οποίες εμείς οι ίδιοι δεν μπορέσαμε να πραγματώσουμε. Υπάρχουν γονείς δηλαδή που δεν προσπάθησαν αρκετά και δεν κατάφεραν για παράδειγμα να τελειώσουν στο σχολείο. Και όμως συνεχώς επιμένουν πόσο σημαντικό είναι για το παιδί να σπουδάσει νομική, ιατρική, να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Επιμένουν δηλαδή συνεχώς στο να ξεπεράσει το παιδί τις δικές τους δυσκολίες. Το θέμα είναι να περάσει το παιδί, να ξεπεράσει τις δικές του δυσκολίες. Αυτά που δεν κατορθώσαμε εμείς, είναι υποκριτικό να προσπαθούμε να τα περάσουμε μέσα από το παιδί μας για να τα κατακτήσει το ίδιο. Άρα λοιπόν κάθε φορά που δίνουμε οδηγίες στο παιδί, πρέπει να φροντίσουμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να τις ακολουθούμε εμείς. Αν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε εμείς συγκεκριμένες οδηγίες, μην έχουμε την ελπίδα ότι θα μπορεί το 5χρονο, το 10χρονο, το 15χρονο να τις ακολουθήσει. Αν εμείς οι ίδιοι δεν μπορέσουμε να κλείσουμε την τηλεόραση και να κάτσουμε στον καναπέ μας με ένα βιβλίο, μην διανοηθούμε ότι θα μπορέσει ποτέ να το καταφέρει το παιδί μας. Ένα άλλο κομμάτι τοξικής συμπεριφοράς είναι όταν τιμωρούμε το παιδί για τα αρνητικά του συναισθήματα. Κάποιες φορές τα παιδιά αισθάνονται φόβο, θυμό, ανασφάλεια και ακριβώς επειδή αισθάνονται έτσι, κάνουν και πράξεις σχετικές, δηλαδή ο φόβος φέρνει θυμό, ο θυμός κάνει ξεσπάσματα θυμού και τα ξεσπάσματα θυμού έχουν επιθετική συμπεριφορά. Τιμωρούμε λοιπόν τη συμπεριφορά, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω μπορεί να κρυβόταν ένας μεγάλος φόβος.
πάντα πρέπει να υπάρχει μια διερεύνηση για ποιο λόγο κάθε παιδί κάνει ό,τι κάνει. Το παιδί είναι σαν ένα γράμμα με έναν ωραίο φάκελο απ' έξω. Αν κοιτάς μόνο το φάκελο, έχεις χάσει το περιεχόμενο, το τι υπάρχει μέσα, το γράμμα. Πετάμε λοιπόν το φάκελο και διαβάζουμε το γράμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες φορές θετικά και αρνητικά συναισθήματα, και αυτό γιατί πολλές φορές πίσω από θετικά συναισθήματα κρύβεται αρνητισμός και πίσω από αρνητικά συναισθήματα κρύβεται θετική συμπεριφορά. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές ένα παιδί νιώθει μειονεκτικά γιατί νομίζει ότι οι γονείς του δεν το αποδέχονται για τις επιδόσεις του. Και τι κάνει? Με υποκρισία αντιγράφει στο διαγώνισμα, κρύβει τις φωτοτυπίες και τις εργασίες προκειμένου να μην φανεί ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει το πραγματικό το πρόβλημα και να φαίνεται μία ωραία κατάσταση μέσα στο σπίτι. Ηρεμία, το παιδί πηγαίνει καλά στα μαθήματα, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από πίσω όμως από όλη αυτή την επίπλαστη εικόνα υπάρχει ένα παιδί που νιώθει ότι οι γονείς του δεν το αποδέχονται και ότι το θεωρούν λίγο.

Επίσης, κάποιες φορές που μπορεί ένα παιδί, για παράδειγμα, να μιλάει μέσα στην τάξη και να συζητάει με το διπλανό του, πολύ πιθανό να μην κρύβει από πίσω κάποια αρνητική συμπεριφορά, αλλά μια δυνατή αίσθηση φιλίας, ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει ο φίλος του και προσπαθεί να τον βοηθήσει, μια καλή διάθεση επειδή είχε να τον δει πάρα πολύ καιρό, δηλαδή αισθήματα τρυφερά και αγάπης, τα οποία όμως φαίνονται ότι προς τα έξω ότι τι κάνει, ενοχλεί την υπόλοιπη τάξη την ώρα του μαθήματος μιλώντας με το διπλανό του. Πολλές φορές το συναίσθημα του φόβου λέμε ότι είναι αρνητικό, γιατί δείχνει κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Έχουμε σκεφτεί όμως ότι αν δεν υπήρχαν μικρά ψήγματα φόβου, ο άνθρωπος θα ήταν εκτεθειμένος σε πάρα πολλές περιστάσεις. Π.χ. το αίσθημα του φόβου μην πάθουμε κάτι κακό μας προστατεύει από το να μην κάνουμε κακοτοπιές που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη σωματική, για την ψυχική μας υγεία. Ο φόβος να μας συμβεί κάτι. Οδηγούμε προσεκτικά για να μην μας συμβεί κάτι. Προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές για να μην μας συμβεί κάτι. Αυτά λοιπόν τα μικρά ψήγματα φόβου είναι η ανησυχία, η εγρήγορση για να μην προκύψει κάτι κακό. Αν λοιπόν κάποιες φορές ο φόβος ή οι ανασφάλειες μπορεί να εκφράζονται από τα παιδιά με κλάματα, με ιστερία, με φωνές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή το παιδί έχει ανάγκη να εκφραστεί. Και αν τιμωρηθεί για αυτό που νιώθει και για αυτό που αισθάνεται, μπορεί να εγκλωβιστεί στη δυσκολία του να κλείσει τα συναισθήματά του μέσα του και μετά να μην μπορεί να τα διαχειριστεί. Αν εγκλωβιστεί δηλαδή στο πώς νιώθει, εάν θάψει βαθιά μέσα του τα συναισθήματα του άγχους, της ανασφάλειας, του φόβου και δεν τα εκφράσει το παιδί, το πιο πιθανό είναι να γίνει ένα εσωστρεφές άτομο που μονίμως στη ζωή του θα κρατάει τα συναισθήματα του μέσα του και αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα στην επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει εάν δεν εκφράσει τι είναι αυτό το δύσκολο που τον τρώει μέσα του. Η καταπίεση λοιπόν των συναισθημάτων δεν είναι πάντα, μάλλον δεν είναι ποτέ, καλό πράγμα. Επειδή αργά ή γρήγορα όλη αυτή η πίεση θα βγει κάπου αλλού. Ένα τρίτο κομμάτι στην τοξική συμπεριφορά θα λέγαμε ότι είναι όταν δεν επιτρέπουμε στα παιδιά να πάρουν μικρές αποφάσεις και παίρνουμε όλες τις αποφάσεις για τη ζωή τους εμείς. Τα παιδιά είναι παιδιά και αυτό σημαίνει ότι το κύριο μέρος των σημαντικών αποφάσεων για τη ζωή τους το έχουν οι γονείς. Δεν μπορούν δηλαδή τα παιδιά να αποφασίζουν για σοβαρά πράγματα τα οποία δεν μπορούν ακόμα να αντιληφθούν πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον, δεν μπορούν να κατανοήσουν ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες και δεν μπορούν να αντιληφθούν σε ποιο στάδιο αυτονομίας πρέπει να φτάσουν. Αυτό το ρυθμίζουν οι γονείς και η οικογένεια. Μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο δίνεται σιγά σιγά το κομμάτι της πρωτοβουλίας έτσι ώστε τα παιδιά να φτάσουν μεγαλώνοντας σε εφηβεία και να περάσουν και να γίνουν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Το ότι όμως εμείς καθορίζουμε σε μεγάλο κομμάτι βασικές αποφάσεις της ζωής των παιδιών δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν τη δική τους φωνή ή τη δική τους άποψη. Είναι τελείως διαφορετικό ένα παιδί να είναι μικρός τύραννος και να επιβάλλει την άποψή του μέσα στην οικογένεια, δηλαδή όλη η οικογένεια να ακολουθεί τις απόψεις του μικρού παιδιού. Αυτό είναι από μόνο το αρνητικό. Είναι αυτονόητο ότι μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει σεβασμός και οι γονείς να καθορίζουν τη βασική γραμμή για την αγωγή του παιδιού. Όμως, το παιδί έχει άποψη για κάποια πράγματα και πρέπει να την εκφράζει. Γιατί έτσι θα εκπαιδεύσουμε το παιδί μας να επιχειρηματολογεί. Υπάρχουν κάποιες φορές που δεν είναι απαραίτητο να παρεμβαίνουμε για όλα. Δεν είναι δηλαδή πάντα σωστό να παίρνουμε όλες τις αποφάσεις, ακόμα και τις πολύ μικρές, για τη ζωή του παιδιού. Υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε το παιδί μας να παίρνει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες θα είναι επιθυμητές από εμάς. Υπάρχει τρόπος και αυτό το κάνουμε σιγά σιγά και από μικρότερη ηλικία. Ακόμα και όταν το παιδί είναι 3 ετών και ανοίγει το συρτάρι του και θέλει να φορέσει το συγκεκριμένο μπλουζάκι, μπορούμε να το κάνουμε να αποφασίσει, αλλά ταυτόχρονα
να περάσει και αυτό που επιθυμούμε εμείς. Μπορούμε δηλαδή να του πούμε, να βάλουμε πάνω στο κρεβάτι του και να του πούμε σήμερα μπορείς να φορέσεις ή το πράσινο μπλουζάκι ή το κόκκινο μπλουζάκι. Γιατί τα έχουμε διαλέξει και τα δύο εμείς. Και να του πούμε μπορεί να διαλέξεις και το παιδί να διαλέξει. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει ότι οι επιλογές του περιορίζονται. Γιατί έτσι είναι και στη ζωή. Οι επιλογές μας είναι περιορισμένες. Δεν μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας και να τα αρπάξουμε όλα. Δεν μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας και να αρπάξουμε το υλικό αγαθό που υπάρχει πάντα όταν δεν έχουμε κοπιάσει γι' αυτό. Ούτε μπορούμε να έχουμε υψηλές απαιτήσεις όταν δεν φτάνουν, δεν φτάνει το χέρι μας. Κάποτε υπήρχε μια παροιμία που έλεγε όσα μπορεί να φτάσει το χέρι μας, που σημαίνει όσα έχουμε τις δυνατότητες. Αυτό όμως τα παιδιά πρέπει να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά. Ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επιλογών και μέσα από αυτές τις επιλογές πρέπει να αποφασίσουν. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά λαμβάνουν αποφάσεις για τις οποίες είναι ικανά. Αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Και σιγά σιγά μαθαίνουν να επιλέγουν σωστά, να αντιλαμβάνονται τι μπορούν να φτάσουν, τι μπορούν να κατακτήσουν για να έχουν και στόχους εφικτούς, τι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να πετύχουν. Και σιγά σιγά τα ίδια τα παιδιά πηγαίνουν στον αμέσως επόμενο στόχο. Όμως αυτό για να γίνει χρειάζεται να επέλθει σιγά σιγά η αυτονομία μέσα από μικρές αποφάσεις. Ένα άλλο κομμάτι τοξικότητας στη συμπεριφορά των γονέων είναι αυτό το διαρκές συνέστημα φόβου που περνάνε στα παιδιά. Δηλαδή πολλές φορές για να ελέγχουμε τα παιδιά μας τα τρομοκρατούμε. Αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν φρικτή ανασφάλεια και να νιώθουν ότι μέσα στο περιβάλλον τους ότι το περιβάλλον τους είναι ένας χώρος στον οποίο δεν μπορούν να νιώθουν ασφάλεια, ηρεμία. Δεν μπορούν να βασιστούν δηλαδή απέναντι στον άλλον. Και έτσι χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον εαυτό τους και στους ανθρώπους. Τα παιδιά λοιπόν πρέπει να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που τους δημιουργεί εμπιστοσύνη και όχι ένα μόνιμο φόβο που τα κυνηγάει. Ακόμα και τα λάθη γίνονται για να μαθαίνει το παιδί μέσα από αυτά, γιατί στην προσπάθειά του να βιώσει τη ζωή και να εξερευνήσει κάποια πράγματα, είναι λογικό ότι θα γίνουν και κάποια λάθη. Το να τρομοκρατούμε συνεχώς το παιδί ότι μονίμως υπάρχει ένας κίνδυνος, τα κάνει να φοβούνται και να γίνονται ανασφαλή και φοβισμένα άτομα. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε λοιπόν αυτή την ενστάλλαξη του φόβου μέσα στην ψυχή του παιδιού, επειδή μια ζωή γεμάτη φόβο δεν είναι ζωή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ δυσκολία εκεί έξω πολλές φορές. Δηλαδή η κοινωνία μας πλέον δεν είναι και από τα πιο εύκολα περιβάλλοντα που ένα παιδί μεγαλώνοντας και γίνει έφηβος και μετά ενήλικας θα μπορέσει να ζήσει. Είναι ένα σκληρό περιβάλλον. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκληρό περιβάλλον, για φανταστείτε και ένα φοβισμένο άνθρωπο, πόσο πιο σκληρό είναι για αυτόν. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει τρόπος να δείξουμε στο παιδί μας τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και να έχει μια εικόνα ότι κάποια πράγματα όντως μπορεί να είναι σκληρά, αυτό όμως είναι μια σταδιακή διερεύνηση, μια σταδιακή εξερεύνηση της ζωής που έρχεται σιγά σιγά σιγά σιγά στο παιδί. Σιγά σιγά θα αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι δηλητηριώδεις ουσίες σε εισαγωγικά που το εξοντώνουν. Δεν δίνουμε κατευθείαν στο παιδί το δηλητήριο, θα πεθάνει. Το φάρμακο δίνεται σε σταδιακές δόσεις, το δηλητήριο δίνεται για να αποκτήσει το παιδί ανοσία. Έτσι και η κακία και η δυσκολία και η σκληρότητα που υπάρχει στην κοινωνία μας σήμερα. Δεν τον μπολιάζουμε το παιδί με φοβίες από πολύ μικρή ηλικία για να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει. Κάνουμε προσπάθεια το παιδί μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο κόσμο έχοντας μια ισχυρή προσωπικότητα και όχι μια φοβισμένη προσωπικότητα. Τα παιδιά λοιπόν που φοβούνται πάρα πολύ δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Τέλος, όσον αφορά την τοξικότητα στη συμπεριφορά μας, θα έλεγα ότι υπάρχει μία δυσκολία ανάμεσα σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως αγάπη ανεφόρων και αυτό που λέμε όρια στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή,
Ενώ η αγάπη για τα παιδιά μας πρέπει εννοείται να είναι ανεφόρον, χωρίς να εξαρτάται από την επιτυχία ή τη συμπεριφορά των παιδιών, δηλαδή τα παιδιά μας τα αγαπάμε για αυτό που είναι. Ό,τι και να συμβεί, είμαστε δίπλα τους για να τα στηρίξουμε. Δεν τα εγκαταλείπουμε ποτέ. Εννοείται, είναι αυτονόητο ότι η αγάπη για τα παιδιά μας είναι ανεφόρον. Γιατί εάν δεν εισπράξουν τα παιδιά μας αυτό το συναίσθημα, θα αισθάνονται ότι δεν αξίζουν και να αγαπηθούν, δεν αξίζουν την αγάπη και θα έχουν αυτή την εντύπωση για όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αγάπη ανεφόρων πρέπει να υπάρχει για την καλή συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μας, για να δημιουργήσουμε άτομα που θα έχουν εισπράξει αγάπη για να μπορούν και να τη μεταφέρουν. Όμως άλλο η αγάπη ανεφόρων και άλλο η έλλειψη ορίων στη συμπεριφορά μας. Αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί η θέσπιση των ορίων βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ενώ ανακαλύπτουν τον κόσμο. Τα όρια αυτά είναι θετικά, επειδή τα παιδιά αρχίζουν και αναπτύσσουν σωστές συμπεριφορές μέσα από αυτά τα όρια. Αν ξεφύγουν από τα όρια, αναπτύσσουν αρνητικές και περιφρονητικές συμπεριφορές για τους άλλους. Αν λοιπόν εσείς ως γονείς αναγνωρίζετε κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές, ή αν είχατε δει τους δικούς σας γονείς να το κάνουν, είναι σημαντικό να τις αλλάξετε και να μην τις εκδηλώνετε πια. Αυτό όμως για να μπορέσει να γίνει, πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι αυτογνωσίας, δηλαδή να γνωρίζουμε πραγματικά τι κίνητρο κρύβεται πίσω από κάθε μας πράξη. Μεγαλώνουμε παιδιά που πρέπει να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο και να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους.

0: ακούσατε την εκπομπή «Παιδί και κόσμος» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών

0: δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το θρηλυκό κλέφτη Ζαχαριά. Τα στοιχεία του θα τα διαβάσουμε από το βιβλίο του Νίκου Μπαρμπαγιάννη «Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης, ο θρύλος της κλεφτουριάς». Ο Ζαχαριάς υπήρξε ένα σύμβολο λεβεντιάς, ένας ήρωας της εθνικής μας ανατάσεως στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο Ζαχαριάς αποτελεί ένα πρόσωπο της νεότερης ελληνικής ιστορίας που περιβλήθηκε με θρύλο. Το επίθετό του ήταν Μπαρμπιτσιώτης. Υπήρξε πρωτοκλέφτης της Πελοποννήσου κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου. Εκτός από τη μεγάλη του γενναιότητα, είχε και καταπληκτική σωματική αντοχή. Μυαλό με πλατιούς ορίζοντες, που συνελάβανε μεγαλεπίβολα σχέδια και με τη μεγαλύτερη επιμονή προσπαθούσε να επιτύχει εκείνο που ήθελε. Πλάι όμως στα προτερήματά του βέβαια υπήρχαν και ελαττώματα, όπως ήταν η χαρακτηριστική του εφηξία που συνεχώς γινόταν αιτία να έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με τους Τούρκους αλλά και με τους Χριστιανούς. Οι Τούρκοι έφτασαν σε σημείο για να τον ησυχάσουν, να τον κάνουν για κάποια εποχή και αρχιδικαστή της Πελοποννήσου. Κι έτσι πράγματι ηρέμησε για λίγο όμως καιρό. Ο ιδιόρυθμος αυτός πρωτοκλέφτης και αρματολός γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1759. Το πατρικό του επώνυμο δεν ήταν αρχικά Μπαρμπιτσιώτης αλλά Παντελάκης. Το Μπαρμπιτσιώτης το πήρε από το χωριό Μπαρμπίτσα της Λακεδαίμονος, όπου είχε δύο πύργους η οικογένειά του, όπου ο Ζαχαριάς γεννήθηκε. Πατέρας του ήταν ο φημισμένος κλέφτης Θεόδωρος Παντελάκης. Ας σημειωθεί ότι ένας από τους γιους του Ζαχαριά, ο Σωτήρης, πήρε το επώνυμο Ζαχαρόπουλος, που σημαίνει σήμερα γιος του Ζαχαριά. Η οικονομική κατάσταση του Ζαχαριά, στις αρχές τουλάχιστον της ζωής του, ήταν μάλλον καλή. Και ακόμα πιο καλή ήταν η φήμη της οικογένειάς του, γιατί οι Μπαρμπιτσιώτες ήταν από τους άρχοντες της περιοχής της Μάνης. Η αντάρτικη δράση του Ζαχαριά άρχισε όταν οι Κοτσαμπάσιδες προκάλεσαν τη δολοφονία του πατέρα του και του αδελφού του. Τότε βγήκε κλέφτη στα βουνά σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πήγε στη Λογκάστρα κουβαλώντας πάνω του όπλα και βρήκε τον καπετάν Μάτζαρη που ήταν ο αρχηγός των κλεφτών της περιοχής. Του εξήγησε ότι η επιθυμία του ήταν να σκοτώνει Τούρκους σε όλη του τη ζωή και του ζήτησε να καταταγεί στο ασκέρι του. Και δεν άργησε να αναδειχτεί στη μάχη της Ρεκίτσας το 1778, όπου όρμησε μόνος του με το σπαθί του, αναγκάζοντας τους Τούρκους να το βάλουν στην κυριολεξία στα πόδια. Αυτό τον έκανε να καταλάβει την αξία του και παρόλο που ήταν πολύ νέος, γρήγορα έφτιαξε δικό του ανταρτικό σώμα. Απέκτησε μεγάλη φήμη και έγινε ο φόβος των Τούρκων και ο προστάτης των Χριστιανών. Ο Ζαχαριάς ήταν ταχύς στις κινήσεις του, είχε γερό σώμα, μέτριο ανάστημα, μαύρα σγουρά μαλλιά και οξύτατο πνεύμα. Ο Μπέης της Μονεβάσιας προσέλαβε αυτόν και τους συντρόφους του στη φύλαξη της επαρχίας στην οποία διοικούσε. Έτσι, ο Ζαχαριάς, από κλέφτης, έγινε αρματολός. Δεν έμεινε όμως για πολύ καιρό σε αυτήν την υπηρεσία, διότι η αλήθεια είναι ότι το Ζαχαριά τον τραβούσε η ζωή του κλέφτη. Ακολουθεί η μάχη του Σάλεση το 1781, οπότε πλέον ο Ζαχαριάς επιβάλλεται, θα λέγαμε, στη συνείδηση του κόσμου. Πριν από τη μάχη του Σάλεση, ο Τούρκος ειδοποιεί τον Ζαχαριά να τον προσκυνήσει και η απάντησή του έμεινε στην ιστορία για την τόλμη της. «Να σε προσκυνήσουμε», απαντά ο Ζαχαριάς. «Εμείς δεν είμαστε νύμφες. Σήκω ξεκουμπί σου και μη μας γίνεσαι γομάρι, διότι εμένα δεν με λένε Χαϊκλή, με λένε Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη. Είπες επίσης να χαλάσουμε τον μπαϊράκι μας. Αυτό όμως είναι που θα χαλάσει τα δικά σας μπαϊράκια, διότι έχει πολύτιμο σταυρό και γράφει απάνω του «Η αίμα, η ελευθερία, η θάνατος». Σου λέγω λοιπόν τούτο, θα βάλω σπαθί στα κεφάλια σας μεγάλο και φωτιά στον καζά σας
και στα τσιφλίκια σας. Ύστερα από αυτήν την υπερήφανη απάντηση του καπετάν Ζαχαριά, οι Τούρκοι, με επικεφαλής τον Τζίκο, επιτέθηκαν. Η μάχη κράτησε μια ολόκληρη ημέρα και τελικά οι Τούρκοι τρέπονται σε άτακτη φυγή, αφήνοντας πίσω τους 70 σκοτωμένους. Από το σώμα του Ζαχαριά σκοτώθηκαν 21 παλικάρια. Η νίκη του Σάλεση παγίωσε τον Ζαχαριά ως αναμφισβήτητο αρχηγό του Μοριά. Την εποχή εκείνη τελεί τους γάμους του με μια γυναίκα την Παγώνα και επιστρέφει πίσω στην Παρμπίτσα, όπου χτίζει δύο πύργους, τους οποίους οχυρώνει κατά τον πολεμικό τρόπο της εποχής. Οι πύργοι αυτοί ήταν τριόροφοι και αυτοί οι πύργοι έγιναν αφορμή να εξαγριωθούν οι Τούρκοι της Κινουρίας και της Λακεδαίμονος. Δημοτικό τραγούδι περιγράφει τη δράση του καπετάν Ζαχαριά τα χρόνια εκείνα που έφτιαξε τους πύργους στη γενέτειρά του την Παρμπίτσα. «Πέφτουν τουφέκια και γλεντούν στους πύργους της Παρμπίτσας», κάνει τσιμπούσι ο Ζαχαριάς, ο αρχηγός και κλέφτης. Ο Ζαχαριάς οραματίζεται την ένωση όλων των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου και τη στράτευσή τους κάτω από έναν κοινό σκοπό. Το 1785, ο μετέπειτα γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μικρός ακόμα στην ηλικία, πήγε στην Παρμπίτσα και ζήτησε να καταταγεί στο σώμα του Ζαχαριά. Ο Ζαχαριάς μίλησε στον Κολοκοτρώνη για τις ιδέες που είχε να γίνει ομοσπονδία ελληνικών κλεφτών και τους δίδαξε όλα εκείνα που όφιλε να ξέρει για την τέχνη του πολέμου. Ο Κολοκοτρώνης ήταν που χαρακτήρισε αργότερα τον Ζαχαριά ως ένα πραγματικό αρχηγό και έναν άντρα ασυνήθιστης σωματικής και ψυχικής δύναμης. Οι τοπικές παραδόσεις αναφέρουν ότι ο Ζαχαριάς πηδούσε στην κυριολεξία 5 άλογα στην Αράδα με ένα μοναχά σάλτο. Με τη δράση του αναγκάζει τους Τούρκους να τον αναγνωρίσουν ως αρχικαπετάνιο Ζαμπίτη στις επαρχίες του Μοριά. Το κάνουν βέβαια μήπως τον ηρεμήσουν, καθώς έχει εξευτελίσει την τουρκική εξουσία αλλά και τους Έλληνες κοτσαμπάσιδες που τον έτρεμαν σε ολάκερη την Πελοπόννησο. Το 1786 όμως τον ξαναβρίσκουμε να είναι κλέφτης. Κατατροπώνει τους Τούρκους σε διάφορα μέρη της Λακωνίας, της Κινουρίας και της Αρκαδίας. Οι Τούρκοι τότε έσπευσαν με μεγάλες δυνάμεις εναντίον του. Μόλις πλησιάζουν στη Μονή της Μαλεβής, η οποία απέχει 2 μόλις ώρες περίπου από τον Άγιο Πέτρο, συγκρούονται με το σώμα του Ζαχαριά στην τοποθεσία Νταρμύρη. Η μάχη κράτησε μια μέρα και οι δυνάμεις του Ζαχαριά έδωσαν σκληρό αγώνα γύρω από τη Μονή της Μαλεβής. Τελικά οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας νεκρούς και πολλά λάφυρα στους κλέφτες. Κατά τη μάχη εκείνη αντιλάγησαν βρισχές και απειλές μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων. Ένας Τούρκος Μπουλούμπασης λέει στο Ζαχαριά να πάει στο δικό του βιλαέτη και να μην χαλάσει το βιλαέτη του Αγίου Πέτρου. Τότε η απάντηση του Ζαχαριά μας δείχνει πως υπήρχε χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση η ελληνική εθνική συνείδηση. «Μωρέ μου Λούμπαση», του λέει ο Ζαχαριάς, «όλα τα βιλαέτια δικά μου είναι εδώ, αφού εδώ είναι η πατρίδα μου. Εσένα η πατρίδα σου, ωραία, είναι η Μέκα. Εγώ εδώ θα χύσω το αίμα για τη σκλαβωμένη πατρίδα μου. Το βιλαέτι των Τούρκων είναι η κόκκινη μηλιά». Από την απάντηση του Ζαχαριά βλέπουμε ότι όχι μόνο το όνειρό του ήταν να ελευθερώσει την πατρίδα του, αλλά γνώριζε και τα φυσικά της όρια, που κατά το Ζαχαριά έφταναν μέχρι την κόκκινη μηλιά. Μέχρι εκεί δηλαδή που φτάνανε τα όνειρα του σκλαβωμένου γένους και τα κάστρα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Για να τον εκδικηθούν οι Οθωμανοί, έκαναν επίθεση στους πύργους στο χωριό του, όπου ο Ζαχαριάς αμύθηκε για πολλές ημέρες. Βλέποντας όμως ότι οι Τούρκοι τον είχαν ζώσει από παντού, πυρπόλησε ο ίδιος τους πύργους του και διέταξε τα παλικάρια του να φύγουν από την πλευρά που πήγαιναν οι καπνοί των ερυπείων,
για να μην τους σκοπεύουν οι Τούρκοι σε καθαρό ορίζοντα. Μετά την πυρπόληση των πύργων της Μπαρμπίτσας το 1786, ο κλέφτης Ζαχαριάς, βλέποντας ότι είναι αδύνατο να αντέξει και να επιζήσει από το συνεχή κατατρεγμό των Τούρκων, αλλά και των ντόπιων Κοτσαμπάσιδων, επιλέγει ένα από τα ασφαλέστερα σημεία του Μοριά για να εγκατασταθεί. Το σημείο αυτό ήταν ένα γυμνό βουνό πάνω από το Γήθιο, κοντά στη σημερινή Πάνιτσα. Η περιοχή αυτή ονομαζόταν τότε Σκουφομίτη και βρισκόταν στην περιοχή της κεντρικής Μάνης, ενώ σήμερα διατηρεί την προσωνυμία Χαλάσματα Ζαχαριά. Σε αυτό το χώρο ο Ζαχαριάς αγόρασε έκταση όπου οικοδόμησε κάστρα, εκκλησία, στάβλους, πύργους, στρατώνες και στέρνες για την αποθήκευση του νερού. Ακολουθεί μία περίοδο ηρεμίας, όχι όμως για πολύ καιρό. Στη Ρωσία την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης είχε αρχίσει ο δεύτερος Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Στις διαταγές της Εκατερίνης βρισκόταν ο θρυλικός Λάμπρος Κατσόνης. Είχε κατέβει με τα πλοία του στο μεγάλο λιμάνι της Μάνης, το Πόρτο Κάγιο. Στα πλοία τότε του Λάμπρου Κατσόνη υπερετούσε και ο Λοκρός Αντρούτσος, πατέρας του Οδυσσέα Αντρούτσου με τα 600 παλικάρια του. Το 1792 η Εκατερίνη έκανε συμφωνία ειρήνης με τους Τούρκους, καθώς είχε πετύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή να προσαρτήσει τη Χερσόνησο της Κρυμαίας στην αυτοκρατορία της. Τότε ο Λάμπρος Κατσόνης έμεινε μόνος και εκτεθειμένος ενάντια στους Τούρκους. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν τον θεωρούσαν πλέον Ρώσο αξιωματούχο, αλλά μετά τη συνθήκη ειρήνης του 1792 τον θεωρούσαν πειρατή. Ο στόλος του Λάμπρου Κατσόνη, ύστερα από περιπέτειες, καταστράφηκε από δύο γαλλικές φρεγάτες και από τον Τούρκο ναύαρχο Χουσεΐν στο Πόρτο Κάγιο της Μάνης. Ο Κατσόνης με ένα μικρό σκάφος διέσχισε τις εχθρικές γραμμές και έφτασε νύχτα στα Κύθυρα. Ο Αντρούτσος όμως και τα παλικάρια του κατέφυγαν στον κότρονα της Μάνης και από εκεί, κατόπιν υποδείξεως, έφτασαν στο στρατηγείο του θρυλικού Ζαχαριά, το οποίο όπως αναφέραμε βρισκόταν στη θέση Σκουφομίτη πάνω από το Γήθιο. Ο Αντρούτσος, μαζί με τα 400 πλέον παλικάρια που του είχαν απομείνει, φιλοξενήθηκε από τον Ζαχαριά για 6 ημέρες. Τότε δόθηκε η ευκαιρία στον Ζαχαριά να μιλήσει στον Αντρούτσο για τη συνεργασία των κλεφτών και των αρματολών του Μοριά και αργότερα με εκείνους τους Ρωμελιώτες. Μάλιστα είπε στον Αντρούτσο ότι οι Έλληνες εφ' εξής πρέπει να αποβλέπουν στους Γάλλους τη βοήθεια για ελευθερία και όχι στους Ρώσους, διότι οι θρίαβοι της Γαλλικής Επανάστασης είχαν συνταράξει τότε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά από αυτά, ο Ζαχαριάς συνόδεψε με τα δικά του παλικάρια τους άντρες του Αντρούτσου από τη Μάνη μέχρι τη Βοστίτσα, πολεμώντας μάλιστα κατά τη διαδρομή επί 40 ημέρες, έχοντας μαζί τους το νεαρό ακόμα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τότε δόθηκε η ευκαιρία στον Αντρούτσο να δει από κοντά τι αξίζει αυτός ο καπετάν Ζαχαριάς, διότι από καιρό τώρα άκουγε για τα κατορθώματά του. Και του δόθηκε η ευκαιρία να θαυμάσει το μεγάλο πρόδρομο του 1821 σε ένα καταπληκτικό γιουρούσι του Ζαχαριά εναντίον 3.000 Τούρκων έξω από την Τριπολιτσά. Στη μάχη εκείνη είδε το Ζαχαριά με το σπαθί στο χέρι να παίρνει τα κεφάλια των εχθρών σαν να θερίζει στάχια. Η ομάδα κλεφτών του πατέρα του Οδυσσέα Αντρούτσου και του Ζαχαριά έδωσαν σκληρές μάχες με τους Τούρκους, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν την Πελοπόννησο και να καταφύγουν, όπως είπαμε, στη στερεά Ελλάδα. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Ζαχαριάς δεν ήταν απλά ένας ακόμα κλέφτης, αλλά ήταν ένας εθνικός αρχηγός, πρόδρομος της Επανάστασης του 1821. Προετοίμαζε και σχεδίαζε αυτό που ύστερα από λίγα χρόνια θα πραγματοποιούσε ο μαθητής του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατά την Επανάσταση που θα ακολουθήσει. Τελικά, ύστερα από μακρά, γεμάτη μάχες πορεία, η δύναμη του Ζαχαριά και του Αντρούτσου έφτασε στη Βοστίτσα και αφού πέρασε στη Ρούμελη, ο Αντρούτσος
ο Ζαχαριάς επέστρεψε διασχίζοντας πάλι όλο το Μοριά μέσα από τουρκικές ενέδρες για να φτάσει πίσω στο οχυρό του στο Σκουφομίτι. Μα σαν επέστρεψε πίσω στην περιοχή του, σαν να μην έφταναν οι ταλαιπωρίες που είχε τραβήξει, μπήκε σε νέες ακόμα περιπέτειες. Οι Τούρκοι του Μιστρά τον πολιόρκησαν. Για μια φορά ακόμα, ο γενναίος αρχηγός της Μωραΐτικης Κλεφτουριάς, μετά από σκληρή μάχη, ανάγκασε τους Τούρκους να λύσουν την πολιορκία. Στη συνέχεια, μάζεψε μανιάτικα καΐκια και άλλα πλοία και τράβηξε για την ίσο Αίγινα. Στο δρόμο συνάντησε κι άλλα κουσαρικά πλοία που ήταν παντρωμένα από Έλληνες, αλλά και σπετσιώτικα και κρανιδιώτικα πλοία και όλα μαζί ξεπέρασαν τον αριθμό των 30 πλοίων. Ο παράξενος αυτός τόλος έφτασε στην Αίγινα, όπου αποβιβάστηκε ο Ζαχαριάς με τα παλικάρια του και άνοιξε πόλεμο αμέσως στους Τούρκους της Αίγινας, παίρνοντας μαζί του πολλά από τα υπάρχοντά τους ως λάφυρα, τα οποία μετέφερε στη Μάνη. Η επίθεση του Ζαχαριά κατά των Τούρκων της Αίγινας έδωσε θάρρος στους οπλαρχηγούς του Μοριά και της Ρούμελης, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν πράξεις όμοιες για να μοιάσουν με τον Ζαχαριά. Τα πολλαπλά κατορθώματα του θρυλικού καπετάν Ζαχαριά είχαν αναπτερώσει το ηθικό των Ελλήνων και Κλεφτουριά σε Μοριά τραγουδούσε περήφανη σε όλα τα κορφοβούνια της Πελοποννήσου, ένα ανώνυμο δημοτικό τραγούδι. Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Λάμπει και ο Ζαχαριάς μες στα άλλα παλικάρια. Στο σώμα του καπετάν Ζαχαριά υπηρέτησαν κατά καιρούς παλικάρια που αργότερα θα γίνουν μεγάλα ονόματα της Ελληνικής Επανάστασης. Η επιλογή των αντρών του γινόταν με αυστηρά κριτήρια. Κάθε παλικάρι έπρεπε να έχει αντοχή στις κακουχίες της κλέφτικης ζωής, να διαθέτει ηθικές αρχές και σεβασμό. Πέραν αυτών όμως, δεν έπρεπε να είναι φιλοχρήματος. Τιμωρεί το αυστηρά εκείνος που έπαιρνε με απειλή χρήματα ή τροφές από πολίτες ή έκανε πράξεις βίας. Κάθε παλικάρι λάμβανε το μισθό του από το Ζαχαριά και μοιραζόταν ίσα τα λάφυρα των μαχών. Καθημερινά τα παλικάρια του Ζαχαριά γυμνάζονταν και ασκούνταν στη σκληραγωγία και στην τέχνη του πολέμου. Ο ίδιος ο Ζαχαριάς λέγεται ότι έκοβε τα γένια των παλικαριών του με ένα μαχαίρι και όποιος δεν άντεχε στον πόνο θεωρεί το ανίκανος να υπηρετεί στο σώμα του και τον έδιωγνε από το στρατόπεδο. Η πειθαρχία είχε δημιουργήσει ένα σώμα κλεφτών ανίκητο που για 25 περίπου χρόνια έτρεμαν οι Τούρκοι του Μοριά. Εκτός από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη που ξεκίνησε τη δράση του ως παλικάρι του Ζαχαριά, στο ασκέρι του βρέθηκε ο Σταματέλος, ο πατέρας του Νικηταρά από το χωριό Τουρκολέκα, ο Αναγνωσταράς, η Πετιμεζέη από τα Καλάβρητα, ο Μητρομάρας από την Καρίτενα, ο Γιατράκος από τη Λακεδαίμονα, οι Πλαπουτέοι και πολλοί άλλοι. Ενώ, όπως ήδη είπαμε, τη γενναιότητά του είδε από κοντά και θαύμασε ο πατέρας του Οδυσσέα Αντρούτσου, ο κλέφτης και αγωνιστής Λοκρός Αντρούτσος. Το όραμα του Ζαχαριά για ένωση των κλεφτών και των αρματολών της Πελοποννήσου αρχικά και της Ρούμελης αργότερα ανακόπηκε από τον πρόωρο θάνατό του. Δολοφονήθηκε το 1805 σε ηλικία μόλις 46 ετών. Οι Τούρκοι εξαιτίας της δράσης του είχαν λάβει την απόφαση και παλαιότερα να τον σκοτώσουν. Όμως σκέφτονταν διαρκώς τις απώλειες που θα είχαν όταν θα υλοποιούσαν αυτή την πράξη τους. Όταν όμως έφτασε μια πληροφορία σημαντική για τις κινήσεις του Ζαχαριά, τότε τρομοκρατήθηκαν. Όπως είπαμε, ο Ζαχαριάς πίστευε ότι από τη Γαλλία θα ερχόταν ο λυτρωμός, καθώς η ιδέα της Γαλλικής Επανάστασης είχε αφενός μπολιάσει όλους τους λαούς της Ευρώπης, αφετέρου Ναπολέοντας είχε χαρίσει την ανεξαρτησία σε πολλά έθνη. Οι ατέλειωτες νίκες του μεγάλου Ναπολέοντα έφταναν στα αυτιά των Ελλήνων σαν μηνύματα λευτεριάς. Ο Μανιάτης εξόριστος στην Κορσική Στεφανόπολης έπεισε τους Γάλλους να στείλουν το πρώτο φορτίο όπλων στο θρυλικό αρχηγό των Ελλήνων,
που τότε θεωρούσαν ότι ήταν ο καπετάν Ζαχαριάς. Πραγματικά ο Ζαχαριάς παρέλαβε το γαλλικό φορτίο στο Ίτιλο. Αυτή η ενέργεια όμως μαθεύτηκε και γρήγορα έφτασε στους Τούρκους, όπου έτρεμαν τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης. Τότε ήταν που λήφθησαν οι αποφάσεις για την εξόντωσή του. Έστειλαν μεγάλη αρμάτα με επικεφαλή στο Σερεμέτ Βέι, έξω από το λιμάνι της Καρδαμίλης. Αυτό το έκαναν για να ζώσουν ολόγυρα τη Μάνη και να εμποδίσουν κάθε γαλλική πρωτοβουλία εφοδιασμού με όπλα. Οι Μανιάτες άλλωστε έπαιρναν αμέσως φωτιά που μετέδιδαν στη συνέχεια σε όλη την Πελοπόννησο, γεγονός που είχε συμβεί και παλαιότερα με τα ορλοφικά. Εκεί ο Τούρκος Βέης ήρθε σε επαφή με διάφορους πρόθυμους Έλληνες, από εκείνους που δυστυχώς διαρκώς κάποιος συναντά στην ελληνική ιστορία, στους οποίους έταξε μεγάλα χρηματικά ποσά σε φλουριά και σε γρόσια, προκειμένου να εξοντώσουν το Ζαχαριά. Άλλοι υποστηρίζουν ότι απείλησε τους κατοίκους λέγοντας ότι ή μου φέρνετε το Ζαχαριά ή με το στόλο μου σας καίω. Σε κάθε περίπτωση ο δολοφόνος του τρομερού κλέφτη και πρόδρομου της ελληνικής επανάστασης Ζαχαριά ήταν ο ίδιος ο κουμπάρος του, βοηθούμενος και από άλλους αντιδραστικούς παράγοντες της περιοχής. Μέχρι την ημέρα του φόνου του από τον κουμπάρο του, τον Κουκέα, ο Ζαχαριάς εξακολουθούσε ανυποψίαστος την κλέφτικη δράση του. Η δολοφονία του έγινε σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές στα τέλη του Οκτωβρίου του 1805. Η κουμπαριά με τον Κουκέα ήταν παλιά, καθώς ο Ζαχαριάς είχε βαφτίσει ένα από τα παιδιά του, Κουκέα. Με το θάρρος λοιπόν που είχε ο Ζαχαριάς στον κουμπάρο του, πήγε να τον επισκεφτεί και έπεσε στη μεγάλη παγίδα του θανάτου. Παρασύρθηκε από μία επιστολή του Κουκέα, με την οποία ο δολοφόνος καλούσε τον κουμπάρο του στο σπίτι του στα Τσέρνια για να του πει τάχα μυστικά για την τουρκική αρμάτα η οποία γυρόφερνε στα παράλια της Μάνης νύχτα και μέρα. Ο καπετάν Ζαχαριάς, όταν έφτασε στην είσοδο του χωριού με τα 15 παλικάρια του, τα άφησε έξω από αυτό για να δείξει στον κουμπάρο του ότι του είχε εμπιστοσύνη. Έτσι πήγε μόνος του και χτύπησε την πόρτα στο μεγάλο πυργόσπιτο του δολοφόνου. Ο Κουκέας τον περίμενε μαζί με 6 ακόμα δικούς του ανθρώπους. Και καθώς ανέβαινε τις σκάλες ο Ζαχαριάς, δέχτηκε τα βόλια των δολοφόνων και έπεσε νεκρός. Ο Κουκέας έκοψε στη συνέχεια το κεφάλι του τρομερού κλέφτη και το πήγε στο Σερεμέτ Βέι για να εισπράξει τα χρήματα. Ο Τούρκος κλήαρχος διέταξε αντί χρημάτων να κόψουν τα χέρια και τα πόδια του Κουκέα, λέγοντας ότι οι Τούρκοι ήθελαν τον Ζαχαριά ζωντανό και όχι να του φέρουν το κεφάλι ενός σκοτωμένου. Ο δολοφόνος με την πράξη του δεν σκότωσε απλά ένα κλέφτη, αλλά τραυμάτισε θανάσιμα το ίδιο το ελληνικό έθνος, αφού σκότωσε τον πιο άξιο αρχηγό της εποχής του. Ελάχιστα λείψαν από τον αντρών του Ζαχαριά, κατάφεραν στη συνέχεια να περάσουν τα Επτάνησα για να σωθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο θρηλυκός γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κατά την εποχή εκείνη, έκανε την περίφημη εκστρατεία του στην Αίγινα, τη μόνη ναυτική επιχείρηση στην οποία έλαβε μέρος. Η λαϊκή μούσα τίμησε ιδιαίτερα τον Ζαχαριά. Άλλωστε ο Ζαχαριάς ήταν γέννημα και θρέμα του λαού και ήταν όμορφος, αντρίος, απλός, αυθόρμητος, ήταν κατεξοχήν ο λαϊκός ήρωας της Τουρκοκρατίας. Τι έχουν τις Μάνοι στα βουνά και στέκουν βουρκωμένα, δίχως χιόνια χιονίζονται, δίχως βροχή βροχιόνται, από τον κλεφτόν τα κλάματα, δάκρυα, μυρολόγια. Εσκότωσαν τον Ζαχαριά, τον πρώτο καπετάνιο, που ήταν κολόνα του Μοριά και φλάμπουρος στους κάμπους. Ο Ζαχαριάς, παρότι σκοτώθηκε, πριν από το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821, εύκολα μπορεί να συγκαταλεχθεί δίπλα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στο Γεώργιο Καραϊσκάκη.

τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην επιμέλεια του ήχου ο Άγγελος Παπάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-4118-602 και 4118-640. Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το θέμα «Αποκρυφισμός και νέα εποχή». Τι είναι όμως η νέα εποχή? Αναφερόμενοι στον όρο νέα εποχή ή εποχή του υδροχώου, όπως διαφορετικά ονομάζεται, εννοούμε την παρουσία ενός παγκόσμιου απελητικού φαινομένου, αντιχριστιανικού ως προς το χαρακτήρα, αποκρυφιστικού ως προς την προέλευση και πολυσύνθετου ως προς τη διάρθρωση. Είναι ένα κίνημα το οποίο είχε ήδη διαβρώσει με τις αντιλήψεις του και τις πρακτικές του πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων του ανεπτυγμένου κόσμου. Στο κίνημα αυτό συστεγάζονται και αλληλοπεριχωρούνται ο αποκρυφισμός σε μια ποικιλία εκδηλώσεών του, ο νεογνωστικισμός, η αστρολογία, ανατολικές θρησκευτικές δοξασίες και πρακτικές, η ύπνωση, η κάρτα σταρό, η αριθμοσοφία, η επικοινωνία με πνεύματα, η ουφολογία, η χρήση κρυστάλλων για ενεργειακή θεραπεία, ο οραματισμός, η θετική σκέψη, οι ανορθόδοξες θεραπευτικές μέθοδοι, ο νεοπαγανισμός και η ψευδοεπιστήμη, κυρίως με μανδύα ψυχολογίας. Είναι ένα κίνημα για το οποίο οι Έλληνες οπαδοί του και εκφραστές του μας τονίζουν. Αυτό πιστεύουν εξάλλου, ότι η κίνηση της νέας εποχής είναι μια περαστική μόδα. Καλό είναι να το ξανασκεφτούν. Είναι συνήθως φαινόμενο νεοεποχήτικα έντυπα να καταβάλουν έναν επίμονο, συστηματικό και μεθοδευμένο αγώνα, χρησιμοποιώντας πολλές φορές λεκτικά πυροτεχνήματα για να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν ενδιαφέρον. Εκφράζουν τοποθετήσεις και απόψεις που ενδιαφέρουν, εντυπωσιάζουν, ηχούν ευχάριστα και γίνονται εύκολα αποδεκτές. Αυτό το είδος όμως οι απόψεις αποτελούν το προσωπείο της νέας εποχής στην προσπάθειά της να γίνει εύκολα αποδεκτή και να διαβρώσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Πίσω όμως από το προσωπείο κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα σκοτεινή και δυσιδής. Και τούτο γιατί τίποτα από τις εκφάνσεις, τις θεωρίες και τους χώρους που συστεγάζονται στη νέα εποχή δεν είναι νέο. Απολύτως τίποτα δεν είναι νέο. Αντιθέτως, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας το μόνο νέο και κενό, με αλφαγιώτα εννοείται, το οποίο αναγνωρίζει, βιώνει και ομολογεί από τότε που υπάρχει γη, είναι η έλευση του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εκφράζοντας την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού επιτελείται το πάντον κενόν κενότατον, το μόνο κενόν υπό τον ήλιο. Επιπλέον, δεν μπορεί να είναι τίποτα το νέο η νέα εποχή, τίποτα το καινούριο, καθώς ο χώρος από τον οποίο προέρχεται είναι η αστρολογία, μια μορφή δηλαδή αποκρυφισμού. Οι εκπρόσωποι της νέας εποχής ισχυρίζονται ότι η νέα εποχή αναπροσανατολίζει την ανθρώπινη συνείδηση σε νέες πηγές αλήθειας.
να το επαναλάβουμε και να το προσέξουμε. Ισχυρίζονται ότι η νέα εποχή αναπροσανατολίζει την ανθρώπινη συνείδηση σε νέες πηγές αληθείας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός όμως εν προκειμένου αναρωτιέται. Ποιες είναι αυτές οι νέες πηγές αληθείας? Από πότε άραγε το πρόσωπο του Θεανθρώπου έπαυσε να είναι η μοναδική και ανυπέρβλητη παναλήθεια? Από πού προκύπτει ότι ο Θεάνθρωπος, ως η ύψιστη αξία και το έσκατο κριτήριο αξιολόγηση των πάντων, όπως έλεγε μια γιγαντιαία εκκλησιαστική προσωπικότητα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, πρέπει να αντικατασταθεί? Αντιλαμβανόμαστε, νομίζουμε σαφώς, ότι κάτω από την πρόταση ότι η νέα εποχή αναπροσανατολίζει την ανθρώπινη συνείδηση σε νέες πηγές αληθείας, ουσιαστικά υποκρύπτεται ο πραγματικός στόχος της νέας εποχής, που είναι να αποπροσανατολίσει αρχικά τον άνθρωπο από τον Θεάνθρωπο και το Ευαγγέλιο του, με τελικό σκοπό να αντικαταστήσει τον Χριστό. Αυτό ομολογείται κοινικά από τους ίδιους τους θειασότες της νέας εποχής, καθώς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η υδροχοϊκή εποχή είναι η εποχή μιας νέας συνθήκης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, μιας νέας διαθήκης του Θεού προς τον άνθρωπο. Εάν θα θέλαμε να αξιολογήσουμε τον νέο εποχήτικο ισχυρισμό περί μιας επιπλέον διαθήκης τέτοιου είδους και μάλιστα αποκρυφιστικής προέλευσης, θα λέγαμε και θα επαναλαμβάναμε τη θέση του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, μιας πολύ μεγάλης πατρικής προσωπικότητας, ότι η θέση αυτή έστειδε τούτο της αποστολικής διδασκαλίας αλότριων, δαιμονικής δε μάλλον επινίας εφεύρεσης. Ακριβώς, δαιμονικής δε μάλλον επινίας εφεύρεσης. Φυσικά, η νέα εποχή δεν προέκυψε το πουθενά, υπήρξαν κάποιοι πρόδρομοι της. Και το δράμα είναι ότι οι πρόδρομοι της νέας εποχής είχαν βαθιά σχέση με τον αποκρυφισμό. Ικανός αριθμός ερευνητών του φαινομένου των διαφόρων αιρέσεων αποκρυφιστικών και παραθεσιτικών ομάδων και κοσμοθεωριών τοποθετεί την απαρχή της παρουσίας, εξαπλώσεως και γιγαντώσεως του σύγχρονου και αντιχριστιανικού και ετερόκλητου κινήματος της νέας εποχής στα τέλη της δεκαετίας του 1960 του παρελθόντος 20ου αιώνος. Ήδη από δεκαετία του 1960 ο όρος «νέα εποχή» αρχίζει να χρησιμοποιείται και να γίνεται ευρύτερα γνωστός από ομάδες χίπηδων που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους New Age με κορύφωμα τη δεκαετία του 1970, όπου σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, κυρίως στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη, ένα δυσαρρύθμιτο πλήθος κέντρων, περιοδικών, οργανισμών, εντύπων, εκδόσεων και άλλων σχετικά με τη νέα εποχή κάνει ιδιαίτερως αισθητή την παρουσία του. Πραγματικότητα αυτή, ως δεδομένο πλέον, μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι αυτό το εκτενές και πολύμορφο νεοεποχητικό κίνημα, το οποίο στη δεκαετία του 1970 αρχίζει να εισβάλλει σε κάθε πτυχή και δραστηριότητα του ανθρώπινου βίου, ασφαλώς από κάπου προετοιμαζόταν, από κάπου προήλθε, έχει κάποιους προδρόμους που προετοίμασαν την εμφάνισή του δημόσια. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, έγινε αντιληπτό από τους διάφορους ερευνητές του φαινομένου ότι η νέα εποχή ως όρος, αλλά και ως κίνημα, μεθοδεύθηκε και ετοιμαζόταν από διάφορους αποκρυφιστικούς και εσωτεριστικούς χώρους ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά και πριν από αυτόν. Ήδη από αρκετούς αιώνες πριν, ο όρος νέα εποχή χρησιμοποιείται σε διάφορα αποκρυφιστικά συστήματα όπως οι Ροδός, Σταυροί και οι Τέκτονες. Για να είμαστε ακριβείς, πρέπει προκειμένου να επισημάνουμε ότι σε χρήση στους διάφορους αυτούς αποκρυφιστικούς χώρους, πιο πολύ με έναν άλλον συνώνυμο αποκρυφιστικό όρο αστρολογικής προέλευσης, ήτανε με τον όρο «εποχή του υδροχώου».
τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, ο Αμερικανός αποκρυφιστής Λίβιν Ντόουλινγκ θα γράψει το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού της εποχής των Ιχθύων. Τα όσα καταγράφει υποτίθεται του τα φανέρουν κατά τους ισχυρισμούς του πάντα κάποια θεά της Σοφίας που ονομαζόταν Βίζελ. Του ανακοινώνει ότι η εποχή των Ιχθύων φτάνει στο τέλος της. Σύντομα θα ανατείλει η εποχή του υδροχώου που θα είναι εποχή έγκλης φωτός γιατί φέρνει θεία πνοή. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όρος εποχή του υδροχώου χρησιμοποιείται συστηματικά από τον Γάλλο αποκρυφιστή Πολεκούρ. Στην ίδια συνάφεια θα χρησιμοποιείται και όρος νέα εποχή. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι όρος νέα εποχή ήταν η ονομασία ενός μασονικού αγγλόφωνου περιοδικού που κυκλοφορούσε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτοχρόνως, όμως ο όρος είναι γνωστός και χρησιμοποιείται ευρέως στους αποκρυφιστικούς κύκλους της Θεοσοφίας, του Γκουρτζίεφ, στον εσωτερικό όμιλο της Αλίκης Μπέλη και της Λευκής Αλφόρας στο Ιμβαχόφ πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χάνς Ρούπερτ, ένας ειδικός εντεταλμένος για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανίας, αναφέρει ότι ο όρος νέα εποχή εμφανίζεται πλέον δυναμικά ήδη στην αποκρυφιστική έκρηξη που λάμβανε χώρα πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούν εκπομπή Αντριατική Δράση με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Συνεχίζω την αναφορά μας στους προδρόμους της νέας εποχής. Θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή αναφορά στην Αγγλίδα αποκρυφίστρια Αλίκη Μπέιλ, γιατί είναι αυτή η οποία με τα γραπτά της στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα εργάστηκε συστηματικά για να προωθήσει τις αντιλήψεις και το πνεύμα της νέας εποχής. Ιδιαίτερη χρονιά και σταθμό όμως, πριν την γενικευμένη εμφάνιση και δραστηριοποίηση του φαινομένου της νέας εποχής, τη δεκαετία του 1970 δηλαδή, πρέπει να θεωρήσουμε και να μνημονεύσουμε την κοινότητα Φρίντχορν της Σκωτίας το 1962. Η εν λόγω κοινότητα και εν λόγω χώρος είναι ένας χώρος, σταθμός, όπου οι απανταχούθιοι εσώτες της νέας εποχής ομιλούν πάντοτε με ιδιαίτερο σεβασμό. Η απαρχή όμως της δημόσιας παρουσίας του κινήματος νέας εποχής στην αρχή της δεκαετίας του 1970 έγινε αφορμή προϊόντος του χρόνου. Κάποιοι φανατικοί θειασότες της να δειχθούν σε βασικούς εκπροσώπους και εκφραστές αυτού του ετερόκλητου και αντιχριστιανικού κινήματος. Από τις θέσεις τους, αλλά και με την ιδιότητά τους, όλοι αυτοί εργάστηκαν αόκνος για να προωθήσουν και να διαδώσουν το πνεύμα, το φρόνημα και τον τρόπο ζωής της νέας εποχής. Με βιβλία, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρεμβάσεις, με συνεντεύξεις σε εφημερίδες, με άρθρα σε κοσμικά περιοδικά και γενικά με κάθε πρόσφορο μέσο, εκμεταλλευόμενοι ακόμα και τη διασύνδεσή τους με διαμορφωτές γνώμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κατάφεραν να δειχθούν όχι μόνο θειασότες, αλλά και ουσιαστικοί εκφρασές αυτού του αντιχριστιανικού κινήματος. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τους πιο γνωστούς διεθνούς εκφραστές του κινήματος της νέας εποχής. Υπήρξαν αυτοί διαφορετικοί ως προς τον τρόπο καταγωγής, το επάγγελμα και τις σπουδές. Είχαν όμως όλοι κάτι κοινό μεταξύ τους. Και αυτό ήταν το νεοποχήτικο φρόνημά τους. Αυτό το κοινό είναι ότι όλοι οι μεγάλοι και γνωστοί θειασότες της νέας εποχής είχαν όλοι τους σχέση με διάφορες μορφές αποκρυφισμού. Σύμπτωση? Νομίζουμε όχι. Αν αναλογιστούμε ότι ο αποκρυφισμός είναι ο χώρος που γέννησε και θρέφει τη νέα εποχή. Ο Πέτερ και η Έιλιν Κάντι είναι οι αποκρυφιστές που σχετίστηκαν με την κοινότητα Φρίντχορν της Σκωτίας που αναφέραμε, ενώ αργότερα ήδη υιοθέτησαν τον νεοπαγανισμό. Ο Πέτερ Κάντι ήταν ο παδός της Θεοσοφίας, ενώ η σύζυγός του Έιλιν Κάντι ασχολείται με τον πνευματισμό και ήταν μέντιου. Τη δεκαετία του 1980, η ηθοποιός Σίρλι Μακλέιν επέδρασε καταλυτικά για τη διάδοση των νεοποχήτικων αντιλήψεων. Σε κάθε συνέντευξή της, σε κάθε δημόσια αναφορά της εξέβραζε αντιλήψεις και απόψεις της νέας εποχής. Και όμως, η εν λόγω ηθοποιός είναι ο παδός με τεσσάρχουσης και ασχολείται με το channeling ως μέντιο. Ίδια μάλιστα έχει πράξει ο παδός ενός από τα πιο γνωστά μέντιουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Night G, όπως είναι γνωστή, και η οποία ισχυρίζει ότι είναι κανάλι επικοινωνίας για το Ράθμα, μια δίθεν φωτισμένη οντότητα που υποτίθεται έζησε στη γη πριν 35.000 χρόνια. Η Σίρλι Μακλέιν ονομάζεται και θεωρείται την γκουρού της νέας εποχής. Ο Δαβίς Σπράγκλερ, συγγραφέας πολλών νεοεποχήτικων βιβλίων και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φρίντχορν. Κύριο μίλημά του, η δημιουργία, όπως έλεγε, μιας νέας πλανητικής συνειδήσεως. Ας προσέξουμε την ορολογία μιας νέας πλανητικής συνειδήσεως, που θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη προωθήσεως ενός πλανητικού νου και ψυχής,
που θα οθήσουν την ανθρωπότητα προς τα εμπρός και θα τη συνδέσουν με την ολότητα της φύσης. Οι επιδόσεις του Σπράγκλερ με τον αποκρυφισμό ήταν πολύ επίπεδες. Αναφέρουμε δεικτικά: επικοινωνία με αόρτες οντότητες, σωματικές εμπειρίες, μετεσάρκωση, συνεργασία με διαμέσους channeling και άλλα πολλά. Ευρύτερα γνωστός και θειασότης και θεωρητικός της νέας εποχής είναι και ο Άγγλος Τζον Τρεβαλιάν. Το όνομά του κατάσε μεταξύ των προφητών της νέας εποχής. Ευρύτερα γνωστός στους νεοποχητικούς κύκλους ήταν τα εσωτερικά αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας που εκπαίδευαν ανθρώπους για να γίνουν εκφραστές και πολλαπλασιαστές των αντιλήψεων της εποχής του υδροχώου που ξεκινούσε. Υπήρξε βαθιά επηρεασμένος από τη θεοσοφία. Πολλές από τις τοποθετήσεις του νοηματοδοτούνταν από τα αποκρυφιστικά παραδοξολογήματα της θεοσοφικής κινήσεως. Στους κατεξοχήν όμως εκφραστές και διαφημιστές της νέας εποχής είναι η Μέλι Φέργκιουσον. Πασίγνωστο best seller υπήρξε το βιβλίο της δεκαετία του 1980 «Η συνωμοσία του υδροχώου». Σε αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται σύν της άλλης ότι οι εκφραστές των νεοποχήτικων αντιλήψεων υπάρχουν ήδη σε κάθε κοινωνικό στρώμα. Η Φέργκιουσον συνδυάζει και συνδύαζε την ασχόληση με τον υπερβατικό διαλογισμό και τον εσωτερισμό. Τα ονόματα που αναφέραμε αποτελούν βεβαίως τους πιο γνωστούς εκφραστές της νέας εποχής, αλλά όχι τους μόνους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το διαδίκτυο

Όταν οι ιδρυτές, αρχηγοί, υπεύθυνοι τέτοιων νεοποχήτικων μορφωμάτων μιλούν για καθοδήγησή τους από δίθεν φωτεινές οντότητες άλλων πλανητικών ή αστρικών πεδίων ή παρελθόντων εποχών, με βάση βεβαίως την αγιοπατρική διδασκαλία, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ποιες είναι ουσιαστικά αυτές υποτιθέμενες φωτεινές οντότητες ή πνεύματα με τα οποία επικοινωνούν ή και καθοδηγούν τους ιδρυτές αυτών των νεοποχητικών μορφωμάτων. Ο αποκρυφισμός όμως έχει παρουσία και σε επιμέρους εκφάνσεις της νέας εποχής. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένους χώρους και ομάδες που κινούνται μέσα σε αυτό το νεοποχητικό πεδίο. Είναι ομάδες και χώροι διαφορετικοί, αλλά ο αποκρυφισμός είναι εμφανής στις δοξασίες τους ή στις πρακτικές τους. Οι ανατινηφίλοι θειασόντες της νέας εποχής κάνουν λόγο για την 16 Αυγούστου του 1987, μια ημερομηνία πολύ σημαντική για το παγκόσμιο νεοεποχητικό κίνημα. Χιλιάδες οπαδοί της νέας εποχής γιόρτασαν σε όλο τον κόσμο με τραγούδια, διαλογισμό, χορούς, επικλήσεις, τη λεγόμενη μεγάλη αρμονική σύγκληση. Τι ήταν αυτή η αρμονική σύγκληση, κατά την εποχή, την κυριολογία και δοξασία? Μια συλλογική έχυση θετικής ενέργειας συγκεκριμένη ημέρα. Οι δεκάδες όμως χιλιάδες νεοποχήτες γιορτάζοντας αυτήν την ημέρα προσήλθαν σε ναούς αρχαίων θρησκειών για να προσθέσουν και τη δική τους ενέργεια με σκοπό τη συγκεκριμένη ημέρα να βοηθεί η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός της. Με τι κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημέρα? Βάσει αστρολογικών προβλέψεων, λέγουν, σε συνδυασμό με τα ημερολόγια του Μάγια. Στις κλασικές και αντιχριστιανικές διδασκαλίες που συστηματικά προβάλλουν οι ομάδες της νέας εποχής ανήκει και η πλάνη της μετενσάρκωσης. Μάλιστα την προβάλλουν ως κάτι πρωτόγνωρο και κάτι βαθύ και συναρπαστικό. Θα αναφερθούμε μόνο σε μια πρακτική που μαρτύρεται άμεσα και με σαφήνεια η σχέση αυτής της νεοποχήτικης πτυχής με τον αποκρυφισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις πιο γνωστές υπνοθεραπεύτρες και ταυτόχρονα φανατική θειασός νέας εποχής είναι η Ελένη Βάμβαχ, υπνοθεραπεύτρια σε επάγγελμα που ασκεί μια πρακτική γνωστή ως αναδρομή σε προηγούμενες ζωές μέσα από την ύπνωση. Ήδη αναφέρει ότι ρώτησε κάποιους πελάτες γιατί επέλεξαν να μετασαρκωθούν σε αυτή τη φάση ανθρώπινης ιστορίας. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, η συνήθις τους απάντηση ήταν «επειδή είναι η νέα εποχή, η εποχή του υδροχώου». Ήδη επίσης κάνει λόγο για συναντήσεις και ομιλίες με πνεύματα κατά τη διάρκεια των αναδρομών. Είναι νομίζω εύκολο να αντιληφθούμε τι είδους πνεύματα είναι αυτά στα οποία αναφέρει η θειασότητα της νέας εποχής, η Έλεν Βάμβαχ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούνε εκπομπή Αντιρρητική Δράση με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Βασικό επίσης κεφάλαιο και αγαπημένο θέμα του σύγχρονου αντιχριστιανικού κινήματος της νέας εποχής είναι και το θέμα της υπάρξεως εξωγήινων όντων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρωτοξεκίνησε το 1947. Με το πέρασμα του χρόνου, γύρω από το ζήτημα αυτό, υπήρξε μια πρωτοφανής και πολυεπίπεδη προπαγάνδα που οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως να πιστεύουν αβασάνιστα στην ύπαρξη εξωγήινων ή τουλάχιστον να διάκυνται φιλικά προς την ιδέα αυτή. Κινηματογραφικές υπερπαραγωγές, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, χιλιάδες άθρα σε εφημερίδες και τα κοσμικά περιοδικά με ουφολογική ύλη συνέβαλαν και συμβάλλουν στην προπαγάνδα αυτή. Το κίνημα της νέας εποχής όχι μόνο θα στεγάσει στο οικοδομάτιο της περί εξωγήινων δοξασίες, αλλά θα αποτελέσουν και ένα απόσπαστο μέρος των δοξασιών του και θα τις προωθήσει ποικιλοτρόπως περαιτέρω. Η αποκρυφιστική όμως διάσταση του θεόνους των εξωγήινων είναι πτυχή εκείνη που αποσιωπάται σκοπίμως ή δεν τονίζεται ακριβώς, παρότι έχει κέρια σημασία για την ορθή αξιολόγηση του φαινομένου και τη σωστή τοποθέτηση απέναντι σε αυτό από κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Στην ορθόδοξη νηπτική και αγιολογική παράδοση, όπως έδειξαν οι λόγοι πατέρες, διασώζονται περιστατικά δαιμονικών πειρασμικών ενεργειών σε αγίους και ασκητές που παρουσιάζουν μια καταπληκτική ομοιότητα και αντιστοιχία με περιστατικά και γεγονότα που διηγούνται ως εμπειρίες επαφές τους οι διάφοροι οπαδοί των εξωγήινων. Η αποκρυφιστική διάσταση του θέονος των εξωγήινων μαρτύρεται όμως και από άλλα γεγονότα. Έχει επισημανθεί από ξένους μελετητές της παραθρησκείας ότι η φρασιολογία που χρησιμοποιείται από τους οπαδούς των εξωγήινων έχει αρχικώς χρησιμοποιηθεί και αντληθεί από το χώρο του αποκρυφισμού. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί ιδρυτές ούφος εκτών είχαν σχέση με τον αποκρυφισμό. Στις πιο γνωστές όμως αποκρυφιστικές πρακτικές και δοξαστές της νέας εποχής αποτελεί το λεγόμενο channeling, που προέρχεται από την αγγλική λέξη channel, κανάλι, διάβλος δηλαδή, και αποτελεί αποκρυφιστική τεχνική ύπνωσης ή διαλογισμού στην οποία το medium, ο ενδιάμεσος ως κανάλι, γίνεται δέκτης και μεταφορέας μηνυμάτων από οντότητες όπως πνεύματα, ψυχές που έχουν εκδημήσει. Το channeling διαφημίζεται από τις ομάδες της νέας εποχής ως μορφή εναλλακτικής πνευματικότητας. Μορφή εναλλακτικής πνευματικότητας. Ποια είναι όμως η θεωρητική βάση αυτής αποκρυφιστικής πρακτικής που ονομάζουμε channeling? Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των οπαδών της νέας εποχής, κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει, λένε, σε υψηλότερο επίπεδο πνευματικής συνειδητότητας και δραστηριότητας, ασχέτως επαγγέλματος ή κοινωνικής τάξης, και σε αυτό διαφοροποιούνται από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, λένε, την δυνατότητα να επικοινωνούν με όντα από άλλα πνευματικά πεδία, όπως ισχυρίζονται, που πολλές φορές παρουσιάζονται μπροστά τους ή και τους καταλαμβάνουν. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε εν προκειμένου τι είδους όντα ή άγγελοι ήταν αυτοί με τους οποίους επικοινωνούν ή μεσολαβούν ή εκφράζουν τα διάφορα κανάλια channeling. Υπάρχει όμως και μια πολύ βασική παράμετρο που έχει σχέση με τη νέα εποχή. Και αυτή η παράμετρος είναι το πανθρησκειακό όραμα της νέας εποχής. Σε πολλούς και ποικίλους χώρους γίνεται λόγος για την ανεκτικότητα, τη συμφιλίωση, τη συνεργασία, την προσφορά στην προοδό του ανθρώπου και την ποικιλόμορφη συνεργασία των διαφόρων θρησκειών. Από κοινωνιολογικής πλευράς ο λόγος αυτός πηγάζεται από το γεγονός ότι η θρησκεία ως ενδοκοσμικό φαινόμενο, που είναι συνυφασμένο με μια ποικιλία κοινωνικών δομών, σχέσεων και δράσεων, πολλές φορές έγινε αφορμή διαφόρων μορφών συγκρούσεων. Συνέπεια αυτής της λογικής αποτελεί ο ισχυρισμός ότι πρέπει η θρησκευτικότητα να χειραγωγηθεί και να καταστεί παράγοντας κοινωνικής ευστάθειας. Η προβληματική αυτή υιοθετήθηκε από τη νέα εποχή που διαφημίζει την εποχή τη δική της ακριβώς ως εποχή αρμονικής συμβίωσης αρχικά των θρησκειών και υπέρβαση των προβλημάτων και στο θρησκευτικό πεδίο που δημιούργησε υπό τη εποχή του ηχθείος καθώς κυριαρχούσε ο χριστιανισμός. Όραμα και στόχος νέας εποχής είναι η πανθρησκεία. Ο δίθε μορφή ενότητας κατά το ολιστικό μοντέλο που νέα εποχή διακηρύττει. Όλες οι θρησκείες αλλά αυτά και αυτά τα παραθρησκευτικά μορφώματα σύμφωνα με την νέα εποχήτικη αντίληψη είναι ισότιμοι τρόποι προσέγγισης και δρόμοι εναλλακτικής πρόσβασης προς τον Θεό, που βεβαίως δεν είναι ο Θεός εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Για τη νέα εποχή κάθε αντίληψη περί μοναδικότητας του Χριστού και του Ιερού Ευαγγελίου. Κάθε αντίληψη που δεν κατανοεί ισοπεδωτικά και εξισωτικά όλες τις πίστες. Θεωρείται φανατισμός και μυσαλλοδοξία, παροχημένη και διχαστική προσέγγιση. Αναφέρουν χαρακτηριστικά Έλληνες εκπρόσωποι της νέας εποχής. Κάνουν εποχή αυτή τη σύγκληση των πάντων επί της γης. Το ζητούμενο από τους ανθρώπους του πνεύματος είναι η απόρριψη κάθε ετικέτας και κάθε θεώρησης μιας θρησκείας ή πνευματικής αγωγής ως μοναδικής ή έστω ανώτερης. Μιλήσαμε για τη συμβολή της Ανίμπεζαν, για τη γυναίκα δηλαδή που διαδέχθηκε την Έλληνα Μπλαβάτσκι στην Προεδρία της Θεοσοφικής Εταιρείας. Πώς αυτή η έννοια της ισοπαίδωσης και όλων των θρησκειών και η δημιουργία του πανθρησκειακού οράματος, πώς υπάρχει μέσα στο χώρο της Θεοσοφίας και πώς αυτή η αντίληψη τροφοδοτεί την νέα εποχή. Η Μπέιλι, στην οποία αναφερθήκαμε και για την οποία η οπαδή της νέας εποχής αναφέρεται με ιδιαίτερο θαυμασμό στο όνομά της και τις ιδέες της και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ιδίας δεχόταν υπαγορεύσεις μέσω μιας πνευματικής οντότητας ενός αποθανόντος θιβετιανού δασκάλου. Η οντότητα αυτή, λέει η Μπέιλι, της φανέρωσε μία αλήθεια. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Σύμφωνα με τις θεοσοφικές δοξασίες, η πλανητική ιεραρχία έχει αναλάβει μία αποστολή σε πολιτικό επίπεδο να φέρει τη διεθνή συνεργασία και την οικονομική σύνθεση. Στον χώρο της θρησκείας να καλλιεργήσει την πνευματική συνείδηση και ένα είδος παγκόσμιας θρησκείας. Στον χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης ψυχολογίας, σκοπός τους να διευρύνουν ανθρώπινη συνείδηση, τις γνώσεις, ανθρώπινες ικανότητες. Και τελειώνει η Μπέιλι. Τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι ιδεαλιστικά, αλλά όχι ανέφικτα. Να σταθούμε στο θέμα μας. Στον χώρο της θρησκείας, να καλλιεργήσει την πνευματική συνείδηση και ένα είδος παγκόσμιας θρησκείας. Η βασική εκπρόσωπος και Αγγλίδα που ακολουθήσετε, Αγγλίκη Μπέιλι, αποτυπώνει σαφώς και ξεκάθαρα ποιο είναι το πανθρησκειακό όραμα της νέας εποχής. Με τα όσα αναφέραμε, νομίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τον αντεξενικό χαρακτήρα της αυτοδιαφημιζόμενης νέας εποχής. Ιδιαίτερος μάλιστα όταν ο αποκρυφισμός είναι έκδηλος στην προέλευση, στα γνωρίσματα και στις δοξασίες της. Δεν μπορεί επίσης κάποιος να παραβλέψει ότι με τις αντιλήψεις νέας εποχής επαναλαμβάνεται σήμερα η ίδια εκείνη η αρχαίγονη προτροπή του Όφεως. Έσεστε ως Θεοί για μια εκ νέου υπαρξιακή αυτονόμηση και αγνόηση του Θεού Πατέρα. Υποσκόμενος ο ίδιος Όφεως για μια ακόμα φορά νέους δρόμους αυτολύτρωσης που έχουν το κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση προσωπείο. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός σχετικά με το φαινόμενο της νέας εποχής βρίσκεται απέναντι σε ένα φαινόμενο που με εξαιρετικώς δόλιους τρόπους και μεθοδικές ενέργειες απειλεί να αλλοιώσει το φρόνημά του. απειλεί να αντικαταστήσει το φρόνημα και το νου Χριστού με το φρόνημα της νέας εποχής. Τι είναι αυτό το φρόνημα της νέας εποχής? Είναι ένα φρόνημα που αποτελεί σύνθεση διανοημάτων ανθρώπων πονηρών και εγωίτων, στοιχείων του κόσμου, φιλοσοφίας και κενής απάτης, πνευμάτων πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, γλαώδες μύθους, βέβυλες καινοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως, σύμφωνα με χαρακτηρισμούς του Αποστόλου Παύλου. Κάθε λόγος που αναφέρει στη μοναδικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κάθε τοποθέτηση που αρνείται να σμικρύνει ή να εξώσει την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, με οποιαδήποτε πίστη, στιγματίζεται από τους θειοσότες της νέας εποχής ως δίθεν φανατισμός, ως μισαλλοδοξία ή ως παροχημένη διχαστική προσέγγιση. Μπροστά όμως σε αυτούς του είδους τις μεθοδεύσεις υπάρχει μία και μόνο απάντηση για τον Ορθόδοξο Χριστιανό. Υπάρχει μία και μόνο στάση. Και αυτή η απάντηση είναι ο λόγος, η προτροπή του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας προς τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το ακραίο αντιχριστιανικό φαινόμενο, ο κάθε χριστιανός πρέπει να έχει υπόψη του το στήθι εδραίος, ως άκμον τυπτώμενος, μεγάλου εστίν αθλητού το δέρεστε και νικάν. Αγαπητοί μου ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ενός. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός που χαίρεται κανείς να ακούει τον Θεόπνευστο Λόγο της Αγίας Γραφής, να ακούει τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων και να αναλύεται όλη η Αγία Γραφή, ώστε να καταλαβαίνουμε πώς ο Χριστός μας και παρέδωσε την αλήθεια και παρέδωσε τον εαυτό του και θυσιάστηκε στο Σταυρό και αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Ως προς τον τόπο, αγαπητοί ακροατές, όπου λέχτηκε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Κύριου προς τους μαθητές του, κατά την επικρατούσα άποψη, ο Κύριος έδωσε μεν το σύνθημα «άγομεν εν δεύθεν», αλλά ενώ οι μαθητές στέκονταν όρθιοι στο υπερόν, εκείνος όμως συνέχισε την ομιλία του. Πάντοτε λοιπόν με τη χάρη του Κύριου μας Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, και εμείς θα συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε τα λόγια που ο Κύριος μας είπε, ομιλώντας λίγο πριν από το πάθος του. Υπονοείται λοιπόν από το λόγο του Ιωάννου ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ήρθε κοντά στους μαθητές για να συνεχίσει και την ομιλία και να τους ετοιμάσει για το εκούσιο πάθος του. Υπονοείται λοιπόν από το λόγο του Ιωάννου στο 18ο κεφάλαιο «Ταύτα υπόν ο Ιησούς, εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων». Δηλαδή, η συνέχεια της ομιλίας του Χριστού αρχίζει με την παραβολή της αμπέλου, με την οποία θέλησε να δείξει πόσο στενός πρέπει να είναι ο σύνδεσμος των μαθητών του μαζί του. Ας ακούσουμε τα πρώτα λόγια της ωραίας παραβολής που αρχίζει και αυτή με τα περίφημα «εγώ» του Χριστού. Όπως είπαμε, μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο συναντάμε το «εγώ» 13 φορές, το οποίο οδηγεί στις αλήθειες του ουρανού, ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, μόνο ο Χριστός είναι το φως, μόνο ο Χριστός είναι η ειρήνη, μόνο ο Χριστός είναι η ζωή, μόνο ο Χριστός είναι η Ανάσταση. Ας δούμε το πρώτο εγώ λοιπόν εδώ, με την παραβολή της αμπέλου. Εγώ, ημί, η άμπελος, η αληθινή. Εγώ και ο πατήρ είναι γεωργός εκείνος και εγώ είμαι μαζί του. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρουν καρπών, αίρι αυτό, και παν το καρπών φέρουν, καθαίρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτά τα θεόπνευστα λόγια του 15ου κεφαλαίου. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα, λέει ο Χριστός. Ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό, την κόβει ο πατέρας. Για κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό, την κλαδεύει ο πατέρας για να καρποφορήσει περισσότερο. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, παρομοιάζει τον εαυτό του με άμπελο, δηλαδή με κλιματαριά. Όπως η κλιματαριά φυτεύεται μεν σε έναν τόπο, με την κατάλληλη όμως καλλιέργεια μεγαλώνει και απλώνεται και καλύπτει έκταση μεγάλη, έτσι και ο Χριστός ως θείο κλίμα φυτεύτηκε, ναι φυτεύτηκε, με τη σάρκωσή του στη γη και δια της εκκλησίας που είδησε ξαπλώθηκε και κάλυψε όλη την οικουμένη. Ονομάζεται λοιπόν ο Χριστός άμπελος. Ο ίδιος ονομάζεται τον εαυτό του. Είμαι η άμπελος η αληθινή. Διότι υπήρχε μέχρι τότε και άλλη άμπελος του Θεού, η οποία όμως είχε καταρρίσει ψεύτικη και άκριστη. Ποια ήτανε? Ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτή ήταν η ψεύτικη άμπελος. Ενώ κυρίως ο Χριστός είναι η πνευματική άμπελος. Και προσθέτει ο Χριστός. Και ο πατήρ μου, ο γεωργός εστί. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο αμπελουργός, που εργάζεται με επιμέλεια ακατάπαυστα για την καλλιέργεια της αμπέλου. Πολλούς κόπους και μεγάλη φροντίδα καταβάλει ο αμπελουργός για την καλλιέργεια της αμπέλου και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί τη βλάστηση, την άνθηση,
την καρποφορία μέχρι τον τρίγο. Η εργασία αυτή είναι μία εικόνα των φροντίδων που καταβάλει με σοφία μέσα ο Θεός Πατέρας για να οριμάσουν πνευματικά οι πιστοί που αποτελούν την άμπελό του. Έπειτα λοιπόν, από τόση φροντίδα είναι φυσικό να περιμένει ο Θεός ανάλογη καρποφορία. Και ανάλογα με την ανταπόκριση που θα δείξουν τα κλίματα, οι Βέργες ρυθμίζει τις επόμενες ενέργειές του και λέει «Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, έρει αυτό». Στο στίχο 2. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει για το κλίμα και την άμπελο και λέει «Κάθε κλίμα που ανήκει σε μένα, λέει ο Χριστός, και δεν αποδίδει καρπό, ο Πατέρας μου το κόβει». Εδώ υπενήσεται τη ζωή των ανθρώπων και φανερώνει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να ανήκει σε Αυτόν χωρίς έργα. Κάθε κλίμα που παράγει καρπό το καθαρίζει. Φανερώνει δηλαδή μεγάλη φροντίδα γι' αυτό, μόνο ότι η ρίζα έχει ανάγκη από φροντίδα πριν από τα κλίματα, έχει ανάγκη να σκαφτεί γύρω-γύρω, να ανοιχτεί το χώμα. Όμως τίποτα σχετικό δεν λέει εδώ. Όλοι οι λόγοι του αναφέρονται στα κλίματα. Φανερώνει δηλαδή, αυτός λέει ο Χρυσόστομος συνέχεια, φανερώνει ότι είναι αυτάρκης ο Χριστός, ενώ οι μαθητές του έχουν ανάγκη από πολλή βοήθεια εκ μέρους του Γεωργού, έστω και αν είναι πολύ ενάρετη. Αγαπητοί ακροατές, όπως στην άμπελο υπάρχουν κλίματα που βλαστάνουν, όμως τελικά παραμένουν άκαρπα, έτσι και στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν δυστυχώς και χριστιανοί που δεν έχουν μεν αποκοπεί τελείως από την Εκκλησία, όμως δεν παρουσιάζουν καρποφορία. Έχουν μία γενική και θεωρητική πίστη, αλλά δεν έχουν κανένα καρπό αρετής και αγάπης. Προειδοποιεί λοιπόν ο Κύριος ότι τα άκαρπα και άχρηστα αυτά μέλη θα αποκοπούν κάποια μέρα από το σώμα της Εκκλησίας, όπως αποκόπτονται από τον αμπελουργό τα άκαρπα κλίματα. Δηλαδή, κάθε κλίμα που δεν φέρνει καρπό, αυτό το κλίμα θα το ξεριζώσει ο Θεός. Αντίθετα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αντίθετα προς την προειδοποίηση αυτή, ο Χριστός δίνει ευχάριστη και ενθαρρυντική υπόσχεση σε όσους αγωνίζονται να καταστούν καρποφόροι χριστιανοί. Παν το καρπόν φέρον καθαίρει αυτό. Είναι απλίωνα καρπόν φέρει. Δηλαδή, όταν βλέπει ο Θεός, ο Πανάγαθος, ότι ο χριστιανός έχει καλή διάθεση για την αρετή, στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζει την ψυχή από την αμαρτία και την απαλλάσσει από τις κακές κλίσεις. Τη φωτίζει για να απαλλαγεί από κάθε πλάνη και να γνωρίσει βαθύτερα την αλήθεια. Τη στηρίζει για να καρποφορεί τους γλυκούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί ακροατές, η λέξη καθαίρει σημαίνει περικόπτει, δηλαδή κλαδεύει, δηλαδή τακτοποιεί την κλιματαριά. Και το μέσο αυτό το κάνει ο Θεός. Όταν τα άλλα μέσα δεν φέρουν αποτέλεσμα, τότε αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κλαδευτήρι. Μα ποιο θα είναι το κλαδευτήρι? Μπορεί να είναι κλαδευτήρι αγάπης, μπορεί να είναι κλαδευτήρι θλίψεων, μπορεί να είναι κλαδευτήρι δοκιμασιών, με το οποίο περικόπτει επικίνδυνες καταστάσεις και θέλει όλους μας να μας συνδέσει με την ουράνια άμπελο και να μας ανεβάσει ψηλά στη Βασιλεία του Θεού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του τετάρτου

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός μας μετά το μυστικό δείπνο και μετά τα λόγια που είπε πρώτου πάθους του, έρχεται στην περικοπή της, στην παραβολή της Αμπέλου για να δείξει ότι αν είμαστε δεμένοι με την Άμπελο, αν φέρνουμε γλυκή καρπό, τότε και το πάθος του Κυρίου θα είναι το καρποφόρο. Και η Ανάσταση του Κυρίου η καρποφόρος και η Ανάληψη του Χριστού η καρποφόρος. Για να δούμε λοιπόν, ο Χριστός μίλησε εδώ για κλίματα και άκαρπα και για κλίματα και καρποφόρα. Για κλίματα άκαρπα που ο ουράνιος πατέρας θα τα αποκόψει και για να μην ταραχτούν οι Απόστολοι, οι μαθητές και νομίζουν ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι ανάμεσά τους, προλαβαίνει ο Χριστός και λέει στην ομιλία του για την Άμπελο. Ήδη ημείς, καθαρίεστε δια των λόγων ον ελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα οδύνατε καρπών φέριν αφ' εαυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδέ ημείς, εάν μη εν εμήν μείνετε. Τα λόγια αυτά είναι στους στίχους 3 και 4 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και τα μεταφράζουμε στην απλοϊκή γλώσσα για να τα κατανοήσουμε και μετά όσο μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Εσείς, λέει ο Χριστός, είστε κλαδεμένοι κιόλα, δηλαδή έχετε καθαριστεί από όσα εγώ σας έχω διδάξει, έχετε αλλάξει οπωσδήποτε. Γι' αυτό να μείνετε ενωμένοι μαζί μου όπως τα κλίματα, όπως στην κλιματαριά οι βέργες είναι ενωμένες. Τότε λοιπόν θα είμαι και εγώ ενωμένος πάντα μαζί σας. Τι φοβερό, θα είναι πάντα ενωμένος μαζί μας ο Χριστός. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει μόνη της, αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, έτσι και εσείς οι μαθητές μου, οι άνθρωποι της πίστεως, δεν θα καρποφορήσετε εάν δεν είστε ενωμένοι μαζί μου, ενωμένοι με την αλήθεια, ενωμένοι με το θέλημα του ουρανίου Πατρός, ενωμένοι με τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Ο λόγος του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, έχει δύναμη καθαρτική. Με τη μετάνοια καθαριζόμαστε όλοι. Συνοδεύεται ο λόγος του από την παντοδύναμη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός καθαρίζει τις ψυχές μας από την αμαρτία. Μας δίνει το μεγάλο δώρο που είναι μόνο δικό μας και καθόλου δικό του. Και αυτό λέγεται μετάνοια. Δικό μας, μόνο για σένα αγαπητέ ακρότα, μόνο για μένα, μόνο για τους πιστούς είναι λέξη μετάνοια. Για τον Χριστό δεν υπάρχει λέξη μετάνοια, διότι είναι ο αναμάρτητος. Γι' αυτό εδώ λέει ο Χριστός, καθαρίζει τις ψυχές μας όπως η φωτιά καθαρίζει το σίδερο από τη σκουριά. Αγαπητοί ακροατές, για να μείνει ένας μόνιμα στο αγιαστικό αποτέλεσμα της σχέσεώς του με τον Χριστό, οφείλει να είναι πάντα αφοσιωμένος στην πίστη, στην αρετή, στην ελπίδα, στην αγάπη, στην φιλανθρωπία. Να είναι συνδεδεμένος με Αυτόν, δηλαδή με τον Χριστό. Να είναι συνδεδεμένος όπως τα κλίματα με την Άμπελο. Την ανάγκη αυτή του ωραίου συνδέσμου, του ουρανίου συνδέσμου, τονίζει ο Χριστός. Μείνατε εν εμή, τα ακούτε. Να μείνουμε κοντά στον Χριστό. Μην πηγαίνουμε για ψεύτικους λόγους στην Εκκλησία, για μικρά πραγματάκια. Πηγαίνουμε για να ενωθούμε με τον Χριστό, για να ακούσουμε το λόγο του Χριστού, για να ακούσουμε το λόγο του Αποστόλου, για να ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, για να ακούσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για να ενωθούμε με τη Θεία Κοινωνία. Μείνατε εν εμή, λοιπόν, λέει. Γι' αυτό έρχεστε. Απόλυτη ησυχία, απόλυτη προσοχή, απόλυτη προσήλωση, απόλυτη ενότητα μαζί μου, ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Θα υποδεχτούμε τον Χριστό.
Δεν λέει απλώς εδώ ο Χριστός, ενωθείτε μαζί μου μόνο ή πιστέψε σε μένα, αλλά λέει μείνετε σταθερά ενωμένοι μαζί μου. Το να δει λοιπόν κανένας το λόγο του Χριστού και να πιστέψει σε αυτόν τον Ιησού Χριστό δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το να παραμείνει ενωμένος με τον Χριστό. Αυτό απαιτεί αγώνες. Αυτό απαιτεί κόπους. Αυτό απαιτεί θυσίες και αυταπάρνηση. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο λοιπόν, ο οποίος Χρυσόστομος ερμηνεύει όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και αυτά τα λόγια περί ενότητος των μαθητών με τον Χριστό, την ενότητα των κλιμάτων με την Άμπελο, όλα αυτά γίνονται για να φανεί η ενότητά μας με τον Ουράνιο Πατέρα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εσείς οι μαθητές μου, λέει ο Χριστός, είστε καθαροί. Σας καθάρισε ο λόγος που σας είπα. Βλέπετε πως παρουσιάζει τον εαυτό του ο Χριστός να φροντίζει για τα κλίματα. Λέει, εγώ σας καθάρισα για να μην αποχωριστούν εξαιτίας της δειλίας οι μαθητές. Ενισχύει ο Χριστός την ατονίσασα από το φόβο ψυχή τους. Την συνενώνει με τον εαυτό του και τους δίνει χριστές ελπίδες. Έχουμε πάντα την ελπίδα. Θα ενωθούμε με τον Κύριο. Έχουμε πάντα την ελπίδα. Θα ζήσουμε την ουράνια αγάπη. Είμαι ρίζα μένη. Η διαφαίρεση και η φροντίδα ανήκει στα κλίματα. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας, για να προλάβει κάθε δειλία, κάθε απροσεξία, κάθε αποθάρρυνση, δίνει στους μαθητές του και μια πολύ σπουδαία υπόσχεση. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, λέει ο Χριστός. Υπόσχεται δηλαδή ότι αν οι μαθητές του επιθυμούν, αν οι Απόστολοι αγωνίζονται να παραμείνουν ενωμένοι μαζί του, τότε θα μείνει και εκείνος, ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, μαζί τους δια του Αγίου Πνεύματος και θα ενισχύει τις προσπάθειές τους και θα αναπληρώνει τις ελλείψεις τους. Αγαπητοί ακροατές, τη σταθερή πίστη στο Χριστό και την αδιάσπαστη ένωση με τον Χριστό απαιτεί και η ανάγκη της καρποφορίας. Δηλαδή, τα καλά έργα, δηλαδή η εφαρμογή των εντολών, δηλαδή η αγάπη, δηλαδή η ελεημοσύνη, δηλαδή η απόλυτη αφιέρωσή μας στον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός, συνεχίζοντας την παρομοίωσή του, με την Άμπελο λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό μόνο του, έτσι κι εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου, δεν θα είστε καρποφόροι μαθητές της μεγάλης αποστολής που σας στέλνει ο Θεός για τη σωτηρία του κόσμου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει παραβολικά για την ένωσή του με τους μαθητάς. Και η παραβολικότητα αυτή φαίνεται στην εικόνα της αμπέλου. Τα κλίματα είναι ενωμένα με την άμπελο. Και οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι Χριστιανοί, όλοι μας, όλη η Εκκλησία είναι ενωμένη με την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Επανέρχεται λοιπόν ο Χριστός στην αυτοσυνειδησία, θα έλεγα, της θεϊκής του ταυτότητας και επαναλαμβάνει ένα από τα πολλά εγώ, όπως σας είπα, που φανερώνουν την απολυτότητά του και είναι καθρέφτημα των τελείων ιδιωτήτων του. Τα εγώ, είπαμε, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όλα. Εδώ λέει, εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα, πάλι του λέει. Ο μένον εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη. Και συνάγουσιν αυτό και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Αυτή είναι η στίχη 5 και 6 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ας τους μεταφράσουμε να κατανοήσουμε τα θεόπνευστα λόγια που λέει ο Χριστός με την παραβολή της αμπέλου. Εγώ είμαι η άμπελος. Εσείς είστε οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μένω ενωμένος μαζί του, αυτός αποδίδει πάντοτε άφθονο καρπό, διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Όποιος όμως δεν μένει ενωμένος μαζί μου, αυτόν θα τον πετάξουν έξω σαν ξηρές κλιματόβεργες και θα ξεραθεί και θα καεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αγαπητοί ακροατές, τρία σημεία ας προσέξουμε στα λόγια αυτά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτον, να προσέξουμε την παρομοίωση των πιστών με τα κλίματα. Εγώ η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Όπως από την κλιματαριά βλαστάνουν τα κλαδιά, δηλαδή τα κλίματα, έτσι και από τον Χριστό ως κορμό βλάστησαν ως κλαδιά πρώτα οι Απόστολοι και ύστερα όλοι οι πιστοί της Οικουμένης. Δεύτερον, την αναγκαία προϋπόθεση για την καρποφορία τη βλέπουμε στην ένωσή μας με τον Χριστό και πάλι εδώ έχει εφαρμογή η εικόνα της αμπέλου. Κάθε κλίμα έχει πιθανότητα να καρποφορήσει. Μερικά κλίματα καρποφορούν περισσότερο καρπό. Έστω λοιπόν και αν δεν καθαριστεί όπως πρέπει, εφόσον όμως μένει ενωμένη με την άμπελο, αποδίδει καρπούς. Αν όμως αποκοπεί από τη ρίζα, αποκοπεί από τον κορμό, είναι αδύνατο πλέον να ανθίσει και να καρποφορήσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτό που είπαμε προηγουμένως, λέει τα εξής, μόνο θα σας τα αποδώσω στη δημοτική γλώσσα τα λόγια του Μεγάλου Πατρός. Όποιος μένει μαζί μου, λέει ο Χριστός, ενωμένος γερά, μένω και εγώ με αυτόν ενωμένος. Βλέπει λοιπόν πόσο ο Υιός φροντίζει όχι λιγότερο από τον Πατέρα και για τους μαθητές του, διότι ο μεν Πατέρας καθαρίζει από τα περιτά, ο Υιός τους κρατεί ενωμένους μαζί του. Η παραμονή στη ρίζα κάνει τα κλίματα να καρποφορούν. Το κλίμα όμως που δεν καθαρίζεται αλλά μένει ενωμένο με τη ρίζα παράγει καρπό, αν και όχι όσο πρέπει καλό. Ενώ εκείνο που δεν μένει καθόλου ενωμένο δεν παράγει καθόλου καρπό. Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Ας δούμε το τρίτο σημείο για την ένωσή μας με την άμπελο, με τον Χριστό. Πρόκειται για την κατηγορηματική δήλωση του Κυρίου. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ακούστε, μαθητές μου και Απόστολοι,
Ακούστε όλοι οι πιστοί του κόσμου όλων των αιώνων. Ακούστε, μαζί μου θα είναι πλούσια η καρποφορία του Ευαγγελίου. Θα καρποφορήσει η πίστη. Θα καρποφορήσει η αλήθεια. Η Εκκλησία είναι το αμπέλι. Και εμείς θα έχουμε τους καρπούς. Και όλη η κοινωνία θα είναι κοντά στο Χριστό. Αλλά χωρίς εμένα θα υπάρχει στηρότητα. Θα υπάρχει ακαρπία. Θα υπάρχουν εντάλματα ανθρώπων, φτηνά πραγματάκια θρησκευτικά. Με μένα ενωμένων θα έχετε τη χάρη. Χωρίς τη δική μου βοήθεια όμως, κανένα σπουδαίο πνευματικό έργο δεν μπορείτε να επιτελέσετε. Ο λόγος, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και ο άλλος λόγος, ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου στους Ιουδαίους, που τους λέει ουκέστην εν άλλο ουδενή σωτηρία. Αυτοί οι δύο λόγοι δεν αφήνουν περιθώρια για άλλους σωτήρες. Ένας είναι ο σωτήρας. Και αν νομίσουμε ότι με δικές μας δυνάμεις μπορούμε κάτι καλό να κατορθώσουμε, πολύ σύντομα θα διαπιστώσουμε το αντίθετο. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζοντας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, την παραβολή της αμπέλου δεν παραλείπει να υποδείξει και τι άλλο, τις φοβερές συνέπειες. Αν αποκοπούμε εμείς, οι κλάδοι, τα μέλη της Εκκλησίας, αν αποκοπούμε από την άμπελο, αν αποκοπούμε από την αλήθεια, αν αποκοπούμε από το Ευαγγέλιο, αν δεν μελετάμε το Ευαγγέλιο, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό της Θείας Κοινωνίας, τότε τα πνευματικά κλίματα που θα αποκοπούν, δηλαδή τα νοθρά, τα αμελή, τα τεμπελώδη μέλη της Εκκλησίας, θα αποκοπούν από τον κορμό της Εκκλησίας και θα είναι και αυτά κατακαδικασμένα σε αιώνια τιμωρία. Αν λοιπόν κάποιος θα παραμείνει ενωμένος μαζί μου, αυτός θα σωθεί. Εάν δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, είναι φυσικό να ρηχθεί σαν κλίμα ξερό μέσα στο πυρ της φωτιάς και να κατακαίεται αιώνια. Αγαπητοί ακροατές, οι χριστιανοί όταν δεν τροφοδοτούνται από τη ρίζα, δηλαδή όταν δεν ακούνε το Λόγο του Θεού, όταν δεν μελετούν την Αγία Γραφή, όταν δεν ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή, όταν δεν παρακολουθούν τους Αγίους Πατέρες που μιλάνε για τη Γραφή, όταν στην Εκκλησία δεν ακούμε τον Απόστολο ως ανάγνωσμα και το Ευαγγέλιο ως ανάγνωσμα, να κατανοήσουμε ότι είμαστε κλίματα της αμπέλου, ότι είμαστε παιδιά του Χριστού, ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τότε θα αποκοπούμε από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και θα καταντήσουμε δυστυχώς κούτσουρα. Και όταν θα έρθει η ώρα της αναχωρήσεώς μας από τη γη, δηλαδή από την περούσα ζωή, θα ρηφθούμε όλοι μας απρόσεκτα, αφού δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, στο πίθο αιώνιο, κατά τον αψευδή λόγο του Χριστού. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Οι χριστιανοί σκέπτονται αυτόν τον βέβαιο λόγο του Χριστού. Δεν θέλουν να πάμε εκεί που κλαίνε συνέχεια οι κολλασμένοι. Δεν θέλουν να πάμε εκεί όπου όλοι καίγονται, όλοι μετανοούν, αλλά κανένας δεν τους ακούει. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί πέρα όπου η οδύνη είναι αιώνια. Θέλουμε ενωμένοι με τον Χριστό να αναστηθούμε μαζί Του και να ζήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ αγαπητοί, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε την τελευταία περικοπή της σημερινής εκπομπής.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές να παρακολουθούμε τον Κύριό μας μετά το μυστικό δείπνο πως ετοιμάζει τους μαθητάς του να είναι πάντα ενωμένοι μαζί του. Εκείνο που ζητάει ο Χριστός να μην χάσουμε την ενότητα μαζί του. Είμαστε ένα μαζί του. Εκείνο μας αγάπησε, ενώθηκε και θέλει και εμείς να είμαστε πάντα ενωμένοι. Ας μη λοιπόν αγαπητοί μου ακροατές, ας μην περιφρονούμε τα θεόπνευστα αυτά λόγια του Χριστού που τα λέει στους στίχους 7 και 8 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Να μην παίζουμε δηλαδή εν ουπεκτής, να μην παίζουμε με το θάνατο, να μην παίζουμε με την Ανάσταση, να μην παίζουμε με την αιωνιότητα, να μην παίζουμε με την ουράνιο βασιλεία. Ας μας κοιμίζει λοιπόν ο διάβολος με το ότι το λένε και δυστυχώς και μερικοί, εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Και λέει ο Χρυσόστομος, μακάρι, μακάρι να ήταν εδώ ο παράδεισος και να μην ήταν η κόλαση. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να ζήσει την κόλαση. Ας ακούσουμε λοιπόν ότι όποιος χριστιανός είναι ενωμένο με τον Χριστό, όποιος αγρυπνεί, αυτός παραμένει πάντα ενωμένος με το Θεάνθρωπο Σωτήρα, αλλά και με το έλεος του και παίρνει με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, την άφεση των αμαρτιών. Ό,τι ζητάμε από τον Κύριο, Άγιο και Σωτηριώδες, το λαμβάνουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους 7 έως 8. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, όι αν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, είναι καρπών πολλήν φέρετε και γέννηστε εμή μαθητέ. Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτά τα λόγια πάλι περί ενότητος του Χριστού με τους μαθητάς. Ο Χριστός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση για να ενωθούμε όλοι εμείς μαζί του. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Εμείς είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας. Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτά τα λόγια. Αν μείνετε, λέει ο Χριστός, ενωμένοι, θα επιμένει ο Χριστός την ενότητα. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και αν τα λόγια μου παραμένουν ζωντανά μέσα σας, όσα εσείς θέλετε να ζητήσετε, θα σας τα δώσει ο ουρανός. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται και η δόξα του ουρανίου πατέρα μου. Πώς δηλαδή, όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό της αγάπης και των εντολών και αποδειχθείτε έτσι δικοί μου μαθητές, ενωμένοι μαζί μου, θα είστε και ενωμένοι με τον ουράνιο πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, η υπόσχεση του Χριστού αναφέρεται κυρίως στην πνευματική καρποφορία. Βέβαια, ο πιστός στην προσπάθειά του για καρποφορία, στην προσπάθεια για αρετές, στην προσπάθεια για ελεημοσύνη, στην προσπάθεια για διάδοση του Λόγου του Θεού, θα συναντήσει οπωσδήποτε και δυσκολίες. Θα συναντήσει οπωσδήποτε και εμπόδια. Θα συναντήσει οπωσδήποτε και βάσανα. Θα συναντήσει οπωσδήποτε και εχθρούς. Να τη λέει λίγο σύντομα ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν μένετε ενωμένοι μαζί μου, λέει ο Χριστός, και τα λόγια μου ριζωθούν μέσα σας, ό,τι θέλετε να ζητήσετε από τον Πατέρα μου, θα γίνει. Αυτά τα έλεγε ο Χριστός για να δείξει ότι όσοι τον επιβουλεύονται θα κατακαούν, ενώ αυτοί θα παράγουν καρπό. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας σε αυτή την περίφημη ομιλία, τη μεγάλη που λέει την ομιλία της Διαθήκης και που φτάσαμε τώρα στην παραβολή της Αμπέλου, συνεχίζει εδώ ο Χριστός μας να τονίζει στους μαθητές του ότι όσο αγωνίζονται να φέρνουν καρπούς πνευματικούς, τόσο και θα δοξάζεται ο ουράνιος πατέρας και θα καθίστανται γνήσιοι οι μαθητές του ουρανίου πατρός. Δοξάζεται ο πατέρας μου όταν εσείς
φαίνεται πολλές αρετές. Όταν φαίνεται πολύ καρπό αγάπης, ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας και όταν εσείς θα γίνετε γνήσιοι μαθητές μου, ερμηνευτές γνήσιοι της δασκαλίας μου και μεταδότες του Ευαγγελίου μου σε όλη την κτήση. Έτσι, αδελφοί μου, θα γίνετε κι εσείς αληθινοί μαθητές μου, λέει ο Χριστός. Αγαπητοί, βλέπετε πως ο μαθητής του Χριστού είναι αυτός ο οποίος παράγει πολύ καρπό, αυτός που προσεύχεται πολύ, αυτός που εκκλησιάζεται σωστά, αυτός που τα δίνει όλα στους στόχους, αυτός που αγωνίζεται εντίον των παθών, αυτός που δεν έχει εμπάθεια, αυτός που δεν επιθυμεί με αμαρτωλές σκέψεις, αυτός που έχει τίμια οικογένεια, αυτός που έχει παιδιά καλά και πολλά. Όλα αυτά, λέει ο Χριστός, θα τα έχετε εάν είστε ενωμένοι μαζί μου και ενωμένοι με τον Πατέρα. Όπως ο Πατέρας μου, ο Ουράνιος, με αγάπησε, έτσι και εγώ σας αγάπησα πολύ. Εδώ λοιπόν, σαν να μιλάει ανθρωπινότερα κάπως ο Χριστός. Τα λόγια του που λέγονται προς ανθρώπους, προς μαθητάς, φανερώνουν και τη φιλική του δύναμη. Εκείνος ο Χριστός δέχτηκε να αποθάνει. Δέχτηκε να θυσιαστεί. Δέχτηκε η σάρκα του, το σώμα του, να γίνει παθητό. Δέχτηκε να ανέβει στο σταυρό. Και μας αξίωσε εμάς όλους της μεγάλης τιμής που είμαστε δούλοι, να μην γίνουμε εχθροί του, ούτε πολεμοί του, αλλά πάντα μαθητές του. Πάντα να αγαπάμε τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μας ανεβάσει μια μέρα στους ουρανούς, για να δούμε τη μεγάλη αυτού δόξα και να υμνούμε τον Τριαδικό Θεό εις αιώνα αιώνων. Αμήν. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας τον Παναγιώτο Γιαννή, που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε και τη σημερινή εκπομπή.

0: Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλα Εράκη.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστήριο.

0: για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο σήμερα 11 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρίζει αύριο επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδ Δάσους Χαϊδαρίου. Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον κάμπο Οροπού. Στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, όπου σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή από τμήματος Θημίου Ξύλου. Στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελευθερίου.

0: Είναι στο Σύνταγμα Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός. Στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7, στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Οδήμου Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος στο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χατζικυριακίου που θησαυρίζεται η Ιερό Λειψανότης. Την 5η 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση η Ιερό Λείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου έως αύριο. Απόψε στις 8 θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Αγίου Στεφάνου στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα «Η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής». Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώας τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα το Θαυματουργό θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου, ζωοδόχου πηγής Καλογρέζης. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως την Κυριακή το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι, το δεξιόκλητος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη 14 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η Ιερά Αγρυπνή επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί τη Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνουλου αφού Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερό Λείψανο του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου του Ιερού Ναού Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Νικοδήμου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός τηλέφωνο 210-41-35-224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός αύριο το πρωί θα μιλήσει κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελέημονος Δραπετσόνας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί τη Δευτέρα το βράδυ επί τη ορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

έννοια της αρχαίγονης δικαιοσύνης με την οποία ήταν πρικισμένος ο πρώτος άνθρωπος. Η αρχαίγονη δικαιοσύνη ήταν μία σειρά δώρων με τα οποία η χάρη του Θεού διακόσμησε τη θεία εικόνα στον άνθρωπο, ώστε αυτή ευκολότερα να πετύχει τον τελικό προορισμό της, την ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό. Τα δώρα αυτά ήταν, εκτός από την κυριαρχία του ανθρώπου επάνω στη ζωική και φυσική κτήση, η απάθεια και η αθανασία του ανθρώπινου σώματος, η θεογνωσία και η ευθύτητα της θελήσεως των πρωτοπλάστων. Και η μεν απάθεια και αθανασία του Αδάμ δεν πρέπει να νοηθούν ως κατάσταση τέλεια και προϋπόθετη, αλλά σχετική και υπό όρους. Ο Αδάμ στον Παράδεισο είχε τη δυνατότητα να μην αποθάνει, όχι και το αδύνατο να αποθάνει, και αυτό ανάλογα με τη στροφή της βουλήσεώς του στο αγαθό, αν δεν αμάρτανε, και τη στροφή της μακριά από το Θεό, που πραγματικά έγινε και απέφερε την πτώση του. Με άλλα λόγια, η αθανασία του προπάτορα δεν ήταν απόλυτη, αλλά σχετική και υπό όρους.

Η δε θεογνωσία εκινεί το μεν σε ένα ευρύ κύκλο γνώσεων, χωρίς όμως να είναι και παγνωσία, ιδίωμα αποκλειστικό της Θείας Φύσεως. Ότι ο Αδάμ γνώριζε πολλά φαίνεται από τις διάφορες ονομασίες που έδωσε στα ζώα, τα οποία του παρουσίασε ο Θεός να ονομάσει. Επίσης και από την προφητεία την οποία είπε μόλις είδε τη γυναίκα του Εύα, που του έδωσε ο Θεός σαν συμπλήρωμα και βοηθό του. Τέλος, ως προς την ευθύτητα της βουλήσεως των πρωτοπλάστων, πρώτο στοιχείο της ήταν η αθωότητα, η αγνότητα και το απονήρευτο. Πριν από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ήταν γυμνοί στον παράδεισο, χωρίς να ντρέπονται. Την ντροπή την ένιωσαν ευθύς μετά την πτώση, όταν η χάρη του Θεού, που τους έντυνε σαν ημάτιο, τους εγκατέλειψε. Ένοχοι τότε κατανόησαν τη γύμνια τους και έραψαν φύλλα σικής να τη σκεπάσουν. Άλλο στοιχείο ήταν η ακακία των προπατώρων. Στη φύση τους δεν υπήρχε το κακό, ούτε η θέλησή τους έρεπε προς αυτό. Άλλο βέβαια το ζήτημα ότι οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν να διακρίνουν στοιχειωδώς το καλό, την υπακοή στο Θεό, από το κακό, την παρακοή. Ο άνθρωπος που γνωρίζει το κακό δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκην κακός. Άλλωστε, στη στερέωση της διακρίσεως αυτής απέβλεπε και η απαγόρευση της βρώσεως του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού που ήταν φυτευμένο στον παράδεισο. Ομοίως πρέπει να σημειωθεί ότι η αθωότητα και η νηπιακή προς τα πνευματικά κατάσταση των πρωτοπλάστων δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ηθική αδιαφορία, η οποία θέτοντας σε ίση μοίρα τα κατώτερα και τα ανώτερα, τις απαιτήσεις της σάρκας και τα αιτήματα του πνεύματος, είναι εύκολο να οδηγήσει τη βούληση προς το κακό. Άλλωστε, στοιχείο της Θείας εικόνος στον άνθρωπο, όπως είδαμε, ήταν η θετική φορά της προς το αγαθό. Στη βάση αυτή και στη βοήθεια της Θείας Χάριτος, η εικόνα έμελε, καλλιεργούμενη και προσκόπτουσα, να φτάσει στην ομοίωση του Θεού. Την αυτή τέλος έννοια έχουν η αρετή και η αγιότητα του πρώτου ανθρώπου. Οι καταστάσεις αυτές δεν ήταν τέλειες και ολοκληρωμένες στον προπάτορα, αλλά σχετικές. Αρετή απειρτισμένη είναι έννοια αντιφατική. Για να κατακτήσεις την αρετή και να γίνεις Άγιος, πρέπει να δουλέψεις ελεύθερα, να παλέψεις. Με αυτό τον τρόπο, η εικόνα μπορούσε να γίνει ομοίωση.

ήταν η σχέση της αρχαίγονης δικαιοσύνης προς την θεία εικόνα στον άνθρωπο? Ο διάκοσμος της θείας δικαιοσύνης δεν ήταν δώρο πρόσθετο της χάριτος του Θεού, χαλαρά και εξωτερικά συνδεδεμένο με την εικόνα, ρωμαιοκαθολική, ούτε ταυτιζόταν εσωτερικά με την πνευματική φύση του ανθρώπου, προτεστάντες, αλλά κάτι το ενδιάμεσο, δωρεά σε εσωτερική σχέση και οργανικό σύνδεσμο με το κατ' εικόνα, ορθόδοξη. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ανθρωπολογικό δόγμα των διαφόρων εκκλησιών, στο οποίο παρατηρούνται αρκετές δογματικές διαφορές, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και σήμερα ένα μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο μουσουργό Νικολό Παγκανίνη.

Ο Παγκανίνη γεννήθηκε στην Γένοβα στις 27 Οκτωβρίου του 1782 και ήταν διάσημος Ιταλός βιολιστής, κιθαρίστας και συνθέτης. Υπήρξε ένας από τους διασημότερους βιρτουόζους του βιολιού, ο οποίος ξεχώρισε για την τεχνική και τη δεξιοτεχνία του, ασκώντας επίδραση σε άλλους συνθέτες του ρομαντισμού, όπως ο Φρανς Λίστ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της σπουδαιότητας του στοιχείου της δεξιοτεχνίας. Οι συνθέσεις του περιέχουν κυρίως έργα για βιολί και ορχήστρα και μουσικής δωματίου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα 24 καπρίτσια που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες που κατέπληξαν. Στη διάρκεια της ζωής του ο Παγκανίνη γνώρισε το θαυμασμό αλλά και τη συκοφαντία που οφειλόταν κυρίως σε φθόνο και στον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του. Οι εξαιρετικές ικανότητες του στο βιολί, η εντυπωσιακή δεξιοτεχνία και τεχνική του έλαβαν μυθικές διαστάσεις. Από το 1810 μέχρι το 1828 πραγματοποίησε μεγάλες περιοδίες σε πόλεις της Ευρώπης, αποτελώντας έναν από τους πρώτους μουσικούς που το επιχείρησε.

Ο Παγκανίνι, γιος του λιμενεργάτη Αντώνιο Παγκανίνι και της Τερέζας Μποκιάρντο, έλαβε τα πρώτα μαθήματα μουσικής από τον πατέρα του, ο οποίος ως ερασιτέχνης μουσικός του δίδαξε μαντολίνο και βιολί. Σε μεγαλύτερη ηλικία μαθήτευσε πιθανότατα στο πλευρό του επαγγελματία βιολιστή της θεατρικής ορχήστρας Τζιοβάνι Τσερβέτο, ενώ αργότερα παρακολούθησε μαθήματα βιολιού από τον Τζιάκομο Κώστα και μουσική σύνθεση από τον Φραντζέσκο Νιέκο. Ήδη από την ηλικία των 12 ετών συνέθετε και έδινε συναυλίες σε εκκλησίες και ιδιωτικούς χώρους, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτες δεξιότητες. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του καταγράφεται περίπου το 1793 στη Γένοβα, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Δύο χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στην Πάρμα, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του υπό την επίβλεψη του Αλεσάντρο Ρόλα, ο οποίος, εντυπωσιασμένος από την τεχνική του Παγκανίνι, θεώρησε ότι δεν ήταν σε θέση να του μεταδώσει περισσότερες γνώσεις και τον προέτρεψε να παρακολουθήσει μαθήματα σύνθεσης με τον Φερντινάντο Παέρ. Στα τέλη του 1796, ο Παγκανίνι επέστρεψε στη Γένοβα ως ολοκληρωμένος πλέον μουσικός και έχοντας διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις του στους τομείς της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης.

Εξαιτίας της εισβολής των Ναπολεόντιων στρατευμάτων στην Ιταλία, έζησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Λιβόρνο, ακολουθώντας τον πατέρα του και οργανώνοντας εκεί μία σειρά συναυλιών. Τον Σεπτέμβριο του 1801 εγκαταστάθηκε στην Λούκα, πόλη με σημαντική μουσική παράδοση. Ο Παγκανίνη έζησε εκεί τα επόμενα 10 χρόνια, συνεχίζοντας να δίνει συναυλίες και επιδεικνύοντας ίσως για πρώτη φορά στοιχεία του αναρχικού χαρακτήρα του και της ανορθόδοξης συμπεριφοράς του. Σύντομα απέκτησε σημαντική φήμη ως βιρτουόζος του βιολιού και το 1805 απέκτησε τη θέση του πρώτου βιολιστή στην ορχήστρα της αυλής της αδελφής του Ναπολέοντα Ελίζας, μεγάλης δούκισσας της Τοσκάνης από το 1807. Αργότερα ανέλαβε διαφορετικά καθήκοντα, προσφέροντας μαθήματα μουσικής στον πρίγκιπα Φελίτσε Μπατσιόκη, σύζυγο της Ελίζας, και διευθύνοντας τη νέα αυλική ορχήστρα. Παράλληλα, συνέχισε να συνθέτει, ολοκληρώνοντας αρκετές σονάτες για βιολί και κιθάρα, καθώς και το πρώτο σημαντικό έργο του για βιολί και ορχήστρα, το οποίο γράφτηκε για τον εορτασμό των γενεθλίων του Ναπολέοντα και πήρε το όνομά του.

Από το 1810 ο Παγκανίνη ακολούθησε σταδιοδρομία αυτόνομου μουσικού, εγκαταλείποντας την αυτοκρατορική αυλή και πραγματοποιώντας περιοδίες αρχικά στις Ιταλικές επαρχίες της Ρωμάνια και της Λομβαρδίας. Παρέμεινε για ένα διάστημα στο Μιλάνο, όπου προσκλήθηκε από τον Αλεσάντρο Ρόλα να συμμετάσχει ως μουσικός στο θέατρο, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Γένοβα δίνοντας συναυλίες στην τοπική όπερα. Την ίδια περίοδο συνήψε ερωτικές σχέσεις με την Ατζολίνα Καβανά, με την οποία εγκαταστάθηκε στην Πάρμα. Μετά το τέλος του δεσμού τους, που διήρκησε για λίγους μήνες, ο Παγκανίνη κατηγορήθηκε από τον πατέρα της για απαγωγή της κόρης του, γεγονός που οδήγησε σε ολιγοήμερη φυλάκισή του. Τον Ιανουάριο του 1825 ξεκίνησε ένα δεύτερο κύκλο περιοδιών στην κεντρική και νότια Ιταλία, επισκεπτόμενος τη Ρώμη, τη Νάπολη και το Παλέρμο, πόλεις όπου η φήμη του είχε ήδη εδρεωθεί. Την ίδια περίοδο ολοκλήρωσε το δεύτερο κονσέρτο για βιολί, γνωστό κυρίως για το τελευταίο μέρος του, ένα ροντό που ονομάστηκε La Campanella εξαιτίας της χρήσης ενός τριγώνου για τη μίμηση του ήχου μίας καμπάνας. Το έργο ενέπνευσε αργότερα τον Franz Liszt στη σύνθεση της φαντασίας Grande Fantasia, ενώ ακολούθησε το τρίτο κονσέρτο για βιολί που ολοκληρώθηκε το 1828, έργο που δεν συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες δημιουργίες του, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το αντάτζιο ως προς τη χρήση του πιτσικάτο με τρόπο που τα έγχορδα της ορχήστρας να λειτουργούν ως μία κιθάρα.

Από τις αρχές του 1828, ο Παγκανίνη περιόδευσε σε χώρες εκτός των συνόρων της Ιταλίας, με πρώτο σταθμό την Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του στη Βιέννη, πραγματοποίησε πολυάριθμες συναυλίες σε διαφορετικά θέατρα της πόλης, ενώ σύμφωνα με την αλληλογραφία του, ενθουσιάστηκε από τη μουσική παιδεία του κοινού. Στο ίδιο διάστημα συνέθεσε 3 έργα για βιολί και ορχήστρα. Ένα καπρίτσιο που δεν σώζεται βασισμένο στο «La Sindarem, La Mano του Don Giovanni του Mozart», τη σονάτα «Maestosa», που αποτελείται από παραλλαγές του Εθνικού Ύμνου της Αυστρίας, και το έργο «La Tempesta». Εγκατέλειψε τη Βιέννη το καλοκαίρι του ιδίου έτους και επόμενός του σταθμός υπήρξε η Πράγα. Η παραμονή του στην πρωτεύουσα της Τσεχίας αποδείχτηκε λιγότερο επιτυχημένη, καθώς οι συναυλίες του αντιμετωπίστηκαν από το κοινό με επιφύλαξη. Πιθανότερη αιτία για την κριτική που αντιμετώπισε αποτέλεσαν οι ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις που ενσωμάτωνε η σχολή της Βοημίας, σύμφωνα με τις οποίες η τεχνική αποτελούσε περισσότερο μέσο προς την πραγμάτωση των μουσικών και εκφραστικών στόχων του ερμηνευτή και λιγότερο πεδίο επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Τον Ιανουάριο του 1829 και για τα επόμενα 2 χρόνια, ο Παγκανίνη περιόδευσε στη Γερμανία και στην Πολωνία, οργανώνοντας περισσότερες από 100 συναυλίες σε συνολικά 40 πόλεις και ολοκληρώνοντας παράλληλα το 4ο κονσέρτο για βιολί σε Ρε Ελλάσσονα. Παρά το γεγονός πως κατόρθωσε να κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση του γερμανικού κοινού, ορισμένοι επαγγελματίες μουσικοί και κριτικοί εστίασαν με αρνητικό τρόπο στην εκκεντρικότητα των εκτελέσεών του. Τον Φεβρουάριο του 1831 ταξίδεψε στο Παρίσι, όπου πραγματοποίησε την πρώτη συναυλία του επί γαλλικού εδάφους, παρουσιάζοντας το πρώτο του κονσέρτο για βιολί και τη στρατιωτική σονάτα.

Η υποδοχή του Παγκανίνη στη Γαλλία υπήρξε θερμή, καθώς τόσο ο τύπος όσο και η κριτική εξήραν την τεχνική και την ερμηνεία του, ωστόσο η παραμονή του διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα. Τον Μάιο του ιδίου έτους, κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού του Βασιλικού Θεάτρου του Λονδίνου, ταξίδευσε στην Αγγλική πρωτεύουσα προκειμένου να δώσει συναυλίες. Η πρώτη του εμφάνιση έλαβε χώρα στις 3 Ιουνίου και σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Πραγματοποίησε επίσης συναυλίες στην Ιρλανδία και στη Σκωτία πριν επιστρέψει αργότερα στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με μία επιστολή του έδωσε 151 συναυλίες στη διάρκεια ενός έτους.

Την περίοδο του 1832 έως 1834, ο Παγκανίνης στράφηκε για πρώτη φορά στο όργανο της βιόλας, τόσο ως εκτελεστής όσο και ως συνθέτης. Ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, ζήτησε από τον Μπερλιόζ να συνθέσει ένα κονσέρτο για βιόλα, ωστόσο απέρριψε τα προσχέδια του έργου. Αργότερα ο Μπερλιόζ βασίστηκε σε αυτά για τη συμφωνία «Ο Χάρολντ» στην Ιταλία και το 1834 ολοκλήρωσε ο ίδιος τη σονάτα για μεγάλη βιόλα σε ντο μίζωνα, προσαρμοσμένη στην εκτελεστική δυνότητα του ίδιου. Ο όρος «μεγάλη βιόλα» οφείλεται στον τύπο του οργάνου που χρησιμοποίησε ο Παγκανίνη, μια βιόλα μεγάλων διαστάσεων που δανείστηκε από φιλικό του πρόσωπο. Η σονάτα για βιόλα του Παγκανίνη συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων συνεισφορών στο ρεπερτόριο για βιόλα του 19ου αιώνα. Στα τέλη του 1835 επέστρεψε στην Πάρμα, όπου διορίστηκε από την Μαρία Λουίζα της Αυστρίας, σύμβουλος της ορχήστρας του Δούκα. Ο Παγκανίνη συνέβαλε στην αναμόρφωσή της, εποφελούμενος από τις επαφές του με τις κορυφαίες ορχήστρες της Ευρώπης, αύξησε τον αριθμό των μελών της και την κατέστησε μία από τις κορυφαίες ιταλικές ορχήστρες. Πιθανώς εξαιτίας της τάσης της αυλής απέναντι στα σχέδιά του, ο Παγκανίνη εγκατέλειψε τη θέση του και το επόμενο διάστημα έζησε στο Τωρίνο, στη Μασσαλία και στη Νίκαια. Πριν επιστρέψει στη Γένοβα κατά τις αρχές του 1837. Τον ίδιο χρόνο συμμετείχε ως μέτοχος ενός καζίνο που έφερε το όνομά του στο Παρίσι, χώρο στον οποίο έδινε επίσης 2 συναυλίες την εβδομάδα. Η κακή κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε τελικά να είναι συνεπής στους αρχικούς του σχεδιασμούς και σύντομα η επιχείρηση αυτή απέτυχε οικονομικά. Ο Παγκανίνη αντιμετώπισε την κατηγορία της αθέτησης συμβολέου με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να καταβάλει τελικά ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Κατά την περίοδο αυτή, η σταδιοδρομία του ως εκτελεστή και βιρτουόζου του βιολιού είχε φτάσει στο τέλος της. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με το εμπόριο έγχορδων οργάνων, τομέα στον οποίο φιλοδοξούσε να διακριθεί, εκμεταλλευόμενος την αξιοπιστία του ονόματός του.

Ο Παγκανίνη, παρά τις ιδιαιτερότητες της τεχνικής του, δεν διαμόρφωσε μία νέα σχολή στον τρόπο εκτέλεσης του βιολιού, ενώ δεν διέθετε κανένα μαθητή με ανάλογη φήμη. Μεγάλο μέρος των συνθέσεών του παρέμεινε αδημοσίευτο μέχρι το 1851, καθώς ο Παγκανίνη πίστευε πως ήταν ο μόνος που είχε την ικανότητα να τις ερμηνεύσει, όντας προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες δεξιότητες του ίδιου. Η δεξιοτεχνία του φαίνεται πως οφειλόταν σε ένα βαθμό στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο κρατούσε το βιολί, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί σε αρκετές λιθογραφίες ή σχέδια ζωγραφικής. Σε αντίθεση με τις σύγχρονες αντιλήψεις, ο Παγκανίνη διατηρούσε το πάνω μέρος των χεριών του κοντά στο υπόλοιπο σώμα, διατηρώντας το λαιμό του οργάνου με κλίση προς το έδαφος και προβάλλοντας ελαφρά το ένα πόδι μπροστά. Τα δάχτυλά του δεν ήταν ασυνήθιστου μεγέθους, διέθεταν ωστόσο μεγάλη ευληγησία και δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων που έφθαναν να καλύψουν 3 οκτάβες του οργάνου. Έχει υποστηριχθεί πως οι δεξιότητες του οφείλονταν πιθανώς σε κάποιο τύπου διαταραχή του συνδετικού ιστού, όπως το σύνδρομο Μαρφάν ή μία ήπια παραλλαγή του συνδρόμου Ντάνλος, αν και οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται. Η τεχνική του αρτιότητα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του εξηγήθηκαν στην εποχή του μέσα από διάφορους μύθους, με τον πλέον διαδεδομένο να θεωρεί πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο προκειμένου να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες στην εκτέλεση του βιολιού. Υπερβολικές διαστάσεις έλαβαν επίσης ορισμένα στοιχεία της προσωπικής ζωής ή του χαρακτήρα του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φήμη σύμφωνα με την οποία είχε φυλακιστεί για πολλά χρόνια για το θάνατο της αγαπημένης του, της οποίας τα εσωτερικά όργανα είχε χρησιμοποιήσει για κατασκευή χορδών. Βεβαίως όλα αυτά πιθανολογείται ότι είναι ένας μύθος. Ως αγαπημένο όργανο του Παγκανίνη αναφέρεται ένα βιολί του κατασκευαστή, κατασκευασμένο το 1742, το οποίο ο ίδιος αποκαλούσε το κανόνι.

Ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού Παγκανίνη έχει γράψει πάμπολα έργα για βιολί και ορχήστρα, κονσέρτα, σονάτες, στρατιωτικές σονάτες, παραλλαγές στον Εθνικό Ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου, μουσική δωματίου, έργα για βιολί, κιθάρα και για ορχήστρες. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσουργό και βιρτουόζο του βιολιού Νικολό Παγκανίνη. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόση Καλοκάθη 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές βρίσκουν στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας λόγο Θεού, παρηγοριά και στήριξη στα ποικίλα προβλήματα της ζωής. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, σε όλους εσάς, οι οποίοι συνδράμετε παντή τρόπο στη λειτουργία του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε μέλη στο Σύλλογο Φίλων του Ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ώρα Ελλάδος 3.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατοδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν

πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον.

εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, σήμερα θα δούμε τις μορφές, πολλές μορφές γνήσιας αγάπης, πραγματικής αγάπης και χριστιανικής, αισθήματα θαυμασμού και μεγαλείου που πλημμυρίζουν τον νου και την καρδιά κάθε πιστού, ο οποίος πείθεται πλέον με τη ακρόαση αυτή του θέματος ότι η ορθόδοξη πίστη μας οικοδόμησε με άριστο και ασφαλή, θα λέγαμε, τρόπο τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, οι οποίες κινούνται γύρω από τον άξονα της Θείας Αγάπης. Αισθήματα τα οποία όμως γεννούν προβληματισμό, θα λέγαμε, και ερωτήματα σε κάθε υγιή ψυχή. Αυτή την εν κυρίω αγάπη θα την προσφέρει ο πιστός εκλεκτά ή αδιάκριτα σε όλους τους συνανθρώπους του. Θα το δούμε ότι αυτό γίνεται για τους πάντες. Με ποιες μορφές μπορεί αυτήν να την εκδηλώνει, θα το δούμε βέβαια. Θαυμάσιο υπόδειγμα λοιπόν στον προβληματισμό μας αποτελεί η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ο άγνωστος συνάνθρωπος πίπτει στα χέρια των ληστών. Ο καλός Σαμαρίτης τον φροντίζει και τον περιποιείται, δηλαδή πλησίον θεωρείται ο οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση ποικίλης αλλά και έκτακτης, θα λέγαμε, ανάγκης. Αλλά και από το Ευαγγέλιο της Κρίσεως ακούμε τον Κύριο να επεξηγεί την έννοια του πλησίον με έναν άλλον όρο. Είναι οι ελάχιστοι αδελφοί του Χριστού, αυτοί οι οποίοι στο πρόσωπό του αναδεικνύονται πτωχοί και πεινασμένοι και διψασμένοι και γυμνοί και ασθενείς και εμφυλακοί αλλά και ξένοι. «Και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής», λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. «Αμήν, λέγω ημήν, εφόσον επίησατε νη τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε». Και σε ένα ακόμα από τους ελαχίστους αδελφούς, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια δυσκολία, τους περιφρονουμένους, τους οποίους κανείς δεν τους δίδει σημασία, και σε ένα τέτοιο «εάν γνωρίζατε και το κάνατε, αυτό εγώ το έλαβα υπόψη μου». Ο Κύριος παρακολουθεί τη ζωή κάθε ανθρώπου, τα κίνητρά του αδελφοί, αλλά και μέχρι και τις λεπτομέρειες, και με βάση αυτά θα μας κρίνει. Το σπουδαίο όμως είναι στη συνέχεια λέγοντας «εμή επίησατε, εφόσον το κάνατε σε ένα από τους αδελφούς μου τους ελάχιστους, τους πτωχούς, τους περιφρονημένους, το κάνατε σε μένα». Εδώ θα έχουμε μια μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός από τον παρόντα κόσμο είναι ενωμένος με τους χριστιανούς, με τους πιστούς, με τους ειδικούς του. Ισχύει εκείνο το οποίο με άλλα λόγια λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή οι πιστοί είμαστε μέλη Χριστού. Είμαστε συνδεδεμένοι μαζί του από τον κόσμο αυτόν, και γι' αυτό λέει ότι εκείνο το οποίο κάνατε στους πιστούς το κάνατε σε μένα. είναι και αυτή μέλη του σώματός μου. Μη σας εξαπατά λοιπόν το ταπεινό και εξουθενωμένο πολλές φορές σχήμα τους. Προχωρείτε στο βάθος, στην ουσία του πράγματος, ότι δηλαδή και οι ελάχιστοι αδελφοί μου κρύβουν μέσα τους ένα ανεκτίμητο θησαυρό, δηλαδή την αθάνατη ψυχή τους, για την οποία εγώ θυσιάστηκα. Διακονείτε αυτούς λοιπόν ταπεινά, για να μην τους ανοίγετε νέες πληγές με την αλαζονία σας, ενώ προσπαθείτε να τους θεραπεύσετε άλλες. Στο πρόσωπο λοιπόν του αδελφού, σε όποια θέση δίνει και αν βρίσκεται, είναι χρέος να βλέπουμε αδελφοί τον Χριστό. Η διακονία των αδελφών, μικρή ή μεγάλη, με όποιο τρόπο και αν γίνεται, είναι διακονία αυτού του Χριστού. Η Αγία Γραφή στη σύντομη και άπειρη νοηματικά φράση της «Ο Θεός αγάπη εστί» που λέγει, υποδηλώνει ότι ως αγάπη ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο αδιάκριτα. Η αγάπη του δεν ξεχωρίζει και δεν αλλοιώνεται προς τους φίλους ή προς τους εχθρούς. Στην ίσης δε την αυτού αγάπη σημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε, λέγει ο Απόστολος Παύλου προς Ρωμαίους. Έτσι ολοκληρώνεται η προοπτική της εκτάσεως της ανθρώπινης αγάπης, η οποία με βάση το πρότυπο της Αγίας Τριάδος βρίσκεται στο «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», όπως λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Καθολική λοιπόν η εν κυρίω αγάπη του πιστού αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους μέχρι και αυτούς τους εχθρούς του, γιατρεύοντας κατά αυτόν τον τρόπον εσώτατες πληγές τους. Αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο αξίζει να μας βρει μιμητές. Αυτή την πνευματική θεώρηση, αδελφοί, την να έχουμε, ότι όσο λιγότερο αξίζει κανείς την αγάπη μας, τόσο και περισσότερο ανάγκη την έχει, γεφυρώνοντας έτσι ανύπαρκτες, θα λέγαμε, πριν διαπροσωπικές σχέσεις. Είπαν πως η ανενέργητη αγάπη ομοιάζει με τον ήλιο, ο οποίος είναι κρυμμένος πίσω από σκοτεινά σύννεφα. Τέτοιος ήλιος είναι σαν να μην υπάρχει, αφού ούτε φωτίζει με την παρουσία του και ούτε θερμαίνει και ομορφαίνει την κτήση με τις χρυσές του ακτίνες. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί, και με την αγάπη, η οποία δεν εκφράζεται με έργα. Η εξωτερήκευση της αγάπης και με τους δυο τρόπους ζωογονεί και αναδεικνύει τις διαπροσωπικές σχέσεις, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για μια στήρα θεωρία, αλλά μια ευεργετική πράξη. Αυτούς τους τύπους και τους τρόπους εξωτερικεύσεώς της θα αποπειραθούμε αγιογραφικά να δούμε και πατερικά στην συνέχεια. Ψυχοσωματική οντότητα λοιπόν ο άνθρωπος, αδελφοί. Ποικίλες και οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές του ανάγκες. Μια πρώτη βασική μορφή αγάπης είναι η κάλυψη των υλικών αγαθών των ελαχίστων αδελφών μας, όπως αυτή προβάλλεται και αμείβεται στο Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας με την ετοιμασμένη βασιλεία, εξαιτίας της οποίας οι δίκαιοι θα κερδίσουν την βασιλεία του Θεού. «Επίνα σαγάρ», λέγει, «και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγεται με, γυμνός και περιεβάλλεται με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε πρός με». Ο Κύριος κατά την ώρα της δικαιοσύνης του θα επισημάνει τη βασική και θεμελιώδη αρετή της αγάπης, που δεν αδιαφορεί μπροστά στη δίψα, στη φτώχεια, τη μοναξιά, την αρρώστια των ελαχίστων αδελφών, αλλά τρέχει και φροντίζει και περιποιείται και περιθάλπει και συντροφεύει, και η οποία έμπρακτη αγάπη θα είναι το μέτρο κρίσεως και διαχωρισμού των ανθρώπων. Ό,τι αγαθό και αν πράξει ο άνθρωπος δεν θα έχει αξία ενώπιον του Κριτού, εφόσον αυτό θα γίνει χωρίς αγάπη. Ενώ αντίθετα, εκείνο το αγαθό το οποίο θα αρωματιστεί με αγάπη λαμβάνει αιώνια αξία ενώπιον του Θεού. Η αγάπη προς τον αδελφό είναι αγάπη και προς την εκείνου σωτηρία. Έτσι εξηγείται μια άλλη μορφή αγάπης, η οποία συνίσταται στην διόρθωση του αδελφού από αγάπη και μόνο και τη συμμόρφωση της ζωής του προς το θείο θέλημα. Επιβάλλεται δηλαδή οι χριστιανοί να ενδιαφέρονται για την ψυχή των συνανθρώπων τους και να μην εξαντλούν τις φροντίδες τους μόνο στην κάλυψη των υλικών αναγκών. Επίσης, να μην κρατούν την πνευματική τροφοδοσία που παίρνουν μόνο για τον εαυτό τους, διότι τότε θα συμβεί ό,τι και στο σώμα εκείνο, το οποίο δε μεταδίδει σε όλα τα μέλη και όργανά του την τροφή που λαμβάνει, αλλά την κρατεί μόνο στο στομάχι. Έτσι όμως καταστρέφεται ολόκληρος ο οργανισμός. Το ίδιο συμβαίνει και στο σώμα του Χριστού, αδελφοί μου, το πνευματικό, την Εκκλησία. Βλάπτεται όλοι εάν δεν ενδιαφερόμαστε ο καθένας χωριστά για τη σωτηρία των αδελφών μας. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Αυτό είναι το σπουδαιότερο μέρος του χριστιανισμού. Αυτό είναι το δικό μας χαρακτηριστικό γνώρισμα, δηλαδή να μην προσέχουμε τους εαυτούς μας μόνο, αλλά και τα μέλη μας, τα ασθενή, να θεραπεύουμε και να καταρτίζουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δείγμα της πίστεως, διότι από αυτό θα γνωρίσουν όλοι», λέει ο Χριστός, «ότι είστε μαθητέ μου, εάν αγάπη έχετε μεταξύ σας». Την πραγματική αγάπη δεν τη δείχνει η συμμετοχή μας στο τραπέζι, ούτε η χωρίς περιεχόμενο συζήτηση, ούτε η κολακία, αλλά η κορύφωση της εκφράσεώς της είναι η αγωνία μας για τη διόρθωση του πλησίον και η επιδίωξή μας για το πνευματικό συμφέρον του. Εάν απλώνουμε το χέρι για να σηκώσουμε εκείνον ο οποίος από αμέλεια έπεσε στην αμαρτία, και αν πριν από τα αγαθά τα δικά μας επιδιώκουμε τα αγαθά του πλησίον μας. Αυτό είναι γνώρισμα γνησίας αγάπης, αδελφοί, διότι η αγάπη ούζει τι τα εαυτής, όπως και πάλι μας λέγει ο Απόστολος, αλλά πρώτα διακρίνει το συμφέρον των άλλων και στο συμφέρον εκείνων βλέπει το δικό του. Διότι και εγώ τώρα δεν απευθύνω για τον εαυτό μου τόσους λόγους, αλλά για σας. Και εσείς λοιπόν να μην ακούτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά και για τους άλλους οι οποίοι από σας πρόκειται να διδαχτούν. Διότι σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο τρέφονται τα μέλη του σώματος και το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται. Καθώς λοιπόν το μέλος του σώματος, εάν κρατήσει όλη την τροφή και δεν την μεταδώσει και στο πλησιέστερο μέλος, και το ίδιο καταστρέφεται, αλλά και το υπόλοιπο σώμα καταστρέφει. Παράδειγμα, το στομάχι. Εάν κρατήσει όλη την τροφή και το υπόλοιπο σώμα από την πείνα, θα λιώσει τότε, και το ίδιο και από τη λεμαργία θα καταστραφεί. Εάν όμως λάβει όση τροφή χρειάζεται κατά την φυσική αναλογία και δώσει αυτό το οποίο μένει και στα άλλα μέλη, και το ίδιο και το υπόλοιπο σώμα θα διατηρηθεί στην υγεία. Έτσι και εσύ τώρα, αν κρατήσεις όσα άκουσες από μας και σε άλλο δεν τα μεταδώσεις, και εκείνα ζημίωσες και τον εαυτό σου κατέστρεψες, αφού επισύρεις κατά του εαυτού σου νοσήματα, πια δηλαδή τη ραθυμία και το φθόνο. Διότι η εξαιτίας κακίας ή εξαιτίας οκνηρίας και ραθυμίας δεν τα μεταδίδουμε στους άλλους. Όποιο δε από τα δύο αν συμβεί, είναι αρκετό να καταστρέψει αυτόν ο οποίος το έχει. Αν όμως άφθονα και σε άλλους δώσεις την τροφή, και τον εαυτό σου και εκείνον ωφέλησες. Αλλά η αγάπη του χριστιανού, αδελφοί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί ούτε να κινηθεί επιλεκτικά. Εκτείνεται και στους εχθρούς, όπως προαναφερθήκαμε. Και η πρώτη ίσως και η αρίστη εκδήλωση της αγάπης του πιστού προς τους εχθρούς οφείλει να είναι η προσευχή για αυτούς, σύμφωνα με τη ρητή εντολή του Χριστού, χωρίς όμως και πάλι να περιορίζεται μόνο σε αυτήν. «Εγώ δεν σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, εύχεστε προς το Θεό αγαθά για εκείνους οι οποίοι σας καταργούνται, ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μεταχειρίζονται υβριστικά και περιφρονητικά και σας καταδιώκουν άδικα, ακόμα και όταν ο διωγμός αυτός σας γίνεται για τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Ο πιστός καλείται να ευεργετεί αυτόν ο οποίος τον εχθρεύεται, αδελφοί, όχι μόνο με το πανίσχυρο όπλο της προσευχής, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον οποίον η εκάστοτε περίσταση αλλά και ανάγκη παρουσιάζει. Και τούτο διότι σε κάθε περίσταση εκδηλώσεως εχθρότητος κατά του χριστιανού ο εχθρός μεταβάλλεται σε πλησίον του. Η εχθρότητά του οδηγεί τον χριστιανό να πράττει έτσι, ώστε η αγάπη του να μπορεί να σηκώνει αποτελεσματικά το φοβερό βάρος της πικρίας και του μίσους από την καρδιά του. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει να αγαπούμε ακόμα και τους εχθρούς μας, εφόσον αυτή η αγάπη μας μας εξομοιώνει με τον Θεό και μας αποδεικνύει γνήσια παιδιά του. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ: «Αγαπάτε τους εχθρούς σας και θα γίνετε όμοιοι με τον ουράνιο πατέρα σας». Αγαπήσατε λοιπόν τον εχθρό, διότι όταν τον αγαπάς δεν ευεργετείς εκείνον αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Πώς? Όταν κάνεις αυτό γίνεσαι και εσύ ίσως με τον Θεό. Εκείνος εάν αγαπηθεί από σένα δεν κέρδισε σπουδαίο, διότι αγαπήθηκε από έναν ομόδουλο, ενώ εσύ εάν αγαπήσεις τον ομόδουλό σου θα έχεις μεγάλο κέρδος, διότι θα γίνεις όμοιος με τον Θεό. Βλέπεις ότι δεν χαρίζεσαι σε εκείνον αλλά στον εαυτό σου, διότι το έπαυθουλ αυτό δεν το δίνει σε εκείνον αλλά το δίνει σε σένα. Ας μη λοιπόν απατηθούμε, αδελφοί μου, ότι η οδός της αγάπης προς τους εχθρούς είναι η ευκολοδιάβατη. Ο εντός αυτού παλαιός άνθρωπος εγείρεται μπροστά σε κάθε πονηρό λόγο, σε κάθε εχθρικό βλέμμα ή πράξη η οποία απευθύνεται εναντίον του, και ανθίσταται, επιδιώκει την ανταπόκριση. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση από μέρους του, διότι ζει σε κοινωνία υποχρεωτικών σχέσεων προς τον πλησίον. Κινδυνεύει έτσι ο άνθρωπος να κινηθεί και στο λαό και στο λόγο και στον τρόπο όχι σύμφωνα προς όσα απαιτεί η ηθική τάξη και το θέλημα του Θεού, αλλά σύμφωνα προς όσα παρορμητικά του υπαγορεύουν τα εσωτερικά, τα συνήθως αμαρτωλά κινητρά του. Κάθε λόγος εχθρότητας απευθυνόμενος προς τον χριστιανό μπορεί να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο με τον ακριβώς αντίθετό του, τον λόγο δηλαδή της αγάπης του, διότι ο λόγος του μίσους κατατρώγει από τη ρίζα του σχέσεις μεταξύ του εγώ και του σύ, οι οποίες στηρίζονται στην αμοιβαία αγάπη. Σκοπός της αγάπης του Θεού προς τους εχθρούς είναι η καταστροφή της έχθρας και η μεταβολή των εχθρών σε φίλους του Θεού, όπως επιτυγχάνεται με τη λυτρωτική θυσία του Κυρίου, η οποία παρέχει την δυνατότητα για αιώνια σωτηρία. Και έτσι εξηγείται το ότι και η αγάπη των χριστιανών προς τους εχθρούς αποβλέπει προπάντων στη σωτηρία τους, η οποία υποβοηθείται από το συγκλονισμό της συνειδήσεως με τις τύψεις τις οποίες δημιουργεί η παρουσία της αγάπης ως απάντηση στην κακότητα του εχθρού. Αυτό τονίζει και ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέγοντας: «Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρό σου, δίδε ψωμί και τροφή σε αυτόν. Εάν διψά, φέρε του νερό να πιει. Διότι αν κάνεις αυτό, θα μαζεύσεις πάνω στο κεφάλι σου σαν άλλα κάρβουνα αναμένα σωρούς ντροπής και τύψεως συνειδήσεως. Μην νικάσαι από το κακό, ώστε με παραφορές και εκδικήσεις να παρασύρεσαι κι εσύ σε αυτό, αλλά να νικάς με τον καλό τρόπο και με την αγαθοεργία το κακό». Ο Όσιος Μάξιμος ομολογητής λέγει: «Η τελεία αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση. Αγαπά τους εναρέτους ως φίλους και μακροθυμεί και υπομένει αν τον βλάψουν χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για τη χάρη τους εάν το καλέσει η περίσταση για να τους κάνει και αυτούς φίλους εάν είναι δυνατό. Εάν δε το κατορθώσει δεν αλλάζει τη διάθεσή της αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους». Επιπρόσθετα στην αναφορά μας προς τις μορφές και τις εκδηλώσεις της γνήσιας αγάπης, είναι πρέπον και αναγκαίο να γνωρίσουμε και το φρόνημα και τον ανανεωτικό αέρα από τον οποίο αυτή οφείλει και διαπνέεται για να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο κεφάλαιο αυτό των διαπροσωπικών σχέσεων. Αναμφίβολα, η αγάπη, αδελφή του χριστιανού προς τον πλησίον, για να είναι πραγματικά οικοδομητική και αποτελεσματική πρέπει να τη διακρίνει η υψοποιός αρετή της ταπείνωσης. Η ταπεινή αγάπη προσφέρεται χωρίς επιλογές. Μοναδικό της κριτήριο είναι η θεραπεία των οποιονδήποτε πληγών των ελαχίστων αδελφών, αλλά και των εχθρών. Εκείνος ο οποίος αγαπά ταπεινά, διακονεί με τη συνέστηση ότι είναι πάντων δούλος και πάντα με διάκριση αθόρυβα και στην αφάνεια. Δεν στέκεται στο είδος της διακονίας, εξετάζει όμως το κίνητρο και τον τρόπο με τον οποίο την προσφέρει. Και αν έρχεται την κλίμακα της ταπεινής αγάπης, ατενίζοντας πάντοτε στο πρόσωπο του αδελφού το αιώνιο πρότυπο τον Κύριον Ιησού, ο οποίος ζώθηκε το λέντιο και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και ρυθμίζοντας τα βήματά του στα θεία ίχνη. Όσο και αν από τη φύση της ταπεινή αγάπη αγαπά να κρύβεται, επιτρέπει πολλές φορές ο Θεός να έρχονται στη δημοσιότητα κάποιες μορφές τέτοιας αγάπης. Οι εκατοντάδες των αδελφών νοσοκόμων, οι οποίοι υπηρετούν στις ποικίλες ανάγκες των αρρώστων, ταπεινή αγάπη δεν προσφέρουν. Και νομίζοντας οι άλλοι ότι η προσφορά τους αυτή είναι μικρή, όμως στην πραγματικότητα είναι μεγάλη. Και οι παλαιότεροι, αλλά και οι σύγχρονοι ιεραπόστολοι είναι αυτοί, και την ίδια αγάπη δεν διαθέτουν όλοι, αφού σε τραγικές και άθλιες πολλές φορές συνθήκες υπηρετούν τους ελαχίστους αδελφούς του Κυρίου. Και πόσοι άλλοι αφανείς εργάτες της ταπεινής αγάπης υπάρχουν? Μόνον, αδελφοί μου, ο ουρανός θα μας τους αποκαλύψει κάποια ημέρα με όλη τους τη χάρη και την λαμπρότητα. Όμως και στην Καινή Διαθήκη η ταπεινή αγάπη διαφαίνεται στα λόγια των δικαίων. Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν? Πότε δε σε είδομεν ξένων και συνηγάγομεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν? Πότε δε σε είδομεν ασθενή και εμφυλακή και ήλθομεν πρόσε? Λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Κατά πρόσωπο δεν είδαν ασφαλώς τον Κύριον και γι' αυτό εκπλήσονται. Είναι χαρακτηριστικό το ταπεινό πνεύμα της απαντήσεως την οποία δίδουν οι άνθρωποι αυτοί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα καλά έργα τα οποία έκαναν κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν τα έκαναν για να λάβουν μισθό από το Θεό. Δεν τα έκαναν για να λάβουν ανταπόδοση. Τα έκαναν διότι είχαν αγάπη και συμπάθεια προς τον συνάνθρωπο. Ακόμη δε για να τηρήσουν την εντολή του Θεού, χωρίς να περιμένουν καμία ανταπόδοση από μέρους του Κυρίου. Ο άνθρωπος της αγάπης δεν διακατέχεται από πνεύμα οποιασδήποτε ανταποδόσεως. Ωστόσο, ο Ευαγγελιστής της αγάπης κάνει λόγο για την αμοιβή των πιστών εργατών της αγάπης λέγοντας: «Εάν αγαπιόμαστε μεταξύ μας, μένει μέσα μας ο Θεός και την αγάπη Του προς εμάς την αισθανόμαστε τέλεια και πλήρη στο εσωτερικό μας». Και εμείς έχουμε γνωρίσει από την χριστιανική μας πείρα και έχουμε πιστεύσει την αγάπη την οποία έχει προς εμάς ο Θεός, και τρανό δείγμα αυτής είναι η ενανθρώπιση του Υιού Του. Ο Θεός είναι αγάπη και εκείνος που μένει στην αγάπη και ασκεί αυτή συνεχώς μένει στο Θεό και ο Θεός μένει, αδελφοί μου, σε Αυτόν. Δηλαδή ο Κύριος συμπληρώνει για τους ειδικούς Του: η αγάπη μοναδική την οποία έδωσε ο Κύριος, και το είδαμε αυτό στο Σταυρό, είναι η μοναδική και ανεπανάληπτη για όλους τους πιστούς. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, αδελφοί, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
0: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια

0: 9-15.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους

FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στα τηλεφωνήματά σας κάθε μέρα, εκτός από Σάββατο και Κυριακή, απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Πολλοί θα βρεθούν με τις οικογένειές τους, πολλά παιδιά θα βρεθούν κοντά στη θάλασσα και γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να σας μεταφέρω ορισμένα εξαιρετικά ποίηματα για τη θάλασσα, έτσι για να αρχίσει ωραία η καλοκαιρινή μας διάθεση. Αρχίζω από ένα ποίημα που δεν είναι ακριβώς για τη θάλασσα, αλλά είναι για το νερό, του Μιχάλη Στασινόπουλου, του αείμνηστου ακαδημαϊκού, και λέει το τραγούδι του νερού: «Νεράκι καθαρό στο διάφανο ποτάμι, μου λες να σε χαρώ το δρόμο που έχεις κάμει. Κοινάω από το βουνό το χιονοσκεπασμένο, ποτίζω το στεγνό λιβάδι όθε διαβαίνω. Στις πρασινές μου οχτιές ποτίζω το χορτάρι και τις ψηλές ιτιές και το φτωχό θυμάρι. Πετούν σε μένα, πιούν με δίψα τα πουλάκια και παίζουν και γελούν χαρούμενα παιδάκια. Ποτάμι καθαρό, νεράκι κρυσταλλένιο, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι ευλογημένο». Λέει πολλά για το νερό που τα παιδιά καλό είναι να τα μαθαίνουν από νωρίς, το πώς ξεκινάει το ποταμάκι και πώς περνάει από τα διάφορα σημεία για να ποτίσει και να στείλει το ευλογημένο του νερό. Συνεχίζω με ένα ποίημα του Στέλιου Σπεράντζα που λέγεται «Βαρκαρόλα» και λέει: «Στον ουρανό φεγγάρι κι η θάλασσα γυαλί, κι η βάρκα μας με χάρη την αμμουδιά φιλεί. Φύσα δροσά το αγέρι να ανοίξω με πανί, κι η θάλασσα μας ξέρει νεράιδα γαλανή. Παιδιά, πηδάτε μέσα, καιρός για γλέντι πια, για μόλα και για λέσα να πάμε με κουπιά. Το κύμα μουρμουρίζει στην πλώρη μας μαφρό και ένα τραγούδι αρχίζει με τα κουπιά ελαφρό. Εμπρός θαλασσοπούλια, τραβάτε στο βοριά, κι ως να βυθίσει η πουλια, γυρνούμε στη στεριά». Και ένα τώρα για τη θάλασσα, που το έχει γράψει ο Νίκος Τυπάλδος και λέει: «Θάλασσα γαλινεμένη, θάλασσα φουρτουνιασμένη, θάλασσά μου εσύ πλατιά, με βοριά και με νοτιά, μια γαλάζια, μια σημαίνια και μουντίκες μαραγδένια, κι ήλιος να λαμποκοπά σε νησάκια χαροπά. Κάβει εδώ πιο κι καβάκια κι αμμουδιές και βοτσαλάκια, πέλαγα μα πλοχεριά, μια ζωή, μια λευτεριά. Σύντροφή σου η άσπρη γλάρη, βράχη αιώνια κεφάρι, κάπου κάπου μια σπηλιά, ονειρόμορφη σπηλιά. Και θυμάσαι με καμάρι, σαλαμίνες και κανάρι, κι εγώ πώς να μη σκεφτώ, άι Νικόλα και Χριστό, με δροσά το μαϊστράλι, σαν εσένα δεν είναι άλλη, γαλανή και μαγική, θάλασσά μου ελληνική». Επειδή λοιπόν θα βρεθούμε κοντά στη θάλασσα, είναι ευκαιρία τα παιδιά μας να ακούσουν κάποια ποίηματα για αυτή την όμορφη θάλασσα που μας τριγυρίζει. Τη θάλασσα τη γαλανή, τη θάλασσα την ελληνική, που και μηνύματα από την ιστορία μας μπορεί να μας φέρει. Και που είναι καλό μέσα στις διακοπές να τα μεταφέρουμε κι εμείς στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Λέει ο Βάρναλης:
να σαγναντεύω θάλασσα. Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά, στρωτή και καταγάλανη, και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά. Να ταξιδεύουν στον αέρα τα νησάκια οι κάδοι, τα κρόγιαλα σαν με τα ξένια χνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε ένα καράβι, να ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί. Έτσι να στέκω θάλασσα, παντοτινέ ρωτά μου, με μάτια να σε χαίρομαι θολά, και να είναι τα μελούμενα στην άπλα σου μπροστά μου, πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά. Και θα προχωρήσω στο ίδιο πνεύμα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με ποίηματα που τα βρήκα σε μια μικρή συλλογή που έχει γράψει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Και αυτή η συλλογή έχει τον τίτλο «Συνάντηση με τη θάλασσα». Έχει εξαιρετικά ποίηματα σε αυτή τη συλλογή. Και επειδή ο Νικηφόρος Βρετάκος, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1912 και άφησε την επίγεια ζωή τον Αύγουστο του 1991 στην Πλουμίτσα Λακωνίας, αισθανότανε ότι την είχε λίγο αδικήσει τη θάλασσα, καθώς είχε γράψει πάρα πολλά ποίηματα για το αρσενικό βουνό, τον Ταΐγετο, όπως έλεγε. Έγραψε λοιπόν αυτά τα ποίηματα προς τη θάλασσα, με πολύ συνέστημα αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Και αρχίζω με το πρώτο ποίημα που λέει «Όταν με είδε». Όταν άξαφνα με είδε να στέκομαι εκεί, αντίκριτης, μόνος, αμήχανος, με σταυρωμένα τα χέρια, με γνώρισε η θάλασσα. «Εγώ είμαι», της είπα, «εγώ, δεν κάνεις λάθος. Μη βλέπεις το φαγωμένο μου πρόσωπο. Έχει και η ζωή την αρμύρα της. Μια βλέπεις τα βράχια, μια βλέπεις εμένα. Δεν κάνεις λάθος. Φωλιάζουν πουλιά και μες στις ρητίδες μου». Και συνεχίζω, αποθερίζοντας τον αγρό της ψυχής μου, σταμάτησα μια στιγμή να σκεφτώ πού χρωστώ και δεν έδωσα. Καθώς των χαμένων ναυτικών οι μανάδες, που όρθιες πάνω από τους βράχους σου πετάνε λουλούδια, λάβε λοιπόν ένα στίχο, δυο στίχους, τρεις στίχους. Ανεβαίνοντας στις κορφές να πλησιάσω τον ουρανό και μιλώντας διαρκώς για τα βουνά, σε αδίκησα. Σε αδίκησα, θάλασσα. Βλέπετε, είναι αυτό που σας είπα, ότι αισθανόταν ότι δεν είχε αφιερώσει στη θάλασσα όσα έπρεπε. Συνεχίζει λοιπόν ο Βρετάκος. «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι λοιπόν ο μικρός, ο ασήμαντος. Το παιδί που ξυπόλυτο με βραγμένα τα πόδια, βουλιαγμένα στην άμμο, του μιλούσες και σου μιλούσε. Όμως εσύ ήξερες πράγματα περισσότερα, επειδή ήσουν παρούσα στον κόσμο από πάντοτε και μου μιλούσες για την Αργό, το σελινόφος που χρύσωνε τα μαλλιά του Οδυσσέα, τον μέγιστο στόλο σου, όλων των ειδών τα σκαριά που ελιμάνισε στο βυθό σου, και ακόμη για το Άπειρο, όπου ανακύκλωνες το μεγαλείο σου θάλασσα, κι άλλα πολλά. Ενώ εγώ σου απαντούσα με το ίδιο χαμόγελο που μιλούσα στο γύρω μου πολύμορφο θαύμα που λέγεται κόσμος. Λόγων άλλων πληρέστερο να μιλώ με το θείο σύμπαν,
δεν είχα. Και συνεχίζουμε. Ο φλίσβος σου. Ο φλίσβος σου, γλώσσα του Κυρίου που ενόησα, όπως και όλες τις άλλες του γλώσσες με τις οποίες προσπάθησα να μιλήσω, συνθέτοντας την υπέρτατη γλώσσα που να βγαίνει σαν διάφανος ποταμός από μέσα μου, σχηματίζοντας ένα διάπλατο δέλτα να ρέει προς όλες τις διευθύνσεις του σύμπαντος. Στεκόμουνα. Στεκόμουν εδώ, σε ατένιζα ώρες και αισθανόμουν να εισραίει στους μέσα μου άγνωστους χώρους το πνεύμα σου, θάλασσα. Και μεγαλύνθη η ψυχή μου και διευρύνθη το στέρνο μου και το στήθος μου έγινε ουρανός της βασίλισσας που στη γλώσσα της χώρας μου ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη, αυτή η μεγάλη βασίλισσα θάλασσα, αρχίζει από κάπου πολύ ψηλά, συνενώνει αριθμούς, συνδέει πλανήτες. Κάθε αρμονία είναι αυτή η βασίλισσα. Συνεχίζει ο Βρετάκος. Άπλωνα θάλασσα, τα χέρια παντού, ζητώντας απ' όλα βοήθεια και αγάπη. Όλα μου έδωσαν και εκτός από τον ομιλούντα σου φλίσβο και τον ριακίζοντα ουρανό, η ψυχή μου πήρε απ' όλα, θησάβρισε πράγματα και έγινε ομοίωση σώμα μικρό του παντός. Η φωνή του φωνή μου, φως μου το φως του, η ψυχή μου ο κόσμος που γίνεται λόγος. Η ψυχή μου, ο λόγος που γίνεται κόσμος. Το σχολικό μου βιβλίο το ξεχνούσα εδώ, ριγμένο στην άμμο σου και διάβαζα εσένα. Μου μάθαινες το μεγαλείο του χρώματος, του φωτός και του ήχου. Μου μόρφωνες θάλασσα την ψυχή. Όταν θα πήγαινα στον κόσμο κατόπιν να διδάξω κι εγώ. «Είμαστε», λέει ένα ποίημα, «είμαστε θάλασσα κάτι σαν δύο κόσμοι παράλληλοι. Παφλάζουμε αδιάκοπα. Στις όχθες σου εσύ, στις λευκές επιφάνειες των χαρτιών μου εγώ, μελωδώντας τους στίχους μου. Μουσκεύει η ψυχή μου τα χαρτιά μου, καθώς μουσκεύεις κι εσύ την άμμο στις όχθες σου». Και πολύ διαλογίστηκα δίπλα σου θάλασσα, όσο που αρκέστηκα μόνο να βλέπω το γύρω μου φως, ένα κουβάρι σοφίας η σταγόνα σου, ένα κουβάρι σοφίας η ζωή, ένα κουβάρι σοφίας το σύμπαν που δεν ξεδιπλώνεται.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στα τηλεφωνήματά σας καθημερινώς απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάνοντας έναν μικρό πρόλογο ότι τώρα που αρχίσανε και οι διακοπές των σχολείων, σίγουρα πολλές οικογένειες θα βρεθούν κοντά στη θάλασσα, θέλησα να σας μεταφέρω κάποια ποίηματα. Μερικά τα βρήκα στην παιδική ποιητική ανθολογία, άλλα τα βρήκα σε άλλες συλλογές και έχω αρχίσει να διαβάζω και από τη συλλογή που έχει γράψει ο μεγάλος μας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος και έχει τίτλο «Συνάντηση με τη θάλασσα». Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα ποίηματα μπορούμε να τα μεταφέρουμε στα μεγάλα μας παιδιά για να βρουν μηνύματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, θα έλεγα, τόσο για να εκτιμήσουμε τις ομορφιές της πλάσης που ο μεγαλοδύναμος δημιουργός μας χάρισε, όσο και για τα συναισθήματα που μας προκαλούν κάποιες σκέψεις και κάποιοι στοχασμοί που εκφράζει ο Νικηφόρος Βρετάκος κοντά στη θάλασσα. Συνεχίζω λοιπόν με ένα ποίημα του που έχει τίτλο «Η ποίηση» και λέει «Ό,τι μπόρεσα να διασώσω στον κόσμο που πήγα, το διέσωσα θάλασσα. Η ψυχή μου, ένα σμήνος μυριάδων πουλιών που ταλώνιζε η θύελα. Όσα διασώθηκαν, βρήκαν το δέντρο τους, φτερούγησαν και έμειναν μέσα στις λέξεις». Δίπλα στάλα. Δίπλα στάλα βιβλία μου, αόρατος, βέβαιος όμως, και ένας τόμος σιωπής. Σε αυτόν περιέχονται όλα όσα έκρυψα και όσα δεν πρόφτασαν να κάνουν τη μέσα μου μακριά διαδρομή για να βγούνε στο φως. Οι σελίδες τεράστιες, το βάρος του ασήκωτο, δεν θα τον διαβάσει κανείς, θα τον πάρει όπως είναι ο Θεός να τον βάλει στην ουράνια βιβλιοθήκη του. Και συνεχίζει. Είμαι ένας γέρος και είμαι ένα παιδί. Το γέρο τον άφησα πίσω μου και έφερα εδώ το παιδί να μπει στο νερό, να πλώσει τα χέρια στο αρχαίγωνο φως, να παίξει μαζί σου. Ό,τι είχα να κάνω στον κόσμο το έκανα. Το μήνυμα το έστειλα. Την ποτήλια την πέταξα ήδη στου χρόνου το ατέρμονο πέλαγο. Μπορεί μερικοί να το έλαβαν κιόλας. Ρίχνω το βλέμμα και στείνω το αυτί πάνω από σένα και πάνω από την κορφή του βουνού. Δεν κάνω λάθος. Είναι μια βίβλος μουσικής το στερέωμα. Και καταλήγει με ένα πολύ ωραίο επίλογο και λέει «Θα περίμενες θάλασσα πριν εγκαταλείψω την όχθη σου να ακούσεις τις δύο τελευταίες γκρίζες μου λέξεις. Καληνύχτα, τετέλεστε. Όχι, δεν θα τις πω χωριστά στον καθένα σας, αλλά σε όλα μαζί. Στον άνθρωπο θάλασσα που βάδιζε πάνω σου, στον ήλιο, σε σένα, στα βουνά, στα λουλούδια, σε όλον εδώ τον φίλο μου κόσμο. Θα αποχαιρετήσω αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω, την ποίηση μόνο. Γιατί η ποίηση υπήρξατε όλα μαζί. Με αυτά τα ποίηματα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, θέλησα να μεταφέρω καταρχήν τα συναισθήματα που γεννάει η απέραντη, η όμορφη θάλασσα, αλλά και το πόση σημασία έχει η ποίηση σε αυτά που μεταγγίζουμε στα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά εύκολα μαθαίνουν και συγκρατούν στίχους, ενώ τα κείμενα ίσως είναι πιο δύσκολο να τα θυμούνται. Πρέπει να τα διαβάσουν 2 και 3 φορές, πρέπει να τους εξηγήσουμε πολλές φορές το νόημά τους, ενώ τα ποίηματα, διαλέγοντάς τα βέβαια προσεκτικά για να ταιριάζουν με την ηλικία που θα τα μεταφέρουμε στο παιδί, με την ηλικία του παιδιού δηλαδή που θα τα εισπράξει, μπορούν να γίνουν πράγματι μέσα για να μεταφέρουμε μηνύματα. Και μέσα σε αυτή την σκέψη μπαίνουν και οι παροιμίες, διότι οι παροιμίες είναι στην ουσία στιχάκια. Και αν τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας την κατάλληλη στιγμή με την κατάλληλη επεξήγηση, τα παιδιά θυμούνται αυτές τις παροιμίες και τις επαναλαμβάνουν πολύ εύστοχα σε στιγμές που μας καταπλήσουν, θα έλεγα. Και για να κλείσω έτσι με κάτι ευχάριστο, θα σας μεταφέρω μια παροιμία που την έχει πει ο άνδρας μου στον εγγονό μας και ο Νικόλας μας την χρησιμοποιεί και την αναφέρει κάθε φορά που χρειάζεται. Και βεβαίως μας κάνει να θυμόμαστε κι εμείς το καθήκον μας. Τι λέει αυτή η παροιμία? Λέει, άμα λες και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις. Επομένως, άμα λες ψέματα, γιατί τα ψέματα δεν εφαρμόζονται, άμα λες κάτι το υπόσχεσαι και δεν κρατάς την υπόσχεσή σου, άμα θέλεις να παρακινήσεις το παιδί να κάνει κάτι τάζοντάς του κάτι αντίστοιχο και δεν το κάνεις, την υπόλοιψή σου χάνεις. Και βέβαια είναι ευκαιρία να εξηγήσουμε και στα παιδιά μας τη μεγάλη έννοια, το μεγάλο περιεχόμενο αυτής της μοναδικής λέξης που λέγεται υπόλοιψη. Στη γλώσσα μας έχουμε λέξεις που πιστεύω ότι δίνουν εξαιρετικό νόημα εάν εξηγήσουμε στα παιδιά μας ακριβώς το περιεχόμενό τους. Ας πούμε, η λέξη ευγνωμοσύνη είναι μια εξαιρετική λέξη που αν εξηγήσουμε στα παιδιά και την ετυμολογία της, θα καταλάβουν πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας. Δηλαδή, να θυμόμαστε με καλή έννοια, με ευχάριστα αισθήματα, αυτό που κάποιος άλλος μας προσέφερε. Ευγνωμοσύνη, λοιπόν, είναι η καλή γνώμη για κάποιον που μας έδωσε κάτι καλό και να του το δείχνουμε ότι το θυμόμαστε και το αναγνωρίζουμε. Με αυτά θα κλείσω, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στα τηλεφωνήματά σας απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Και στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Είμαστε κυρίες και κύριοι στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας όπου ψάλλονται τα αντίφωνα και είμαστε στους τελευταίους στίχους του 102ου ψαλμού του Δαβίδ. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη ευλογείτε, λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση ότι εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελή μου του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε έναν νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού «ουράνιες» στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια «δυνάμεις» και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στους δικαίους της Καινής Διαθήκης. Διδάσκαλοι, προφήτες, Απόστολοι, Άγιοι αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του Υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, δια την χάρη την δοθήσαν μη υπό του Θεού, εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις έθνη, ιερουργούντα του Ευαγγέλιον του Θεού, αποτελεί πρότυπο του αδιαλείπτος ευλογούντος και δοξολογούντος τον Κύριο. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Τώρα όμως έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

και συνεχίζουμε με τον 145ο ψαλμό. «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει σε αρκετούς ψαλμούς αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδώσεις αυτού. Και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να την περιγράψει. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από το θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο, αντλώ δύναμη. Και όταν αντλώ δύναμη, αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν μπορεί να ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, μάλιστα όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν και δεν τους εμπιστεύομαι. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ισουκέ στη σωτηρία. Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας αυτό το πράγμα ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση ουσιαστικά, αυτή την θεογνωσία, λέγοντας «αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' ανθρώπων, αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση». Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ούκα εστιν εκ του κόσμου τούτου. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού. «Η βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέτε καλούνται, εμείς δε ούχουτος αλλομίζων εν ημίν γινέστο ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών». Για να συνεχίσει λέγοντας ότι αυτό ήρθα να κάνω, εγώ ήρθα να διακονήσω. Στην υμνολογία μας αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά. Και αυτή η διακονία προβάλλεται ως ισχυρή δύναμη, αφού αυτή προσκαλεί σε σχέση και όχι σε υποταγή. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήνα αυτού εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη. Ακόμη και οι διαλογισμοί του χάνονται με το θάνατό του. Όμως, μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του, δηλαδή όποιος παραδίδεται σε αυτό τον Θεό στον οποίο απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτό τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη «μακάρι» στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο την χρησιμοποιεί. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτό τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, για παράδειγμα, ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο ψαλμωδός. «Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Και μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού».
Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριος βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό, κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παλαιού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Για ποιο Θεό τώρα μιλάμε? Έρχεται στο στίχο 6 να μας τον προσδιορίσει αυτό τον Θεό και να μας πει ότι είναι ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσα υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Και κυρίως είναι ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μία μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απαρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μία άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη της πιστότητας, αλλά είναι κατ' ουσίαν το ίδιο πράγμα. Της αρχικής υπόσχεσης που δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο όταν με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάπτιση του Χριστού, τη Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο πατήρ ορίζει τον Υιό, το πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από το φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά την σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή. Εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού που προσεγγίζουμε. «Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως τη διατυπώνουμε και στο σύμβολο της πίστεως. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους». Πρέπει να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν είναι ο δημιουργός αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώνει τον αδικούμενο, να θρέφει τον πεινώντα, να ελευθερώνει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένους εδώ εννοεί τους αλυσοδεμένους. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει
Και αυτό είναι αδικία, δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει, το πεινόντι, λέει ο Χριστός. Δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, λέει, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Δεύτε πρός με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

Κύριος σωθεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σωθεί τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νε χρυσέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέ με ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κήρυξε εχμαλώτης, άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο η σοφία που αποκτούν οι τυφλοί είναι η σχέση τους με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και τους λέει «Μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την βασιλικήν δρύν», ο ενεκστάσει. Όταν ενεκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι τους ανορθώνει και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη αν δεν φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή, κατ' ουσίαν, ο Θεόπτης μόνο μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη, μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη, εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του, για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Προσήλυτοι επίσης είναι όσοι σέβονται το Θεό του Ισραήλ χωρίς να είναι Ισραηλίτες. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί. Είναι κοντά τους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Εδώ τώρα, με το ορφανών και χείραν, έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες μέσα στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος, αναλείψετε, τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφίων. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα διότι δεν έχει γνωρίσει τον νυμφίο ακόμα. Και ο τελευταίος στίχος καταλήγει με αυτή τη δοξολογία. Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν». Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός Σεραφείμ, τη βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Και πάλι θα συναντήσουμε τον Κύριο, άλλωστε αυτό είναι Ευαγγέλιο, η συνάντηση με τον Χριστό και τη συνάντησή του με τον άνθρωπο και μάλιστα με τον πονεμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ταλαιπωρημένο. Γιατί από την στιγμή όπου ο άνθρωπος πέφτει, πολλές φορές ακούμε τον όρο πτώση, διαβάζουμε για την πτώση του ανθρώπου, ακούμε σε ομιλίες, σε κηρύγματα για την πτώση του ανθρώπου, ίσως όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Και πώς μπορεί να γίνει αυτό με το να του δοθεί και να του προσφερθεί ο ίδιος ο Θεός. Γιατί αυτό το οποίο έχασε, αυτό το οποίο απόλυσε, ήταν αυτή η σχέση του με τον Θεό. Και από τη στιγμή που έχασε τη σχέση του με τον Θεό, έχασε τον ίδιο του τον εαυτό, έχασε και τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα αυτής της απώλειας είναι η ταλαιπωρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την απώλεια και μέσα στο γεγονός της πτώσεως βρίσκεται σε μία φθοροποιό πορεία, σε μία φθήνουσα πορεία. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Θεό ο οποίος συναντά τον άνθρωπο που έχει μπει στην διαδικασία της φθοράς, στην πορεία της φθοράς. Έχουμε τον Θεό αυτόν ο οποίος συναντά την ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου. Έχουμε τον Θεό αυτόν ο οποίος έρχεται να δει την ασθένεια η οποία έχει κυριαρχήσει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Έχει βασιλεύσει μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν σήμερα συναντούμε τον Κύριο ο οποίος συναντά έναν άνθρωπο παράλυτο. Παράλυτο άνθρωπο. Να σταθούμε στο γεγονός αυτό. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος μας λέει μία λέξη «και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων». Να σταθούμε στο γεγονός αυτό. Η προσφορά του ανθρώπου αυτού. Έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν την βαρύτητα της ασθενείας, προσφέρουν τον άνθρωπο αυτόν στον Χριστό. Αυτό ακριβώς το γεγονός το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στην Εκκλησία που να μην έχει πηγή του το Ευαγγέλιο, που να μην έχει πηγή του τον Χριστό. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία ακούμε για το γεγονός της προσευχής. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία ακούμε για το γεγονός της μνημόνευσης. Και ακούμε και τους λόγους των πατέρων οι οποίοι δεν είχαν την γνώση απλά της προσευχής, αλλά είχαν την εμπειρία της προσευχής. Η προσευχή μας είναι μία προσφορά. Προσφέρουμε με την προσευχή μας. Προσφέρουμε. Και προσφέρουμε την κατάστασή μας, την αδυναμία μας, την αμαρτία μας, το κενό μας, το σκοτάδι μας, τα πάντα προσφέρουμε, αλλά προσφέρουμε και τον άλλον τον άνθρωπο. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει για την προσευχή, για την προσευχή, την δύναμη της προσευχής για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην οδύνη, βρίσκονται μέσα στον πόνο, βρίσκονται μέσα στην δοκιμασία, βρίσκονται μέσα σε ένα μεγάλο πειρασμό. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για έναν άνθρωπο, ουσιαστικά τον προσφέρουμε στον Χριστό, προσφέρουμε την κατάστασή του, προσφέρουμε τον πόνο του, προσφέρουμε την απελπισία του, προσφέρουμε την ακινησία του. Αυτό σημαίνει προσευχή, αυτή η προσφορά. Η προσευχή δεν περιορίζεται σε μερικές λέξεις. Η προσευχή δεν είναι το γεγονός το οποίο αναλώνεται σε κάποια λόγια. Η προσευχή έχει και λέξεις, αλλά ουσιαστικά η προσευχή είναι αυτή η προσφορά είτε της δικής μας της κατάστασης, είτε της κατάστασης του άλλου του ανθρώπου στον Χριστό. Και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ό,τι δυνατότερο, μεγαλύτερη έκφραση αγάπης από το να προσφέρω τον άλλον, τον άνθρωπο και όλη την κατάστασή του στον Χριστό δεν υπάρχει. Εάν πραγματικά θέλουμε να δούμε πως τον άλλον τον άνθρωπο αληθινά τον αγαπάμε, θα το δούμε στο γεγονός της προσευχής. Άλλωστε η προσευχή είναι μία αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη και του ανθρώπου προς τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο.

Οι Άγιοι μας προσεύχονται για όλους και εδώ φαίνεται βέβαια, φαίνεται η αγάπη τους, γιατί ουσιαστικά τον Χριστό έχουν, ο Χριστός βασιλεύει στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, στην ύπαρξή τους, οπότε έχουν αυτήν την αγάπη του Χριστού η οποία αγκαλιάζει τους πάντες και τα πάντα. Οι Άγιοι βάζουν τον άλλον τον άνθρωπο, είτε είναι γνωστός είτε είναι άγνωστος, είτε είναι φίλος είτε είναι εχθρός, τον βάζουν στην καρδιά τους. Βάζοντάς τον όμως στην καρδιά τους με αγάπη, στην καρδιά τους βασιλεύει ο Χριστός, οπότε στον Χριστό τον προσφέρουν. Έτσι λοιπόν αυτή η προσφορά, αυτή η προσφορά του άλλου, η προσφορά των πάντων με την προσευχή στον Χριστό είναι ό,τι δυνατότερο, ό,τι πνευματικότερο, ό,τι ουσιαστικότερο μπορεί να ζει ο άνθρωπος. Είναι μια δυνατή εμπειρία την οποία συναντούμε στην ζωή των Αγίων μας. Ένα άλλο γεγονός. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό. Να δούμε τι βλέπει ο Θεός. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός? Δεν βλέπει αυτό που εμείς βλέπουμε. Δεν βλέπει αυτό. Πολλές φορές άνθρωποι, το συναντούμε και μέσα στην Αγία Γραφή, το συναντούμε στους προφήτες. Πολλές φορές άνθρωποι, προφητικές φυσιογνωμίες, αγιασμένες υπάρξεις, δεν πρόλαβαν να μιλήσουν στον Θεό, να προσευχηθούν. Δεν πρόλαβαν να πουν μία λέξη στον Θεό. Και αυτό για το οποίο ήθελαν να προσευχηθούν γινόταν. Γιατί ο Θεός έβλεπε εκείνη την στιγμή την κατάσταση της καρδιάς τους. Γιατί εκείνη την στιγμή αυτό ξεκινούσε όχι από τον λόγο τους. Δεν ήταν αυτός ο αέρας ο οποίος πάλεται μέσα στις φωνητικές χορδές, αλλά ήταν σκύρτημα της ίδιας της καρδιάς. Ο Θεός έβλεπε την πίστη τους, τα σκυρτήματα της πίστεως μέσα στην ψυχή του προφήτου. Οπότε ο Θεός βλέπει αυτό το οποίο δεν βλέπει ο άνθρωπος. Και εδώ ο Χριστός βλέπει την πίστη τους. Βλέπει βαθιά μέσα στην ρίζα, στην άβυσσο, στο βάθος της ψυχής τους. Και βλέπει αυτή την πίστη. Έχουμε την συνάντηση δύο δυνατών καταστάσεων. Ποιες είναι αυτές? Μία πίστη, η οποία όμως γίνεται προσευχή, δηλαδή γίνεται προσφορά στον Χριστό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σηκώνουν τον παράλυτο με τις δυνάμεις του σώματός τους μόνο. Και αυτό έχει την αξία του. Και αυτό έχει τον κόπο του. Και αυτό έχει πνευματική βαρύτητα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί σηκώνουν την αδυναμία και την παραλυσία και τον πόνο και την ασθένεια αυτού του ανθρώπου με την πίστη τους, η οποία γίνεται προσευχή, η οποία γίνεται προσφορά, και αυτήν την πορεία την βλέπει ο Κύριος και την αποκαλύπτει με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έχουμε λοιπόν αυτήν την προσφορά. Και βέβαια βλέπει τη δική τους πίστη, η οποία γίνεται προσευχή και προσφορά, και μιλά ο Κύριος στον παράλυτο. Θάρση τέκνων αφέονται εσύ αμαρτίες σου. Να έχεις θάρρος, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Επειδή ο Κύριος βλέπει το βάθος της ψυχής του ανθρώπου, είδαμε να βλέπει την πίστη στην ψυχή και την προσευχή και την προσφορά
στην ψυχή των ανθρώπων οι οποίοι σήκωναν τον παραλίτου. Εδώ τώρα βλέπει και τα ίχνη και τα αποτυπώματα της αμαρτίας στην ψυχή του παραλίτου. Στο βάθος το βλέπει. Και έρχεται να θεραπεύσει τον άνθρωπο βαθιά ο Χριστός. Γι' αυτό η θεραπεία, η βαθιά θεραπεία, η πραγματική θεραπεία, η αληθινή θεραπεία από τον Θεό γίνεται. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι προσπαθώντας να θεραπευτούμε ουσιαστικά καλύπτουμε πληγές ή αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα αλλά όχι τις αιστείες ή τις πηγές της ασθένειας. Ο Κύριος όμως, ο Θεός, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δεν έρχεται απλά να απαλύνει ένα σύμπτωμα της ασθενείας, αλλά βλέπει την ρίζα της ασθενείας και θεραπεύει βαθιά τον άνθρωπο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αν μείνει η ρίζα, έστω και αν παρηγορηθούν για λίγο χρονικό διάστημα τα συμπτώματα, μετά από λίγο η ασθένεια θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της, ίσως και με δυνατότερα και οδυνηρότερα συμπτώματα. Η ρίζα της αμαρτίας, η ρίζα της ασθενείας είναι η αμαρτία. Και η ρίζα της αμαρτίας είναι η απώλεια της σχέσης με τον Θεό. Και εδώ φυσικά φαίνεται αυτή η σχέση και ο δεσμός τον οποίο έχει η ψυχή με το σώμα. Να μην ξεχνούμε ότι η ψυχή μεταδίδει ασθένειες στο σώμα, η συνείδηση, μια πιεσμένη συνείδηση, μια φορτισμένη συνείδηση, μια φορτωμένη συνείδηση, μια κουρασμένη συνείδηση, μια αρρωστημένη συνείδηση μπορεί να αρρωστήσει την διάνοια του ανθρώπου. Μπορεί να αρρωστήσει τη διάθεση του ανθρώπου, μπορεί να αρρωστήσει την επιθυμία του ανθρώπου, μπορεί να αρρωστήσει και το σώμα του ανθρώπου. Αυτά είναι τόσο δυνατά συνδεδεμένα μεταξύ τους που το ένα μπορεί να μεταδώσει είτε την υγεία είτε την ασθένεια, και γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις μάχες τις οποίες έδιναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ασθένειες, οι οποίες όταν δεν αντιμετωπιστούν κυοφορούν και γεννούν πολλές καταστάσεις και τις μεταδίδουν. Οπότε εδώ έρχεται και χτυπά στη ρίζα της την ασθένεια ο Κύριος, που είναι η αμαρτία. Και γι' αυτό λέει στον παράλυτο ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Από τη στιγμή που χτυπάς τη ρίζα την ασθένεια και μαραίνει την ρίζα της ασθενείας, θεραπεύεται όλος ο άνθρωπος. Αυτήν την θεραπεία μόνο ο Θεός μπορεί να την προσφέρει στον άνθρωπο, και γι' αυτό τώρα μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε πως η Εκκλησία μας είναι θεραπευτήριο. Εδώ συνειδητοποιούμε, γιατί τα πάντα τα οποία μας προσφέρονται από τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία, στόχο και σκοπό έχουν να θεραπεύσουν βαθιά τον άνθρωπο. Φυσικά, μπροστά σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να πούμε και το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έρχεται, γιατί πολλοί κατηγορούν την Εκκλησία ότι απορρίπτει την ιατρική επιστήμη και κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Φυσικά, εκείνος ο οποίος πολλές φορές υπαγορεύει τέτοιες καταστάσεις σε ανθρώπους
είναι η αμάθειά τους, είναι η άγνοιά τους και τις περισσότερες φορές η προκατάληψή τους. Όχι μόνο δεν απορρίπτει η Εκκλησία την ασθένεια, αλλά έρχεται να μας πει ότι και μέσα στην ιατρική επιστήμη ο ίδιος ο Θεός βρίσκεται. Ας θυμηθούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται το εξής, ότι η ιατρική επιστήμη, όπως και όλες οι επιστήμες, είναι δώρο του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ας θυμηθούμε στην Σοφία Σιράχ, αυτός έδωκε ανθρώπις επιστήμη, ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού. Ο Δημιουργός με την πανσοφία του, την δύναμή του, έδωσε στους ανθρώπους την επιστήμη για να χαίρονται τα θαυμαστά έργα του και τα πάντα να γίνονται δοξολογία προς εκείνου. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και αυτή σε θεράπευσε και ήρε τον πόνο αυτού, του ανθρώπου δηλαδή. Εδώ λοιπόν λέγεται ότι η επιστήμη είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Ένα μεγάλο δώρο του Θεού. Όμως είναι πολύ σημαντικό και μέσα από την επιστήμη να βλέπουμε αυτή την χάρη και αυτή την αγάπη, αυτή την πρόνοια, το έλεος, τη φιλανθρωπία του Θεού, και να μην ξεχνούμε με την επιστήμη, να μην ξεχνούμε και την προσευχή και την προσφορά και την πίστη. Αυτό έρχεται και μας προσφέρει η Εκκλησία. Δεν είναι αντίθετη δρόμη. Δεν είναι αντίθετη δρόμη. Είναι συμπόρευση. Συμπορεύεται. Φυσικά και καταφεύγουμε στην επιστήμη, γιατί δώρο του Θεού είναι. Και τον Θεό δοξάζουμε μέσα από την επιστήμη. Δεν ξεχνούμε όμως εκείνον τον οποίο η επιστήμη έδωσε. Δεν ξεχνούμε να προσφερθούμε με την πίστη και να δοθούμε με την προσευχή σε εκείνον. Σε εκείνον που θέλημά του είναι η σωτηρία μας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, γιατί δυστυχώς πολλές φορές και από πολλούς πολλά ακούγονται. Ας μην ξεχνούμε ακόμη ότι η Εκκλησία μας έχει ολόκληρη χωρία, ολόκληρη παρέα Αγίων Ιατρών, οι οποίοι έζησαν αυτόν τον τόσο δυναμικό συνδυασμό της χάριτος του Θεού, της προσευχής, της πίστεως, της προσφοράς στον Θεό και της επιστήμης. Και έβλεπαν μέσα απ' όλα αυτήν την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Μέσα απ' όλα αυτήν την αγάπη του Θεού συναντούσαν. Εκείνος ο οποίος θέτει ως εχθρό της επιστήμης τον Θεό, κάνει ένα τραγικό λάθος. Είναι επηρεασμένος από άλλους παράγοντες και από άλλες καταστάσεις. Προσπαθεί μέσα απ' όλα να καταδικάσει τον Θεό. Προσπαθεί μέσα απ' όλα όσα λέγονται από μερικούς να θίξει την παρουσία της Εκκλησίας, να αδειάσει την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο, στον οποίο προσφέρεται η ασθένεια. Στον Χριστό προσφέρουμε τα πάντα. Προσφέρουμε και την ασθένειά μας και την υγεία μας, και το φως μας και το σκοτάδι μας. Προσφέρουμε και την ευλογία και την δοκιμασία. Προσφέρουμε τα πάντα. Γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημά του και έχοντας πεποίθηση και εμπιστοσύνη στην αγάπη του.
τα πάντα προσφέρουμε. Και βέβαια όταν, ακούν οι Φαρισαίοι για τη συγχώρηση των αμαρτιών, αυτό δεν μπορούν να το, νιώσουν, να δουν το βάθος των λόγων του Κυρίου. Και εδώ θα δούμε αυτήν την οπτική γωνία της εμπαθίας. Όπως τότε έλεγαν, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες, έτσι πολλές φορές και σήμερα και πάντοτε υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα πούν ότι οι χριστιανοί πιστεύουν σε δυσιδαιμονίες, ότι οι χριστιανοί αποφεύγουν την επιστήμη, ή πολλές φορές ακούγεται το εξής: γιατί πηγαίνουν στο γιατρό αφού μπορούν να πάνε στην εκκλησία και θαυματουργικά να θεραπευτούν. Οι χριστιανοί πηγαίνουν στο γιατρό γιατί και μέσα από την επιστήμη συναντούν την αγάπη του Θεού και δοξάζουν τον Θεό. Οι χριστιανοί πηγαίνουν στο γιατρό χωρίς όμως ποτέ στο οτιδήποτε συμβαίνει στην ζωή τους να ξεχνούν τον Θεό. Με τον Θεό θα πάνε στο γιατρό γνωρίζοντας πολύ καλά ότι και αυτό το οποίο έχει να προσφερθεί μέσα από την ιατρική του Θεού είναι. Αλλά πάντοτε, υπάρχει αυτή η εμπάθεια. Έλεγε κάποιος σπουδαίος θεολόγος ότι η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού πολλές φορές σώζει τον άνθρωπο. Και εκεί πραγματικά έχουμε ένα σημείο, αυτής της αγάπης. Η αγάπη του Θεού λειτουργεί πάντοτε θεραπευτικά για τον άνθρωπο. Όταν αυτό το σημείο το δουν κάποιοι, όταν δουν αυτό το θαυμαστό σημείο κάποιοι, τότε αυτό το θαυμαστό γεγονός τους βυθίζει ακόμη περισσότερο στην προκατάληψή τους, ενώ όταν αυτός ο οποίος θα το δει είναι πιστός, τότε καταδύεται ακόμη περισσότερο σε αυτόν τον ωκεανό της πίστεως, που όταν ο άνθρωπος θελήσει να κολυμπήσει γεύεται αυτήν την απερατοσύνη των εκτιρμών του ελέους και της αγάπης του Χριστού. Ο παράλυτος βγαίνει θεραπευμένος από την συνάντησή του. Γιατί? Γιατί αποκτά κίνηση. Αποκτά κίνηση. Ο άνθρωπος, ο σταυρωμένος, που είναι προσιλωμένος στον Σταυρό του Χριστού, που είναι προσιλωμένος στον Χριστό, έχει αυτήν την υπερκίνηση, την πνευματική, της ψυχής. Ο άνθρωπος αυτός, ο ακίνητος σωματικά, συναντώντας τον Χριστό και κοινωνώντας την αγάπη του, αποκτά κίνηση. Οι Φαρισαίοι, αλλά και όλοι εκείνοι οι Φαρισαίοι κάθε εποχής, παραμένουν ακαμπτοί και αθεράπευτοι στην ακινησία τους. Κλείνουν τα μάτια τους μπροστά σε αυτήν την αγάπη του Θεού, η οποία βρίσκεται παντού, η οποία βρίσκεται μέσα σε όλα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σημαντικός παράγοντας για να μπορέσει να κινηθεί μετά τη συνάντηση ο άνθρωπος, μετά τη συνάντησή του με τον Χριστό, είναι η διάθεση της καρδιάς του, είναι η πίστη του, είναι η προσευχή του, είναι η προσφορά του στον Χριστό. Εκείνος μέσα από αυτή την πορεία, την εσωτερική, την πνευματική, στον Χριστό προσφέρεται, ο Χριστός του προσφέρεται
Και σε αυτό ακριβώς το σημείο λύνεται κάθε μορφή ακινησίας. Και σε αυτό το σημείο θεραπεύεται κάθε μορφή ασθενίας, είτε είναι ψυχική είτε είναι σωματική. Έτσι ο άνθρωπος θεραπευμένος και έχοντας πλέον κίνηση μπορεί να εξελιχθεί. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας σημειώνει ότι η μεγαλύτερη εξέλιξη και υπερκίνηση του ανθρώπου είναι το να προσιλωθεί στον Σταυρό και να ζήσει

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, το οποίο είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μέσα από μία φράση, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, μέσα στην Αγία Γραφή, παίρνοντας μία φράση, μπορείς να ζήσεις την αλήθεια και μπορείς να αφιερώσεις τη ζωή σου ολόκληρη προσπαθώντας να ζήσεις αυτό το οποίο σου λένε αυτές οι λίγες λέξεις. Είναι τόση αλήθεια, είναι τόση ζωή μέσα στην κάθε φράση του Ευαγγελίου, των επιστολών των Αγίων Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, θα κρατήσουμε μία φράση μέσα από την οποία ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό ανάγνωσμα μας δείχνει ουσιαστικά τη σχέση, την εκτίμηση στον άλλον τον άνθρωπο, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Εδώ στην φράση αυτή κρύβονται ουσιαστικά οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σχέση μας με τον άλλον τον άνθρωπο είναι ένα δυνατό γεγονός. Ουσιαστικά καθορίζει, οι σχέσεις καθορίζονται από το περιεχόμενο της ψυχής και από την πνευματική μας κατάσταση, πολλές φορές όμως καθορίζουν και το περιεχόμενο της ψυχής. Και φυσικά οι σχέσεις είναι μία αποκάλυψη για το ποιοι πραγματικά είμαστε, σε τι και σε ποιους αναπαυόμαστε, γιατί είμαστε κοντά στον άλλον τον άνθρωπο. Πολλά αποκαλύπτονται μέσα από τις σχέσεις μας. Εάν κάποιος από εμάς θέλει να εξομολογηθεί πραγματικά σε βάθος, ίσως θα πρέπει να ζυγίσει τις σχέσεις του. Εκεί θα διαπιστώσει την καθαρότητα της καρδιάς, εκεί θα διαπιστώσει την πραότητα, εκεί θα διαπιστώσει, θα δει τα κίνητρα, εκεί θα δει την αγαθότητα, εκεί θα δει την πραγματική αγάπη. Ίσως εκεί δει και την παρουσία του συμφέροντος ή της εκμετάλλευσης. Δηλαδή θα συναντήσει και εμπαθείς καταστάσεις τις οποίες μπορεί να έχει. Οπότε η σχέση, αν θέλουμε να εξομολογήσουμε τις σχέσεις μας, θα βρούμε πολλά από αυτά που έχουμε και κυρίως θα δούμε αυτό που αληθινά είμαστε. Οι σχέσεις με τον άλλον τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ζει τον Θεό, πώς μπορεί να δει τον άλλον τον άνθρωπο? Γιατί ζώντας τον Θεό, βλέπω τον άλλον μέσα από τον Θεό. Και γι' αυτό τον άλλον τον άνθρωπο θα τον αγαπήσω, δεν θα τον χρησιμοποιήσω, δεν θα τον εκμεταλλευτώ. Θα προσπαθήσω να του δώσω, να τον στηρίξω, να τον παρηγορήσω, να τον συγχωρήσω τον άλλον τον άνθρωπο. Ο άλλος ο άνθρωπος για τη σωτηρία μου είναι γέφυρα, είναι δρόμος. Αυτό το είχαν συνειδητοποιήσει, το γνώριζαν πολύ καλά οι Άγιοι και γι' αυτό δεν θέλησαν να χάσουν από την ζωή τους και κυρίως από την προσευχή τους και από την καρδιά τους ούτε τον εχθρό τους. Οι Άγιοι μας ήξεραν να στείνουν γέφυρες προς τον Θεό και όχι να γκρεμίζουν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο άλλος ο άνθρωπος είναι γέφυρα και είναι και θύρα και δεν άντεχαν να βλέπουν μία κλειστή θύρα, μία κλειστή πόρτα προς τον Θεό, προς την Βασιλεία του Θεού. Βλέποντας τον άλλον τον άνθρωπο μέσα από τον Θεό, διαπίστωναν ότι ο άλλος ο άνθρωπος είναι μια αιωνιότητα. Διαπίστωναν ότι για τον άλλον τον άνθρωπο ο Χριστός σταυρώθηκε και καταλάβαιναν την αξία του άλλου του ανθρώπου από το γεγονός αυτό. Διαπίστωναν ότι ο άλλος ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Ένιωθαν όπως ο Μωυσής,
ο οποίος βγάζει με την προτροπή του Θεού τα υποδήματά του στον ιερό τόπο. Έτσι ένιωθαν όταν έμπαιναν στη ζωή του άλλου του ανθρώπου, ότι ο τόπος είναι ιερός, έχει την ιερότητά του ο άνθρωπος. Ας μην ξεχνούμε αυτό που έλεγαν οι νηπτικοί πατέρες, οι ασκητές πατέρες της ερήμου. Οι ασκητές πατέρες της ερήμου, οι ασκητές μας, οι όσοι μας, έλεγαν, δεν έλεγαν πολλά, αλλά αυτό ήταν το οποίο έλεγαν, οι μερικές λέξεις ήταν ένα απόσταγμα της αγιοπνευματικής εμπειρίας και της σοφίας την οποία αποκτούν μέσα στην άσκηση, μέσα στην χάρη του Θεού. Όταν έβλεπαν άνθρωπο, έλεγαν, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Ας θυμηθούμε αυτήν την τόσο γνωστή ως λόγο, αλλά τόσο άγνωστη ως βίωμα φράση του Οσίου Σεραφείμ, του Σαρόφ, στον άλλον τον άνθρωπο, οποιανδήποτε ημέρα του χρόνου, Χριστός ανέστη χαρά μου. Δηλαδή, είχε τον Χριστό, ζούσε την Ανάσταση, και μέσα από το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο βίωνε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, με κάθε χτύπο της καρδιάς του, έβλεπε τον άλλον τον άνθρωπο όχι όπως τον βλέπουμε εμείς, αλλά ως χαρά. Οπότε νιώθουμε και διαπιστώνουμε το πόσο σημαντικός είναι ο άλλος ο άνθρωπος για την σωτηρία μας, για την πορεία την πνευματική. Πόσο σημαντικό είναι το πρόσωπο του άλλου του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται και όσο ο άνθρωπος καθαρίζεται και βιώνει και νιώθει και αποκτά την εμπειρία του Θεού, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί την σπουδαιότητα, το ύψος του άλλου του ανθρώπου, και γι' αυτό στέκεται ενώπιον του άλλου με σεβασμό, με δέος. Άλλωστε δεν ξεχνά ποτέ πως ο Κύριος, δεν υπάρχει βέβαια μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο, μας βάζει να τον δούμε και να τον διακονήσουμε και να τον αγαπήσουμε στα πρόσωπα των άλλων των ανθρώπων. Ας δούμε όμως μερικές μορφές σχέσεων. Γιατί η σχέση με τον Θεό θα μπει σε κάθε πτυχή της σχέσης μας με έναν άνθρωπο και σε κάθε μορφή σχέσης με έναν άνθρωπο. Ας θυμηθούμε το γεγονός της φιλίας. Πόσο ιερό είναι το γεγονός της φιλίας. Πόσο ιερό είναι το γεγονός της φιλίας. Χωρίς όμως αυτόν τον Θεό και χωρίς να βλέπουμε μέσα από τον Θεό την ιερότητα του άλλου του προσώπου, πόσο θα μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος της φιλίας. Και όχι μόνο αυτό, ποια είναι η βάση της σχέσης μας, θα πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε. Ποια είναι η βάση αυτής της σχέσης. Ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της σχέσης. Αν το υπόβαθρο, η βάση, η εξέλιξη, η πορεία της σχέσης δεν είναι ο Θεός, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η φιλία? Σε μία εχμαλωσία, σε μία τυραννία, σε μία αρρωστημένη κατάσταση? Μπορεί να εξελιχθεί και σε μία έκθρα. Πόσες φορές δεν το συναντούμε με ανθρώπους που μοιραστήκαμε τόσα πράγματα, με ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστευτήκαμε, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε δύο ξένοι. Έχουμε διαπιστώσει ποτέ το γιατί? Γιατί αφήσαμε κάποια στιγμή τον εγωισμό να κυριαρχήσει, γιατί εξορίσαμε από την σχέση τον Θεό, και γιατί έπαψε να είναι ο άλλος, να έχει ο άλλος το ύψος και την ιερότητα που είχε, και έγινε
εκμετάλλευση και συμφέρον. Αυτό πολλές φορές θα το δούμε και σε μία συναισθηματική σχέση. Μία συναισθηματική σχέση. Σε δύο ανθρώπους που λένε ότι αγαπάω ένας τον άλλον. Και εδώ πολλές φορές, αν η βάση αυτής της σχέσης γίνει κάποιο πάθος, ήδη η σχέση έχει αρρωστήσει. Ήδη οι ψυχές απομακρύνονται. Οι ψυχές απομακρύνονται. Πόσο σημαντική είναι η χάρις του Θεού στις σχέσεις των ανθρώπων. Πόσο σημαντικές. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας λέει ότι έχουμε δύο αγωγούς. Μπορούμε να τους ενώσουμε, αλλά εάν δεν βάλουμε θερμότητα, δεν πρόκειται να κολλήσει ποτέ ο ένας με τον άλλο. Και η θερμότητα αυτή, για να κολλήσουν οι δύο αγωγοί και για να μπορεί να μεταδίδει ο ένας τον άλλον, είναι ο Θεός. Βλέπουμε άλλες φορές τις επαγγελματικές σχέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν όμορφα, έχοντας ειρήνη, και όταν μπήκε το συμφέρον, τότε τη σχέση την επισκέφθηκε η ταραχή, και μέσα στη σχέση αυτή οι άνθρωποι διαλύονται, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Έχουν οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα και πάντοτε, όταν απουσιάζει ο Θεός, είναι καταδικασμένες να γίνουν ταλαιπωρία. Ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι μέσα στις σχέσεις. Πολιτοποιούνται πολλές φορές οι ανθρώπινες υπάρξεις μέσα στις σχέσεις. Διαλύονται μέσα στις σχέσεις οι άνθρωποι. Διαλύονται οι άνθρωποι μέσα στις σχέσεις. Και γι' αυτό το σημαντικό είναι, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας το θέτουν, την ζωή ημών άπασαν, όλη μας τη ζωή και την ψυχή, στον Θεό τη δίνουμε. Στον Θεό τη δίνουμε. Και μέσα από τον Θεό μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον τον άνθρωπο. Εάν όμως δώσουμε στον άνθρωπο την καρδιά μας, την ζωή μας την εμπιστευτούμε, ας μην ξεχνούμε ότι είναι άνθρωπος, όπως και εμείς. Και πολλές φορές δεν μπορεί να σηκώσει αυτή την βαρύτητα, όπως και εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε την βαρύτητα αυτή. Οπότε, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε και εκείνο το οποίο ομολογούν ως εμπειρία τους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι, εάν πραγματικά θέλω τον άνθρωπο να τον συναντήσω αληθινά, γνήσια, να τον αγαπήσω τον άλλον τον άνθρωπο και να δημιουργήσω μία σχέση μέσα στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να αναπαυθεί, μπορεί να ξεκουραστεί, μπορεί να αναπνεύσει, μπορεί να ζήσει, μπορεί να χαρεί, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον Θεό. Και γι' αυτό ας μην ξεχνούμε, στη σχέση μας με τον άλλον, πρώτα και πάνω απ' όλα ένα γεγονός θα πρέπει να δούμε, να είναι ο Χριστός εν το μέσο ημών. Να περνώ μέσα από τον Θεό, μέσα από τον Θεό να βλέπω τον άλλον, μέσα από τον Θεό να αγαπώ τον άλλον, μέσα από τον Θεό να συναντώ τον άλλον, μέσα από τον Θεό να στηρίζω και να παρηγορώ τον άλλον, μέσα από τον Θεό να συγχωρώ τον άλλον. Αυτή η σχέση έχει τις προϋποθέσεις, έχει τον ίδιο τον Θεό, έχει αυτή τη χάρη του Θεού. Η παρουσία του Θεού θεραπεύει τα ανθρώπινα. Η παρουσία του Θεού στην σχέση καλύπτει τα κενά. Η παρουσία του Θεού, ό,τι δεν είναι φωτισμένο και παραμένει μέσα σε μία σκιά, το φωτίζει. Η παρουσία του Θεού είναι εκείνη η οποία θα διώξει το οτιδήποτε ψεύτικο και κάλπικο και θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το αληθινό. Αυτό με το οποίο πραγματικά μπορεί και να ζήσει και να χαρεί ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος
έρχεται να μας δείξει την σπουδαιότητα των σχέσεων και κυρίως να μας αποκαλύψει αυτή τη χάρη του Θεού, στην οποία θα πρέπει οι σχέσεις να θεμελιώνονται. Αυτό το οποίο μας δίνει η Εκκλησία δεν είναι, πολλές φορές μιλούμε για το μυστήριο του γάμου, δεν είναι κάτι τυπικό. Είναι ουσιαστικό και βαθύτατα πνευματικό. Θέλει να στηρίξει τους ανθρώπους, τη σχέση των ανθρώπων, στην κοινωνία και των δύο με τον Θεό. Είναι αυτό το οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Η παρουσία του Θεού είναι εκείνη η οποία μπορεί να ενώσει πραγματικά και βαθιά τους ανθρώπους. Η παρουσία του Θεού. Η απουσία του Θεού πολλές φορές δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε μέσα στις σχέσεις μας. Η χάρη του Θεού είναι το υπόβαθρο και του ανθρώπου, της καλλιέργειας, της κάθαρσης, του φωτισμού, του αγιασμού του προσώπου, αλλά και της κάθαρσης, του αγιασμού και του φωτισμού και της ειρήνης μιας σχέσης. Αγαπητοί ακροατές, θερμά ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Να ευχηθούμε μια ευλογημένη Κυριακή και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας πρώτα ο Θεός και το άλλο Σάββατο. Χαίρετε εν Κυρίω.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
2: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
3: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
11: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
12: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
11: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
12: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
13: Ώρα Ελλάδος 6.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
15: Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάστε, τις αμαρτίες ημών δέστε, συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιεστός ασθενίας ημών ενικέν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, έλθει βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερον και άφησιμε τα οφείλματα ημών ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του ποντινού.
16: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
15: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κυρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν. Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πώς αγάπητα τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σου, επιθέων ζώντα και γαστρουθεί, ανέβραινε αυτό, οικίαν και τριγώνωση, αν εαυτή ουθή ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός, μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου στους αιώνας, των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διεύθυνση, κλάφτου κλαθμόνων στον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσου εκ δυνάμειος ως δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσας προσευχίζουμε ενώ της ο Θεός Ιακώ υπεράσπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μη έντες αυλές σου περχιλιάδας εξελιξάνει παραρρυπτήστε εν το οίκου του Θεού μάλλον ή κίνημε εις κοινό μας είναι αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπάει Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος σου στηρίζει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επισέβη, δόξες Κύριε την γήν σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τις αμαρτίες αυτών, κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε ο ημάς ο Θεός των τριών ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών, μη στους αιώνας οργιστής ημίν, διατηρήσει την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός σου επιστρέψε, ζώσει ημάς και ο λαός σου εμφράνθησε επισή, δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριό σου δόησε ημίν. Ακούσουμε τη λαλή συνεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, κατά σκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησα. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσσον τα διαβήματα αυτού, κλείνουν Κύριε το ούσου και υπάκου όνομα του πτωχός και παίρνει εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημείς σώσουν τον δούλο σου ο Θεός τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον

0: ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάς εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορεύσομαι εν τη αληθείας, εφραθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επί με Κύριε στην ψυχή με εξάδου κοντά το άτομο. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο ως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψεν επί με και ελεήσον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και έσωσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθέντος αν σοι Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθέντος αν σοι Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Λίαν έφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσκηνα στους κακοδόξους. Εφημεία Χριστού καλυπάρθενε. Της γαρ Τετάρτη συνόδου εκείρωσας, άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτης ένδοξη Χριστού των Θεών οικέτε, βεδωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γνηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θανάτων σκυλεύσας και έγκαιρσεν ειδείξεις ως Θεός, μην παρήδεις έπλανα στη χειρή σου. Δείξονται φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε δικούς σε Θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος εθιμών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των όντων ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των όντων ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των όντων ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Υιές της ασθενίας ημών. Εν εκεί εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθή βασιλεία, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήει μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν τη πίστη, κατεβάλλου θερμός. Υπέρ Χριστού του νυμφίου σου, αλλά κυρήν ως ας αιρέσει και των εχθρών το φρίαγμα. Εν της ποσή των βασιλέων ημών υποταγήνε, πρέσβευε δια της Θεοτόκου, ή υπό 630 θεοφόρων πατέρων των όρων λαβούσα και φυλάτουσα πανέφημε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλόν προσωτήρια ενδιά της επαγγελίας του μιλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετήρα ταύτης την τεύξης και ήθελε η ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσε της νέας κάθωρον και ρίσε ημάς ο παπάς της λήψου ασκοκών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίη σου Αγγέλισσα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόστης δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Κύριε και Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούς, αντινόντος Θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ηλιστή την εις τον παράδεισο να το ποιήσα στις οδόν και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη και μην της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτω μεν γαρ και η νομίσαμεν και ουκές μεν άξια αρετάωματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν της ανήκας των αγαθότητα φυσί ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελέους, ξύσον εμάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιώδη και η μέρα ημών.

0: εξελού ημάς το αντικειμένο Κυρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών πρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα. Και συζήσομε το μετέρου δεσπότη και εκεί δαιμόνι και ούτου ξύσαν ακολουθείς προστάγμα στην νεόλιον ανάπαυσιν καταντήσομε θα πάντων εστί ευρενωμένων η κατοικία. Σιγαριότος αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώτον σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να αναπέμπουμε στον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζω, ποιος πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ήλθε ημών δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκη, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού, Αγίας αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανευχών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτισών των Σλάβων, του εν αγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκοπού Πενταπόλεως, του εν αγίου θαυματουργού των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος, Εφημίας της Πανεφήμου, ούτε τον όρο της πίστεως, Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου εκράτημεν, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Κινδαίου Πρεσβυτέρου Μαρκιανού και Μαρτυροκλέου, των Ουσίων, Λέοντος Όλγας της Αποστόλου, Νικοδήμου του Βατοπεδινού και Κυρίλου του Νέου, έτη δε και Σοφρονίου του Νέου, του Ενέση της Αγγλίας Ασκήσαντος, των Αγίων ενδόξων νέων οσιομαρτύρων Νικοδήμου και Νεκταρίου του Εκβριούλων, όν την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσε.

0: Αμήν. Δέχτη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτη προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Ξομολόγηση και μεγάλο πρέπει αν είναι δίσω αναβαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέρινος στη γάζου δε είστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επιβάσιν αυτού περί πάντων επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Θεμέλιον την γίνει επί την ασφάλιν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος σημάτων των περιβόλων αυτού και των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνής βροντίσου δηλιάζουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου, καλύψε την υγιή. Ο εξ αποστάλων μεγάσιν φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται, όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πεντρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτό που κάρπου των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει του δηλία των ανθρώπων, του εξάγινάρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο, είναι λέει ότι άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εντάξει του πεδίου εκέδρου του Λιβάνου, α εφύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο έψη του ρεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου σκότω και γίνε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ιστα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Σε μεγάλη θέργα σου, κύριε Πάντα, η σοφία επίση πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ο νουκά στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όντω ενέπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρο δοκό, ιδρύνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή τη συλλέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δέσου το πρόσωπο τραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του αιώνα, αφρανθίσετε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωριών και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου ψάλλω το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το κυρίω, εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη. Και αν ομοίωστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον νίξ. Όσο μεγαλύθερα σου κύριε πάντα η σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: Ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πέτου ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πλεών των αντιπαρούντων ασούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Πετουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, επάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξίωσον Κύριε διασπέρατο απ' την αμαρτία της φιλοκτηνή μας, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάδων στους αιώνους. Αμήν. Για ενή το Κύριε το λέω σε ποιμάς, καθά περίληψε με έπισε, ευλογητός η Κύριε διδαξόμητα δικαιωματάς, ευλογητός η δέσποτα συνέτησόμητα δικαιωματάς, ευλογητός η Άγια φωτσόμητα της δικαιωμασής σου, Κύριε το λέω σου στον αιώνα, τέργο το χειρόν σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το πατρική.

0: Μην απολύσεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασαι κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώτη, Αγίω Πνεύματι, κυρίν και Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε, δε αμαρτίες ημών, δέστα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η έστρα ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώτη, Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τι ο το όνομά σου έρθει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφή εμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμώμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη ιερά Μητροπολιτά αυτού και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Πελαγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν σκλήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοδόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Πανακράντου και Παναμωμαγίας, από την Μητρός Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου, Σταύρου Χάρτη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου. Προστασίες των τιμίων επουράνιων αερών, αείλων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς, τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καρυνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφθαλων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματούργου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, έτη δε Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συνάφτω Ηρακλείου Φαύστου και Μινά, και του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Σεραπείωνος της Αγίας ενδόξου, Βερονίκης της Αιμορρόουσης, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Μιχαήλ του Μαλαιίνου και Παϊσίου του Νέου του Αγίου Ρήτου, όν και την μνήμην επτέλουμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Λίας Λιαμής, σε αυτή την πρόσκληση να βρεθούμε μαζί, εσύ, εγώ, λίγο να βυθιστούμε στα νοήματα που κρύβει κάθε φορά η Ευαγγελική Περικοπή που έρχεται αύριο, την Κυριακή, στις εκκλησιές μας. Διαρκής η παρότρινση, διαρκής η ενθάρρυνση, διαρκής η πρόσκληση, αν θέλεις να αφιερώσεις λίγο χρόνο, να πας κάτω από την επιφάνεια, όχι πολύ, άλλωστε δεν επαρκεί και ο χρόνος, όχι μόνο της εκπομπής, αλλά δυστυχώς έτσι όπως έχουμε κάνει τη ζωή μας, δεν επαρκεί ο χρόνος γενικώς. Παρόλα αυτά, ακόμα και τα λίγα λεπτά που θα αφιερώσει κανείς, να, αυτή η εκπομπή κρατάει ή δεν κρατάει 25-26 λεπτά. Κι όμως μερικές φορές αρκούν αυτά τα λίγα λεπτά για να μπει στο μυαλό και κυρίως στην καρδιά μια υποψία για το ότι πίσω από την επιφάνεια, τα λόγια και τις λέξεις που κρύβονται στο, που γράφονται μάλλον, που είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, κρύβονται νοήματα, ελπίδα, αισιοδοξία, δύναμη και κυρίως όραμα. Υπάρχει όραμα ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης ζωής ή μάλλον ενός άλλου τρόπου ζωής, γιατί αν αφήσω και λέω μόνον μιας άλλης ζωής θα με παρεξηγήσεις και θα πεις ότι μιλάω για μια ζωή μετά θάνατον. Και αυτό ίσως είναι μια από τις συνηθέστερες αλλά και τις πιο άδικες κατηγορίες που δέχεται ο χριστιανισμός. Δεν είναι η χριστιανική πίστη μια φυγή προς μια ζωή μετά τον τάφο. Είναι μια ζωή που καλεί σε ανάσταση εδώ, σήμερα, τώρα. Δεν είναι ανάγκη να πεθάνουμε για να αναστηθούμε, γιατί ήδη, ακόμη και ζώντες, κατά μία έννοια είμαστε νεκροί. Η ζωή χτυπάει κάθε λεπτή. Κάθε στιγμή μπορεί να είναι για ζωή ή για θάνατο. Το κάλεσμα της Ανάστασης του Χριστού έχει να κάνει με την κάθε μέρα. Τώρα, εδώ, αν θέλουμε αναστενόμαστε ή αν θέλουμε παραμένουμε στο τίποτα, στη ματαιότητα, στην ακύρωση της ζωής. Είναι επιλογή μας. Όπως και να έχει, η χριστιανική πίστη μας καλεί για Ανάσταση εν ζωή και όχι μετά θάνατον. Το όραμα αυτό ενός άλλου τρόπου ζωής, συστηματικά ο Χριστός όσο ήταν μαζί μας, όσο ήταν στη γη, το καλλιέργησε, το δίδαξε και το έδειξε με κάθε του πράξη. Πιθανόν οι περισσότεροι να νομίζουν ότι τα θαύματά του δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να προσελκύσει πιστούς ή μια επίδειξη δυνάμεως. Δεν είναι έτσι. Κάθε θαύμα του Χριστού ουσιαστικά ανοίγει ένα παράθυρο σε αυτόν τον άλλο τρόπο ζωής. Την ώρα που ανασταίνει έναν παράλυτο, την ώρα που τον στηρίζει στα πόδια του, μας μιλάει για μια ζωή που δεν γνωρίζει την αρρώστια. Την ώρα που ανασταίνει τον νεκρό από τον τάφο, στην περίπτωση του Λαζάρου, ή στον ιό της χείρας που τον συναντάει στο δρόμο, τον σηκώνει ξανά στα πόδια του, μιλάει για μια ζωή η οποία δεν γνωρίζει θάνατο. Όταν μιλάει για αγάπη, μιλάει για μια ζωή η οποία θα στηρίζονται, στην οποία οι ανθρώπινες σχέσεις θα στηρίζονται στην αγάπη του ενός προς τον άλλον. Την ώρα που κατηγορεί τους Φαρισαίους, μιλάει για μια ζωή που θα έχει μέσα την διπροσωπία, την αναλγησία, την επίκριση στον άλλον και κυρίως την σκληροκαρδία. Αυτά πρέπει να διαβάζει κανείς πίσω από τις λέξεις και τις περιγραφές. Όπως και σήμερα, σε πρώτη ανάγνωση παρουσιάζεται ένα θαύμα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Χριστού. Είναι όμως έτσι η διήγηση, έτσι οι διάλογοι, έτσι οι λεπτομέρειες του περιστατικού που λίγο κανείς να το αποφασίσει θα ανοιχτούν μπροστά του απρόσμενες διαστάσεις. Στην ζωή την οποία σας περιέγραψα προηγουμένως υπάρχει ακόμα ένα μήνυμα που θα προσπαθήσω να σας το φανερώσω ή μάλλον να σας το δείξω, να το βρείτε μόνοι σας μέσα από τη σημερινή περικοπή.

Μιλάει για μια ζωή όπου το σώμα και η ψυχή είναι ενωμένα. Δεν βρίσκονται σε διχασμό. Μια ζωή όπου το σώμα είναι εργαλείο αγάπης, εργαλείο ζωής. Εμείς το σώμα μας δεν το ελέγχουμε. Ακολουθεί τους ρυθμούς του. Ακολουθεί τους νόμους της φθοράς. Πολλές φορές, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι το ασθενές μας κομμάτι. Το πνεύμα θέλει. Το σώμα δεν ακολουθεί. Αυτή η διάσπαση του μέσα και του έξω, του αόρατου κομματιού μας και του ορατού κομματιού μας, δεν οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά στην εγκατάσταση του θανάτου μέσα μας. Για να ακολουθήσει το σώμα τη ζωή, πρέπει ζωή μέσα μας να έχουμε. Και εμείς είμαστε όντα θανάτου, όντα φθοράς. Θα ήθελα να σας διαβάσω την περικοπή και να πούμε μερικά πράγματα, ή μάλλον να σας επισημάνω έτσι κάποιες μικρές γωνιές της περικοπής αυτής, για να σας υποψιάσω ότι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή περιγραφή ενός θαύματος έχουμε σήμερα. Ένα το κεφάλαιο λοιπόν, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. 1-8 η στίχη. Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να αποσήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Σας μίλησα για μια άλλη κοινωνία που κάθε στιγμή εδώ τώρα που ζούμε ως προοπτική και ως δυνατότητα χτυπάει την καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε αυτή η κοινωνία σήμερα τι προδιαγραφές έχει. Όταν λέει είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο. Καταλαβαίνετε. Τον παράλυτο τον έφεραν άνθρωποι στα χέρια. Ο Ιησούς είδε μπροστά του ένα γεγονός κοινωνικό. Είδε μια παρέα με κάποιο μέλος της να έχει πρόβλημα. Να το πω διαφορετικά. Είδε μια, κατά κάποιο τρόπο με σημερινούς όρους, μια εκκλησία που φέρνει μπροστά του το αδύναμο μέλος της. Δεν μπορεί. Να σας πω και κάτι. Ίσως και δεν γνωρίζει ή και να μην θέλει ο παράλυτος να φτάσει μπροστά στο Χριστό. Αν το δείτε, αυτή τη στιγμή στην περικοπή αυτή δεν μιλάει καν ο παράλυτος. Το γεγονός είναι εκκλησιαστικό σήμερα. Ομάδα ανθρώπων που αγαπιούνται μεταξύ τους αποφασίζουν κάτι να κάνουν για το άρρωστο, το αναγκεμένο μέλος της παρέας τους. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, τότε είπε στον παράλυτο. Δεν είναι λιγάκι συγκινητικό το βρίσκω. Είδε πίστη ανθρώπων, είδε αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και κοινή, να το πω έτσι, ο Χριστός στις διαδικασίες. Θάρρος παιδί μου, συνεχίζει, σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Δεν νομίζω να μπορεί να βρεθεί πιο περιεκτικός τρόπος για να βγει ένα σύνθημα ανάλογο με εκείνο των τσιγάρων που παρουσιάζονται στα κουτιά. Η αμαρτία βλάπτει σοβαρά την υγεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποκάλυψη από αυτό που διαβάζουμε σήμερα, ότι αυτό το γεγονός ισχύει. Και δεν το θέτω το θέμα σαν μια ποινή όπως το κάνουν πολλοί, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Να βλέπουν ένα πρόβλημα και να νομίζουν ότι προέρχεται από ποινή του Θεού. Η αμαρτία είναι δύναμη αυτοκαταστροφής και της ψυχής και του σώματος. Ως προς την ψυχιατρική επιστήμη, δεν νομίζω ότι έχουμε κλείσει πάνω από 70-80 χρόνια που ήρθε η ψυχανάλυση να δείξει τι τρομερές επιπτώσεις έχει πάνω στο κορμί η πίεση, το τραύμα το ψυχικό. Αυτό η Εκκλησία, αυτό η πίστη μας το γνωρίζει αιώνες. Η αμαρτία φθείρει. Φθείρει το σώμα. Ούτε καν γίνεται, αν δείτε, μες στην περικοπή συζήτηση για την υγεία. Εδώ γίνεται για το πρόβλημα της αμαρτίας. Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Η φράση αυτή φαίνεται σαν απάντηση. Σε ένα βούτυμα. Κανένα ζητεί πιστό τίποτα. Ούτε αυτοί που τον έφεραν, ούτε ο ίδιος ο παράλυτος. Φαίνεται όμως πως η ψυχή μέσα και στους δύο και κυρίως στον άνθρωπο που κοίταται μπροστά του εκείνη την ώρα, η ψυχή φωνάζει, ζητάει. Και τι ζητάει? Άφεση. Ο άνθρωπος εκεί μπροστά με την σιωπή του κραυγάζει συγγνώμη. Η πρώτη όμως λέξη είναι η λέξη θάρρος. Χωρίς να πει ο παράλυτος τίποτα, χωρίς να πουν οι άλλοι τίποτα, ο Χριστός βλέπει σήμερα την μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου και του τότε και του σημερινού. Την απογοήτευση, την απελπισία, την απόγνωση, την πεποίθηση ότι τίποτε πια δεν μπορεί να γίνει και απαντάει θάρρος. Σήκω, μέσα σου σήκω καταρχήν, και αν σηκωθείς μέσα σου θα σηκωθεί μαζί και το κορμί σου. Θάρρος, παιδί μου. Πώς να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τις δύο αυτές λεξούλες? Παιδί μου. Προσωπικά, και το θάρρος με συγκινεί
και το σου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες με συγκινή, αλλά αυτό το παιδί μου με οδηγεί σε μια σχέση με το Θεό παιδιού προς πατέρα. Και το θάρρος και η άφεση και η σχέση πατέρα παιδιού ίσως να είναι οι τρεις προϋποθέσεις για να σηκωθεί πάλι και το ανθρώπινο κορμί και να σταθεί στα πόδια του. Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Δεν γνωρίζω έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή που να μην έχει απόλυτη ανάγκη να ακούσει αυτή τη φράση. Δεν ξέρω αν έχει και μεγάλη σημασία να μάθουμε αν τελικά περπάτησε ο παράλυτος ή όχι. Κάποιοι από τους γραμματείς που παρίστανται έχουν αλλού το νου τους. Ψάχνουν να βρουν αν προσβάλλει τον Θεό ή όχι. Το παιδί μου δεν το ακούν. Βρίσκονται ακόμα στην οτροπία ότι εκείνη την ώρα ο Θεός, ο Χριστός, κάνει επίδειξη δυνάμεως. Δεν ακούν το παιδί μου. Οι σκληρόκαρδοι άνθρωποι δεν μπορούν να αγαπήσουν, δεν μπορούν να αγαπηθούν και συγχρόνως τρελαίνονται. Τολμώ να πω δαιμονίζονται όταν ακούν για αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Είναι ακριβώς το γεγονός που τους θυμίζει την καταδίκη τη δική τους. Αφήστε με να πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αιτία πίσω από το αφιόνισμα των ανθρώπων εναντίον της πίστης του Χριστού είναι η αδυναμία των ανθρώπων να αγαπάνε. Ποτέ δεν χλεβάστηκε Θεός έτσι όσο ο Θεός των χριστιανών. Γιατί όλοι οι θεοί την δύναμη την είχαν σαν το πρώτο μεγάλο τους ατού. Εξυπηρέτησαν τα είδωλα πολύ την εξουσία. Γιατί επρόκειτο για θεούς, ψεύτοθεούς, κυρίως ισχύος, δυνάμεως. Αυτός ο Θεός, ο ταπεινός και ανυπερήφανος Θεός, που τολμώ να πω εκφύσεως απεχθάνεται την υποταγή, την εξουσία, την δύναμη πάνω στα πλάσματά του, είναι ένας ενοχλητικός Θεός για τους ισχυρούς του κόσμου. Γιατί διακηρύσει ότι δεν είναι σαν κι αυτούς. Οι γραμματείς, είπαμε, εκεί στο πρόβλημά τους. Μα αυτός προσβάλλει τον Θεό. Ακριβώς, έχουν απόλυτο δίκιο. Τι προσβάλλει τον Θεό όμως, τι του καταλογίζουν? Εγώ νομίζω ότι, αν και η πρώτη απάντηση είναι σου συγχωρούν διαμαρτίες, δηλαδή διαμαρτύρονται ότι ένας άνθρωπος που βλέπουν μπροστά του παίρνει την εξουσία του Θεού. Εγώ νομίζω κατά βάθος τους ενοχλεί ότι το προφίλ του Θεού αλλάζει. Εκείνοι γνωρίζουν Θεό ποινής, αυστηρότητος και νόμου. Και ξαφνικά έρχεται ένας Θεός να αποκαλύψει την πατρική του σχέση με τους ανθρώπους και γι' αυτό δεν είναι έτοιμοι. Ίσως σήμερα μπορούμε να υποψιαστούμε τον σκανδαλισμό τους όταν αυτός που διεκήρυσε τον εαυτό του Υιό Θεού βρισκόταν καταματωμένος πάνω σε ένα σταυρό. Όντως εκεί πρέπει να τρελάθηκαν. Και ο Ιησούς κατάλαβε, λέει, τις σκέψεις τους. Γιατί, λέει, κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω? Τι είναι ευκολότερο άραγε να πει? Έχει κανένα κόστος να πει σου συγχωρούν διαμαρτίες? Και ποιος το μετράει και ποιος το επαληθεύει αυτό? Ναι, το δύσκολο είναι να πει σήκω και περπάτα. Και το λέει. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε. Είχε όμως πρώτα μέσα του δεχτεί την άφεση. Το ξαναλέω. Ο παράλυτος ήταν ένας άνθρωπος που είχε σωριαστεί στη γη από την ενοχή και από το βάρος των αμαρτιών του. Το σημερινό Ευαγγέλιο δεν είναι η περιγραφή ενός θαύματος. Είναι η περιγραφή της δύναμης της συγγνώμης. Τρέχουν οι άνθρωποι να βρουν την υγειά τους σε χίλιους δυο τόπους.
τρέχουν σε γιατρούς, τρέχουν σε ψυχιάτρους, τρέχουν σε φάρμακα, μπορεί να τρέχουν και κάτω από μια θαυματουργή εικόνα. Μία είναι η ανάγκη. Το μεγάλο, το λυτρωτικό, το ολόκαρδο ήμαρτον.

0: Τώρα εκείνη η φράση, εκείνος σηκώθηκε και πήγε σπίτι του, ας την κρατήσεις και να την ερμηνεύσεις όπως επιθυμείς. Είχα διαβάσει κάποτε σε ένα ωραίο κείμενο, πολύ απλό κείμενο, ενός παλιού ιερέως ιεροκήρη καμιά σκέψη και την έχω συγκρατήσει. Και πήγε στο σπίτι του, δεν εβέβαιον ότι είχε και σπίτι προηγουμένως, δεν εβέβαιον ότι είχε εκ μέρους της οικογένειάς του κατάλημα. Άλλωστε οι φίλοι του τον φέραν, όχι η οικογένειά του. Επιβιβάστηκε, λέει, στο πλοίο και του έφεραν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Δεν έχουμε μαρτυρία αν ήταν συγγενείς του ή φίλοι του. Πιθανόν ως ανάπηρος θέση στο σπίτι του να μην είχε. Πάντως γυρίζει στο σπίτι του. Δεν ήταν όμως αυτό που με συγκίνησε τόσο πολύ στη σκέψη, όσο κάτι λιγάκι πιο μεταφορικό, πιο εσωτερικό. Αν δούμε τη φράση αυτή, εκείνος σηκώθηκε και πήγε σπίτι του, μόνο ως προς την ψυχική του διάσταση. Ήταν πια μια όρθια ψυχή. Και ο οίκος της ψυχής του πια ήταν ανοιχτός και μπορούσε να τον φιλοξενήσει. Το σπίτι της ψυχής του ξαναθεμελιώθηκε, ξαναστάθηκε όρθιο. Και έλεγε το πολύ γλυκό, επαναλαμβάνω, αυτό κείμενο, ότι ήταν η οροφή της ψυχής του που είχε πέσει και τον είχε καταπλακώσει και τον κράταγε παράλυτο στη γη. Με την άφεση και με το θάρρος ξαναστήθηκε ο οίκος της ψυχής του. Σηκώθηκε και εγκαταστάθηκε πια στο σπίτι του. Υπάρχει και η τελευταία πρόταση της περικοπής. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό. Δεν ξέρω, ίσως είναι ιδέα μου, αλλά μια μικρή δόση ηρωνίας πίσω από αυτό το δοξολόγησαν και έμειναν κατάπληκτοι διακρίνω. Κάθε φορά που πια στο Ευαγγέλιο ακούω δοξολογία και κατάπληξη, θυμάμαι ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τάδαν όλα αυτά είναι αυτοί που θα φώναζαν την κρίσιμη στιγμή το σταυροθήτο. Κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό, μέχρι που οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και το μυαλό τους τα απομυθοποίησαν όλα και τον είδαν σαν έναν βλάσφημο γραφικό τύπο που έπρεπε να ανέβει στο σταυρό για να ικανοποιήσει το δημόσιο αίσθημα της εποχής. Υπάρχει όμως και τελευταία μικρή φρασούλα, τον δοξολόγησαν που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Αυτό υπονοεί πιθανόν ότι βλέπουν τον Χριστό σαν άνθρωπο και δοξολογούν το Θεό που του έδωσε τέτοια εξουσία. Εμένα, αφήστε με να πιστεύω ότι αυτό το έδωσε εξουσία στους ανθρώπους έχει να κάνει με το δώρο του Θεού στους ανθρώπους να σηκώνονται στα πόδια τους και να ζητούν αυτό το μεγάλο ήμαρτον. Θέλει δύναμη κανείς να πει το ήμαρτον. Θέλει δύναμη να αναγνωρίσει την αποτυχία του άνθρωπος. Η δύναμη αυτή πολλές φορές τον ξεπερνάει. Γι' αυτό, έτσι, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, αυτό θα ήθελα να σου αφήσω σαν έτσι, μια πρόταση της πιο, κατά τη γνώμη μου, λειτουργικής, βασικής σκέψης, του βασικού μηνύματος της περικοπής αυτής. Μια έκκληση για προσευχή, ώστε να δίνει ο Θεός δύναμη επιστροφής, δύναμη συγνώμης και άφεσης. Από εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν όλοι. Εδώ αποχαιρετιόμαστε. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο βραδάκι, καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεσαι, και εμείς ξανά εδώ, τα έπαια διδαχής, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα, μαζί σου. Καλό βράδυ.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
9: Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
7: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές μας ακροάτριες, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου». Μας ακούτε όπως κάθε εβδομάδα μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγάκυκλους στον FM. Στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και το ευχαριστούμε και που μιλάει στην ψυχή μας και που μας φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε θέματα που αφορούν την υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Και βεβαίως όχι μόνο, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκτός Ελλάδος μέσα πια από το ίντερνετ. Αγαπημένοι μας φίλοι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που περιτριγυρίζεται από θάλασσα και που συνηθίζεται να κάνουμε τις διακοπές μας σε αυτή και να τη χαιρόμαστε πάρα πολύ, αναδεικνύεται ένα σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα των πνιγμών. Ο πνιγμός αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου και πρόβλημα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν από πνιγμό, ενώ τετραπλάσιος αριθμός διακομίζεται στα νοσοκομεία προληπτικά. Στην Ελλάδα, σχεδόν κάθε μέρα ένας άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό. Τα περισσότερα περιστατικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ατυχημάτων του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των άλλων, στα πλαίσια του προληπτικού του ρόλου για την προστασία της δημόσιας υγείας από ατυχήματα και πνιγμούς, έχει ως αποστολή να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ενημερωθεί και να αποκτήσει γνώσεις που θα φανούν χρήσιμες και θα τον προστατεύουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και επιστημονικές δράσεις. Ο στόχος των δράσεων αυτών δεν είναι να αποτρέψουν τον κόσμο από το να χαίρεται τις ομορφιές της θάλασσας και το νερό, αλλά να τον προστατεύσει. Το Κελπνό συμβουλεύει Έλληνα προφυλάξουν από τον πνιγμό. Στηριζόμενοι σε αυτές τις δράσεις, στη σημερινή μας εκπομπή θα διαπραγματευτούμε το θέμα του πνιγμού. Ο στόχος βεβαίως δεν είναι να τρομάξουμε κανέναν ή να τον αποτρέψουμε από το να χρησιμοποιήσει τη θάλασσα, αλλά μόνο να τη χειριζόμαστε με ασφάλεια και με σεβασμό, όπως άλλωστε τις αρμόζει και όπως τη διαχειρίζονται οι Έλληνες τόσα χρόνια τώρα. Γενικά στον κόσμο περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι περίπου κάθε 30 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό στον πλανήτη. Σε κάθε θανατηφόρο πνιγμό αντιστοιχούν ωστόσο 4 περιστατικά ανθρώπων που επιβίωσαν από πνιγμό με ή χωρίς σοβαρή βλάβη για τη ζωή τους. Και μόνο αυτό το νούμερο αναδεικνύει τη σημαντικότητα της πρόληψης. Στην Ελλάδα, περίπου 300 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό ετησίως. Ο μέσος όρος θανατηφόρων πνιγμών στην πατρίδα μας είναι διπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρώπης. Παρότι είμαστε ένας θαλασσινός λαός, ωστόσο έχουμε μεγαλύτερο αριθμό λουόμενων. Η αναλογία ανδρών προς γυναικών που πεθαίνουν από πνιγμό είναι 4:1. Για κάθε 4 άντρες, μία γυναίκα. Επίσης, περίπου 30 παιδιά και έφηβοι πεθαίνουν από πνιγμό κάθε χρόνο. Τα περισσότερα θύματα πνίγονται σε απόσταση 10 μέτρων και σπανίως σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα από τη στεριά. Οι επικίνδυνες ώρες του 24ωρου είναι οι μεσημεριανές ώρες. Άτομα υψηλού κινδύνου θεωρούνται άτομα ακραίων ηλικιών, δηλαδή τα παιδιά από μηνών έως και 5 ετών και ηλικιωμένοι. Επίσης, υψηλού κινδύνου θεωρούνται όσοι πραγματοποιούν ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά μέσα και γύρω από το νερό. Όσοι δεν ξέρουν κολύμπη, αλλά και όσοι γνωρίζουν κολύμπη και υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και όσοι καταναλώνουν αλκοόλ και ουσίες πριν την επαφή τους με το νερό. Με τον όρο πνιγμός ονομάζεται η διαδικασία εμφάνισης αναπνευστικής διαταραχής εξαιτίας βύθισης ή εμβάπτισης σε κάποιο υγρό. Το αποτέλεσμα του πνιγμού μπορεί να είναι επιβίωση, τραυματισμός ή θάνατος. Μπορεί δηλαδή κάποιο θύμα να τα καταφέρει ή όχι. Όροι όπως δευτεροβάθμιος πνιγμός, ξηρός πνιγμός, υγρός πνιγμός και παραλίγων πνιγμός που χρησιμούνταν παλιότερα από την ιατρονοσηλευτική κοινότητα έχουν εγκαταληφθεί. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων πνιγμών υπάρχει παρουσία νερού στα πνευμόνια του θύματος, έστω και σε μικρή ποσότητα. Εάν δεν υπάρχει, τότε πιθανότατα πέθανε από άλλη αιτία πριν από την πτώση του στο νερό. Άρα λοιπόν, για να ορίσουμε τον πνιγμό, θα πρέπει να υπάρχει η παρουσία νερού στους πνεύμονες. Ένας πνιγμός, εκτός από τον θάνατο στο ίδιο το θύμα, έχει και άλλες δυσάρεστες επιπτώσεις. Από μελέτες καταγράφεται ότι το 95% των ζευγαριών των οποίων το παιδί πέθανε χωρίζει μέσα σε 5 χρόνια. Το κόστος νοσηλείας των θυμάτων πνιγμού αυξάνει τις δαπάνες για το σύστημα υγείας. Η ζωή των ανθρώπων που φροντίσουν ένα θύμα πνιγμού που επιβιώνει σε κατάσταση κόμματος καταστρέφεται συναισθηματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Το 20% των ανθρώπων που στιγμιαία έφυγαν από τη ζωή και επανήλθαν βιώνει μια μεταθανάτια εμπειρία. Από αυτούς, ένα πολύ μικρό ποσοστό των θυμάτων την περιγράφει ως οδυνηρή. Με βάση τον μοντέλο των 4 όμικρων του πνιγμού, ή όπως αγγλικά ονομάζεται The 4W Model of Drawing, οι παράγοντες που καθορίζουν την επιβίωση του ατόμου είναι το ίδιο το θύμα, ο διασώστης, οι συνθήκες και η τοποθεσία του πνιγμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πνιγμός μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, οπουδήποτε και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με υπαιτιότητα είτε του ίδιου του θύματος, είτε του ανθρώπου που θα μπορούσε να τον σώσει, του ναυαγοσώστη. Κάθε χρόνο πεθαίνουν από πνιγμό τόσο τα ίδια τα θύματα όσο και οι διασώστες τους που επιχείρησαν να τους σώσουν υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις και τις γνώσεις τους. Με βάση την ενστικτόντια αντίδραση του πνιγμού, όπως ονομάζεται, το θύμα του πνιγμού εμφανίζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η προσπάθειά του να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού θα διαρκέσει περίπου 20 με 60 δευτερόλεπτα. Σπάνια είναι σε θέση να φωνάξει βοήθεια, επειδή όταν το κεφάλι του βγει στην επιφάνεια του νερού, θα προσπαθήσει να εισπνεύσει οξυγόνο. Τα χέρια και τα πόδια του εκτελούν κινήσεις ανίκανες να τον κρατήσουν στην επιφάνεια του νερού. Η πλήρης καταγραφή των πνιγμών στην πραγματικότητα είναι αδύνατη, γιατί οι χώρες με τους περισσότερους πνιγμούς δεν διαθέτουν αξιόπιστο σύστημα καταγραφής. Για παράδειγμα, αν το θύμα πνιγμού δεν φτάσει μέχρι το νοσοκομείο, δεν καταγράφεται στα επίσημα στατιστικά της χώρας. Επίσης, ο θάνατος από περιπτώσεις όπως το τσουνάμι, η πτώση ενός αυτοκινήτου ή αεροπλάνου στο νερό, δεν καταχωρείται ως αμυγής πνιγμός, με αποτέλεσμα τη σοβαρή υποεκτίμηση του προβλήματος. Ωστόσο, είπαμε ότι περίπου κάθε 30 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από πνιγμό στον πλανήτη. Αξίζει όμως ωστόσο να επισημάνουμε ξανά ότι σε κάθε θανατηφόρο πνιγμό αντιστοιχούν 4 περιστατικά ανθρώπων που επιβίωσαν από πνιγμό με ή χωρίς σοβαρή βλάβη στην υγεία τους. Για να αποτρέψουμε τον πνιγμό, θα πρέπει να φερόμαστε στο νερό με σεβασμό. Καταρχήν, κάθε λουόμενος θα ήταν καλό να έχει παρακολουθήσει οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης. Ιδανικά, να κολυμπούμε πάντα με παρέα και ιδανικά επίσης κάτω από την επίβλεψη ναυαγοσώστη. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται πάντα από ενήλικο κοντά στο νερό. Θα πρέπει να κολυμπάμε τουλάχιστον 3 ώρες μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να μπαίνει κανείς απότομα στο νερό και να μην μένει αρκετή ώρα σε κρύο νερό. Καλό για τους λουόμενους είναι να μην απομακρύνονται επίσης από τα ρηχά, αλλά να κολυμπούν παράλληλα προς την ακτή, ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα. Να μην επιρρεκτιμά ένας λουόμενος και να μην κάνει επίδειξη των δυνάμεών του στους άλλους, να μην κάνει επικίνδυνα παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια των άλλων σε κίνδυνο, και αν κάποιος κινδυνεύει και εκτιμάμε ότι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε, θα πρέπει να ειδοποιήσουμε κάποιον που μπορεί να το κάνει, ιδανικά ένα ναυαγοσώστη. Θα πρέπει να ακολουθούμε πάντα τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούμε, είτε μιλάμε για οργανωμένη παραλία, είτε μιλάμε για ειδικούς χώρους. Και βεβαίως, αν επισκεφτούμε μια περιοχή για πρώτη φορά, καλό είναι να ενημερωνόμαστε για τους κινδύνους της από τους ντόπιους κατοίκους. Αν αισθανθούμε ότι παρασυρώμαστε από το ρεύμα, θα πρέπει να κολυμπήσουμε παράλληλα με την ακτογραμμή για να απεγκλωβιστούμε και μετά κάθετα για να επιστρέψουμε στην ακτή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα που κάναμε με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας, του κυρίου Άγγελου Παπά, που μας συνοδεύει και σήμερα, να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα παρουσίαση των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας στη θάλασσα. Και αν κάποιος από τους φίλους μας, αν κάποιος από τους λουόμενους κινδυνεύσει από πνιγμό. Για να σώσουμε κάποιον από πνιγμό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και μπορούν να εφαρμόσουμε διάφορες μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος αφορά τη διάσωση με φωνή. Να καθίσουμε στην άκρη της στεριάς ή στην άκρη της πισίνας και να καθοδηγήσουμε το θύμα λεκτικά, με φωνές, ώστε να κολυμπήσει προς τη στεριά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φράσεις όπως «χτύπα τα πόδια σου», «κράτησε το κεφάλι σου ψηλά», «κολύμπησε προς τη στεριά», έτσι ώστε να τον οδηγήσουμε και να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει το στρες που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Η δεύτερη μέθοδος αφορά τη διάσωση με έκταση άκρου. Ξαπλώνουμε στο έδαφος, προκειμένου για πισίνα, και απλώνουμε προς το θύμα το χέρι ή το πόδι μας. Του δίνουμε προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό και να μπορέσουμε να τον τραβήξουμε έξω. Η τρίτη μέθοδος αφορά τη διάσωση με πέταγμα αντικειμένου. Πετάμε προς το θύμα ένα σκηνί ή ένα σωστικό σάκο, όπως ονομάζεται, που είναι ο σάκος που περιέχει σκηνή που ξετυλίγεται καθώς πετιέται προς το θύμα, ένα κυκλικό σωσίβιο, μία μπάλα, ακόμα και τη ρεζέρβα ενός αυτοκινήτου, προκειμένου να την πιάσει ως βοήθημα επίπλευσης και μετά να ενθαρρύνουμε το θύμα να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια του νερού, να χτυπήσει τα πόδια του μέχρι να φτάσει στη στεριά. Η τέταρτη μέθοδο ονομάζεται διάσωση με υδροβασία. Σε αυτή την περίπτωση, ο διασώστης, αφού πάρουμε την απόφαση ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε, περπατά μέσα στο νερό μέχρι το σημείο που πατώνει. Απλώνει το χέρι του ή κάποιο αντικείμενο στο θύμα, ένα ξύλο, ένα σωσίβιο, του δίνουμε οδηγίες να πιαστεί από αυτό και τον τραβάμε έξω. Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ο διασώστης να μην ξεπεράσει το σημείο εκείνο που πατώνει και να μην νιώσει ο ίδιος ότι δεν είναι ασφαλής. Η πέμπτη μέθοδος αφορά διάσωση με πλωτό μέσο. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα πλωτό μέσο, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε και να εξασφαλίσουμε ταχεία προσέγγιση του θύματος και βεβαίως ασφαλή και ξεκούραστη επιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ταχύπλοο, ένα jet ski, μια βάρκα με κουπιά, ένα κανό, μια σωστική σανίδα ή ένα φουσκωτό στρώμα θαλάσσης. Με την προϋπόθεση πάντα ότι γνωρίζουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Η έκτη μέθοδος αφορά διάσωση με κολύμβηση και χρήση σωστικού αντικειμένου. Πριν μπει κανείς στο νερό, παίρνει μαζί του ένα βοήθημα επίπλευσης. Προσεγγίζει το θύμα και το απλώνει το βοήθημα επίπλευσης, χωρίς ωστόσο να έρθει σε επαφή με το θύμα. Το βοήθημα μπορεί να είναι οτιδήποτε επιπλέει. Ένα βοσωστικό σωσίβιο, μπάλα, life jacket ή οτιδήποτε εξασφαλίζει απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο διασώστη και το θύμα. Ακόμη και μια μπλούζα, μια ομπρέλα ή ένα κομμάτι ξύλο θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Η έβδομη μέθοδος είναι διάσωση με άμεση σωματική επαφή. Αυτή είναι και η πιο δύσκολη και απαιτητική τεχνική. Μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Ο διασώστης προσεγγίζει το θύμα ώστε να αποφύγει πιθανό έναν αγκαλισμό. Είναι πολύ πιθανό ένα θύμα πνιγμού να προσπαθήσει να μας αγκαλιάσει και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να βυθιστούμε και οι δύο στο νερό. Πιάνει λοιπόν ο διασώστης το θύμα από τον ώμο και από τη μέση, ώστε το σώμα του να ξαπλώσει στην επιφάνεια του νερού. Πιάνουμε προσεκτικά το θύμα από το σαγόνι με το ένα ή με τα δύο χέρια, από τις μασχάλες με τα δύο χέρια, από το στήθος, τα ρούχα ή τον καρπό του. Τον ρημουλουκούμε μέχρι την ασφάλεια και μέχρι βεβαίως να έρθει βοήθεια. Αν έχει τις αισθήσεις του, τον ενθαρρύνουμε να μας βοηθήσει και κυρίως να ηρεμήσει. Αν βουλιάζει το σώμα, προσπαθούμε να το κρατήσουμε οριζόντια και στη συνέχεια να το ρημουλκίσουμε. Αν δεν αναπνέει, τότε χρειάζεται τεχνητή αναπνοή, η οποία πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους διασώστες. Οι πιο ασφαλείς τρόποι για κάποιον που δεν έχει εκπαιδευτεί στη διάσωση είναι οι τέσσερις πρώτοι, δηλαδή διάσωση με φωνές, διάσωση με έκταση άκρου, διάσωση με πέταγμα αντικειμένου και διάσωση με υδροβασία. Ο χρυσός κανόνας της ασφάλειας λέει ότι η ζωή του διασώστη είναι σημαντικότερη από του θύματος. Αντίθεται σε κίνδυνο για οποιοδήποτε λόγο, παράδειγμα από την ύπαρξη ψηλών κυμάτων, πνευμάτων ή είναι μεγάλη απόσταση από τη στεριά, δεν πρέπει να επιχειρήσει τη διάσωση και βεβαίως κανένας διασώστης δεν πρέπει να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Ένα ιδιαίτερο μεγάλο κεφάλαιο στην ασφάλεια στο νερό αφορά την χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών ή όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε τις πισίνες. Κάθε κολυμβητήριο θα πρέπει να έχει γραπτές διαδικασίες λειτουργίες, ώστε η πισίνα να λειτουργεί με ασφάλεια. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας και το σχέδιο πήγουσας δράσης. Οι διαδικασίες καθημερινής λειτουργίας περιλαμβάνουν τακτικές επιθεώρησης της πισίνας, έλεγχο εισόδου στις πισίνες, έλεγχο στα ανώτατα όρια της εισόδου, προπόνηση των ναυαγοσωστών, κανόνες ασφαλείας στους λουόμενους, καταστάσεις ενοικίασης του χώρου από τρίτους και χρήση των καλυμάτων της πισίνας. Το σχέδιο πήγουσας δράση από την άλλη περιλαμβάνει διαδικασίες για συνωστισμό και άτακτη συμπεριφορά, έλλειψη διάβγειας στο νερό, εκένωση των κολυμβητηρίων για λόγους διάφορους όπως είναι ο ανεπαρκής φωτισμός, η ανεπαρκή δόμηση, η έκδοση τοξικών αερίων, οι σοβαροί τραυματισμοί σε λουόμενο, πνιγμό, απειλή βομβιστικής επίθεσης και άλλα επίγοντα περιστατικά. Οι γενικοί κανόνες που προτείνονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Λωσημάτων για το τι πρέπει να προσέχουμε στις πισίνες μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Στους κανόνες που πρέπει να διασφαλίζει το ίδιο το κολυμβητήριο, ο ίδιος ο λειτουργός της πισίνας, σε κανόνες που αφορούν τη συμπεριφορά μας, σε κανόνες που αφορούν τη χρήση της πισίνας από τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, οι κανόνες που αφορούν τη συμπεριφορά μας λένε ότι πρέπει πριν κάποιος πέσει στο νερό να επισκεφτεί τη τουαλέτα. Επίσης, θα πρέπει να κάνει τους πριν εισέλθει στην πισίνα, αλλά και στο τέλος. Και βεβαίως, όταν κανείς απουνίζεται στις τουζιέρες ή χρησιμοποιεί τους νηπτήρες για να κάνει οτιδήποτε άλλο, να πλύνει τα δόντια του για παράδειγμα, θα πρέπει να κλείνει τη βρύση. Το νερό είναι υπερβολικά πολύτιμο και δεν υπάρχει λόγος να το σπαταλά κανείς καθώς απουνίζεται. Θα πρέπει να διατηρούμε την πισίνα καθαρή. Επίσης, πριν καταδυθεί κάποιος στην πισίνα, θα πρέπει να προσέξει αν υπάρχει κάποιος κάτω από την επιφάνεια του νερού. Κρίνεται σκόπιμο να περιμένει μία ώρα μετά από ελαφρύ φαγητό ή τρεις ώρες μετά από βαρύ φαγητό για να χωνέψει και μετά να εισέλθει στην πισίνα. Έντονη προπόνηση μετά από φαγητό ίσως προκαλέσει στομαχικές κράμπες ή έμετο. Θα πρέπει να βγαίνουμε από την πισίνα όταν αισθανθούμε κρύο και αυτό έγινε στον κάθε κολυμβητή. Ένας αρχάριος κολυμβητής θα πρέπει να επιτηρείται από ενήλικο ή από ναυαγοσώστη και είναι καλό να δηλώνει ότι είναι αρχάριος κολυμβητής. Εάν η πισίνα χλωριώνεται, τα κολυμβητικά γυαλιά είναι χρήσιμα για την προστασία των ματιών και είναι χρέος του κάθε κολυμβητή να βεβαιώνεται πως τα γυαλιά που επέλεξε είναι κατάλληλα για αυτή την πισίνα. Μεταξύ των συμπεριφορών που πρέπει να φροντίζουν οι λουόμενοι είναι να μην κάνουν πρακτική εξάσκηση κρατώντας την αναπνοή τους για πολλή ώρα κάτω από το νερό. Αυτό ενθαρρύνει την υπεραναπνοή και θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι αθλήματα όπως η συγχρονισμένη κολύμβηση με το κράτημα της αναπνοής μπορεί να είναι επικίνδυνα από ανθρώπους που δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι αθλητές που τα κάνουν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα γι' αυτό. Θα πρέπει επίσης να μην τρέχουν οι λουόμενοι γύρω από το χείλος της πισίνας. Συνήθως είναι βρεγμένο και λοχεύουν τον κίνδυνο να γλιστρήσουν. Μερικά πατώματα πισινών είναι φτιαγμένα από μη γλιστερό υλικό, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν επικίνδυνα αν οι λουόμενοι τρέχουν σε αυτά. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγουν οι ίδιοι τα επικίνδυνα παιχνίδια στην πισίνα. Ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να προκαλέσει διάσηση ή πνιγμό. Και βεβαίως, δεν πρέπει να σπρώχνουν τους άλλους μέσα στην πισίνα. Ίσως χτυπήσουν το κεφάλι τους είτε στο πλάι, είτε στον πυθμένα, είτε στο έδαφος. Μια τραυματική εμπειρία μπορεί να τρομάξει ένα άτομο και να του στηρίξει την εμπιστοσύνη. Αν κάποιος πρόξει για πλάκα έναν αρχάριο κολυμβητή στο νερό ή τον κρατήσει κάτω από την επιφάνεια του νερού, μπορεί να τον τρομάξει. Και βεβαίως θα χρειαστεί καιρός για να αποκτήσει τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Θα πρέπει να μην τοποθετούμε μπρατσάκια, φουσκωτά μπρατσάκια, στα πόδια των παιδιών ή των αρχάριων κολυμβητών, γιατί τα πόδια μπορούν να σταθούν στην επιφάνεια ενώ το κεφάλι να βυθιστεί και η όρθια θέση θα ανακτηθεί δύσκολα. Ποτέ να μην πας για κολύμπη χωρίς άδεια, αν κάποιος δεν σου έχει επιτρέψει και αν κάποιος δεν σου έχει πει ότι αυτό είναι ασφαλές να το κάνεις. Εάν κολυμπάμε σε ανοιχτό χώρο, τις θερμές ημέρες θα πρέπει να προστατευόμαστε από τον ήλιο με καπέλο, γυαλιά, μπλούζα αντιλιακό και πίνοντας άφθονα μη αλκοολούχα υγρά, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι. Τις κρύες ημέρες καλό είναι να προστατευόμαστε με ζεστά ρούχα και σκουφί, φροντίζοντας να στεγνώσουμε καλά τα μαλλιά μας κατά την έξοδο από το κολυμβητήριο. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να δίνουμε προτεραιότητα στα άτομα τα οποία έρχονται στο κολυμβητήριο και αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία ή κάποιο σωματική νόσο, και σε πισίνα με διαδρομές θα πρέπει να κολυμπάμε στη δεξιά μεριά για να μην συγκρουστούμε με τους άλλους. Αυτές ως απλές συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι. μεταξύ των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες των πισιτών ή αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους είναι πρώτα απ' όλα ο χαρακτηρισμός των εξόδων κινδύνου. Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να γνωστοποιούνται και να είναι χαρακτηρισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να μπορεί να τις δει και να μπορεί να τις γνωρίσει σε περίπτωση κινδύνου. Όλες οι πισίνες θα πρέπει επίσης να έχουν ενδείξεις βάθους του νερού για τα βαθιά και τα ρηχά και οι λουόμενοι να ενημερώνονται γι' αυτό, ενώ όλο το προσωπικό της πισίνας θα πρέπει να είναι ικανό να εντοπίζει ένα λουόμενο που βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, που σημαίνει θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο αφενός και αφετέρου το νερό να είναι διαυγές και καθαρό ώστε να είναι δυνατός ο τοπισμός του θύματος. Το βάθος του νερού, η διάβγεια και η αντανάκλαση στην επιφάνειά του παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορατότητα του πυθμένα. Όλες οι πισίνες θα πρέπει να έχουν βοηθήματα επίπλευσης τοποθετημένα σε διάφορα σημεία για λόγους ασφαλείας, σωσίβιαν προκειμένου, και προσβάσιμα από τον αβαγοσώστη. Στην πισίνα με κατηφορικό πυθμένα, ένα σκηνή ή κοντάρι να δείχνει το όριο του ρηχού νερού, έτσι ώστε οι κολυμβητές με διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων να γνωρίζουν το σημείο της πισίνας στο οποίο θα μπορούν να προπονηθούν. Από την άλλη, θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι οι λουόμενοι ότι αν ακούσουν συναγερμό ή καταλάβουν ότι οι ναυαγοσώστες ασχολούνται με κάποιο επίγον περιστατικό, θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από την κολυμβητική δεξαμενή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο έκτακτο συμβάν, όπως μία βόμβα ή μία φωτιά, θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως το χώρο, χωρίς πανικό και αφήνοντας πίσω ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει να κάνουν το ίδιο, με τη μόνη διαφορά ότι οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να μένουν κλειστά για να σβήσει η φωτιά λόγω έλλειψης οξυγόνου. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι λουόμενοι στο προκαθορισμένο σημείο, ασφαλές σημείο συνάντησης έξω από το κολυμβητήριο. Και τέλος, όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να έχουν ειδικά εκπαιδευμένο ναυαγοσώστη, ο οποίος καλό είναι να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα υγείας, θεραπευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνει ένας λουόμενος και αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που μπορεί να του φανεί χρήσιμη για να το βοηθήσει να κινδυνεύσει. Από τη μεριά τους, οι λουόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη του ναυαγοσώστη και να μην τον απασχολούν με πολυάριθμες κουβέντες. Όλα τα μέτρα που αναφέραμε παραπάνω, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητές μας ακροάτριες, έχουν σαν σκοπό πρωτίστως την ασφάλειά μας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να σεβόμαστε το νερό, να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες και να ακολουθούμε το κεντρικό σύνθημα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Έλληνα προφυλάξου από τον πνιγμό. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε για να συνεχίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και την ασφάλεια στο νερό, καλή δύναμη.
1: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Ώρα Ελλάδος, 8.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε

Καλώς σας βρίσκουμε αγαπητοί μας ακροατές. Και σήμερα είμαστε μαζί εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας για την επόμενη μισή ώρα περίπου. Η εκπομπή «Εσείς λόγοι σπαιδεύουν», η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο. Ο διπόρος μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας και οικουμενικός διδάσκαλος, αγαπητοί μας ακροατές, τόσο προσφυλής, αγαπητός και με τα σοφά λόγια του, μας δίνει μία πολύ ξεκάθαρη διάσταση αυτών των θεμάτων του γάμου και της ανατροφής των παιδιών, τα οποία εξετάζουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μας. Διαχρονική και επίκαιρη λοιπόν οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διαχρονική και επίκαιρη κιόλας είναι και οι προβληματισμοί μας, οι σκέψεις μας που κάνουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Πάντοτε απασχολούσαν όλους τους ανθρώπους, τους σκεπτόμενους τουλάχιστον και αυτούς που θέλουν να έχουν μια πνευματική ζωή, όλα αυτά τα θέματα, και ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις, πολύ σοφά δοσμένες, που αγγίζουν και την καρδιά μας, με όμορφα λόγια πολλές φορές, τρυφερά, στοργικά, όταν γράφει για παράδειγμα ότι η συζυγική αγάπη είναι πηγή μύριων αγαθών, ότι η γυναίκα είναι πηγή ευθυμίας και λιμάνι, αρκεί να τη βοηθεί και ο σύζυγος. Πόσο όμορφες ακούγονται αυτές οι κουβέντες στα αυτιά μας. Ο γάμος επίσης είναι κοινωνία βίου και όχι συναλλαγή. Ας το έχουμε καλά υπόψη μας, ιδίως στις εποχές που ζούμε, αγαπητοί μας ακροατές. Και γράφει και για τους σκοπούς του γάμου, που είναι η ένωση των συζύγων, και αν ευλογήσει ο Θεός να έρθουν και παιδιά, αυτά είναι πάντοτε καλοδεχούμενα. Εφιστά την προσοχή ο Ιερός Χρυσόστομος στην εκλογή συντρόφου και λέει ότι αυτό πρέπει να γίνεται με άλλα κριτήρια, όχι υλικά. Γράφει λοιπόν, μία νέα κόρη που είναι συνετή, ελεύθερη και καλλιεργεί την ευσέβεια, αξίζει όσο όλη η οικουμένη. Δεν είναι κέρδος η εκλογή πλούσιας γυναίκας, επισημαίνει ο Άγιος. Κανείς να μην επιδιώκει να μνημφευθεί πλουσιότερη από αυτόν γυναίκα, αλλά πολύ περισσότερο να επιδιώκει πιο φτωχή. Γιατί από τα χρήματα που θα συνεισφέρει η γυναίκα, δεν θα έλθει τόσο μεγάλη αφορμή ειδονής, όσο αηδεί από τις προσβολές, από το να απαιτεί περισσότερα από όσα συνεισέφερε, από τις ύβρις, από την πολυτέλεια, από τα δυσάρεστα λόγια. Πολλοί που είχαν αποκτήσει μεγάλη περιουσία τα έχασαν όλα, γιατί δεν είχαν μυαλωμένη γυναίκα ικανή να τα διατηρήσει. Ο Άγιος λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, έχει και τεράστια κοινωνική εμπειρία, και όχι μόνο στην εποχή του συνέβραν κάποια πράγματα που μας θυμίζουν και τωρινές καταστάσεις, αλλά τα στυλιτεύει. Και πραγματικά και εμείς νιώθουμε ότι είναι σαν να αναφέρεται στη δική μας την εποχή, με παραδείγματα που όλοι γνωρίζουμε από το κοινωνικό περίγυρο, από το περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, αν θέλετε.

Συνεχίζει λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέει ότι η πρίκα φέρνει έπαρση. Εκείνος που νυμφεύθηκε, τονίζει, πλούσια γυναίκα, πήρε περισσότερο κυρία του σπιτιού παρά σύζυγο. Γιατί αν οι γυναίκες και χωρίς τον πλούτο είναι γεμάτες, υπερηφάνεια και ρέπ,

Έχουν προς τη φιλοδοξία, αν πάρουν επιπλέον και πλούσια πρίκα, πώς θα είναι υποφερτές από τους συζύγους τους. Αντίθετα, εκείνος που πήρε γυναίκα του ίδιου οικονομικού επίπεδου ή φτωχότερη, πήρε βοηθό και σύμμαχο και έβαλε στο σπίτι του όλα τα αγαθά. Γιατί η ανάγκη της φτώχειας την πείθει να περιποιείται τον άντρα της με πολλή επιμέλεια και να υποχωρεί σε όλα και να υπακούει, εξαφανίζει κάθε πρόφαση για διχόνοια και σύγκρουση και αλαζονία και ύβρι και γίνεται πρόξενος ομόνοιας, αγάπης και συμφωνίας. Ας μην επιζητούμε λοιπόν να έχουμε χρήματα. Οι πλούσιοι, αν και τους περιστοιχίζουν οι απολαύσεις από παντού, εξαιτίας των γυναικών τους, ευχήθηκαν πολλές φορές να πεθάνουν και να απαλλαγούν από την παρούσα ζωή. Επομένως, δεν ωφελούμε σε τίποτα από τα χρήματα αν δεν επιτύχουμε αγαθή ψυχή.

Ο νέος δεν πρέπει να ζητεί πλούσια γυναίκα, αλλά γυναίκα με καλή ψυχή, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συγκεκριμένα. Μην επιδιώκουμε γάμο με πλούσιες γυναίκες για να μην γεννήσει στη γυναίκα υψηλό φρόνημα ή μεγάλη περιουσία, για να μην γίνει το φρόνημα αυτό αιτία διαφθοράς. Δεν πρέπει να ζητούμε λοιπόν εύπορη γυναίκα, αλλά να πάρουμε σύντροφο της ζωής ικανή να αποκτήσει και να μεγαλώσει παιδιά. Δεν έδωσε ο Θεός τη γυναίκα για να συνεισφέρει υλικά αγαθά, αλλά για να είναι βοηθός του άντρα. Εκείνη που συνεισφέρει αγαθά και περιουσίες, αντί για γυναίκα γίνεται κυρία και μάλιστα και πονηρή. Και ίσως αντί για γυναίκα να γίνεται θηρίο, επειδή έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της εξαιτίας του πλούτου της. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ατιμωτικό από έναν άνδρα που θέλει να πλουτίσει με αυτόν τον τρόπο. Ας ζητούμε λοιπόν μόνο καλή ψυχή για να πετύχουμε και την αγάπη. Αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος, αυτός είναι ο μεγάλος θησαυρός, αυτά είναι τα αμέτρητα αγαθά. Η αρετή είναι ο μόνος πλούτος για τη γυναίκα, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν είναι η περιουσία που φέρνει τον πλούτο, αλλά η αρετή. Γιατί ποιο το όφελος του πλούτου όταν η γυναίκα είναι σπάταλη και άσωτη και τα σκορπίζει όλα πιο γρήγορα και από τον άνεμο? Δεν αρκεί η ομορφιά του σώματος, απαραίτητη είναι και η ομορφιά της ψυχής, τονίζει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η ομορφιά του σώματος, όταν δεν συνοδεύεται από την αρετή της ψυχής, θα μπορέσει να σκλαβώσει τον άντρα για 20 και 30 ημέρες. Δεν θα διαρκέσει όμως περισσότερο, αλλά αφού δείξει την κακία της, θα διαλύσει όλη την αγάπη. Οι γυναίκες όμως που λάμπουν εξαιτίας της ομορφιάς της ψυχής, όσο προχωρεί ο καιρός και φανερώνουν την ευγένεια της ψυχής τους, τόσο περισσότερο θερμό κάνουν τον έρωτα στους άνδρες τους και ανάβουν την αγάπη τους προς τον άνδρα τους.

Παρακάτω αναλύει τα προσόντα της νύφης ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα παλιά χρόνια, την εποχή του Αβραάμ, δεν αξίωναν από την νύφη χρήματα, ούτε πολύ πλούτο και ζώα και τόσα άλλα στρέμματα γης. Ούτε την εξωτερική ομορφιά, αλλά επιζητούσαν την ομορφιά της ψυχής και την ευγενική συμπεριφορά. Ενώ όλοι οι σύγχρονοι δεν θα ανέχονταν να σκεφτούν κάτι τέτοιο, αλλά κι αν ακόμη η μέλουσα νύφη είναι γεμάτη από άπειρα ελαττώματα, ένα μόνο πράγμα επιδιώκουν, την απόκτηση της περιουσίας, και όλα τα άλλα τα θεωρούν δευτερεύοντα, επειδή αγνοούν ότι όταν η ψυχή είναι διεφθαρμένη, ακόμα κι αν τρέχει απερίγραπτος πλούτος, πολύ γρήγορα φθάνει κανείς στη μεγαλύτερη φτώχεια και δεν τον ωφελεί τίποτα η ύπαρξη περιουσίας όταν δεν υπάρχει δυνατή ψυχή που να μπορεί να διαχειριστεί με σύνεση όλα αυτά τα υλικά αγαθά. Σκέψου παρακαλώ σε τέτοια ηλικία νεαρή η Ρεβέκα πόσο τέλεια σοφροσύνη και υπερβολική ταπεινοφροσύνη και θαυμαστό πνεύμα φιλοξενίας είχε. Από πόσο λοιπόν πλούτο δεν θα ήταν αυτά πολυτιμότερα? Από πόσους θησαυρούς δεν θα τα θεωρούσε κάποιος προτιμότερα? Αυτά είναι η πιο μεγάλη πρίκα, αυτά είναι τα άπειρα αγαθά, ο θησαυρός που δεν εξαντλείται ποτέ.

«Είδατε», συνεχίζει, «πώς τον παλιό καιρό φρόντισαν να δώσουν γυναίκες άξια στα παιδιά τους, πώς πριν από τα χρήματα ζητούσαν την ευγένεια της ψυχής. Πουθενά συμβόλαια, πουθενά συμφωνίες και τα άλλα τα γελία που γίνονται τώρα και οι όροι εκείνοι που γράφονται στα συμβόλαια. Αν πεθάνει κανείς άτεκνος, λέγει, αν συμβεί αυτό και αυτό. Σε εκείνους δεν γινόταν τίποτα τέτοιο, αλλά το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο συμβόλαιο ήταν η διαγωγή της κόρης. Στόλιζε την ύφη όχι με αυτά τα χρυσά στολίδια, αλλά με καλοσύνη και σεμνότητα και με τα συνηθισμένα ενδύματα. Και αντί για πολλά χρυσά κοσμήματα και επιτιδευμένα πλεξίματα, να τις εμπνεύσει στη συστολή, την τροπή και την αποφυγή όλων των παραπάνω». «Σας παρακαλώ να μην ζητάτε χρήματα και περιουσία όταν πρόκειται να κάμετε γάμο, αλλά διαγωγή και αγαθότητα. Ζήτησε ευλαβή και καλλιεργημένη κόρη και αυτά θα είναι σε σένα ανώτερα από αμέτρητους θησαυρούς. Αν ζητάς αυτά που αρέσουν στο Θεό, θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Αν όμως παραβλέψεις εκείνα και τρέχεις προς τα εγκόσμια, ούτε τα άλλα θα ακολουθήσουν. Τι εσχρότερο από το να θεωρείς επίσημος εξαιτίας της πρίκας και να λένε όλοι ότι ο τάδε έγινε πλούσιος από τη γυναίκα του. Με αυτό τον τρόπο έπαιρναν γυναίκες οι γενναίοι από τους παλαιούς άνδρες, επιζητώντας ευγένεια ψυχής και όχι αφθονία υλικών αγαθών».

Και όταν παίρνουμε γυναίκα, να το κάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όχι για να αυξήσουμε την περιουσία μας, αλλά να επιζητούμε ευγένεια ψυχής, όχι χρηματική περιουσία, ούτε προγονική δόξα, αλλά ενάρετη συμπεριφορά και καλοσύνη. Μη δίνουμε προσοχή στα χρήματα, αλλά στην καλή συμπεριφορά, στη σεμνότητα και τη σοφροσύνη. Γιατί μια γυναίκα τίμια και υποχωρητική και μετρημένη, και αν ακόμα είναι φτωχή, θα μπορέσει να χειριστεί τη φτώχεια καλύτερα από τον πλούτο. Όπως πάλι η διεφθαρμένη και ακόλαστη και ριστική, και αν ακόμη βρει άπειρους θησαυρούς στο σπίτι, αφού τους διασκορπίσει γρηγορότερα από κάθε άνεμο, θα επισορεύσει στον άνδρα της μαζί με τη φτώχεια και άπειρες συμφορές. Να μην επιζητούμε λοιπόν τον πλούτο, αλλά τη γυναίκα που θα κάνει καλή χρήση των υπαρχόντων μας.

συντονισμένοι πάντα αγαπητοί μας ακροατές στην Πειραιακή Εκκλησία. Με θέμα της σειράς αυτής των εκπομπών μας, την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τη διδασκαλία του για το γάμο και την ανατροφή των παιδιών. Πραγματικά συγκλονιζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και εμείς που τα διαβάζουμε, αλλά το λαμβάνουμε αυτό και μέσω των μηνυμάτων σας και για εσάς ισχύει το ίδιο, από την σοφία φυσικά, τη σύνεση με την οποία γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τις συμβουλές που δίνει προς όλους και τους νέους και τους γονείς τους, και βλέπουμε πόσο διαχρονικά επίκαιρος είναι, σαν να έχει γράψει για την εποχή μας και για συγκεκριμένα περιστατικά της σύγχρονης ζωής και εποχής. Πραγματικά είναι σαν να τα γράφει τώρα και να αναφέρεται σε περιστατικά του βίου των ανθρώπων που όλοι γνωρίζουμε από την κοινωνική μας εμπειρία. Με τεράστια λοιπόν σοφία, πνευματοκίνητος ο Άγιος Πατέρας και με πολύ μεγάλη εμπειρία και σε αυτά τα θέματα ποιμαντικής. Για να δούμε όμως τι γράφει στη συνέχεια. Αφού τονίζει συνεχώς να μην δίνουμε προσοχή στα χρήματα, αλλά στην καλή συμπεριφορά, στη σεμνότητα και τη σοφροσύνη, γράφει: «Στόλισε λοιπόν το πρόσωπό σου με αγνότητα, με σεμνότητα, με ελεημοσύνη, με φιλανθρωπία, με αγάπη, με τη φιλοφροσύνη προς τον άνδρα, με την επιοίκεια, με την πραότητα, με την ανεξικακία. Αυτά είναι τα χρώματα της αρετής. Με αυτά θα προσελκύσεις εραστές, όχι ανθρώπους μόνο, αλλά αγγέλους. Με αυτά θα αποσπάσεις τον έπαινο του Θεού, και όταν ο Θεός θα σε αποδεχθεί, θα υποτάξει οπωσδήποτε και τον άνδρα σε σένα. Γιατί αν η σοφία του ανθρώπου φωτίζει και κάνει λαμπρό το πρόσωπό του, πολύ περισσότερο η αρετή της γυναίκας κάνει φωτεινό το πρόσωπό της. Γνωρίζοντας όλοι αυτά, αζητούμε ένα μόνο πράγμα, αρετή ψυχής και ευγένεια τρόπων, για να απολαμβάνουμε ειρήνη, για να ζούμε ευχάριστα, με διαρκή ομόνοια και αγάπη. Γιατί η γυναίκα που είναι καλή οικοδέσποινα θα είναι και εγκρατής, η οικοδέσποινα θα είναι και οικονόμα, γιατί δεν θα ασχοληθεί ούτε με τις απολαύσεις, ούτε με τις άκερες εξόδους, ούτε με κάτι άλλο παρόμοιο».

Παρακάτω γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το πώς πρέπει να αποφεύγονται κατά το γάμο οι άσεμνες διασκεδάσεις και κατά την τέλεση του γάμου οι άσεμνες διασκεδάσεις. Γράφει λοιπόν να μην γιορτάζεις τους γάμους του γιού σου με αυλούς και κιθάρες και άσεμνους χορούς, γιατί είναι πολύ άτοπο ένας τέτοιος νυμφίος να εξευτελίζεται με τέτοιες διασκεδάσεις. Το Χριστό να προσκαλούμε στο γάμο. Είναι άξιος αυτού ο γαμπρός. Να προσκαλούμε τους μαθητές του Χριστού, τους ιερείς. Σε τέτοιο γαμπρό θα έλθουν όλες οι ευλογίες. Έτσι λοιπόν ο γιος σου θα μάθει από σένα πώς να ανατρέφει τα παιδιά του και εκείνα τα δικά τους παιδιά, και έτσι θα σχηματιστεί μια χρυσή αλυσίδα.

Είδες με πόση σεμνότητα έκαναν τους γάμους στον παλιό καιρό? Ακούστε όσοι συγκινήστε από τις σατανικές πομπές και καταστρέφετε την ιερότητα και σεμνότητα του γάμου από την πρώτη στιγμή. Μήπως είχαν τότε αυλούς, μήπως κύμβαλα, μήπως σατανικούς χορούς? Για ποιο λόγο, πες μου, βάζεις μέσα στο σπίτι σου αμέσως τόση καταστροφή και καλείς τους θεατρίνους και τους χορευτές, ώστε μαζί με την αδικαιολόγητη και άκερη δαπάνη να βλάψεις και τη σοφροσύνη της κόρης σου και να κάμεις και το νέο περισσότερο αδιάντροπο? Γιατί είναι αρκετό και χωρίς αυτές τις διαγέρσεις σε εκείνη την ηλικία να μπορέσουν να υποφέρουν ήρεμα την ταραχή των παθών. Όταν όμως είναι τόσα πολλά εκείνα που με την όραση και την ακοή ανάβουν μεγαλύτερη τη φωτιά και κάνουν να έχει περισσότερη φλόγα το καμίνι των παθών, τότε πώς δεν θα καταποντιστεί η ψυχή του νέου? Πράγματι, από αυτά έχουν χαθεί και διαφθαρεί όλα. Από το ότι δηλαδή καταστρέφεται από την αρχή η σοφροσύνη εκείνων που πρόκειται να συνδεθούν μεταξύ τους με τους δεσμούς του γάμου. Και πολλές φορές από την πρώτη μέρα ακόμη, ο νέος δέχεται βέλος σατανικό στην ψυχή του, επειδή κοίταξε με βλέμμα κόλαστο και η κόρη εχμαλωτίζεται και με την ακοή και με την όραση, και έτσι από εκείνη την πρώτη μέρα τα τραύματα μεγαλώνουν και κάνουν μεγαλύτερο κακό. Και γιατί όλα αυτά πρώτον μεν καταστρέφουν τη μεταξύ τους ομόνια και μαραίνουν την αγάπη του ενός για τον άλλον? Γιατί όταν εκείνος προσέξει με το νου του κάποια άλλη γυναίκα, σκορπίζοντας τη σκέψη του εδώ και εκεί, και καθοδηγείται από το διάβολο, θα γεμίσει το σπίτι με μεγάλη στενοχώρια. Αν δε πάθει κάτι τέτοιο και η γυναίκα, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλα ανατρέπονται εκ θεμελίων. Και από εκεί και πέρα ο ένας κρύβεται από τον άλλον και ο άνδρας υποψιάζεται τη γυναίκα ή δε γυναίκα τον άνδρα. Και εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει ομόνοια και σύνδεσμος, και αυτοί που θα έπρεπε να είναι ενωμένοι σε μία σάρκα, γιατί η Αγία Γραφή λέει «οι δύο θα αποτελούν μία σάρκα», αυτοί βρίσκονται σε τόσο μεγάλη διάσταση, σαν να είναι χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί αφού μπήκε στη ζωή τους ο διάβολος, τους προξενεί τόσο μεγάλη καταστροφή, ώστε να γίνονται καθημερινά πόλεμοι και διαπληκτισμοί και ποτέ να μην ησυχάζουν από τα κακά.

«Τα εσχράσματα βλάπτουν», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Για ποιο λόγο, πες μου», γράφει, «από την αρχή και προκαταβολικά επιτρέπεις να γεμίσουν τα αυτιά της κόρης με εσχράσματα, με την ανάρμοστη εκείνη συνοδεία. Δεν γνωρίζεις πόσο εύκολα γλιστράει στο κακό η νεότητα?»

0: Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, μας εφιστά την προσοχή ο Ιερός Χρυσόστομος να αποφεύγουμε τα άσεμνα άσματα, ακούσματα και θεάματα, να είμαστε επιοικείς με τους άλλους, να έχουμε τα χρώματα της αρετής, όπως λέει, και αυτά είναι τα πραγματικά προσόντα και της νύφης, αλλά και του γαμπρού βέβαια. Τα χρώματα της αρετής, τι όμορφη η κουβέντα. Και τα χρώματα της αρετής είναι η αγνότητα, η σεμνότητα, η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη, η φιλοφροσύνη, η επιοίκεια, η πραότητα, η ανεξικακία. Αυτά είναι τα χρώματα της αρετής, με αυτά προσελκύουμε εραστές, όχι ανθρώπους μόνο, αλλά αγγέλους. Και με αυτά αποσπάμε τον έπαινο του Θεού, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ όμως ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να υπενθυμίσουμε την επικοινωνία μαζί μας, όπου γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η ηλεκτρονική μας επικοινωνία γίνεται στο info@pradio.com και στο k.gilliou@pradio.com. Ας πορευτούμε αυτές τις ημέρες μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, που θα ακούσουμε και άλλα χρήσιμα και σοφά λόγια με αυτά που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή για την ωφέλειά μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εσάς και πάντοτε ο Θεός και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να είναι βοηθοί και συνοδοιπόροι μας.
1: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Διαβάστε στα γραπτά του Σιλουανού το σημείο όπου γίνεται λόγος για τον Αβά Ιωάννη τον Κολόβο. Λέει εκεί ότι με την έντονη προσευχή που διήρκεσε 2 χρόνια κατέπνιξε μέσα του τα πάθη, αλλά έπειτα η προσευχή του εξασθένησε και αισθάνθηκε ένα κενό στη ζωή του. Πριν η προσευχή, ο πνευματικός πόλεμος τον κατήχαν ολοκληρώ σε σημείο που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πράγματα του κόσμου. Διαβάστε επίσης στα αποφθέγματα των πατέρων της ερήμου την ιστορία εκείνη, όπου κάποιος πήγε να πάρει τα εργόχειρα του Ιωάννου του Κολοβού για να τα πουλήσει στην Αίγυπτο. Και ο Ιωάννης, μόλις μπήκε στο σπίτι για να τα βρει, ξέχασε τι του είχε ζητήσει. Να σε ποιο βαθμό είχε κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο. Ο γέροντας Σιλουανός, με την εξουσία που επέκτησε ένεκα της Οράσεως του Χριστού, λέει: «Αν ο Αβάς Ιωάννης λάμβανε τη χάρη της προσευχής για τον κόσμο, τότε δεν θα παρακαλούσε να επανέλθουν τα πάθη, ώστε να αγωνίζεται εναντίον τους και έτσι να παραμένει σε αδιάλειπτη ένθερμη προσευχή». Αυτή η μικρή παράγραφος έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να καταλάβουμε το περιεχόμενό της. Μετά την εμφάνιση του Κυρίου, ο Σιλουανός προσευχόταν σε όλη του τη ζωή για όλο τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε ως χριστιανοί, οφείλουμε να βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία ήταν ο Χριστός, όπως και ο γέροντάς μας Σιλουανός. Ίσως αυτό να είναι πολύ για σας, αλλά περίμενα 30 χρόνια πριν σας μιλήσω εδώ γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διαβάζουν το βιβλίο του Γέροντα καταλαβαίνουν το πραγματικό, οντολογικό περιεχόμενο των λόγων του. Για παράδειγμα, όταν λέει πως όταν τη νύχτα προσευχόταν στην έρημο του Αγίου Όρους, έβλεπε τον κόσμο ολόκληρο από τον Αδάμ, όπως και την κόλαση, και προσευχόταν με κλάμα. Πού βρισκόμαστε εμείς για να είμαστε κληρονόμοι της διδασκαλίας του? Συγχωρήστε με για το θράσος να μιλώ για τον Χριστό από την εμπειρία μου. Ο Χριστός είπε: «Πήρ ήλθον βαλήν επί την εκείνη και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ουτελεστή». Βλέπετε πως η καρδιά του Χριστού δεν ήταν ήσυχη και πως εγώ κατέχομαι από θλίψη όταν αυτό γίνεται πραγματικότητα. Συγχωρήστε με γι' αυτό τον παραλληλισμό που κάνω. Πριν πεθάνω θέλω να μιλήσω μαζί σας, ώστε μετά το θάνατό μου να καταλαβαίνετε τα λόγια του Μεγάλου Σιλουανού. Διαφορετικά, θα είστε σαν τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη γη της Επαγγελίας, οι οποίοι τρόμαξαν από τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί και όταν γύρισαν έδωσαν πληροφορίες που προκάλεσαν στους Ισραηλίτες φόβο να εισέλθουν εκεί. Τι εννοώ? Θα ήθελα, διαβάζοντας το βιβλίο του Σιλουανού, να μην πρέπει να ξαναγυρίζουμε πίσω και να είμαστε έπειτα υποχρεωμένοι να βαδίζουμε, όπως ο λαός των Ιουδαίων με τον Μωυσή, για 40 χρόνια στην έρημο πριν εισέλθουμε στη γη της Επαγγελίας. Κρατήστε σταθερά αυτή την εικόνα στη συνείδησή σας και θα καταλάβετε για ποιο πράγμα σας μιλώ εγώ που είμαι σχεδόν νεκρός. Η προσευχή μου είναι να γίνετε η αληθινή κληρονόμη του Πνεύματος του Αγίου Σιλουανού. Και αν αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζει το τροπάριο, ο ενέκτη ημέρατε και ώρα, γίνει το περιεχόμενο της ζωής σας, όλες οι μικρότητες, οι μικροδιαφορές μεταξύ σας θα εξαφανιστούν τελείως. Όπως στην περίπτωση του Αβά Ιωάννου του Κολοβού, ο οποίος είχε χάσει την επαφή με τον κόσμο αυτό σε τέτοιο σημείο, ώστε όταν ο καμιλέρης του είπε «δώσε μου το εργόχειρό σου», πήγε να το φέρει αμέσως και ξέχασε τι του είχε ζητήσει. Μην νομίσετε ότι μιλώ με τρόπο απερίσκεπτο, με τρόπο θρασί. Αν μπείτε αληθινά στην πνευματική ζωή, μέσα στη μάχη αυτή θα δείτε ότι όλα θα αλλάξουν. Ο Χριστός δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Αυτό εξαφανίζει κάθε σκέψη που τον θεωρεί ως πρόσωπο προσκολλημένο σε γήινα πράγματα. Όσο για μας, έχουμε μία μικρή γωνιά, αλλά πολύ μικρή. Το σχέδιό μας λοιπόν να αγοράσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι μεριά του δρόμου μας τώρα είναι έτοιμο να ναυαγίσει λόγω ελλείψεως χρημάτων. Κοιτάξτε όμως την έννοια αυτού του πράγματος. Γιατί μετά από τόσες προσευχές δεν λάβαμε τη μικρή αυτή γωνιά για να κλείνουμε την κεφαλή μας και να έχουμε έτσι μια θέση για τις ψυχές που υποφέρουν και έρχονται να ξεκουραστούν κοντά μας? Δεν ξέρω πως ο ηγούμενος που φέρει στους ώμους του την ευθύνη και όλη την αδελφότητα θα βγει από αυτή τη δυσκολία. Συγχωρήστε με. Αν μιλώ έτσι, είναι για να δείτε την πνευματική κατάσταση με έναν τρόπο πιο καθαρό.
Πρέπει όλοι σας να καταλάβετε ότι αυτοί που έρχονται εδώ οφείλουν να μιλούν μέσα στο πνεύμα του Γέροντα Σιλουανού. Διαβάζοντας τα πατερικά, βλέπουμε ότι κατά τις διδαχές των πατέρων της Αιγύπτου, η λήθη της προσευχής και του πνευματικού αγώνος θεωρείται ως μέγα αμάρτημα, ως πάθος που πρέπει να υπερβούμε, να νικήσουμε.

Όσοι μας βλέπουν από έξω δεν μπορούν να καταλάβουν τη ζωή μας. Αποτελεί για αυτούς μυστήριο. Αν εμείς που είμαστε ενωμένοι με την αγάπη για τον Χριστό, έπρεπε να περιμένουμε 30 χρόνια για να μιλήσουμε με τέτοιο καθαρό τρόπο, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι να μεταφέρουμε τη γνώση αυτή μέσα στον κόσμο, να την κάνουμε προσιτή στο πλήθος. Όταν το πνεύμα μας ζει στη σφαιρική αυτή όραση του ανθρώπινου είναι και των σχέσεών μας με το Δημιουργό και Σωτήρα μας Θεό, φτάνει να χάνει κανείς τη λογική ακολουθία των σκέψεων και τα κατάλληλα λόγια για να εκφραστεί. Να γιατί σας παρακαλώ τώρα. Προσευχηθείτε για να καταλάβετε καλύτερα αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα. Να είστε πιο σοβαροί στην καθημερινή ζωή της μονής μας και να κρατάτε πάντοτε το πνεύμα σας στα βαθιά και πνευματικά πράγματα. Με τη στάση αυτή θα αποφύγετε όλες τις μικροσυγκρούσεις που κάνουν τη ζωή μας, πώς να πω, φτωχή, μίζερη κλπ. Ο Χριστός είπε, «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Δηλαδή η Βασιλεία αρπάζεται από το θράσος εντός εισαγωγικών των πιστών. Πρέπει να αρπάξουμε αυτή τη Βασιλεία, να είστε συνετοί. Καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για σοβαρά πράγματα. Διαφορετικά τα μικρά πράγματα θα καταλήξουν να μας συνθλίψουν. Για να διατηρήσουμε στον κόσμο αυτό το βλέμμα μας, στραμμένο προς τον Χριστό, μείνετε πάντοτε στην ατμόσφαιρα του πνευματικού μας Πατρός. Αυτή η ζωή έχει τέτοιον χαρακτήρα που πολύ συχνά δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσει κανείς, διότι υπερβαίνει κάθε λόγο. Κάποτε, αντί αυτού, ο λόγος έρχεται, αλλά δεν ξέρει κανείς τι είναι καλύτερο. Να μιλήσει ή να σιωπήσει. Είμαστε ευτυχείς που ο Απόστολος Παύλος δεν σιώπησε, αλλά εξέφρασε την εμπειρία της ζωής του. Παρατηρώντας τη ζωή του Σιλουανού, γίνεται ικανή να γνωρίσετε με αληθινό τρόπο το λόγο του για το μοναχισμό. Ο μοναχός είναι ηκέτης για όλο τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, αν θέσετε αυτό το λόγο δίπλα στη συζήτηση του Σιλουανού που ανέφερα πιο πάνω, θα καταλάβετε ότι αν ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός είχε λάβει την προσευχή για τον κόσμο, δεν θα είχε την ανάγκη να ζητήσει να επιστρέψουν σε αυτόν τα άθλια πάθη. Οικοδομήστε λοιπόν τη ζωή σας με τη μελέτη των γραφών του Σιλουανού για να προσλάβετε στο πνεύμα σας μια καθαρή όραση αυτού που συμβαίνει σε μας κάθε ημέρα και κάθε ώρα. Ο Σιλουανός, μολονότι είχε ζήσει πάνω από 40 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα ανάμεσα στους πατέρες και τους μοναχούς, δεν μπόρεσε να τους μιλήσει για όλα αυτά που σας λέω σήμερα. Ο Θεός μου έδωσε ένα σεβασμό για τον άνθρωπο αυτό, μια διέστηση του αληθινού μεγαλείου του. Όταν μιλούσε, προσπαθούσα να διατηρήσω μέσα μου την ουσία των λόγων του χωρίς να τα κρίνω. Όταν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν το αντέλεγα, αλλά περίμενα ο Θεός να μου δώσει να το αντιληφθώ καλύτερα. Γιατί μιλώ τόσο πολύ για τον Σιλουανό? Αν διαβάσετε προσεκτικά το βιβλίο και προσεύχεστε να διεισδύσετε στο πραγματικό περιεχόμενο όλων των λόγων του, θα δείτε το υπέροχο μεγαλείο αυτού του ανδρός. Έχοντας λοιπόν λάβει από το Θεό έναν γέροντα σαν αυτόν, θα ήταν αληθινό έγκλημα να μην τον εκμεταλλευτώ και να μένω διαρκώς στα χαμηλά της γης, μέσα στο βόρβορο των μίζερων πραγμάτων. Συγχωρήστε με και προσεύχεστε για μένα. Εγκολποθείτε την προσευχή. Ο Θεός να σας ευλογεί.

βασιλική ιεροσύνη των μοναχών και θεσμική ιεροσύνη των επισκόπων. Η Παναγία κατέχει τη χάρη της υπέρτατης ιεροσύνης. Τι είναι η βασιλική ιεροσύνη? Η ιεροσύνη κατά την τάξη Ααρών και κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η εξουσία του Ααρών κυριαρχεί στην Εκκλησία και συνθλίβει το μοναχισμό. Αληθινός μοναχός δεν γίνεται κανείς παρά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογητός ο Θεός, μου δίνει πάλι μια ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας, επελπίδη παρελπίδα. Για να πω την αλήθεια, ετοιμάστηκα να σας πω ένα λόγο πολύ σημαντικό. Την απάντηση σε ένα γράμμα του πατρός Πλακίδα. Εδώ και καιρό, ο πατήρ Σίγμα μας διηγήθηκε για ένα ταξίδι του στη Γαλλία, κατά το οποίο επισκέφθηκε το Μονζερόν, περιοχή κοντά στο Παρίσι, όπου υπάρχει ιδιόκτητος χώρος με ναό, που χρησιμοποιείται από τους Ορθοδόξους για διάφορες συνάξεις, συνέδρια κλπ. Εκεί από χρόνια συνήθιζε να έρχεται ο πατήρ Πλακίδας να λειτουργεί και να ομιλεί στους Ορθοδόξους που έρχονται από το Παρίσι και όλη τη Γαλλία για μία ή και περισσότερες ημέρες. Και έδωσε ένα τεμάχιο από τα λείψανα του Αγίου Σιλουανού στον πατέρα Πλακίδα, ο οποίος απαντά με το ακολουθό γράμμα. Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, την 5η Μαρτίου 1990. Πολύ σέβαστε και αγαπητέ γέροντα. Με πολύ μεγάλη χαρά η Μονή μας υποδέχτηκε τα λείψανα του Οσίου Σιλουανού, τα οποία μας στείλατε δια του πατρός Σίγμα. Μας συνεκίνησε πολύ αυτή σας η χειρονομία και σας ευχαριστούμε εξ όλης καρδίας. Η παρουσία αυτή του Αγίου Σιλουανού στην Εκκλησία μας ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το σύνδεσμο που υπάρχει ανάμεσα στο μοναστήρι σας και στο δικό μας. Θα ήθελα να σας στείλω πολλές φωτογραφίες του ναού και της καταστάσεως στην οποία τώρα βρίσκεται, αλλά ο φωτογράφος που τις τράβηξε καθυστερεί λίγο και δεν ήθελα να περιμένω περισσότερο να σας γράψω. Θα σας τις στείλω λοιπόν λίγο αργότερα, όταν θα τις έχω. Οι βασικές εργασίες του ναού έχουν σχεδόν τελειώσει. Δεν μένει παρά να τελειώσουμε τη στέγη και να τοποθετήσουμε τα κεραμίδια. Ο πατήρ Σεραφείμ μόλις τελείωσε 40 ξύλινα στασίδια. Τώρα πρόκειται να κάνει για τα παράθυρα τα καφασωτά χωρίσματα με τζάμι στα διάχωρα. Έπειτα θα σκαλίσει σε ξύλο το τέμπλο. Κάποιος άλλος αδελφός, ο πατήρ Θεοδόσιος, κάνει το σκάλισμα που θα χρειαστεί να γίνει πάνω σε πέτρα. Απομένει να γίνουν τα επιχρίσματα στους τοίχους, η πλακόστρωση και η εγκατάσταση της θέρμανσης. Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί να τελειώσουν όλα αυτά, διότι όλα εξαρτώνται από τη γενεοδορία των δωρητών. Είναι όμως ήδη ένα θαύμα που μπόρεσαν να γίνουν όλα αυτά. Αυτό το χρόνο, το θέμα των μηνιαίων συνάξεών μας στο Μονζερόν είναι η ανάγνωση των γραφών του Οσίου Σιλουανού και ο σχολιασμός τους. Εκπλήττομαι βλέποντας την ασυνήθιστη πνευματική πυκνότητα των κειμένων αυτών, ενώ ταυτόχρονα είναι τόσο επίκαιρα. Έχοντας την προσευχή μου τους μοναχούς και τις μοναχές σας, σας εκφράζω και πάλι, πολυσέβαστε Πάτερ, όλη την ευγνωμοσύνη μας και τη βαθιά εν Κυρίω Χριστό Ιησού αγάπη μας. Αρχιμανδρίτης Πλακίδας. Στο Ρωσικό στρατό συχνά άκουγε κανείς την έκφραση «Μαλαντιέτς, μαλαντσί, μπράβο, αγωνιστή». Η έκφραση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στον πατέρα Πλακίδα και σε όλους όσοι είναι μαζί του. Πραγματικά αποτελούν μια ομάδα με πολύ καλό γούστο. Έχουν μεγάλο πόθο να κτίσουν έναν αληθινό ναό μέσα στο μοναστήρι τους. Θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που κτίσαμε εμείς. Εμείς συναντήσαμε πολλές δυσκολίες. Δεν μπορούσαμε να κτίσουμε τίποτε που να θυμίζει ορθόδοξο ναό εξαιτίας της αρνητικής τάσης του τοπικού πληθυσμού που δεν ήθελε να αλλοιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου με οικοδομές ενός διαφορετικού, εξωτικού κατά αυτούς στυλ. Γι' αυτό το λόγο υποχρεωθήκαμε να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο με τα πλέον απαραίτητα. Ένα κτίριο με 4 τοίχους σαν μια αποθήκη. Έπρεπε να βρούμε κάποιο μέσο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολύ απλή κατασκευή για να πραγματοποιήσουμε το σχέδιό μας και το κάναμε αυτό με το πνεύμα που κυριαρχούσε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του διωγμού και που συνεχίζει να κυριαρχεί σήμερα από όσα γνωρίζω. Δεν κατασκευάζουμε αληθινό ναό, αλλά μάλλον οίκο προσευχής. Αντιθέτως, ο πατήρ Πλακίδας και οι μοναχοί του έκτισαν μία εκκλησία 4 φορές πιο μεγάλη από τη δική μας, σε βυζαντινό ρυθμό. Από τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο πατήρ Πλακίδας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Έτσι, ο μικρός μας ναός είναι ο πρώτος που φέρει το όνομα του Αγίου Σιλουανού, αλλά ο ναός που κτίστηκε στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στη Γαλλία θα είναι πιο μεγαλοπρεπής.
Ως απάντηση στο γράμμα του, σκεφτόμουν να μιλήσω όσο μου είναι δυνατόν για την κατάσταση του ανθρώπου που προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα ή όπως εκφράζεται από τους πατέρες, για όλο τον Αδάμ. Δεν έχω όμως τις δυνάμεις να το κάνω σήμερα.

Βλέποντας την κατάσταση της αδυναμίας στην οποία βρίσκομαι, σκέφτομαι να επαναλάβω σήμερα αυτό που είπα την τελευταία φορά με θέμα τη βασιλική ιεροσύνη, το βασίλειον ιεράτευμα για το οποίο ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος. Πρόκειται για την ιδέα ότι η Παναγία κατέχει όλες τις υπάρχουσες μορφές της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας ιεροσύνης. Στο κεφάλαιο για το μοναχισμό, ο Άγιος Ιωαννός αρχίζει ως εξής. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο, θρηνεί για όλο τον κόσμο και σε αυτό έγκυται το κύριο έργο του. Αυτό το λόγο απίφθηνε η Παναγία προς τον Παρθένιο, ένα σκητή του 19ου αιώνα στο Κίεβο, όταν εκείνος θέλησε να κατανοήσει την έννοια του μεγάλου μοναχικού σχήματος που είχε λάβει. Ο Άγιος Ιωαννός επαναλαμβάνει λοιπόν τα λόγια της Παναγίας. Ήδη όμως, πριν από 6 αιώνες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην ομιλία του εις τα εισόδια της Θεοτόκου, είπε ότι η Παναγία προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε από τότε να εμφανίζεται στο ομοφόριο των επισκόπων η παράσταση της Παναγίας να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η Παναγία είναι έτσι ένας διάβλος, ο πρώτος που ενώνει το ανθρώπινο γένος με τον αιώνιο Θεό. Ας υποθέσουμε ότι είναι ο τύπος της ιεροσύνης που ο Απόστολος Πέτρος είχε υπόψη του όταν μιλούσε για το βασίλειον ιεράτευμα, τη βασιλική ιεροσύνη όλων των χριστιανών. Μπορεί κανείς να βεβαιώσει ότι αυτή είναι η αληθινή ιεροσύνη που αποτελεί πάντοτε φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και όχι καρπό ανθρωπίνων προσπαθειών. Διατηρώντας αυτά στο πνεύμα μου και έχοντας δεχθεί από τον Κύριο τη χάρη να μπορώ να συνομιλώ συχνά με τον Γέροντα Σιλουανό, παρατήρησα σε αυτόν πολύ ισχυρά ίχνη αυτής της υπερφυσικής προσευχής για όλη την ανθρωπότητα. Ο ίδιος, δεδομένου ότι είχε γνωρίσει μια γυναίκα χωρίς να έχει νυμφευθεί, δεν μπορούσε σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο να γίνει ιερέας κατά την τάξη Ααρών. Έλαβε όμως χάρη απείρως μεγαλύτερη αυτήν της προσευχής για όλο τον κόσμο με τέτοιο τρόπο που προσευχόταν βυθισμένο στο κλάμα. Προσευχόταν για όλη την ανθρωπότητα όπως για τον εαυτό του. Κατά βάθος, αν ο Απόστολος Παύλος γράφει πως πρέπει να έχουμε τις ίδιες εμπειρίες, το ίδιο φρόνημα «Ο και εν Χριστώ Ιησού», τότε αυτό αποτελεί την αληθινή ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό που είναι θαυμάσιο στη Θεία Πρόνοια είναι αυτός ο πιο υψηλός, ο πιο υπέροχος τύπος της ιεροσύνης που μπορεί να λάβει κάθε χριστιανός ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο κλπ. Κανείς δεν στερείται αυτό το δικαίωμα. Και αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες, από το Άγιο Πνεύμα και από το ίδιο το πρόσωπο.

0: Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι το δέντρο, η ανθρωπότητα, στη ρίζα του οποίου βρίσκεται ο Αδάμ, μεγάλωσε υπερβολικά και ότι καθένας από μας είναι ένα φύλλο ή ένα μικρό κλαδί του μεγαλειώδους αυτού δέντρου. Πρέπει να κρατήσουμε τη συνείδηση ότι δεν είμαστε χωρισμένοι από το μεγάλο αυτό παγκόσμιο σώμα της ανθρωπότητας. Άλλο πράγμα είναι όμως να ζήσουμε όπως το έζησε στην προσευχή της η Παναγία ή στις ημέρες μας ο Άγιος Ιωαννός. Αυτός ο βαθμός της συνειδήσεως μπορεί βεβαίως να αποκτηθεί με κάποια μορφή στο φιλοσοφικό επίπεδο ή καλύτερα στο θεολογικό. Αλλά η διανοητική αυτή διέστηση δεν είναι ακόμη αυτό που βλέπουμε στην προσευχή του προσώπου που είναι βυθισμένο στο κλάμα για την ανθρωπότητα. Πράγματι, το πρόσωπο αυτό ζει μέσα στο ίδιο του το σώμα την τραγωδία της πτώσεως. Γι' αυτό είπα ότι η χάρη αυτή είναι υψηλότερη από τη χάρη της αρχιερατικής ιεροσύνης. Σε μια συζήτηση που είχαμε σέρβους φοιτητές, εξέφρασα την άποψη ότι αφού αυτή η μορφή ιεροσύνης προσφέρεται σε όλους, θα ήταν ευχής έργο να βλέπαμε τους φορείς της ιεροσύνης κατά την τάξη Άρων να μετέχουν εξίσου. Αυτή η ιεροσύνη, ως λειτουργία ελεγχόμενη από την εκκλησιαστική ιεραρχία, δεν έχει από μόνη της τη δύναμη της προσευχής για την οποία μιλούμε, αλλά πρέπει να ευχηθούμε και αυτή επίσης να μπορεί να ενδυθεί τη βασιλική ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και όλοι εσείς που είστε εδώ παρόντες μπορείτε να λάβετε αυτή την ιεροσύνη, την αληθινή ιεροσύνη. Για τη θεσμική ιεροσύνη, η ιεραρχία ψάχνει πρόσωπα ικανά να μάθουν ορισμένα πράγματα και εκτιμά τις ικανότητες αυτών των προσώπων ώστε να γίνουν ιερείς. Όσο για την άλλη, η ιεροσύνη είναι άλλο πράγμα. Είναι λίγο σαν αυτό που λέει για παράδειγμα ο Γέροντας Ιλουανός σχετικά με την ταπείνωση. Κάνει διάκριση ανάμεσα στην ασκητική ταπείνωση, την ψυχολογική αν θέλετε, και την ταπείνωση του ίδιου του Θεού. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μορφών ταπεινώσεως είναι πολύ σημαντική, διότι στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για μια ιδιότητα του Θείου είναι που είναι άκτιστη. Η άκτιστη αυτή ταπείνωση μας δίδεται από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος όταν ζούμε μέσα μας όλο τον Αδάμ κατά την έκφραση των Πατέρων.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. «Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι με τη χάρη του Θεού στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Και σήμερα, εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου, θα συνεχίσουμε την συνομιλία με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο, με τις ευλογίες του σεπτού καθηγουμένου του κοινοβίου, του αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου. Πριν περάσουμε στην συνομιλία με τον πατέρα Μάρκελο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

Ο τέλειος μοναχός, έχοντας την ουράνια βασιλεία σταθερό τέρμα όλων των πόθων του, ζώντας καθημερινά σε αυτήν και συγχρόνως προσπαθώντας με όλους τους τρόπους να προχωρεί συνεχώς προς την κατεύθυνσή της, έχει σκοπό του να αποτελεί μια μαρτυρία της πάνω στην γη. Η ίδρυση του μοναχισμού μέσα στην Εκκλησία φαίνεται να έχει γίνει για να βεβαιώσει τα δικαιώματα που έχουν οι χριστιανοί στην πολιτεία των Αγγέλων και τα βεβαιώνει καθημερινώς με το να τα εξασκεί. Αυτό ακριβώς ζητεί και ο λαός του Θεού. Αυτό ζητούμε όλοι μας από αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερωθεί στον Θεό. Περιμένει μια αγάπη ουράνια, ένα λόγον ουράνιο, μια τροφή όπως το μάνα ουράνια. Εκείνος ο οποίος θέλει να βρει το σημείο στο οποίο έχει την αρχή της η προσπάθεια της μοναχικής τελειώσεως, πρέπει πριν απ' όλα να ανατρέξει στο μαρτύριο με την στενή και την ευρεία του έννοια. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν. Αβίαστα ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει την μοναχική ζωή. Να, όπως στην μάχη, όταν ο αξιωματικός ζητεί να παρουσιαστεί ένας γενναίος στρατιώτης που θα τολμήσει να διεκπεραιώσει επικίνδυνη αποστολή. Δεν την επιβάλλει, ζητεί εθελοντή. Πολλοί διστάζουν, ώσπου έρχεται εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι αυτή η αποστολή είναι πάνω απ' όλα. Εγείρεται και λέγει «Ιδού εγώ». Είναι πράξη υπερτά της ελευθερίας,

Από την στιγμή όμως που την άκουσε, άρχισαν τα πάντα για αυτόν. Τα αφήνει όλα και τον ακολουθεί. Είναι θαυμάσιος ο τρόπος με τον οποίο ο Μέγας Αθανάσιος διηγείται τα γεγονότα. Τα λόγια της γραφής, με την πένα του, κάνουν να λάμψει ολόκληρη η θεολογία του μοναχισμού. Το μυστήριο του μοναχού αποκαλύπτεται φωτεινό και ολοκάθαρο μέσα από τα γεγονότα και την ζωή του μεγάλου εκείνου ασκητού. Η προσφορά του μεγάλου Αντωνίου είναι προσφορά μέσα στην πίστη. Ο Κύριος είπε «Ή θέλεις, τέλειος είναι». Ο καθηγητής της ερήμου το θέλει. Εδώ δεν πρόκειται για μια τάξη απλών ηθικών αρετών, αλλά για ριζική και μόνιμη αλλαγή. Αυτή η ίδια πίστη στην ίδια φωνή όθησε αργότερα μυριάδες αναχωρητών και μοναχών στην Αγγελική Πολιτεία. Το ίδιο και στις μέρες μας. Όλοι αυτοί άκουσαν και ακούνε την φωνή του Κυρίου σαν φωνή υδάτων πολλών, δυναμική και καθοριστική. Την άκουσαν και την ενστερνίστηκαν. Την ακούν και την ενστερνίζονται.

0: Παίρνουμε ευθύς αμέσως στην συνομιλία μας με τον γέροντα Μάρκελο εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου.
1: Όταν ομιλούμε περί του άδου και ότι οι ψυχές των καλωσμένων μένουν στον άδη, πρέπει να το εννοήσουμε ως εξής, ότι κάθε ένας που αποθνίσκει, ο θάνατος είναι διάβασης από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Από τον θάνατο πλέον στην αιώνια ζωή.
2: Μια πύλη είναι ο θάνατος, μια πύλη, κατ' ουσία.
1: Ναι.
2: Όχι ένα τέλος.
1: Μάλιστα. Όπως λέγαμε ότι πριν ο Θεός κατέβει στον Άδη, όπως γράφουμε στην Ανάσταση το Συναξάρι, η τρίμερο σταθή του Κυρίου και η σάδου κάθοδος. Όταν λοιπόν κατήλθε ο Χριστός στον Άδη και ήρθαν όλοι οι δίκαιοι και έσπευσαν προς το φως και απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του θανάτου και του άδου και ακολούθησαν τον Κύριο. Με την Ανάσταση όμως του Κυρίου μας, πλέον οι ψυχές που αποθνίσκουν δεν παραμένουν εις τον Άδη. Ενικήθη ο Άδης και ο θάνατος. Το θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, ως προσάλλουμε στον κανόνα των Αναστάσιμων. Ούτε ο θάνατος υπάρχει δια τους χριστιανούς, ούτε άδης πλέον που να φυλακίζει τις ψυχές, αλλά οι ψυχές απέρχονται και προγεύονται ή της αιωνίου ζωής ή της αιωνίου κολάσεως από τώρα.
2: Πού σου θάνατε το κέντρο, γέροντα.
1: Πού σου άδει τον οίκος, όπως λέει ο Ισαΐας.
2: Ανέστη Χριστός. Μάλιστα. Τα διέλυσε όλα αυτά.
1: Τα διέλυσε όλα αυτά. Μάλιστα. Τα κλήθρα του θανάτου και οι φυλακές.
2: Τα κατέσπασε.
1: Λοιπόν, διαλύθησαν αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα ένας γέροντας το διηγήθη ως εξής. Το διηγήθη και κοίταξε και τη δογματική και λέει ότι οι ψυχές περνούν των Αγίων και των Εναρέτων, αλλά δεν παρακρατούνται.
2: Από
1: τον θάνατο, δηλαδή.
2: Από θάνατον.
1: Περνά τον τόπο αυτόν, αλλά δεν παραμένει πλέον στον Άδη. Διότι ο Άδης, όπως λέγαμε, δεν είναι κάτι το προσωπικό, το πραγματικό. Νοητός πρέπει να νοηθεί. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης καταλήγει ότι πλέον ο Άδης είναι νοητός.

0: αυτό, πρέπει να θεωρήσουμε ως νοητή ύπαρξη, και θεωρείται κυρίως ο διάβολος, διότι αυτός παρακρατεί τους ανθρώπους που εμίασαν προς αυτόν, που κατευθύνονται προς την κόλαση. Διότι κόλαση, λέγαμε, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα με την έννοια που την εννοούμε. Λέγαμε ότι είναι μεταμέλεια, λέει ο Μεγάλος Βασίλειος. Ακριβώς η τύψη της συνειδήσεως. Ο Βάσης Σαάκ λέει πολύ ωραία σε ένα κεφάλαιο, στο 30ο νομίζω κεφάλαιο, στα ασκητικά του.
1: Στα Ευρωθέντα ασκητικά.
0: Ναι. Λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός δεν είναι τιμωρός, διότι είναι αυτοάγαθον όν. Και η αγάπη όμως του Θεού ενεργεί διπλά, με διπλό τρόπο. Τους μεν αγαθούς και σωσμένους ανθρώπους τους εφραίνει, τους δροσίζει, τους παρηγορεί, χαίρονται δηλαδή από την αγάπη του Θεού. Οι δε τους ανθρώπους τους αδίκους και τους κλωσμένους τους καίει. Αυτή δηλαδή, γιατί τους καίει? Διότι έρχεται η μεταμέλεια, λέει ο Άγιος Αβάς, ο Ισάκος, λέει ότι κατά τη δική μου γνώμη η κόλαση είναι η μεταμέλεια της ψυχής. Διότι αμάρτησε σε ένα τέτοιο Θεό, σε αυτόν τον αγαθό Πατέρα μας, σε αυτό το υπερτέλειο όν που εθυσιάστηκε για μας, που σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του, αναστήθηκε, μας προορίζει αυτή την αιώνια ζωή, να βλέπεις την αιώνια ζωή, να βλέπεις το φως, και εσύ να αποχωρείς από όλους τους δικούς σου και τους γνωστούς, να αποχωρείς το σκότος και να εξομοιώνεσαι με τον διάβολο. Αυτή λοιπόν η μεταμέλεια είναι η κόλαση που αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος, ο Θεός δεν τιμωρεί. Λοιπόν, αυτά ακριβώς τώρα που μέσα από τα πατερικά κείμενα και από το Ευαγγέλιο έτσι διατυπώνονται, να πως μου το διηγήθηκε ένας γέροντας.
1: Και κοιμημένος.
0: Ναι.
1: Ποιος γέροντα?
0: Όχι, επιζών.
1: Α, επιζών. Ευλόγησε.
0: Και ότι αυτό πρόλαβα εγώ και το κατέγραψα.
1: Αυτά μας συγκινούν ιδιαίτερως, γιατί σήμερα στις μέρες μας δηλαδή υπάρχουν.
0: Στις μέρες μας, γιατί.
1: Άγιοι άνθρωποι στο Άγιον Όρος.
0: Μπορεί και να μην έχουν αγιάσει ακόμα, αλλά ο Θεός δίνει φως.
1: Προς τα εκεί πάνε γέροντα.
0: Δίνει πληροφορίες ακριβώς. Γιατί σας πρέπει, ο χριστιανός πρέπει να έχει αίσθηση, όχι μόνο η μοναχή, αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι είναι παράδεισος ή τι είναι κόλασης, τι είναι άγγελος, τι είναι δαίμονας, τι είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτές είναι τα βασικά μαθήματα που πρέπει να μάθει κάθε χριστιανός. Και ο Θεός με πολλούς τρόπους θέλει να μας τα διδάξει, για να μείνουν στα ράφια όλα αυτά και στις φιλοκαλίες γραμμένα, αλλά πρέπει να περάσουν μέσα στη ζωή των χριστιανών και να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό τα δίνει ο Θεός. Από ωφέλεια, όχι για να, σε κάποιον γέροντα ότι είναι καλός τόσο. Τα δίνει σε κάποιον για να τα
1: μεταδώσει. Για να κινήσει κυταλλοδρόμος.
0: Ναι, να τα μεταδώσει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας.
1: Να τα μεταλαμπαδεύσει.
0: Αυτός είναι ο σκοπός κυρίως. Και ο σκοπός των θαυμάτων αυτό είναι. Λοιπόν, λέγει ότι ευρέθησε ένα πέλαγος, όπως είναι η ζωή μας, ένα πέλαγος είναι. Και έφτασε ένα σημείο που κατευθυνόταν προς τα εκεί χωρίς να μπορεί να περιορίσει. Τον ήλκυε μια δύναμη που πήγαινε προς τα εκεί.
1: Μέσα στη θάλασσα,
0: μέσα στη θάλασσα.
1: Όπως η θάλασσα που βλέπουμε εδώ.
0: Και άνοιγε ένα κήτος μεγάλο, σαν το κήτος του Ιωνά, σκοτεινό, που δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί, τον απορροφούσε μέσα.
1: Το στόμα του είχε ανοίξει το κήτος,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το θαλάσσιο.
0: Ναι. Ένα σκοτεινό χώρο, σαν μια σπήλαιο που τον απορροφούσε μέσα. Δεξιά του δε έβλεπε την κυβωτόν της σωτηρίας, την Εκκλησία. Ένα ολόλαμπρο σκάφος, η Ορθοδοξία μας, να λάμπει. Και να χαίρεται και να σκυρτάει. Να πλέει αυτό το σκάφος της Εκκλησίας μέσα στο πέλαγος της παρούσης ζωής. Να, η παρηγοριά Εκκλησία. Δεν φοβάμαι τώρα, λέει. Αλλά τον απερώφησε μέσα.
1: Το κήτος.
0: Και χωρίς να καταλάβει, βρέθηκε στην απέναντι όχθη. Στην αιωνιότητα. Βρέθηκε απέναντι. Και καθώς βρέθηκε απέναντι στην αμμουδιά πλέον, στην ακτή της άλλης ζωής, κοιτάει το σώμα του. Το έχω όλο το σώμα, λέει. Δεν μου λείπει τίποτα, όλα εντάξει. Ευρέθηκε άφθαρτος εκεί. Προχωράει, σηκώνεται, βλέπει κάποιον φρουρό και φύλακα και άλλους μοναχούς εκεί. Ρωτάει στον φύλακα εκεί, πες μου σε παρακαλώ, πού είναι η Εκκλησία, να φτάσει στην Εκκλησία, στη Βασιλεία των Ουρανών. Να, αυτός ο δρόμος προχώρα, σε λίγο θα φτάσεις. Και τελείωσε το όραμά του. Και το έδειξε με αυτό δηλαδή, πώς περνάει κανείς από το θάνατο. Πού είναι αυτοί όλοι, αυτός είναι ο δρόμος όλων των ανθρώπων, ο φυσικός θάνατος.
1: Μια γέφυρα είναι ουσιαστικά.
0: Ένα
1: πέρασμα.
0: Ναι. Και χάρηκε λοιπόν και είδε πώς έδειξε ο Θεός, έτσι θα περάσουν, δεν είναι τίποτα θάνατος. Γι' αυτό οι έτοιμες ψυχές των χριστιανών δεν ταράσσονται. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα, λέει ο προφήτης, δηλαδή, δεν ταράχτηκα. Απλώς μετάβαση είναι, σε παίρνουν άγγελοι και τελειώνεις. Απέναντίας οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι, υδρώνουν, αγωνιούν, διότι πλησιέστερα εκείνη τη στιγμή της εξόδου είναι τα δαιμόνια. Α, πολύ υπέροχος είναι και ένας στίχος της Ιεράς Αποκαλύψεως στο 20ο κεφάλαιο που λέει «Μακάριος και Άγιος, ο έχων μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν». Δηλαδή μακάριος και Άγιος είναι ο άνθρωπος που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη είναι της ψυχής εδώ στον κόσμο που μετανόησα, που πήρα το δρόμο της επιστροφής, που είμαι κοντά στην Εκκλησία του Χριστού, ζωντανό μέλος της Εκκλησίας μας. Και επομένως έτσι αναστημένος με όλη τις χάρες και δωρές του Αγίου Πνεύματος, όταν θα έρθει ο θάνατος, ο φυσικός θάνατος, επειδή έχει νικηθεί ακριβώς η αμαρτία μέσα μας, το ότι ο πνευματικός θάνατος είναι ο δεύτερος θάνατος. Δεν έχει εξουσία επάνω όταν ο άνθρωπος αποθάνει, ο θάνατος αυτός, δεν με πάρει πλέον στην κόλαση, δεν έχει καμία εξουσία. Φεύγει κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Μακάριος και ο Άγιος έχουν μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, μεγαλύτερα χαρά των χριστιανών. Αναστημένοι από την παρούσα ζωή.

0: Ένας άλλος γέροντας μου είπε το εξής, ότι πόσο δύσκολη είναι η ζωή μας, στενή και τεθλιμμένη η οδός
1: Η απάγωσα.
0: στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, ανέβαινα, ανέβαινα, ένα μονοπάτι τόσο δύσκολο, όπως είναι και η ζωή μας, με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούμε. Και καθώς ανέβαινα, ένα κατακόρυφο και απότομο δρόμο, όπως ανεβαίνουν οι ορειβάτες σε ένα μονοπάτι που λίγο να ξετλύνεις πέφτεις κάτω στον γκρεμό. Αλλά από τον γκρεμό, από τα δεξιά μεριά, ήταν ένας φύλακας άγγελος που με συγκρατούσε και δεν με άφηνε να εκκλίνω, να γύρω λοιπόν προς τα εκεί, προς τον γκρεμό, με φύλαγε. Και εγώ ανέβαινα σκαρφάλω, σκαρφάλω, με υδρότα και κόπο. Έτσι είναι η ζωή μας. Υδρότας και κόπος. Όπου και να είσαι θα κοπιάσεις, θα αγωνιστείς για να επιτύχεις τη σωτηρία σου, να καλλιεργήσεις τον έσω άνθρωπο, να φύγει ο παλαιός άνθρωπος από μέσα. Ανέβαινα, ανέβαινα και έφτασα στην κορυφή. Και εκεί λέει, αντίκρισα τη βασιλεία των ουρανών. Και είδα, λέει, όπως λέει η Αποκάλυψης, παλατάκια, παλατάκια, παλατάκια, που έχουν, δηλαδή, οι καταπαύσεις των Αγίων, που είχαν χρώμα, δηλαδή, αυτές σαν κλεισούλες, κλεισούλες γεμάτες, όλος ο τόπος έτσι, είχαν χρώμα κατάλευκο και βύσσινον, βύσσινη όπως λέει η Αποκάλυψης. Και σήκωσα τα χέρια και πανηγύρισα και είπα η Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, άρα η ζωή μας δύσκολη είναι, αλλά μας περιμένει η Βασιλεία των Ουρανών, η κατάπαυση αυτή των Αγίων, όπου κάθε χριστιανός μπορεί να αξιωθεί με το μέτρο της καθαρότητος και αγωνιστικότητος που έχει επιτύχει. Ένα άλλο γεροντικό, το οποίο δεν μου το διηγήθηκε γέρος, αλλά το διάβασα στα πατερικά, το οποίο λέγει ακριβώς για αυτή την ουράνιο βασιλεία και τις καταπαύσεις των Αγίων. Ήταν ένας μοναχός ο οποίος διάβαζε στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο που έλεγε «Εν τη οικία του πατρός μου πολέμωνε εισήν» και προσπαθούσε να ερμηνεύσει και να πλατείνει το νόημα του στίχου. Και έλεγε, άραγε πώς θα είναι στη βασιλεία των ουρανών, δεν θα είναι όλοι οι ίδιοι, δεν θα απολαμβάνουν όλοι τον παράδεισο, δεν θα βλέπουν όλοι τον Θεόν. Πολέμωνε εσύν, έλεγε. Εν τη γη του πατρός μου καταλάβαινε ότι είναι η βασιλεία των ουρανών. Πολέμωνε εσύν. Έλεγε, μήπως θα είναι διαφορετικά εκεί, θα υπάρχουν διακρίσεις. Πώς τέλος πάντων θα είναι, Θεέ μου, εκεί ο παράδεισος. Δεν θα σε βλέπουν όλοι, θα σε απολαμβάνουν όλοι ίσια. Και βυθισμένος σε αυτές τις σκέψεις ευρέθηκε σε έκσταση και αρπάγει ο νους και βρέθηκε μέσα στον παράδεισο. Εκεί ο οδηγός του ήταν ο φύλακας άγγελός του. Αν μέσα στην πόλη ρωτούμε πού να πάμε, πόσο μάλλον σε εκείνα τα ουράνια σκηνώματα. Τον πηγαίνει λοιπόν και τον οδηγεί σε μια ψυχή η οποία την είδε να έχει ένα διαπιέστατο σώμα, διάφανο, άειλο, πνευματικό, να ευωδιάζει. Και το ρωτάει, ψυχή μου εσύ λέει, τι αγώνα έκανες στον κόσμο και ο Θεός σου εχάρισε αυτή την τιμή και την δόξαν. Και το απαντάει η ψυχή, εγώ στον κόσμο ήμουν μοναχός λέει και δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς υπακούει στον γεροντά μου και εφήρμοσα τα μοναχικά μου καθήκοντα και ο Θεός από αγάπη και ευσπλαχνία με έφερε εδώ που βλέπεις. Τον προχωρά ο άγγελος παραπέρα. Άλλη ψυχή, εξίσου δοξασμένη. Τι ήσουν εσύ, άνθρωπέ μου, και ήρθες εδώ, ρωτάει πάλι. Εγώ ήμουν επίσκοπος. Ήμουν πρώτα μοναχός. Αλλά δια τις ανάγκες της Εκκλησίας με παραβίασαν και με έκαναν δεσπότη. Και επίμενα το ποιμνιό μου καλά. Τους εδίδαξα το λόγο του Θεού. Τους βοηθούσα όσο μπορούσα. Και η σπλαχνία και η αγάπη του Θεού με έφερε σε αυτή τη δόξα που βλέπεις. Προχωράει πια πέρα. Άλλη ψυχή, όχι βέβαια στην προηγούμενη δόξα, αλλά πάντως σώμα άφθαρτο και δοξασμένο. Και τη ρωτάει, πώς και αυτή βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο της αναπαύσεως. Και η ψυχή του απαντάει, εγώ λέει στον κόσμο όταν ήμουν δεν έκανα τίποτα. Ούτε μπορούσα να κάνω καθόλου. Και πώς βρέθηκες εδώ, αφού δεν έκανες τίποτα. Λέει, εγώ εγεννήθηκα παράλυτος. Και καθώς ήμουν παράλυτος, λέει, τι μπορούσα να κάνω? Τίποτα. Απλώς μόνο δεν βγήκα και δεν είπα Θεέ γιατί με έκανα έτσι. Και από την εσπλαχνία του Θεός με έφερε εδώ που βλέπεις. Διότι ένας, κύριε Μελίνα, ένας άνθρωπος που γίνεται, ένα παιδάκι που γίνεται παράλληλος, που εμείς τα έχουμε για να τα πετάξουμε, ο Θεός και για αυτά προνοεί και για τους γονείς του προνοεί και ενδιαφέρεται και θέλει να τα σώσει. Και να δείτε πώς συνέβη πέρυσι που εδώ στο Αρχοντανίκη που καθόμασταν, έτυχε να περάσω και ήταν προσκυνητέ εκεί. Κοίτα, σαν κάθισε λίγο εκεί πέρα, ήταν ένας πατέρας που όταν σταμάτησε με πλησίασε λίγο και με είπε τον πόνο του. Λέει, πάτε να σου πω, λέει, τι ένα πειρασμό και μια δοκιμασία και στενοχώρια που έχω με τη γυναίκα μου. Τι έχεις λοιπόν, άνθρωπε του Θεού, του λέω. Και μου διηγήθηκε ότι έχουν ένα κοριτσάκι που είναι 7 ετών και γεννήθηκε παράλυτο. Ήταν πόνο μεγάλο. Του λέω, δεν έχεις άλλα παιδιά? Έχω ένα στο λύκειο, λέει, και ένα στο γυμνάσιο. Αυτά τα παιδιά σε ακούνε, του λέω. Σε σέβονται σαν γονείς? Δεν ξέρεις, πάτερ μου, τώρα τα παιδιά, λέει. Τα παιδιά σήμερα αλυτεύουν, λέει. Δεν σέβονται γονείς. Έτσι ζουνε. Του λέω, αυτό το κοριτσάκι που έχεις εκεί πέρα δεν κάνει αμαρτίες. Ούτε πρόκειται να μπει στη ζωή να αμαρτήσει. Τότε ξεθάραψε λίγο και μου λέει, ναι, λέει, ξέρεις τι γίνεται. Παίρνω εγώ την εικόνα της Παναγίας, την ασπάζεται για αυτό, την ασπάζομαι κι εγώ. Το καταλαβαίνω και με καταλαβαίνει καλύτερα από τα άλλα, μου λέει. Ψάλω εγώ κάτι τροπάρι, λέει και αυτό όσο μπορεί, λέει, εκεί πέρα. Και το χαίρομαι, λέει, τόσο. Ας είναι έτσι. Τώρα άρχισε να ξεθαρεύει πια. Και του λέω, κοίταξε η πρόνοια του Θεού. Και μην παραπονήσεις και μην γογγίζεις. Διότι αυτό δεν θα μπει στη ζωή. Δεν θα αμαρτήσεις σαν ψυχή. Θα ταλαιπωρηθεί το σώμα του εδώ πέρα, αλλά θα φύγει η ψυχή του ανάλαφρη και το σώμα στην άλλη ζωή δεν θα είναι έτσι. Εδώ είναι έτσι. Εκεί θα είναι άθαρτο και αιώνιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα μειονεκτήματα που έχει το σώμα. Και εσύ και η γυναίκα σου που κάνεις κόπο και το περιποιείς και το καθαρίζεις, διαμέσου αυτού του παιδιού σου θα σωθείς. Επομένως, ας δει την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Και ας τη δουν και όλοι που ακούνε το λόγο αυτό, ότι δεν πρέπει να τα έχουμε καταφρονημένα αυτά τα παιδιά και να τα πετάμε. Όσα βλέπετε, βγαίνουν με το σύνδρομο Down, πώς το λένε, κύριε Μελίνα?
1: Σύνδρομο Down.
0: Σύνδρομο Down.
1: Μυκολοειδής ιδιωτή.
0: Ναι. Και γίνονται λοιπόν οι εκτρώες αυτές και τα πετάμε τα παιδιά και δεν βλέπουμε πίσω από αυτά την πρόνοια του Θεού και γογγίζουμε και μεμσημερούμε και τα έχουμε τελείως απογεγραμμένα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά ας γυρίσουμε πάλι στον παράδεισο, ότι κάναμε αυτή την παρένθεση που τέλος πάντων είχε και αυτή την
1: αφορία. Ήταν, είχε τη σημασία της γιορτάς.
0: Διότι ήταν κάποιος γονιός που είχε τον πόνο.
1: Βεβαίως, ήταν πραγματικό γεγονός.
0: Προχωράει παραπέρα ο μοναχός μες στον παράδεισο που μαζί με τον αγγελό του βλέπει άλλη ψυχή. Και την ρωτάει, εσύ, λέει, πώς ήλθες εδώ? Εγώ ήμουν οικογενειάρχης, λέει. Είχα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τα μεγάλωσα τα παιδιά μου. Τα πάντρεψα, τα νοικοκύρεψα, όλα. Και στη ζωή μου δεν γνώρισα άλλη γυναίκα. Έτσι το λέει. Και με έκανε εντύπωση. Διότι σήμερα βλέπετε οι νέοι σύζυγοι τι κάνουν. Μεγάλη αμαρτία, μεγάλο κακό. Ένας πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Μιένουν την κήτη τους. Πώς να υπάρχει αγάπη και συζυγική ζωή πίστης μέσα στην οικογένεια? Διαλύονται οι οικογένειες και να στρέπεται από εδώ και όλος εκεί. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Φεύγω και πάμε λίγο στο Σινά, με συγχωρείτε για την παρένθεση
1: παλιά,
0: αλλά ήρθε στο νου μου. Όταν πήγαν οι προσκυνητέ εκείνο το 6ο αιώνα τώρα και το ρώτησαν τι να κάνουμε, λέει, εμείς οι κοσμικοί για να κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία. Και τι τους είπε? Τους είπε απλά πραγματάκια. Να μην ψεύδονται, να μην κλέβουν, να μην εκκλησιάζονται. Σε ξένο πράγμα, λέει, είπε ο Ιωάννης, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην αγγίξετε. Έτσι του λέει, αρκεστείτε στην δική σας γυναίκα. Και παραπέμπει στο Καταλουκάνο Ευαγγέλιο που λέει το στίχο αυτό και λέει, όταν αυτά τα τηρήσετε, ου μακράν εστέ της βασιλείας των ουρανών. Και της παραπέμπει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Όταν κάνετε αυτά τα πραγματάκια, σας λέτε, δεν είστε μακριά από τη βασιλεία των ουρανών, είστε μέσα στον παράδεισο από τώρα. Και με έκανε εντύπωση πως. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης μέσα στον παράδεισο, είπε: εγώ δεν γνώρισα άλλη γυναίκα. Και τον αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Σιναήτης και συμβουλεύει τότε τους χριστιανούς εκείνης της εποχής. Και εμείς το λέμε σήμερα ότι μεγάλη αμαρτία γίνεται όταν κανείς έτσι ξεσχίζει και διαμελίζει την οικογενειακή του ειρήνη, συνοχή και πλέον η κοινωνία μας από αυτό πάσχει σήμερα. Δεν υπάρχει καλύτερο να τιμάει κανείς τη γυναίκα του, να τιμάει τον άντρα του, να τιμάει τα παιδιά του. Μην γίνομαι τόσο σαρκικοί, τόσο σαρκικοί. Αρκεστείτε στην δική σας γυναίκα. Και πάλι ο πνευματικός του μας βάλει και εγκράτεια, να εγκρατευόμεθα οι σύζυγοι, να μπορούμε να κοινωνούμε, να φέγει η αγάπη από τη σαρκική πνευματική και όσο περνάνε τα χρόνια οι σύζυγοι πνευματικά να επικοινωνούν για να ανεβαίνουν πνευματικά και η σάρκα να τους είναι κάτι του πολύ λιγότερο και να πλεονάζει μέσα τους η εν Χριστώ αγάπη και πνευματική άνοδος. Αυτά είπε λοιπόν στον Παράδεισο ο οικογενειάρχης αυτός και προχωρούμε μέσα στον ουράνιο εκείνο χώρο. Τώρα ξεναγούμεθα, κύριε Βελίδη.
1: Από τον Άγγελο καιρό.
0: Τον Άγγελο ξεναγούμεθα. Και φτάνει σε μια γωνιά εκεί του Παραδείσου και βλέπει, λέει ο μοναχός, πολλές ψυχές μέσα στον Παράδεισο. Αλλά το σώμα τους δεν είναι το αυθαρτοποιημένο έτσι και δοξασμένο, αλλά έμοιαζε ως προς την παχύτητα ο λίγο προς το ειδικό μας σώμα. Δεν είχαν τέτοια τιμή με τα προηγούμενα. Και τους λέει, πώς εμπήκατε εσείς μέσα στον Παράδεισο? Λέει, εμείς όταν ήμεθα στον κόσμο επράξαμε όλα τα αμαρτήματα. Δεν υπήρχε αμαρτία που να την κάνουμε. Αλλά αξιωθήκαμε στα έσχατα της ζωής μας να εξομολογηθούμε. Και εξομολογημένοι μας πήρε ο Άγγελος και βρεθήκαμε σε αυτή τη ζωή και αξιωθήκαμε του Παραδείσου, έστω και εδώ. Και με αυτή την τελευταία όραση και θέαση ο μοναχός, αφού τελείωσε εξινάγης μέσα στον Παράδεισο, το έδειξε ο Θεός αυτά που ήθελε να δείξει, ο μοναχός βρέθηκε εκεί, σκυμμένος, με το κουμποσχί στο χέρι, τα δεράσα του είχαν μουσκέψει από τα δάκρυα, από τη βίωση του Παραδείσου. Να πια πλέον. Είχε λυθεί η απορία του. «Εν τη οικία του πατρός μου πολέμω, ναι, συν». Τα είδε, τα κατέγραψε, μας τα είπε, τα καταλάβαμε και εμείς.

0: Γέροντα, ήταν θαυμάσιες οι διηγήσεις αυτές και μάλιστα η τελευταία σας αυτή η αφήγηση του οικογενειάρχου στον Παράδεισο μου έδωσε ένα καταπληκτικό έναυσμα για να μας πείτε μερικά πράγματα για τις σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους, για τις προγαμιαίες σχέσεις, Γέροντα.
1: Που... Μήπως, κύριε Μελινέ, να σας διακόψω, επειδή έχω ένα πολύ καλό, μια τέτοια διήγηση παρόμοια που είναι στη Νέα Σκήτη, να την πούμε και αυτή και ύστερα να πάμε στους συζύγους.
0: Χίλιες φορές ευλογημένο.
1: Αυτό θα το συνδέσουμε λίγο με τον Άρθικα, όπου είναι η Ιερά Αποκάλυψης, ιστορείται και αγιογραφείται.
0: Με τον Άρθικα του Καθολικού της Μονής Καρακάλου, έτσι.
1: Μάλιστα, με τον Εξονάρθικα. Και στη συνεχεία από εκεί θα πάμε στη Νέα Σκήτη.
0: Με το πολύ χαράς σας ακολουθούμε.
1: Λοιπόν, κατεβαίνουμε στον Άρθικα και θα περιγράψουμε έτσι την σκηνή όπως ιστορείται εκεί και αγιογραφείται, όπως την λέει η Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος...
0: Θα μας ξαναγήσετε δηλαδή για το τώρα στον Άρθικα της Μονής Καρακάλου, με τις υπέροχες αγιογραφίες, τοιχογραφίες.
1: Ο Ιωάννης ο Θεολόγος ακούει τη φωνή του Θεού που τον προστάζει, του δίνει προσταγή ο Θεός. Λέει, σήκω Ιωάννη επάνω, του λέει. Τώρα λέμε ακριβώς τα λόγια της Ιεράς Αποκαλύψεως με μια ερμηνεία. Τίποτε δικό μας θα λέμε. Και του λέει, πάρε αυτό το καλάμι, και βλέπουμε τον Ιωάννη στην τοιχογραφία να απλώνει το καλάμι αυτό. Έτσι φαίνεται ο Ιωάννης. Απλωμένα τα χέρια και μέτρησε. Τι να μετρήσεις, Ιωάννη, να μετρήσεις αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία μου. Να μετρήσεις αυτούς που είναι στην Εκκλησία και στο Ιερόν. Διότι αυτοί είναι τα παιδιά μου. Αυτοί με αγαπούν, αυτοί με ακολουθούν. Θέλω να ξέρω ποιοι είναι οι δικοί μου, ποια είναι τα παιδιά μου. Και γράψε τα εις το βιβλίο της ζωής. Κοιτάξτε εδώ, ασχολιάσουμε το στίχο, την πρόνοια του Θεού που δίνει εντολή στον Ιωάννη να μετρήσει αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, διότι αυτοί που είναι στην Εκκλησία, αυτοί είναι ζωντανά τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού.
0: Να τους καταγράψει, μάλλον.
1: Να τους καταγράψει.
0: Να πάρει παρουσίες, ας πούμε. Ναι.
1: Δηλαδή, ενδιαφέρεται και προνοεί για αυτούς και του δίνει εντολή να τους καταγράψει στο βιβλίο της ζωής από τώρα. Φανταστείτε τώρα τι μεγάλη τιμή και αξία δίνει ο Θεός σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ότι μας υπολογίζει, προνοεί, μας αγαπά και νοιάζεται για εμάς. Ποιος για εμάς νοιάστηκε και φρόντισε και έδειξε τόσο αγάπη στον κόσμο? Ποιος μας υπολογίζει σήμερα? Ποιος μας υπολογίζει? Και όταν κανείς τώρα το γράψουν οι εφημερίδες, το θυμίζει, του μπει τηλεόραση και το όνομά του, θεωρεί κάφημα. Εδώ σε γράφει ο Θεός εν βίβλο ζωής. Αλλά ενώ ο Θεός μας δίνει τέτοια αγάπη και τέτοια πρόνοια, όσο εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη και την πρόνοιά του και το ενδιαφέρον του. Και του δίνει όμως και δεύτερη εντολή. Ιωάννη, λέει, δεν είναι μόνοι αυτοί που είναι εδώ στην Εκκλησία, είναι και άλλοι, λέει, οι οποίοι είναι έξω στο προάβλιον. Εκεί είναι τα έθνη, οι δωρολάτρες, όλες οι παρθρησκείες και οι πλάνες, αλλά και οι χριστιανοί, οι οποίοι αδιαφορούν και δεν θέλουν να έρθουν στην Εκκλησία μου. Μην τους βιάσεις, ας τους εκεί, αλλά μην τους γράψεις στο βιβλίο της ζωής. Δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία μου. Αυτές οι δύο εντολές παίρνει ο Ιωάννης που φαίνεται πολύ καθαρά κάτω. Και βλέπετε εδώ τώρα, ενώ ο Χριστός μας, η Εκκλησία μας, κανένα δεν βιάζει να έρθει στην πίνη του.
0: Όσοι θέλει.
1: Πάρτε τώρα αυτό που γίνεται σήμερα στον κόσμο. Στο προάβλιον είναι τα έθνη, είναι ο οικουμενισμός. Είναι όλες οι αιρέσεις και πλάνες. Και έρχονται σήμερα και μας λένε, εμάς τους Ορθοδόξους, αφήστε τα αυτά που ξέρετε, τις παραδόσεις και τις θρησίες και αυτά, και ελάτε όλοι στο προάβλιο. Εκεί θα πάτε. Και λέμε εμείς τώρα, πώς θα πάμε εκεί? Θα αφήσουμε αυτή την εκκλησία μας, αυτές τις παραδόσεις μας, τα μυστήριά μας, τους Αγίους μας? Πώς είναι εδώ να γίνει αυτό? Αυτό είναι το δίλημα το οποίο από τώρα και στο εξής θα είναι πιο δυνατό και θα το αντιμετωπίσουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτή τη στιγμή αυτό το μήνυμα ήθελα να διαβιβάσω προς τους αγαπητούς μας ακροατάς. Αυτό το μήνυμα. Διότι από εδώ και στο εξής αυτή την πρόκληση θα αντιμετωπίζουμε να φύγουμε από την ορθοδοξία μας. Όλες οι οικουμενικές συνάξεις και συνδιασκέψεις προς αυτό αποσκοπούν. Και αν θα μου λέγατε ότι από όλα αυτά που θα πούμε μια περίληψη να κάνω, θα έλεγα μόνο αυτό. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο από όσα είπαμε ή όσα θα είπουμε. Μου νοιάζει μόνο αυτό. Και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Αν δυνατόν να ανέβω στον άθρο να το φωνάξω, θα το έκανα.
0: Να το ακούσουμε όλοι δηλαδή.
1: Να το ακούσουν όλοι. Αλλά τώρα ας το χρησιμοποιήσουμε αυτό το μικρόφωνο και αυτό που θα το κάνετε.
0: Τον άμβονα αυτό.
1: Αυτό που θα κάνετε εσείς. Ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Στα χρόνια της Δημοκρατίας φώναζε ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός.
0: Ο
1: Αγιορείτης. Χριστιανοί μου, λέει, αδέρφια μου, ψυχή και Χριστό σας χρειάζεται. Αν σας ζητήσουν οι Τούρκοι το χωράφι σας, δώστε του. Αν σας ζητήσουν το μπουκί σας, τα χρυσά σας τα νομίσματά σας, δώστε τα. Οι Τούρκοι χρήματα θέλουν. Αν όμως σας ζητήσουν την ψυχή σας, όχι. Δεν τουρκεύουμε εμείς. Δεν αλλάζουμε την πίστη μας. Δεν γινόμεθα μεθανοί. Και έτσι κράτησε το υπόδωρο γένος. Έτσι κράτησαν την πίστη. Ο δε Απόστολος Παύλος συμβουλεύει, ημίν εχαρίστη. Τι εχαρίστη, όχι μόνο το εις Χριστόν πιστεύειν, αλλά και υπέρ Χριστού πάσχην. Το πάσχην είναι η δόξα για τον χριστιανόν, η μεγαλύτερα δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
0: Το παράσημό του.
1: Επομένως, πώς εμείς λοιπόν θα αφήσουμε αυτή την ορθόδοξη πίστη επειδή πιεζόμεθα τώρα. Θα μείνουμε σε αυτή την εκκλησία και αυτή η εκκλησία, η ορθοδοξία, αυτή θα θριαμβεύσει.
0: Εδραίη και αμετακίνητη.
1: Λοιπόν, αυτό το μεγάλο μήνυμα θέλω να περάσουμε μέσα στους αγαπητούς μας χριστιανούς και αυτή θα είναι, ή πρέπει να είναι η μεγαλύτερα ποιμαντική της εκκλησίας σήμερα. Να προετοιμάσει τα παιδιά της με φρόνημα ταπεινό, με φρόνημα καθάρσεως και μετανοίας, ούτως ώστε να αντέξουν σε όλα τα επερχόμενα δεινά, τα οποία τα περιέγραψε ο Κύριός μας στα Ευαγγέλια, τα γνωρίζουμε κάλλιστα, τα λένε Άγιοι Πατέρες και ξέρουμε την πορεία της Εκκλησίας μας. Και παράπλευρα από την εικόνα αυτή δείχνει ακριβώς στο 12ο κεφάλαιο της Ιεράς Αποκαλύψεως το θηρίο να διώκει την Εκκλησία, ο Αντίχριστος να διώκει την Εκκλησία και η Εκκλησία έφυγε διωκωμένη εις τα όρη. Η Εκκλησία μας εκπροσωπείται εδώ από την υπεραγία Θεοτόκων, από την Παναγία μας, η οποία λέει είναι περιβεβλημένη των ήλιων, λάμπει η Παναγία μας, αφού έλαβε το φως το Άγιον, των Άγιων Θεών μέσα της, πώς να μην λάμπει η Παναγία μας. Και δόθησαν στην γυναίκα, λέει, οι δύο πτέρυγες του αετού του Μεγάλου, για να πετάει ελεύθερη στην έρημον. Δηλαδή η Εκκλησία οδέποτε υποδουλώνεται. Και βλέπει κανείς τώρα, και όσες φορές το δείχνω και στους προσκυνητάς μας εδώ, απορούν, διότι βλέπουν την υπεραγία Θεοτόκου με δύο φτερά. Λέει, πρώτη φορά είδαμε την Παναγία με φτερά. Ναι, λέω, έτσι είναι. Αυτή είναι η Εκκλησία που πάντα θα είναι αδούλωτη. Όσοι είναι οι χριστιανοί, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Όσοι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και διώκει λοιπόν το θηρίον, πάλι και εκεί την γυναίκα, διότι όπου και να πάμε σήμερα τοπικά θα διωχθούμε, δεν μπορεί κανείς να διαφύγει όπου και να πάει. Και πήγαινε την Εκκλησία να την πνίξει. Να την πνίξει. Και πώς να την πνίξει, έχει λέει ποτάμια νερά επάνω της. Τα ποτάμια αυτά που έχει στο θηρίον, κατά τους πατέρες, είναι τα αίματα που μέσα στους αιώνες έχει η Εκκλησία μας. Αλλά λέγει, ο Θεός εσπλαχνίστη την γυναίκα και το πεδίο τον Κύριο που κρατούσε και εσχίστη η γη και κατέπιε τα ύδατα και έτσι εσώθη η Εκκλησία και θα σώζεται πάντα στους αιώνες των αιώνων. Αλλά θα πάμε και στο τελευταίο κεφάλαιο της Ιεράς Αποκαλύψεως και από εκεί θα πάμε στην Νέα Σκήτη. Εκεί, καθώς ο Ιωάννης είδε όλα όσα έγιναν και όσα περιέγραψε στο βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως, ο Άγγελος τον οδήγησε πλέον στην Άνω Ιερουσαλήμ, είδε τη μακαριότητα εκείνη, την Επουράνιο, και έγραψε τα ξέχασε όλα όσα έχουν γίνει, τελείωσαν και έγραψε εκείνον τον υπέροχο λόγο. Και είδον, τα είδα με τα μάτια μου, και ενών ουρανών και νυν γην, τα αρχαία παρήλθον. Τελείωσε αυτός ο κόσμος. Ο Επουράνιος, άφθαρτος κόσμος ουράνιος, αναγεννημένος, καινούριος, μέσα στον οποίο ο νέος πλέον άνθρωπος, ο άφθορος, αναστημένος, θα γίνει κληρονόμος αυτής της Επουρανίου μακαριότητος. Και λέγει τότε το Πνεύμα το Άγιο στον Ιωάννη, έξω η μάντης, έξω η πόρνη, έξω η αρσινοκίτε, έξω η βλάσφημη, έξω όλες οι αιρέσεις και οι πλάνες, έξω και η δειλή. Η δειλή εννοεί αυτούς που στα έσκατα δια διαφόρους κινδύνους ή διασκοπιμότητες ή διασυμφέροντα άφησαν την Εκκλησία του Χριστού μας και ήρθαν λοιπόν και πήγαν με το μέρος του διαβόλου.
0: Εγκατέλειψαν το σκάφος δηλαδή.
1: Το σκάφος της Εκκλησίας του Χριστού μας. Έξω όλοι αυτοί. Εδώ λοιπόν θα έρθουν και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του αυτούς που είπε στην αρχή στον Ιωάννη: «Γράψε εν βίβλο ζωής τα παιδιά μου». Εν βίβλο ζωής τα παιδιά μου. Πώς ο Θεός προετοιμάζει από τώρα, από τότε, για την επουράνιο μακαριότητα τα παιδιά του.
2: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Για άλλη μια φορά, φιλοξενηθήκαμε εδώ στην Ιερά Μόνη Καρακάλου και με τις ευλογίες του καθηγουμένου της, Πατρός Φιλοθέου, συνομιλήσαμε με τον Γέροντα Μάρκελο. Από καρδιάς ευχαριστώ τον Σεπτό Καθηγουμένο και τον Πατέρα Μάρκελο για την καλοσύνη τους αυτή. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων» και έχει ως υπότιτλο «Ροή Χαρισμάτων Σέρβων και Ρουμάνων Αγιοριτών Γερόντων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανους.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν

0: Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκαι σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δήλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
3: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην, ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσιν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου με τα σχήν του αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός ον των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπέρ νουν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμών.

0: Χρησμού, σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σοι κυρός και ο σοι χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου τη των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήστε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
1: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεόν υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
0: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκό ημών επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματο. Κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειου τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
5: Τόσο χωρίς μιλήσουν και είναι.
2: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη
2: ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη
2: σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
0: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα «Η Θεία Πρόνοια».
2: Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός, ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσή, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα. Διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα, λοιπόν, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, τον μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λες, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, και, ας πούμε, πηγαίνει με το αίσθηκτο. Εμείς δεν είμαστε με το αίσθηκτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω τότε, εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου, νομίζω, του είπε, ξέρεις, συμφέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει. Λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει, γιατί δεν ξεχνάει, διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει συνείδηση, που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλον, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάθε τόσο στον καράς, θα σε αφήσεις στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και χαλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μη διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω το ράσο, χρειάζεται το ράσο μου, πάω στον ηματιοθηκάριο. Δεν πες, δώσουμε ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω, και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσε αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά. Και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά, ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40, θέλει 80, έχει 80, θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδελφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους. Αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θέλω, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαγλεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος. Και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή Και κάθεται εκεί και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια όταν ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, ναι, πού καταντήσαμε όμως. Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μια απάτη ειρηνεύει μια απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ τα πάμε δύο επί ένα. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος βλέπετε πολλές φορές με μια απάτη λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, είμαστε τότε στην Καψάλα με τον Γέροντα και με στείλανε πάνω σε ένα γεροντάκι, ένα σκητή, να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτον του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη Θεία Μπρόνια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του Γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε άνθρωπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε ένα χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρών προβληματισμών, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ινόπνευμα. Δεν είχαμε, αλλά θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ινόπνευμα. Ποιος του είμαι αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, είδαμε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς τη Θεία Μπρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνοίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το μήνυμα, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάμπος, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. επειδή έχει αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουεστη χρία. Ποιο είναι το εν ουεστη χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πώς το συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγυνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμωτος έχει έκφραση. Όταν σου πει να έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις άρς ουκ ωφελείου δεν». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι, έτσι, η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Την χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε, ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, του είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω, πώς είστε? Μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσαν τον θάνατο. Εποθούσαν τον θάνατο διότι εποθούσαν τον Θεό. Δεν εποθούσαν τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσαν τον Θεό? Εδούλεψαν στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσαν και ψηλαφούσαν την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου, είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά, κάνετε το προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του, τάδε μοναχού, του έλεγα, κάνετε προσευχή, γέροντα. Μου λέει, παιδί μου, δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, αν δεν είναι καλά. Διότι, γιατί? Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι, έτσι, η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές, όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν, να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια, αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα, να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε, τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί? Για το τίποτε. Για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις, Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε, πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Δεν ξέρει να υπογράψει. Κι όμως επήγαιναν εκεί και έλεγε, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξαψάλμου, τη χάριτο που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε. Να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκκοινωνούσε τη χάρη του. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί τη χάρη του που είναι στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη θεία λειτουργία, με τον εσπερινόν, με τον όρθρο, με τον μεσονυχτικό, με το απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς. Τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά. Και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεσαι στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μία ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί, ας πούμε, έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθεν για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχουμε όδε μένου σαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αμήν.
0: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Η Θεία Πρόνοια».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην Ιερά και Μεγίστη Μονίβα το πεδίο στρεφόμαστε σήμερα, η οποία στο διάβα των αιώνων ανέδειξε πολλούς Αγίους, οι οποίοι σήμερα είναι συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Όσιος Σάββας, ο Βηματάρης, ο οποίος συνδέεται με την ιερή εικόνα της Παναγίας της Κτητόρισσας ή Βηματάρισσας, που με μεγάλη ευλάβεια φυλάσσεται μέχρι σήμερα στην παλέφατη αυτή αγιορείτικη μονή. Στον Όσιο Σάββα, επομένως, αλλά και στην ιερή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας, στρέφουμε το σημερινό μας αφιέρωμα.
1: Ο Όσιος Σάββας έζησε στη Μονή Βατοπεδίου τον 10ο αιώνα. Ήταν ιεροδιάκονος και είχε το διακόνημα του Βηματάρη, δηλαδή του διακονητή του Ιερού Βήματος. Κάποια φορά τον 10ο αιώνα Άραβες πειρατές ήρθαν στο Άγιον Όρος να κουρσέψουν ονομαστά μοναστήρια. Πρώτος στόχος τους στάθηκε η Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Ο ιεροδιάκονος και Βηματάρης Σάββας, που τους είδε από μακριά να έρχονται, πήρε με κάθε σπουδή ό,τι πιο πολύτιμο είχε η Μονή, την ιερή δηλαδή εικόνα της Παναγίας της Κτητόρισσας και το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε κατασκευαστεί από το Λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και τα έκρυψε στο πηγάδι του Ιερού Βήματος, δηλαδή στο χωνευτήρι, τοποθετώντας μπροστά τους αναμένη λαμπάδα. Ύστερα σκέπασε το πηγάδι με μια πλάκα και έφυγε προς το δάσος, όπου είχαν φύγει και άλλοι μοναχοί για να κρυφτεί. Όταν όμως έφευγε προς το δάσος, οι πειρατές είχαν αποβιβαστεί και τον είδαν όπου τον συνέλαβαν και εχμάλωτο τον έστειλαν μαζί με άλλους μοναχούς στο καράβι τους. Όλους τους έφεραν στην Κρήτη, που την εποχή εκείνη την είχαν καταλάβει και την είχαν καταστήσει κέντρο των εξορμήσεών τους. Μαζί με τους εχμαλώτους μοναχούς πήραν και ό,τι μπόρεσαν από το λαμπρό μοναστήρι. Πολύτιμα ιερά σκεύη, εικόνες, άμφια και άλλα, απογυμνώνοντας παντελώς το μοναστήρι από τους θησαυρούς του. Το μοναστήρι μετά αυτή την πειρατική επιδρομή ερημώθηκε εντελώς. Αργότερα, κάποιοι μοναχοί ήρθαν από τα διάφορα μετόχια της Μονής και σαν είδαν την ερήμωση και την εγκατάλειψη του άλλοτε λαμπρού μοναστηριού, έκλαψαν και πόνεσαν πολύ. Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν θλιβερή. Έτσι, κάποιοι από αυτούς θέλησαν να εγκατασταθούν στο έρημο μοναστήρι και με τη βοήθεια του Θεού να το ανασυστήσουν.

Τα χρόνια εκείνα, ο ονομαστός στρατηγός του Βυζαντίου και μετέπειτα αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς, με στρατόπολη, έρχεται στην Κρήτη να την ελευθερώσει από τους Άραβες πειρατές. Με τις προσευχές του φίλου του, Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, κατόρθωσε να τους νικήσει και να τους διώξει από την Κρήτη. Τότε ελευθερώθηκαν και όλοι οι χριστιανοί που ήσαν εχμάλωτοι των πειρατών. Έτσι ελευθερώθηκε και ο ιεροδιάκονος Σάββας ο Βηματάρης της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος ύστερα από 70 χρόνια εχμαλωσίας, υπέργυρος, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Δεν βρήκε κανέναν από τους παλιούς γνωστούς μοναχούς. Άλλοι είχαν πεθάνει, άλλοι είχαν φύγει σε άλλους τόπους για να αποφύγουν την εχμαλωσία σε μελλοντική εκστρατεία των πειρατών. Αυτοί που βρίσκονταν στο μοναστήρι ήταν όλοι νεοφερμένοι, ως και αυτός ο ηγούμενος Νικόλαος. Το μοναστήρι αντιστεκόταν και βίωνε τη συνέχεια του ένδοξου βίου του. Ο γέροντας ιεροδιάκονος Σάββας έβαλε σε όλους μετάνια και με πόνο ψυχής τους αφηγήθηκε τη μεγάλη δοκιμασία που έζησε. Τέλος τους ανέφερε την απόκρυψη των ιερών κοιμηλίων της Μονής στο πηγάδι του Αγίου Βήματος. Όλοι έτρεξαν με αγωνία εκεί και μόλις το άνοιξαν έκπληκτοι αντίκρισαν το μεγάλο θαύμα. Η ιερή εικόνα της Παναγίας και ο σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου έπλεαν όρθια επάνω στο νερό του πηγαδιού και δίπλα τους βρισκόταν η λαμπάδα, αναμένη να καίει έτσι ακριβώς όπως την είχε ανάψει πριν από 70 χρόνια. Συνέβη δηλαδή διπλό θαύμα. Τα ιερά αντικείμενα που είχαν πέσει μέσα στο νερό όχι μόνο δεν καταστράφηκαν από θαύμα της Παναγίας, αλλά και η λαμπάδα έκαιγε 70 χρόνια χωρίς να εξαντλείται. Οι μοναχοί, βλέποντας το θαυμαστό αυτό γεγονός, με δάκρυα έκραζαν «Κύριε Λέησον».

0: Με μεγάλη ευλάβεια έβγαλαν από το πηγάδι τα ιερά αυτά κοιμήλια και την ιερή εικόνα της κτητόρισσας, που από τότε την είπαν και βηματάρισσα, από το θαύμα αυτό με τον βηματάρη της Μονής, Όσιο Σάβα. Την τοποθέτησαν μαζί με το Σταυρό πίσω από την Αγία Τράπεζα στην Άνω Καθέδρα. Η λαμπάδα που βρέθηκε να καίει, ακόμα μέχρι σήμερα καίγεται ακίμητα στο δεξιό μέρος της Αγίας Εικόνας της Θεοτόκου, διότι οι μοναχοί φροντίζουν να προσθέτουν πάντοτε κερί και με αυτόν τον τρόπο να διατηρούν αναμένη από γενεά σε γενεά. Το πηγάδι και αυτό βρίσκεται μέχρι σήμερα. Είναι σκεπασμένο με πλάκα και πάνω του βρίσκεται ντουλάπι με ιερά άμφια δεξιά, δηλαδή στην ωραία πύλη, καθώς μαρτυρεί ο τυπικάρης Ιάκωβος. Ο ευλαβέστατος μοναχός πατήρ Σάβας, ο βηματάρης, ύστερα από τα δύσκολα εκείνα χρόνια της εχμαλωσίας του από τους Άραβες πειρατές, αξιώθηκε γέροντας πλέον να επιστρέψει στη μονή του. Η υπομονή στη δοκιμασία και τα ακατάπαυστα δάκρυά του για τα 70 χρόνια εχμάλωτος στους πειρατές τον έκαναν δυνατό στην πίστη. Όλα αυτά τα χρόνια ένα ποθούσε και παρακαλούσε θερμά τον Κύριο να τον αξιώσει να γυρίσει στο μοναστήρι του για να βγάλει από το πηγάδι τα ιερά κοιμήλια. Και ο Θεός τον αξίωσε. Συγκινημένοι νέοι μοναχοί από την περιπέτεια του γέροντα βηματάρη Σάβα, όχι μόνο τον δέχτηκαν με αγάπη, αλλά του έδωσαν και πάλι το διακόνημά του. Έτσι, αν και γέροντας, ασκούσε και πάλι το διακόνημά του τιμή σένεκεν, για να αισθάνεται τη χαρά της επιστροφής του στη Μονή της Μετανοίας του μετά τη μακροχρόνια εχμαλωσία του. Ανέλαβε ως εκκλησιάρχης και υπηρετούσε την Παναγία και ο Θεός του χάρισε λίγες μέρες ζωής. Έτσι, Όσιο Σάββας ο βηματάρης, αφού αξιώθηκε να παρουσιάσει τα μεγαλεία του Θεού στους αδελφούς και συνασκιστές του, κοιμήθηκε ειρηνικά για να μεταβεί στη βασιλεία του, αφού έζησε στη γη ζωή υπερθαύμαστη. Κατατάχθηκε στη χωρία των βατοπεδινών οσίων και η μνήμη του τιμάται 10 Ιουλίου και ακόμη αναφέρεται στην ειδική ακολουθία της Παναγίας της Βηματάρισσας που ψάλεται κάθε Τρίτη της Διακαινησίμου. Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Σήμερα αναφερόμαστε στον Αγιορείτη Βηματάρη Όσιο Σάβα και στην Παναγία τη Βηματάρισσας της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
1: Ερχόμαστε τώρα να δούμε για λίγο τα ιστορικά κοιμήλια της Μονής που με ευλάβεια έκρυψε ο ιεροδιάκονος Σάββας ο Βηματάρης για να τα διαφυλάξει από τους πειρατές. Ως προς τον Τίμιο Σταυρό που σήμερα υψώνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και ακριβώς απέναντι από την ιερή εικόνα της Βηματάρισσας, λέγεται ότι ο Αυτοκράτορας και εις Απόστολος Μέγας Κωνσταντίνος κατασκεύασε ένα σταυρό όμοιο με τον

Όσο συνδέει την ίδρυση της Μονής με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος έκτισε εκεί ναό το 321 και ο οποίος καταστράφηκε από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Το ναό αυτό ανακαίνισε αργότερα αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας από ευγνωμοσύνη για τη θαυματουργική διάσωση του γιου του Αρκαδίου από ναυάγιο. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, ο Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, βρισκόμενος σε ναυάγιο, μεταφέρθηκε στη στεριά κάτω από μία βάτο μετά τη θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου. Στην περιοχή αυτή αργότερα, όταν χτιζόταν η Μονή του Βατοπεδίου και εκεί κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκε αυτή η εικόνα της Παναγίας. Οι Άγιοι Κτήτορες, Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος, την μετέφεραν στο μοναστήρι, το οποίο ήδη έκτιζαν και την είπαν Κτητόρισσα. Είναι η αρχαιότερη εικόνα της Μονής και αρκετά φθαρμένη. Είναι στολισμένη με χρυσό κάλυμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με μία επιγραφή το έτος 1690 από τον Νικόλαο, τον Χρυσοχώο, εκ χώρας Νικολίτης. Παριστάνεται η Παναγία σε πρωτομή με τον Χριστό βρέφο στην αγκαλιά κατά το γνωστό εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Έτσι η θαυματουργός Κτητόρισσα έγινε και για τους βατοπεδινούς μοναχούς οδηγός. Όπως και για όλους τους χριστιανούς, η Παναγία η Οδηγήτρια είναι η οδηγός και προστάτης στην οδό προς τη σωτηρία τους.

Σε ανάμνηση των μεγάλων και θείων θαυμάτων της ψάλεται παρακλητικός κανόνας κάθε Δευτέρα Εσπέρας και κάθε Τρίτη προς τιμήν της τελείται στο καθολικό Θεία Λειτουργία. Επίσης, κάθε πρώτη Κυριακή του, η σεβασμή αυτή εικόνα της κτητόρισσας της βηματάρισσας μεταφέρεται στη φιάλη του Αγιασμού μαζί με το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου για την τέλεση του καθιερωμένου Αγιασμού και ακολουθεί η λιτάνευση τόσο της Ιερής Εικόνας όσο και του Τιμίου Σταυρού. Κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα η Ιερή Εικόνα της Βηματάρισσας μαζί και ο Τίμιος Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου μεταφέρονται πανηγυρικά στο κιόσκι στο δυτικό μέρος της Μονής όπου υπάρχει πηγάδι στο οποίο τελείται αγιασμός και στη συνέχεια η Ιερή και Θαυματουργή Εικόνα της Βηματάρισσας λιτανεύεται εντός και γύρω από τη Μονή μέχρι το κημητήριο. Η δε τη αυτή τακτική και αδιάκοπος εορταστική ανάμνησης, όπως σημειώνει κάποιος μελετητής, εισπαρέλευσε 9 αιώνων, μαρτυρεί και επιβεβαιεί την αλήθεια του γεγονότος τούτου, του βαθαίως εγκεχαραγμένου εδεσπαραδός της ιεράς του βατοπεδίου Μονής. Κατά την ημέρα αυτή, την Τρίτη δηλαδή της διακαινησίμου, μέσα στην ακολουθία της Παναγίας της Βηματάρισσας, μνημονεύεται και όσιος Σάββας ο Βηματάρης που έσωσε την ιερή εικόνα της Παναγίας και τον Τίμιο Σταυρό από την αρπαγή και τη λαιλασία των πειρατών. Οι βατοπεδινοί μοναχοί τον θεωρούν όργανο της Θείας Χάριτος και τον παρακαλούν έτσι όπως με τη Θεία Φώτιση έκρυψε στο πηγάδι τα ερώτατα κοιμήλια και τα έσωσε από τους πειρατές, έτσι να προστατεύει και το μοναστήρι από κάθε εχθρική επιβουλή και να οδηγεί τους μοναχούς προς τη σωτηρία τους. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ακόμα θαυμαστό περιστατικό που έγινε αργότερα και συνδέεται με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Κάποτε ένας απλοϊκός και ολιγογράμματος μοναχός δυσκολευόταν να κατανοήσει το νόημα του ψαλμού.

Μικού χωρίου, χίλια αίτια νοφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα χθες, από τους ψαλμούς. Η λύπη του ήταν μεγάλη, διότι δεν έβρισκε άνθρωπο να του λύσει αυτή την απορία του. Εντελώς συμπτωματικά στη Μονή την περίοδο αυτή διέμεναν δύο πρώην πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Κύριλλος και Κυπριανός. Πολλοί μοναχοί από ολόκληρο το Άγιον Όρος μαζεύτηκαν για να πάρουν την ευλογία τους. Κατά την εορτή του Ευαγγελισμού που πανηγυρίζει η Μονή και ενώ ο Πατριάρχης Κυρίλλος πήγαινε να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα μετά τον καθιερωμένο αγιασμό, ο παραπάνω μοναχός που βρισκόταν εκεί κοντά άκουσε μια φωνή από την εικόνα της βηματάρισσας που του ερμήνευε ακριβώς το νόημα του ψαλμικού στίχου που δεν μπορούσε να καταλάβει. Τότε αυτός, ικανοποιημένος για τη λύση της απορίας, με τρόπο θαυματουργικό ευχαριστούσε με δάκρυα την κυρία Θεοτόκο τη βηματάρισσα που από την ιερή της εικόνα βγήκε η παράδοξη αυτή φωνή.

Σε αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Βηματάρισσας του 1856 που βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μονής του Αγίου Δημητρίου υπάρχει ένα επίγραμμα του Δωροθέου Ευελπίδου Βατοπεδινού Μοναχού και μετέπειτα Μητροπολίτου Κοριτσάς που έχει ως εξής: «Εφιδάτων ιδρυμένος είναι ο θρόνος σου Κυρία, λαμπαδοφεγγής και όλος εν λαμπρότητη τελεία. Ότε πένθυμε ημέρε κατεκάλυπτον την θέαν της επιφανούς μονής σου βατοπεδίου την ωραίαν, αλλά επήλθε η λαμπρότης με το πλήρωμα των χρόνων της μονής σου και ανέβεις εις των πρώτερών σου θρόνων. Είναι ταύτην διηθήνης ευλογούσα εν το σούτο, άπαντας τους προσκυνούντας το αντίτυπό σου τούτο, το ζωγραφιστέν δαπάνη Γρηγορίου Αρχιθήτου, ότας χάριτας παρέχεις πλούτου σου αηρήτου, διαχειρός Ματθαίου». Κλείνουμε το αφιερωμά μας αυτό προς τον Όσιο Σάββατο Βηματάρη της Μονής Βατοπεδίου και τη θαυματουργό εικόνα της Βηματάρισσας με την ευχή «Η Παναγία μας, ως έχουσα παρησία μεγάλη προς τον τεχθέντα εξ αυτής, ασικετεύει τον Υιόν της, να στείλει και σε εμάς ρανίδες του Αγίου Πνεύματος και οδηγεί και εμάς ώστε να αξιωθούμε της σωτηρίας και να πετύχουμε έτσι το σκοπό μας προς δόξα του Υιού της και αγαλίαση της Εκκλησίας του».

Αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Την ετοίμασαν και την εκφώνησαν η Ιωάννα Κατσούλα και ο Βασίλης Ταμπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Ιερονιμάκης. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στον Θεό? Εάν ήταν κάποιος μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και ένα-2 από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, γέροντα, αλλά θα πονούσε, γιατί είναι αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη. Γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Εάν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Άρα, αν σκανδαλιζόμαστε, το κακό βρίσκεται μέσα μας, δεν είναι έξω από μας. Να λέμε στον εαυτό μας όταν σκανδαλίζεται: εσύ πόσο σκανδαλίζεις? Για όνομα του Θεού, να μην ανέχεσαι τον αδελφό σου? Εσένα πώς ανέχεται ο Θεός με τα τόσα που κάνεις? Σκεφτείτε τον Θεό, την Παναγία, τους αγγέλους που βλέπουν στη γη όλους τους ανθρώπους, σαν να βρίσκονται σε ένα μπαλκόνι και βλέπουν στην πλατεία τους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι εκεί. Άλλους να κλέβουν, άλλους να μαλώνουν, άλλους να αμαρτάνουν σαρκικά κτλ. Πώς τους ανέχονται? Πώς ανέχονται όλη την κακία και την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο? Και εμείς να μην ανεχόμαστε τον αδελφό μας? Είναι φοβερό. Γέροντα, τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκων? Να, σε ένα καμίνι άμα πετάξεις χαρτιά, σκουπίδια, τι θα γίνουν? Δεν θα καούν? Έτσι και στον πνευματικό άνθρωπο, ό,τι και αν του πετάξει ο πειρασμός, καίγεται. Πυρ καταναλίσκων. Όταν ανάψεις τον άνθρωπο η θεία φλόγα, όλα καίγονται. Δεν κολλούν οι άσχημοι λογισμοί μετά. Δηλαδή, δεν πάβει ο διάβολος να του πετάει άσχημους λογισμούς, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι πυρ και τους καίει. Οπότε κουράζεται μετά ο διάβολος και σταματάει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέει: πάντα καθαρά της καθαρής. Στους καθαρούς δηλαδή είναι όλα καθαρά, δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτο. Τους καθαρούς και μέσα στο βούρκο να τους ρίξεις θα παραμείνουν καθαροί, σαν τις ακτίνες του ήλιου που όπου και να πέσουν παραμένουν φωτεινές και καθαρές. Ο πνευματικός άνθρωπος από τον Άγιο αλλοιώνεται με την καλή έννοια και από τον σαρκικό άνθρωπο δεν ερεθίζεται. Τον βλέπει, τον πονάει, αλλά δεν παθαίνει κακό. Ένας άνθρωπος σε μέση πνευματική κατάσταση από ένα πνευματικό άνθρωπο αλλοιώνεται προς το καλό. Από έναν όμως σαρκικό άνθρωπο αλλοιώνεται πάλι, αλλά προς το κακό. Ο σαρκικός άνθρωπος τον Άγιο δεν τον καταλαβαίνει και από τον σαρκικό ερεθίζεται. Και ενώ ο δαιμονισμένος βλέπει τον Άγιο και φεύγει, ο σαρκικός άνθρωπος πάει προς τον Άγιο για να τον πειράξει και να τον σκανδαλίσει. Ένας που έχει φτάσει σε κατάσταση σοδομητών σκανδαλίζεται και από τους αγγέλους ακόμη. Ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμη και άπειρος πνευματικά να είναι, διακρίνει τον άγγελο του Θεού από το δαίμονα, γιατί έχει πνευματική καθαρότητα και συγγενεύει με τον άγγελο. Ενώ ο εγωιστής και σαρκικός, εκτός που πλανιέται εύκολα από τον πονηρό διάβολο, μεταδίδει και αυτός πονηριά και προκαλεί με τη σαρκικότητά του και βλάπτει τις φιλάσθενες ψυχές με τα πνευματικά του μικρόβια.

«Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά?» «Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός», δεν λέει ο ψαλμός? Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και βλάβια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια και άλλα. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια, μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες κανονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του. Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν, λόγου χάρη, ότι οι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή και καθαρή ζωή. «Αδύνατο», λένε, «σήμερα να συμβαίνει αυτό?» Οι καημένοι αυτοί είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα γκαλάκια, αυτό σημαίνει τον διάβολο, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός το είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσι αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα, για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει, διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλο κανονάρχη και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την Κολόνια. Αχ, γέροντα, μπορεί κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από τον Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνον η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά και πότε πονηρά. Όμως ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μην πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μια ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα αυτό, αύριο εκείνο, μεθαύριο το άλλο. Όσο μπορούμε να προσέχουμε να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις. Να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό, γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε. Μια φορά είχαν έρθει στο καλύβι μερικοί νέοι, μοντέρνα παιδιά, και συζητήσαμε. Εκείνη τη μέρα θα έβγαινε από το Άγιον Όρος. Όταν το έμαθαν, βγήκαν και εκείνα από το όρος και στο καραβάκι ήρθανε και καθίσανε κοντά μου. Με πολύ ενδιαφέρον με ρωτούσανε για διάφορα πνευματικά θέματα. Μερικοί όμως το παρεξήγησαν και μας κοίταζαν πολύ ύποπτα. Εάν μπορούσα να προβλέψω ότι θα το παρεξηγούσαν αυτό οι άλλοι,
θα φρόντιζα να λάβω τα μέτρα μου. Ο κόσμος είναι πονηρός. Πρέπει να φροντίζουμε να μην δημιουργούμε σκάνδαλα. Δεν ευθυνόμαστε για όσα δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας ή για όσα δεν έχουμε πείρα. Να μην περιμένουμε μισθό από τον Θεό όταν εμείς από απροσεξία δημιουργούμε προβλήματα. Μισθό έχουμε όταν εμείς είμαστε προσεκτικοί, αλλά δημιουργεί ο εχθρός προβλήματα. Μου λέει λόγου χάρη κάποιος ότι είμαι πλανεμένος. Πρώτα θα δω αν είμαι πλανεμένος ή όχι. Για να το πει αυτός κάτι θα είδε. Δεν μπορεί να το είπε στα καλά καθούμενα. Κάτι θα παρεξήγησε, σκέφτομαι, και ψάχνω να βρω που με παρεξηγεί για να το διορθώσω. Αν λέει ότι είμαι πλανεμένος, είμαι μάγος, για μένα είναι κέρδος, γιατί δεν θα μαζεύεται κόσμος και θα ησυχάσω. Αλλά αυτός ο καημένος θα κολλαστεί, γιατί κάνει κακό στην εκκλησία. Κρίμα, δεν είναι? Και φταίω εγώ γιατί κάτι δεν πρόσεξα. Παραδείγματος χάρη, έρχονται μερικοί να μου φιλήσουν το χέρι και τους χτυπάω ελαφρά στο κεφάλι. Ο άλλος το βλέπει και λέει: «Τους ευλογεί ενώ είναι μοναχός, τι είναι αυτός?» Δεν φταίνε αυτοί. Πρέπει εγώ να μην το ξανακάνω. Γέροντα, όταν κανείς από απροσεξία δημιουργεί κάποιο σκάνδαλο, μερικοί λένε: «Α, στον αυτόν έχει το ακαταλόγιστο». Το ακαταλόγιστο έχει ένας που δεν μπορεί να σκεφτεί, όχι αυτός που δεν προσέχει. Ο απρόσεκτος ανάβει φωτιά και δεν σκέφτεται ότι θα πιάσει πυρκαγιά εκεί που την άναψε. Όταν καμιά φορά βάζει φωτιά ένας τέτοιος άνθρωπος και καψαλίζει κι άλλες ψυχές, έχουμε καθήκον να ευχόμαστε και να ρίχνουμε και κανένα κουβά νερό. Είναι και άλλοι που είναι ορμητικοί, έχουν και βλάβια μαζί με βλάβη, και όταν ακούσουν κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν, χωρίς να εξετάσουν αν είναι σωστό ή όχι, τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά. Τότε πρέπει με τρόπο, άλλοτε να πατάμε λίγο φρένο και άλλοτε όταν σταματάνε, να βάζουμε πάλι με τρόπο καμιά πέτρα στον τροχό τους, γιατί μπορεί να πάρουν και ανάποδα στροφές και να πάρουν και άλλους σβάρνα.

Εύκολα, μην πιστεύετε σε ό,τι ακούτε, γιατί είναι και μερικοί που τα λένε όπως εκείνοι τα καταλαβαίνουν. Πήγε μια φορά ένας στον Χατζηφεντή, έτσι λέγανε τον Άγιο Αρσένιο, τον Καπαδόκη, και του λένε, να έχω την ευχή σου Χατζηφεντή, 100 φίδια μαζεύτηκαν εκεί πάνω. 100 φίδια, πού βρέθηκαν, απόρρισε ο Άγιος Αρσένιος. Αν δεν ήταν 150 θα ήταν σίγουρα. 50 φίδια, 25 πάντως θα ήτανε. 25 φίδια άκουσες να μαζεύτηκαν ποτέ, του λέει πάλι ο Άγιος. Μετά του λέει ότι ήτανε 10 οπωσδήποτε. Καλά, του λέει ο Άγιος, συνέδριο είχανε και μαζεύτηκαν 10 φίδια, πάψε, δεν είναι δυνατό. 5 θα ήταν, λέει τότε εκείνος. 5. 2 θα ήτανε. Ύστερα τον ρωτάει ο Άγιος Αρσένιος, τα είδες? Όχι, του λέει ο άλλος, τα άκουσα να κάνουνε μέσα στα κλαδιά. Μπορεί δηλαδή να ήτανε και καμιά σαύρα. Εγώ από όσα ακούω ποτέ δεν βγάζω συμπεράσματα χωρίς να εξετάσω. Άλλος μπορεί να λέει κάτι για να κατηγορήσει, άλλος να το λέει απλά και άλλος σκόπιμα. Μερικοί είναι μεγάλοι σκανδαλοποιοί. Στην Κόνιτσα ήτανε 2 φίλοι πολύ αγαπημένοι. Τις γιορτές και τις Κυριακές δεν γύριζαν μέσα στην πόλη, έρχονταν στο μοναστήρι, στο Στόμιο. Εκεί έψελναν κιόλας. Ύστερα ανέβαιναν στο βουνό, στην Γκαμήλα, έτσι λέγεται η βουνοκορφή της Πίνδου, που έχει σχήμα γκαμήλας. Μια μέρα ένας διεστραμμένος τύπος τους έβαλε σκάνδαλα. Πάει στον ένα και του λέει, ξέρεις τι είπε για σένα αυτός, αυτό και αυτό. Πάει μετά και στον άλλο και του λέει, ξέρεις τι είπε για σένα αυτός που τον έχεις φίλο, αυτό και αυτό. Αμέσως έγιναν και οι 2 θηρία και πιάνουν ένα καυγά μέσα στο μοναστήρι. Εν τω μεταξύ εκείνος που έβαλε το φυτίλι έφυγε και αυτοί δώστου να μαλώνουν. Ο μικρότερος ήταν και λίγο νευρικός και έβριζε το μεγαλύτερο. Τώρα λέω τι να κάνω, βρε το πειρασμό τι κάνει. Πάω και λέω στο μεγάλο, κοίταξε, μικρός είναι, αφού είναι και λίγο νευρικός, μην τον παρεξηγείς, ζήτησέ του συγγνώμη. Πάτερ, τι συγγνώμη να ζητήσω, μου λέει, δεν βλέπεις πως με βρίζει? Εγώ ούτε καν έχω ιδέα από αυτά που λέει. Πάω στο μικρό και του λέω, κοίταξε κι εσύ, μεγάλος είναι, δεν είναι έτσι που τα βλέπεις τα πράγματα, πήγαινε, ζήτησέ του συγγνώμη. Αρπάχτηκε εκείνος, έβαλε τις φωνές. «Θα μαλώσουμε και μαζί, πάτερ», μου λέει. «Να μαλώσουμε, Παντελή», του λέω. «Άφησε με όμως να ετοιμαστώ λίγο», του είπα και έφυγα. Έξω από το μοναστήρι είχα κάτι ξύλα μακριά για να φράξω τον κήπο. Πάω, παίρνω από 400 μέτρα μακριά ένα ξύλο, κοντά 5 μέτρα, το σβάρνισα σιγά σιγά για να τον κάνω να γελάσει. Εκείνος άκουγε που το σβάρνιζα, αλλά πού να φανταστεί τι το ήθελα. Μπήκα μέσα στην αυλή σβαρνίζοντας το ξύλο, μέχρι που έφτασα κάτω από τον Άρθικα. «Σταμάτα, Παντελή, να μαλώσουμε», του λέω. Έσκασαν στα γέλια και οι 2, μόλις κατάλαβαν τι το ήθελα το ξύλο. Αυτό ήταν, έσπασε ο πάγος. Έσκασε ο διάβολος. «Είσαστε στα καλά σας», τους λέω. «Τι είναι αυτά?» Και πάλι αγαπήθηκαν. Η διαβολή την ίδια μέρα έγινε. Ναι, και βρίζονταν άσχημα. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Ο άλλος ίσως του ζήλευε που ήταν τόσο αγαπημένοι φίλοι, σαν αδέρφια. Διέβαλε τον ένα στον άλλο και έφυγε. Η διαβολή είναι πολύ κακό. Γι' αυτό και ο πειρασμός λέγεται διάβολος, διαβάλει. Άλλα λέει στον ένα, άλλα λέει στον άλλο, δημιουργεί σκάνδαλα. Και είδες, τα πιστέψαν οι καημένοι και πιάστηκαν. Ο άλλος επίτηδες τα είπε. Ναι, για να τους χωρίσει από αγάπη ήγουν από φθόνο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε κάτι άσχημο να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε, δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στο δρόμο υπάρχει μια ακαθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος αν περάσει από εκεί θα πάρει μια πλάκα και θα τη σκεπάσει, να μην προσξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει, να σκορπίσει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι, και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων,
προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το «υπέ τη Εκκλησία» δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την Εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα το «υπέ τη Εκκλησία». Ενώ στην εποχή μας που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ και το «υπέ τη Εκκλησία», γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγου χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολεμίους της Εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Μια μάνα, όταν έχει μια κόρη που είναι πόρνη, δεν τη διασύρει, δεν την εξευτελίζει μπροστά στους άλλους, αλλά κάνει ό,τι μπορεί να αποκαταστήσει το όνομά της. Θα πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, θα την πάρει να πάνε σε άλλη πόλη, θα κοιτάξει να την παντρέψει για να διορθώσει την παλιά της ζωή. Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος της Εκκλησίας. Βλέπεις, ο καλός Θεός μας ανέχεται με αγάπη και δεν θεατρίζει κανένα, αν και γνωρίζει τα χάλια μας ως καρδιογνώστης. Και οι Άγιοι ποτέ δεν πρόσβαλαν αμαρτωλό άνθρωπο μπροστά στον κόσμο, αλλά με αγάπη, με λεπτότητα πνευματική και με τρόπο μυστικό βοηθούσαν για τη διόρθωση του κακού. Εμείς όμως, αν και είμαστε αμαρτωλοί, κάνουμε το αντίθετο, σαν υποκριτές. Πρέπει να προσέχουμε να μην παρεξηγούμε εύκολα και νομίζουμε πως ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι κακό. Γέροντα, αναφερθήκατε στη δημοσιοποίηση των ηθικών παραπτωμάτων. Άλλου είδους αμαρτίες ή αρρωστημένες καταστάσεις χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις να γνωστοποιούνται. Κοίταξε να σου πω. Εγώ το κάνω αυτό σε μερικούς γνωστούς. Παραδείγματος χάρη, βλέπω κάποιον να κάνει μια αταξία και να σκανδαλίζει και τους άλλους. Του λέω μια, πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα φορές να διορθωθεί. Αλλά αυτός δεν διορθώνεται. Δεν έχει όμως δικαίωμα να συνεχίζει μια αταξία μετά από επανειλημμένες υποδείξεις. Γιατί παρασύρονται και οι άλλοι και τον μιμούνται. Το κακό, βλέπεις, μπορούν εύκολα να το μιμηθούν οι άνθρωποι. Όχι όμως και το καλό. Γι' αυτό αναγκάζομαι ύστερα να το πω και σε άλλους που βλέπουν την αταξία αυτή, για να τους προφυλάξω. Όταν δηλαδή λέω «αυτό που κάνει ο τάδε δεν με αναπαύει», δεν το λέω για να κατακρίνω, αφού το έχω πει 500 φορές τον ίδιο, αλλά γιατί οι άλλοι που βλέπουν το κουσούρι του επηρεάζονται, το μιμούνται και μάλιστα λένε «αφού ο γέροντας Παΐσιος δεν του λέει τίποτε, άρα είναι καλό». Αν δεν πω το λογισμό μου ότι δεν με αναπαύει αυτή η κατάσταση, δίνω την εντύπωση ότι το ευλογώ, ότι και εγώ αναπαύομαι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι καταστρέφεται το σύνολο, γιατί μπορεί να νομίσουν ότι είναι σωστή η τακτική του άλλου και να την εφαρμόσουν. Και μετά τι βγαίνει? Νομίζουν εν τω μεταξύ ότι δεν το έχω πει και στον ίδιο, δεν ξέρουν ότι μέσκασε ο άλλος τόσο καιρό. Έχουμε και τον διάβολο που λέει «δεν πειράζει και να το κάνεις, βλέπεις, και ο άλλος το κάνει και ο γέροντας Παΐσιος δεν του λέει τίποτα». Γι' αυτό, όταν βλέπω ότι κάποιος συνεχίζει το τυπικό του κάνοντας μια αταξία, ενώ του έχω πει να τη διορθώσει, μετά λέω πάνω σε μια συζήτηση σε όποιον τον γνωρίζει «αυτό που κάνει ο τάδε δεν με αναπαύει», για να τον προφυλάξω και να μην βλαφθεί κι αυτός. Αυτό δεν είναι κατάκριση? Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ύστερα έρχονται μερικοί και λένε «γιατί το είπες στον άλλο γέροντα, ήταν απόρριτο». «Τι απόρριτο», του λέω. «Το είπα χίλιες φορές εσένα και δεν διορθώθηκες. Δεν έχεις δικαίωμα να βλάψεις και τους άλλους που θα νομίζουν ότι εγώ συμφωνώ με αυτή την κατάστασή σου».
Ακόμα αυτό έλειψε να μην το πω, αφού κάνει ζημιά στους άλλους. Ιδίως όταν έρχεται ένα παιδί από μια οικογένεια που τη γνωρίζω και βλέπω ότι με την τακτική του καταστρέφει την οικογένεια, του λέω: «Κοίταξε, αν δεν διορθωθείς, θα το πω στη μητέρα σου. Δεν έχεις δικαίωμα εσύ να έρχεσαι σε μένα να μου το λες και πάλι να συνεχίζεις το βιολί σου. Θα το πω στη μάνα σου για να προφυλάξω την οικογένειά σας». Όταν έχει κανείς μετάνοια, καλά. Αλλά όταν συνεχίζει την τακτική του, πρέπει να μιλήσω. Έχω ευθύνη. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με τη διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στη Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερο και θετικότερα. Επιπλέον θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη, η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε, γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλοιώνει ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς στην εξωτερική δράση, πριν φτάσει στη λαμπικαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση, μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα, αλλά έχει στεναχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε τι κοσμικό, έχει πλέον τη Θεία Χάρη. Οπότε και ο ίδιος αναπαύεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο τον αναπαύει.

Αν όμως δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε στους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για τη σωτηρία των άλλων.

Γέροντα, πώς σκέφτεστε όταν έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα? Σκέφτομαι τι γίνεται, τι δεν γίνεται ανθρωπίνος. Το εξετάζω από όλες τις πλευρές. Θα κάνω αυτό, τι αντίκτυπο θα έχει εκεί, τι κακό μπορεί να κάνει ή σε τι μπορεί να ωφελήσει. Εγώ πάντα ένα πρόβλημα προσπαθώ να το δω από πολλές πλευρές, ώστε η λύση που θα δώσω να είναι όσο γίνεται πιο σωστή. Γιατί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη αν δεν προσέξει κανείς. Αν καταλάβει εκ των υστέρων τι έπρεπε να κάνει, δεν ωφελεί, γιατί πάει, πέταξε όπως λένε το πουλί. Ας πούμε, δεν πρόσεξε κάποιος και έκαψε ένα σπίτι. Καλά, εντάξει, δεν τον κρεμάει κανείς, αλλά το κακό έγινε. Κάπου είχαν ένα πρόβλημα. Ήρθε ο υπεύθυνος και μου λέει: τώρα τακτοποιήθηκε το θέμα. Πήγα, βρήκα τον τάδε, τους είπα αυτό και αυτό και τακτοποιήθηκε η υπόθεση. Τώρα άρχισε το πρόβλημα, του λέω. Εκείνο που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα. Τώρα άναψε φωτιά. Πρώτα δύο καρβουνάκια ήτανε και αυτά θα σβήνανε μόνα τους. Αυτός νόμιζε ότι με τις ενέργειές του είχε τακτοποιήσει την υπόθεση και ήθελε να τον επενέσουμε κιόλας. Ενώ με αυτό που έκανε δημιούργησε μεγάλη φασαρία και μεγάλωσε το πρόβλημα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση και διάκριση για να γίνεται το καλό με καλό τρόπο και να ωφελεί. Γιατί αλλιώς, αντί να ωφελεί, δαιμονίζει τον άλλο. Ύστερα, κάτι που σκέφτεται κανείς να κάνει, καλύτερα να το αφήνει να οριμάσει. Γιατί αν το αγουροκόψει, αποφασίσει δηλαδή βεβαιασμένα, ίσως να έχει προβλήματα αργότερα και να βασανίζεται. Τα σοβαρά πράγματα όταν καθυστερούν λίγο, προχωρούν μετά γρήγορα και σωστά. Μπορεί κάποιος να έχει εξυπνάδα, αλλά να έχει και καινοδοξία και εγωισμό και να προπορεύονται αυτά στις ενέργειές του και να μην προσέχει. Παραδείγματος χάρη, ένα σκυλί στο κυνήγι, όταν προχωράει προσεκτικά και από ράτσα να μην είναι, βρίσκει τα ίχνη του λαγού. Ενώ άλλο σκυλί που είναι από πολύ καλή ράτσα και έχει όλα τα προσόντα, όταν βιάζεται τρέχει δεξιά-αριστερά χωρίς αποτέλεσμα. Ενέργεια πριν από σκέψη έχει υπερηφάνεια. Γι' αυτό να μην βιάζεται κανείς να ενεργήσει, αλλά να σκέφτεται και να προσεύχεται πολύ πολύ προηγουμένως. Όταν προπορεύεται η προσευχή δεν ενεργεί ο αφρός του μυαλού, η ελαφρότητα, αλλά το αγιασμένο μυαλό. Οι πνευματικοί άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχει Θεός. Δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Ο Θεός ξέρει πώς δουλεύει. Ενώ υπάρχουν δηλαδή πνευματικά μέσα για να τακτοποιούνται οι δύσκολες καταστάσεις με πνευματικό τρόπο, εμείς πάμε να ενεργήσουμε κοσμικά. Όταν ήμουνα στο Σινά, ένας χότζας πήγαινε κάθε Παρασκευή μέσα στο μοναστήρι, ανέβαινε στο μιναρέ ενός τζαμιού που ήταν εκεί και φώναζε. Και είχε μια φωνή μέχρι πάνω στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης ακουγόταν. Ύστερα το μοναστήρι βρήκε σαν λύση να κλείνουν την πόρτα την Παρασκευή που πήγαινε ο χότζας για να μην μπαίνει μέσα. Εγώ δεν το ήξερα. Μια μέρα που κατέβηκα κάτω βλέπω το χότζα οργισμένο. «Τώρα θα τους δείξω εγώ», μου λέει, «που μου κλείσανε την πόρτα για να μην μπαίνω μέσα». «Την έκλεισαν», του λέω, «για να μην μπουν οι γκαμπύλες. Δεν πιστεύω ότι την έκλεισαν για να μην μπεις εσύ». Μετά είπα κάτι γι' αυτό στους πατέρες. Λέει ένας γραμματεύς: «Θα του δείξω εγώ του χότζα, θα του βάλω μια αφλούδα, θα γράψω στην κυβέρνηση ότι ο χότζας μας πιέζει». «Κοίταξε», του λέω, «η ορθοδοξία δεν είναι φλούδα να κάνουμε μια αγρυπνία, να ψάλουμε την ακολουθία των Σιναϊτών πατέρων, της Αγίας Εκατερίνης και να αφήσουμε να μιλήσει ο Θεός. Θα πάω κι εγώ επάνω να προσευχηθώ». Είπα και σε μερικούς πατέρες να προσευχηθούν και έτσι του ήρθε ένα σκαμπύλι του χότζα, σηκώθηκε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Γιατί και την πόρτα να έκλειναν, μετά η κυβέρνηση θα εξακρίβωνε ότι δεν είναι αλήθεια πως τους πίεζε ο χότζας και θα είχαν φασαρίες.
Θα έλεγε ο Χόντζας ότι έκλεισαν την πόρτα επειδή πήγαινε κάθε Παρασκευή και θα έκανε κακό στο μοναστήρι. Ένας άλλος παλιότερα είδε το βουνό και θέλησε να κάνει εξοχικό πάνω στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Έπαθε μια αρρώστια, πέθανε. Ήρθε κι άλλος τελευταία να φτιάξει και εκείνος κάτι εκεί. Πάει, πέθανε κι αυτός. Γι' αυτό καλύτερα είναι να μην στηριζόμαστε στις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά να προσευχόμαστε και να αφήνουμε τον Θεό να ενεργεί. Γέροντα, όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται άσχημα, πρέπει να του πούμε κάτι? Ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι. Χρειάζεται πολύ διάκριση και θείο φωτισμό στην εποχή μας. Δεν είναι εύκολο να σας πω. Σε μια περίπτωση, όπως έχω δει, υπάρχουν 500 υπερπεριπτώσεις. Είναι μερικοί που μπορούν να διορθωθούν. Είναι κάτι άλλοι που δεν διορθώνονται και με μια δική μας παρατήρηση μπορεί να αντιδράσουν. Ιδίως αν κάποιος έχει εγωισμό και τον θίξεις, αντιδρά άσχημα. Ενώ καταλαβαίνει πολλές φορές ότι σφάλει, από εγωισμό δεν υποχωρεί. Και όταν τα ελαττήριά μας δεν είναι αγνά, δηλαδή μαζί με το ενδιαφέρον υπάρχει και η υπερηφάνεια και η αγάπη δεν είναι καθαρή, δημιουργείται στον άλλο μεγάλη αντίδραση. Όταν ελέγχουμε κάποιον από αγάπη, με πόνο, είτε την καταλαβαίνει ο άλλος την αγάπη μας είτε όχι, η αλλίωση γίνεται στην καρδιά του, επειδή κινούμαστε από καθαρή αγάπη. Ενώ όταν ο έλεγχος γίνεται χωρίς αγάπη, με εμπάθεια, τον κάνει τον άλλο θηρίο, γιατί η κακία μας προσκρούει στον εγωισμό του και τότε βγάζει σπίθες, ανάβει φωτιά, όπως όταν χτυπήσει ο πυριόβολος, το ατσάλι, στη στουρναρόπετρα. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Και όταν δεν εκδηλώνεται η κακία μας, αλλά είναι εσωτερική, πάλι την καταλαβαίνει, γιατί του προκαλεί ταραχή. Όπως ο διάβολος, ακόμη και όταν παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, φέρνει ταραχή, ενώ ο πραγματικός άγγελος φέρνει μια απαλή, ανέκφραστη αγαλίαση. Δηλαδή, γέροντα, όταν λέμε κάτι και δημιουργούνται αντιδράσεις, ξεκινάμε από εγωισμό? Γίνονται και πολλές παρεξηγήσεις. Άλλα καταλαβαίνει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Να εξετάζει όμως κανείς πάντοτε τον εαυτό του. Γιατί θέλω να το πω αυτό, να λέει? Από πού ξεκινάω? Πονάω γι' αυτό ή θέλω να το πω για να φανώ καλός, να επιδειχθώ? Αν κανείς εξαγνιστεί τότε, είτε θυμώσει, είτε φωνάξει, είτε κάνει μια παρατήρηση, τα ελαττήριά του θα είναι αγνά. Μετά πάνε όλα κανονικά, επειδή κινείται με διάκριση. Γιατί διάκριση είναι ο εξαγνισμός, ο θείος φωτισμός, η πνευματική διάβγεια. Επομένως, πώς να υπάρχει εγωισμός εκεί μέσα? Και όταν τα ελαττήρια είναι αγνά, ο άνθρωπος έχει ανάπαυση. Από αυτό θα διακρίνεται αν η κάθε ενέργειά σας είναι καλή. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο λέτε κάτι στον άλλο έχει ύφος διευθυντού. Έτσι και έτσι πρέπει να γίνει αυτό. Μπαίνει ο εγωισμός και τον τεινάζεται τον άλλο στον αέρα. Αν υπάρχουν αγνά ελαττήρια και ταπείνωση, η παρατήρηση βοηθάει τον άλλο. Διαφορετικά μπαίνει ο εγωισμός και φέρνει αντίθετο αποτέλεσμα. Να βγάλετε τον εαυτό σας, τον εγωισμό σας από τις ενέργειές σας. Τότε θα κινήσετε όλο από αγνά ελαττήρια. Η αδιάκριτη συμπεριφορά τις περισσότερες φορές κάνει μεγαλύτερο κακό από τη συμπεριφορά των τρελών που έχουν το ακαταλόγιστο και σπάζουν κεφάλια. Διότι οι αδιάκριτοι με τα κοφτερά τους λόγια πληγώνουν ευαίσθητες ψυχές και πολλές φορές τις τραυματίζουν και όλα στανάσιμα, γιατί τις φέρνουν σε απόγνωση. Είναι και μερικοί βέβαια που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Δεν μπορούμε όμως σε μια δακτυλήθρα να βάλουμε όσο βάζουμε σε ένα βαρέλι ή να φορτώσουμε ένα βόδι όσο ένα άλογο. Το βόδι είναι για να τραβάει το αλέτρι. Δεν γίνεται να του βάλουμε σαμάρι και να το φορτώσουμε. Το άλογο πάλι κακό το βάζουμε στο αλέτρι, γιατί είναι για να σηκώνει βάρος.
άλλη δουλειά είναι το ένα ή άλλη δουλειά το άλλο. Να μην θέλουμε να βάλουμε όλο τον κόσμο στο δικό μας καλούπι. Ο καθένας έχει το δικό του. Να παραβλέπουμε και μερικά όταν δεν βλάπτουν. Εάν μπορούσαν να μπουν σε τάξη όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, δεν θα γίνονταν αταξίες και θα ήταν και εδώ παράδεισος. Να μην έχουμε λοιπόν απαιτήσεις παράλογες από τους άλλους

Ο κόσμος πάει άσχημα σήμερα, γιατί όλοι λένε μεγάλες αλήθειες που δεν ανταποκρίνονται όμως στην πραγματικότητα. Τα αγγλικά λόγια και οι μεγάλες αλήθειες έχουν αξία όταν βγαίνουν από αληθινά στόματα και πιάνουν τόπο μόνο στους καλοπροαίρετους ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν καθαρό νου. Γέροντα, για πέστε μας, υπάρχει ειλικρίνεια κοσμική και ειλικρίνεια πνευματική? Βέβαια. Η κοσμική ειλικρίνεια έχει αδιακρισία. Μιλάει δηλαδή, γέροντα, κανείς ευκαίρος ακαίρος? Εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλλά αν πεις καμιά φορά την αλήθεια χωρίς διάκριση, αυτό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, είναι αλήθεια ότι ο τάδε είναι βλαμμένος. Αν πας όμως να το πεις αυτό, δεν ωφελείς. Ή άλλος λέει, για να είμαι ειλικρινής θα πάω να αμαρτήσω στην πλατεία. Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια. Όποιος έχει πολλή διάκριση έχει αρχοντική αγάπη, θυσία και ταπείνωση. Και την πικρή ακόμη αλήθεια τη λέει με πολύ απλότητα. Τη γλυκαίνει με την καλοσύνη του, με αποτέλεσμα να ωφελεί πιο θετικά από τα γλυκά του λόγια, όπως τα πικρά φάρμακα ωφελούν περισσότερο από τα γλυκά σιρόπια. Η αλήθεια, όταν χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει έγκλημα. Μερικοί ενεργούν εν ονόματι της αληθείας και έγκλημα. Όταν κανείς έχει ειλικρίνεια χωρίς διάκριση, μπορεί να κάνει διπλό κακό. Πρώτα στον εαυτό του και ύστερα στους άλλους. Γιατί αυτή η ειλικρίνεια δεν έχει σπλάχνα. Όποιος λέει να είναι πραγματικά ειλικρινής, ας ξεκινήσει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του, γιατί από εκεί ξεκινάει η πνευματική ειλικρίνεια. Όταν κανείς δεν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, κοροϊδεύει και αδικεί τουλάχιστον μόνο τον εαυτό του. Όταν όμως συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια προς τους άλλους, αμαρτάνει θανάσιμα, γιατί κοροϊδεύει και τους άλλους. Μπορεί, γέροντα, να κινείται κανείς έτσι από απλότητα? Τι απλότητα? Πού τη βρήκες ένα τέτοιο άνθρωπο την απλότητα? Αν είναι παιδάκι θα έχει απλότητα. Αν είναι άγιος θα έχει απλότητα. Αν είναι μεγάλος και δεν είναι καθυστερημένος στο μυαλό και κινείται έτσι, θα είναι διάβολος. Και πώς αισθάνεται αυτός? Σωστή κόλαση. Ο ένας πειρασμός διαδέχεται τον άλλο. Συνέχεια πειρασμοί. Γέροντα, δεν πρέπει όμως να φέρεται κανείς με ευθύτητα. Η ευθύτητα, έτσι όπως τη χρησιμοποιούν πολλοί, έχει ένα νομικό πνεύμα. Είμαι ευθύς, λένε. Κηρύττω επί των δωμάτων. Και κάνουν τον άλλο ρεζίλι. Αλλά τελικά οι ίδιοι γίνονται ρεζίλι. Είπα σε κάποιον μια φορά, τι είσαι εσύ, μαχητής του Χριστού ή μαχητής του πειρασμού? Ξέρεις πως υπάρχουν και μαχητές του πειρασμού? Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι φανατικός, αλλά να έχει αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όποιος πετάει λόγια αδιάκριτα και σωστά να είναι, κάνει κακό. Γνώρισα ένα συγγραφέα που είχε ευλάβεια πολύ, αλλά μιλούσε στους κοσμικούς με μια γλώσσα ομοί που προχωρούσε σε βάθος και τους τράνταζε. Μια φορά μου λέει, σε μια συγκέντρωση είπα αυτό και αυτό σε μια κυρία. Αλλά με τον τρόπο που της το είπε την είχε σακατέψει, την πρόσβαλε μπροστά σε όλους. Κοίταξε, του λέω, εσύ πετάς στους άλλους χρυσά στεφάνια με διαμαντόπετρες, έτσι όμως που τα πετάς σακατεύεις τα κεφάλια, όχι μόνο ευαίσθητα αλλά και γερά. Ας μην πετροβολάμε τους ανθρώπους χριστιανικά. Όποιος ελέγχει μπροστά σε άλλους κάποιον που αμάρτησε ή μιλάει με εμπάθεια για κάποιο πρόσωπο, αυτός δεν κινείται από το Πνεύμα του Θεού, κινείται από άλλο πνεύμα.

ο τρόπος της Εκκλησίας είναι η αγάπη. Διαφέρει από τον τρόπο των νομικών. Η Εκκλησία βλέπει τα πάντα με μακροθυμία και κοιτάζει να βοηθήσει τον καθένα, ό,τι και αν έχει κάνει, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Βλέπω σε μερικούς ευλαβείς ένα είδος παράξενης λογικής. Καλή είναι η ευλάβεια που έχουν, καλή και η διάθεση για το καλό, αλλά χρειάζεται και η πνευματική διάκριση και ευρύτητα. Και να μην συνοδεύει την ευλάβεια η στενοκεφαλιά, η γεροκεφαλιά, το γερό δηλαδή αρβανίτικο κεφάλι. Όλη η βάση είναι να έχει κανείς πνευματική κατάσταση για να έχει την πνευματική διάκριση. Γιατί αλλιώς μένει στο γράμμα του νόμου και το γράμμα του νόμου αποκτίνει. Αυτός που έχει ταπείνωση δεν κάνει ποτέ το δάσκαλο. Ακούει και όταν του ζητηθεί η γνώμη του μιλάει ταπεινά. Ποτέ δεν λέει «εγώ», αλλά «ο λογισμός μου λέει» ή «οι πατέρες είπαν». Μιλάει δηλαδή σαν μαθητής. Όποιος νομίζει ότι είναι ικανός να διορθώνει τους άλλους έχει πολύ εγωισμό. Όταν γέροντα ξεκινάει κανείς από καλή διάθεση να κάνει κάτι και φτάνει στα άκρα, λείπει η διάκριση? Ναι, είναι ο εγωισμός μέσα στην ενέργεια αυτή και δεν το καταλαβαίνει γιατί δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό πιάνει τα άκρα. Πολλές φορές από ευλάβεια ξεκινάνε μερικοί, αλλά που φτάνουν, όπως οι εικονολάτρες και οι εικονομάχοι. Άκρη το ένα, άκρη το άλλο. Οι μεν έφτασαν στο σημείο να ξύνουν την εικόνα του Χριστού και να ρίχνουν τη σκόνη μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να γίνει καλύτερη κοινωνία. Οι άλλοι πάλι έκαιγαν τις εικόνες και τις πετούσαν. Γι' αυτό η Εκκλησία αναγκάστηκε να βάλει ψηλά τις εικόνες και όταν πέρασε η διαμάχη τις κατέβασε χαμηλά για να τις προσκυνούμε και να απονέμουμε τιμή στα εικονιζόμενα πρόσωπα.

0: «Γέροντα, συνήθως κινούμαι από φόβο να μην στενοχωρήσω τους άλλους ή να μην ξεπέσω στα μάτια τους. Δεν σκέφτομαι μήπως στενοχωρήσω τον Θεό. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος να το κάνει για τον Θεό. Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων. Ενώ αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί, τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο. Αλλιώς αν κάνει κάτι για να φανεί καλός στους ανθρώπους, όλα τα χάνει. Όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργειά του ο άνθρωπος πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του. Καλά, εμένα αυτό που κάνω με αναπαύει? Τον Θεό τον αναπαύει? Και να εξετάζει αν είναι ευάρεστος τον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν «προς Θεού» ή «τον αθεόφοβο, δεν φοβάται το Θεό» ή έλεγαν «αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέψει ο Θεός». Ένιωθαν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού παντού. Είχαν συνέχεια μπροστά τους τον Θεό και πρόσεχαν. Ζούσαν αυτό που λέει ο ψαλμός «προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός ή να μη σαλευθώ». Και δεν σαλεύονταν. Τώρα βλέπεις μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για τον Χριστό. Να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί. Σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός. Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του. Αν κινούμαστε με σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε. Και μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκεια, να την χτυπώ αμέσως. Γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκεια, τότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πειρασμούς, να ξέρετε, συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος ο εαυτός μας. Όταν έχουμε τον εαυτό μας μέσα στη συνεργασία μας με τους άλλους. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιοτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μας και επιδιώκουμε την προσωπική μας ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό όσο μπορούμε να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική αποτυχία. Να συγχαινόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μας δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το εντυπωσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμως είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτά που είναι για τα μέτρα μας σωστά, αθόρυβα, χωρίς επιδιώξεις πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί αλλιώς θα είναι εις βάρος της ψυχής μας και του σώματος και συχνά και εις βάρος της Εκκλησίας. Μέσα στη γνήσια ευαρέστηση του πλησίον μας υπάρχει και η ευαρέστηση στον Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον. Να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό. Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δήθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του, πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό? Όσο μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό, πάντα να ελέγχει τον εαυτό του, να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό. Και τότε, χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει. Δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και έχει πολλά χαρίσματα. δεν είναι άλλο εδώ και άλλο εκεί. Δεν είναι πνεύμα συγχύσεως, αλλά αγάπης και ειρήνης. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι χτυπιούνται, αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται υπό την επίδραση πολλών άλλων πνευμάτων που δεν έχουν σχέση καμιά με το ένα Άγιον Πνεύμα. Παλιά το Άγιον Πνεύμα φώτιζε, υπαγόρευε. Μεγάλη υπόθεση. Σήμερα δεν βρίσκει προϋποθέσεις για να κατεβεί. Η Βαβυλωνία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αθώα. Ζητούσες λόγου χάρη λάσπη και σου έφερναν άχυρα. Τώρα έχουμε Βαβυλωνία με πάθη. Ζητάς λάσπη και σου ρίχνουνε τούβλο στο κεφάλι. Αν όμως ο άνθρωπος βγάζει τον εαυτό του από κάθε ενέργειά του και κόβει το θέλημά του, τότε δουλεύει σωστά και τότε θα έχει οπωσδήποτε θείο φωτισμό και θα υπάρχει πνεύμα συνεννοήσεως. Γιατί όταν βγάζει τη δική του ιδέα, έρχονται θείες ιδέες. Πρέπει να αποκτήσει κανείς αισθητήριο πνευματικό για να έχει και το θείο φωτισμό. Είναι βασικό να γίνει αυτή η δουλειά για να καταλάβουν οι άνθρωποι μερικά πράγματα. Ιδίως στην εποχή μας, αυτό μας το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Βλέπετε, και στη Μικρά Ασία, τότε, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τους ανάγκαζε η κατάσταση και έπαιρνε στροφές στο μυαλό τους. Μπορεί δύο Έλληνες να ήταν μπροστά σε Αρμενίους και Τούρκους και συνεννοούνταν, χωρίς να καταλάβουν τίποτε, ούτε οι Αρμένοι ούτε οι Τούρκοι. Για ένα λόγο παραπάνω σήμερα που βλέπεις σε τι κατάσταση ζούμε, είναι ανάγκη οι πνευματικοί άνθρωποι να συνεννοούνται. Θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Πρέπει να παίρνει στροφές στο μυαλό. Αν δεν παίρνει στροφές στο μυαλό του ανθρώπου και δεν υπάρχει και θείος φωτισμός, τότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να παίρνει εντολή πώς να κινηθεί. Μην περιμένετε να σας τα πούν όλα. Μερικά πράγματα χωρίς να σας τα πούν μόνες σας, πρέπει να τα καταλαβαίνετε. Θυμάμαι μια φορά στην Κόνιτσα, πριν πάω στρατιώτης, είχαμε μάθει ότι έρχονταν οι αντάρτες. Ήμασταν τέσσερις, οι τρεις ήτανε μουσουλμάνοι και κρυφτήκαμε σε ένα τουρκικό σπίτι που ήτανε στην άκρη της πόλης. Ένα τουρκάκι 5 χρονών κατάλαβε και μας λέει «Πάτε μαγειριό, φω έτσι εγώ». Μπήκαμε λοιπόν στο μαγειριό, βγήκαμε πίσω από το σπίτι και έτσι προλάβαμε να κρυφτούμε σε κάτι αποθήκες πιο κάτω. Αυτό βγήκε έξω και είπε στους αντάρτες ότι δεν είναι κανένας μέσα και έφυγαν. Παιδάκι 5 χρονών τόσο δά, να μην ξέρει να μιλήσει και είδατε πόσο συνετά φέρθηκε. Σπίρτο ήτανε. Βλέπεις, παρατηρούσε, αγαπούσε. Ενώ ένας μεγάλος μπορεί από περισκεψία να έκανε και κακό. Εμείς, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, με κατηχήσεις, με μελέτες, να μην μένουμε σε υπανάπτυκτη, νηπιώδη κατάσταση. Να είσαστε ξεφτέρια. Ξέρετε ποια είναι ξεφτέρια? Τα εξαπτέρυγα. Έχουν 6 φτερά και τα χτυπούνε ψάλλοντας. Το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Να πετάτε. Να έχετε 6 φτερά.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για την πνευματική αφύπνιση.

Πολλές φορές λέω σε μερικούς, κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός. Όταν λέω όπως σε φωτίσει ο Θεός, εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μην νομίζει πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Και πώς έρχεται γέροντα ο θείος φωτισμός? Αν ξεσκουριάσουμε τα καλώδια, ο παλαιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει η χάρις του Θεού και δέχεται το θείο φως της χάριτος. Αλλιώς γίνονται βραχικυκλώματα και δεν ενεργεί η χάρις. Όλη η βάση είναι να προσέξει ο άνθρωπος να μην τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού για να έχει το θείο φωτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχει θείος φωτισμός, όλα χαμένα είναι. Τι τράβηξε ο Χριστός με τους μαθητές πριν τους επισκιάσει η χάρις? Γιατί ήσαν γήινοι. Πριν από την Πεντηκοστή είχε δοθεί εξουσία από τον Θεό στους μαθητές να βοηθούν τον κόσμο. Δεν είχαν όμως ακόμη τον θείο φωτισμό που πήρανε την Πεντηκοστή. Ενώ τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα και θα σταυρωθεί ο Υιός του ανθρώπου και όλα αυτά, εκείνοι νόμιζαν ότι όταν πάει στα Ιεροσόλυμα θα τον κάνουν βασιλιά. Σκέφτονταν ανθρώπινα. Γι' αυτό τους απασχολούσε ποιος θα καθίσει δεξιά και ποιος αριστερά από τον Κύριο. Πήγε η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου και τον παρακάλεσε να βάλει στη βασιλεία του το ένα παιδί της από τα δεξιά και το άλλο από τα αριστερά. Από την ημέρα όμως της Πεντηκοστής που ο Ιησούς Χριστός τους έστειλε τον Παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα, είχαν πλέον οι Απόστολοι μόνιμα τη Θεία Χάρη. Προηγουμένως μόνο μερικές φορές είχαν θείο φωτισμό. Ήταν σαν να γέμιζε η μπαταρία τους και πάλι να εξαντλείτο. Πάλι έπρεπε να τη βάλουν στην πρίζα να φορτιστεί. Πάλι εξεντλείτο, πάλι στην πρίζα. Όταν τους έστειλε όμως τον Παράκλητο, δεν χρειαζόταν πια η πρίζα. Όχι ότι εμείς τώρα είμαστε καλύτεροι και εκείνοι ήταν χειρότεροι, αλλά εμείς ζούμε στον καιρό της χάριτος. Γι' αυτό δεν έχουμε ελαφρυντικά. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε και τον Παράκλητο, τα έχουμε όλα. Τότε δεν είχε σταυρωθεί ακόμη ο Χριστός μας και είχε κατά κάποιο τρόπο εξουσία ο διάβολος και εύκολα παρέσυρε τους ανθρώπους. Μετά τη σταύρωση όμως δόθηκε σε όλους η δυνατότητα από τον Χριστό μας να έχουν το θείο φωτισμό. Θυσιάστηκε ο Χριστός και μας ελευθέρωσε. Βαπτιστήκαμε στο όνομά Του. Την πρίζα την έχει συνέχεια βαλμένη. Τώρα εμείς γινόμαστε αιτία να μην περνάει το ρεύμα της Θείας Χάριτος. Γιατί αφήνουμε τα καλώδια μας σκουριασμένα. Και τι προϋποθέσεις χρειάζονται γέροντα για να κατοικήσει στον άνθρωπο το Άγιον Πνεύμα? Τι χρειάζεται? Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, αρχοντιά, θυσία. Ο άνθρωπος είναι άχρηστος άμα λείψει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα είναι το φως, το θείο φως. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν κανείς δεν βλέπει, μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι, να πέσει σε κανένα γκρεμό, σε λάκκο, σε ακαθαρσίες, σε βόθρο ακόμη. Δεν βλέπει που πάει, γιατί στερείται το φως. Άμα όμως βλέπει λίγο, προφυλάγεται. Άμα βλέπει πιο πολύ, αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνους και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φως, πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θα μπα, αν βλέπουν οι άνθρωποι, δεν θα πέφτουν και ο Θεός δεν θα στεναχωριέται. Αν ένας πατέρας στεναχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον γκρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός μας. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο θείος φωτισμός. Και όταν λείπει ο θείος φωτισμός, βρίσκεται ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Τότε ο ένας λέει από εδώ θα πάμε. Ο άλλος λέει όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε. Ο άλλος λέει από εδώ, ο άλλος από εκεί. Καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί που λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μια θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα δεν θα μαλώνανε. Θα βλέπανε τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσανε προς τα εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση, αλλά υπάρχει θαμπομάρα.
δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Τουλάχιστον στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο θείος φωτισμός. Για το καλό αγωνίζονται, αλλά τελικά πού καταλήγουν? Γι' αυτό να ζητάμε από τον Θεό να μας δίνει έστω και λίγο θείο φωτισμό, γιατί αλλιώς σκοντάφτουμε σαν τον τυφλό. Στη Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο ιερέας «τα σά εκ των σών», προσεύχομαι στον Θεό να φωτίσει τον κόσμο για να βλέπει. Λίγο να φωτίσει ο Θεός, να φύγει το σκοτάδι, για να μην σακατεύονται πνευματικά οι άνθρωποι. Και στο δεύτερο ψαλμό που ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης τον διάβαζε, για να φωτίσει ο Θεός αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια, λέω, να φωτίσει ο Θεός όλους τους άρχοντες, μετά να φωτίσει την ιεραρχία και όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, να δέχονται το Άγιον Πνεύμα για να βοηθούν τον κόσμο, και λίγο να φωτίσει ένα και τους άλλους να τους κάνει δεκτικούς. Ξέρετε τι καλό μπορεί να γίνει? Μια κουβέντα να πει ένας άρχοντας, όλα αλλάζουν. Έχουν ανάγκη από θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ο καλός Θεός δίνει το θείο φωτισμό του σε αυτούς που έχουν αγαθή προαίρεση. Ένας δικαστικός μου διηγήθηκε μια περίπτωση που αντιμετώπισε ο ίδιος. Ένα μοναχό τον έστειλε το μοναστήρι του με 500 λίρες να αγοράσει ένα κτήμα. Πήγε να ρωτήσει κάποιον έμπορο και εκείνος του είπε «Άστα σε μένα για να μην τα κουβαλάς». Του άφησε τα χρήματα. «Τι καλός άνθρωπος», είπε ο μοναχός με ένα καλό λογισμό, «μου πήρε και το βάρος». Όταν όμως επέστρεψε δεν του έδινε τις 500 λίρες και επιπλέον έλεγε ότι του έδωσε και 8 εκατομμύρια. Ο καημένος ο μοναχός σκεφτόταν πώς θα γυρίσει στο μοναστήρι. Έδωσε τις 500 λίρες και δεν πήρε τίποτα, και επιπλέον ο άλλος του ζητούσε και 8 εκατομμύρια. Το θέμα κατέληξε στο δικαστήριο. Στη δίκη, ο δικαστικός από μια έμπνευση που είχε έκανε μια σειρά ερωτήσεων και αποδείχθηκε ότι ο έμπορος όχι μόνο δεν έδωσε τίποτε στο μοναχό, αλλά και ότι του πήρε και τις λίρες. Διέκρινε σε αυτό το δικαστικό μια κατάσταση σαν του προφήτη Δανιήλ. Επειδή είχε φόβο Θεού, ο Θεός τον φώτισε και ενήργησε σωστά. Όλη η βάση λοιπόν είναι ο θείος φωτισμός. Και αν έρθει ο θείος φωτισμός, τότε ο άνθρωπος αναπαύει και το περιβάλλον του και ο ίδιος εξελίσσεται πνευματικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλά τα φώτα και τα πολύφωτα, οι εφευρέσεις του εγκεφάλου, αλλά ανώτερο είναι το θείο φως της χάριτος του Θεού, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που έχει θείο φωτισμό βλέπει πολύ καθαρά τα πράγματα, πληροφορείται χωρίς αμφιβολία και ούτε εκείνος κουράζεται, αλλά και τους άλλους βοηθάει πολύ θετικά.

Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ψυχές που προσέχουν και αγωνίζονται μέσα στον κόσμο που γέμισε από τα αγκαλάκια. Ο Θεός, αν καλός και δίκαιος που είναι, έδωσε σε όλους μας και ανάλογα χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη στους άνδρες τον ανδρισμό και στις γυναίκες την αγάπη. Για να αγωνιζόμαστε και να ανεβαίνουμε την πνευματική κλίμακα με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε εκείνον που είναι ο Δημιουργός μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε δίπλα μας, εκτός από ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά, και τον ίδιο τον Χριστό που μας βοηθάει, την Παναγία, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και τους Αγίους Πάντες. Θάρρος λοιπόν, ο Χριστός μας είναι πολύ δυνατός, είναι παντοδύναμος και θα δώσει τη θεϊκή του δύναμη να συντρίψουμε τα κέρατα του πονηρού. Μας παρακολουθεί συνέχεια αοράτος και θα μας ενισχύει όταν εμείς έχουμε την αγαθή προαίρεση και κάνουμε το μικρό κατά δύναμη αγώνα μας. Όσο όμως μπορούμε, να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας, να προσέχουμε τις αισθήσεις μας, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Και όταν αυτό καμιά φορά ή και πολλές φορές είναι δύσκολο, να αποφεύγουμε τουλάχιστον την περιέργεια, για να μην παίρνουν τα μάτια μας εικόνες αμαρτωλές και μας παίζουν μετά οι δαίμονες σινεμάδες. Αν πιάσουμε ένα καρβουνάκι αναμένο και το κρατήσουμε στη χούφτα μας, επόμενο είναι να μας κάψει. Εάν όμως το κουνάμε στο χέρι, εννοείται για λίγη ώρα, δεν θα μας κάψει. Έτσι και οι άσχημες εικόνες, όταν κινούνται σύντομα, τα μάτια μας δεν τις κρατούν, αλλά απλώς τις πιάνουν και δεν καίνε την ψυχή. Όσοι δεν πρόσεξαν και απέκτησαν κακές συνήθειες όταν ζούσαν κοσμική ζωή, ας δέχονται αγόγγιστα μετά τη μεταστροφή τους τον πόλεμο του εχθρού, χωρίς να καλλιεργούν επιθυμίες κακές. Αν αγωνιστούν έτσι, θα εξαγνιστούν και θα φτάσουν στην κατάσταση των αγνών ανθρώπων, οι οποίοι ούτε ποτέ αμαρτίες μεγάλες γνώρισαν, ούτε κακές συνήθειες απέκτησαν, ούτε και μεγάλο πόλεμο δέχονται. Και αν αξιοποιήσουν ως πείρα τις προηγούμενες πτώσεις τους, θα προχωρήσουν πολύ.

Αν αγωνιστούν έτσι, θα εξαγνιστούν και θα φτάσουν στην κατάσταση των αγνών ανθρώπων, οι οποίοι ούτε αμαρτίες μεγάλες γνώρισαν, ούτε κακές συνήθειες απέκτησαν, ούτε και μεγάλο πόλεμο δέχονται. Αν αξιοποιήσουν ως πείρα τις προηγούμενες πτώσεις τους, θα προχωρήσουν πολύ. Αν κάποιος προχωράει μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και δεν γνωρίζει την περιοχή, θα είναι αναγκασμένος να προχωράει πολύ αργά και προσεκτικά, αλλιώς θα τυναχθεί στον αέρα. Ενώ αν γνωρίζει λίγο πολύ την περιοχή, μπορεί να έχει και τραύματα, αλλά με την πείρα που έχει προχωράει σταθερά και γρήγορα. Αν ασχοληθεί κανείς με το ακαλλιέργητο χωράφι της ψυχής του, θα ξεριζώσει όλα τα αγκάθια των παθών της και θα φυτέψει στη θέση τους αρετές. Αυτή η εργασία όμως είναι επίπονη και χρειάζεται θέληση πολύ και υπομονή. Γέροντα, θέλατε να μας λέγατε πρακτικά πώς γίνεται η εργασία αυτή? Μάλιστα. Να προσπαθεί κανείς κάθε ημέρα να τοποθετεί μέσα του κάτι το πνευματικό, το οποίο θα αποθεί κάτι το κοσμικό και αμαρτωλό. Και έτσι σιγά σιγά θα απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο και στη συνέχεια θα κινείται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Να τοποθετήσει άγιες εικόνες στη μνήμη του αντί αμαρτωλές. Να αντικαταστήσει τα τραγούδια με ψαλμωδίες και τα κοσμικά περιοδικά με πνευματικά βιβλία. Αν ο άνθρωπος δεν ξεκόψει από οτιδήποτε κοσμικό και αμαρτωλό και δεν έχει επικοινωνία με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και δεν αφαιθεί τελείως στα χέρια του Θεού, δεν μπορεί να αποκτήσει πνευματική υγεία. Ποια είναι η πνευματική υγεία, Γέροντα? Υγεία πνευματική ίσον αγνή λογισμή, φωτισμένος νους, εξαγνισμένη καρδιά που φιλοξενεί συνέχεια τον Χριστό και την Παναγία. Η πολλή προσοχή με την παρακολούθηση του εαυτού μας και την προσευχή βοηθούν πολύ θετικά να αποκτήσουμε την υγεία της ψυχής. Η προσευχή είναι απαραίτητη για τον εξαγνισμό της ψυχής και η σύνεση για τη διατήρηση της καλής πνευματικής καταστάσεως. Η ζωή βέβαια δεν είναι κατασκήνωση, έχει χαρές, έχει όμως και λύπες. Πριν από την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Τα χτυπήματα των δοκιμασιών είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί αυτά λαμπικάρουν την ψυχή. Όπως συμβαίνει και με τα ρούχα. Όσο τα τρίβουμε όταν τα πλένουμε, τόσο καλύτερα καθαρίζουνε. Το ίδιο και με το χταπόδι. Όσο το χτυπάμε, τόσο περισσότερο καθαρίζει και μαλακώνει. Και το ψάρι φαίνεται ωραίο όταν πλέει στη θάλασσα και είναι ζωντανό, ακόμη και όταν είναι στην αγορά με τα λέπια και τα εντόστια. Αλλά γίνεται χρήσιμο μόνο όταν καθαριστεί, ασχημείνει εξωτερικά και μεταψηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν αποβάλει κάθε τι κοσμικό, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι χάνει τη ζωή, την κοσμική ζωντάνια, τα λέπια, αδειάζει ό,τι άχρηστο έχει μέσα του, ψήνεται και τότε γίνεται χρήσιμος.

0: Οι άνθρωποι που τους χτύπησαν μερικοί βαρδάριδες, δηλαδή δοκιμασίες, είτε γιατί το επέτρεψε ο Θεός για να τους φρενάρει, είτε από φθόνο του πονηρού, χρειάζονται μετά πολλές λιακάδες και δροσιά πνευματική για να ανθίσουν και να καρποφορήσουν. Όπως και τα δέντρα, όταν ξεθαρεύουν από τις χειμωνιάτικες λιακάδες, αλλά τα φρενάρει ο βαρδάρης, χρειάζονται μετά συνέχεια λιακάδες ανοιξιάτικες και βροχούλα για να κυκλοφορήσουν οι χυμοί και να βγάλουν άνθη και καρπούς. Γέροντα, για να πάρει κανείς την πνευματική στροφή, τι χρειάζεται? Χρειάζεται φιλότιμος αγώνας με ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η εμπιστοσύνη στον Θεό και η απλότητα με τον φιλότιμο αγώνα φέρνουν την εσωτερική ειρήνη και σιγουριά και τότε γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και χαρά. Χρειάζεται υπομονή, φιλότιμο, πνευματική παλικαριά για να στεφανωθεί ο αθλητής. Η παλικαριά ξεπηδάει από τη φιλότιμη καρδιά και όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του για τον Χριστό, ούτε κουράζεται ούτε πονάει, γιατί ο πόνος για τον Χριστό είναι γλέντι πνευματικό. Η πνευματική ανάπτυξη μπορεί να γίνει πολύ σύντομα με λίγη φιλότιμη θέληση και παρακολούθηση του εαυτού μας. Στη συνέχεια θα βοηθιέται η ψυχή από τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους. Επίσης, πολύ βοηθάει η μελέτη, η προσευχή, η εσωστρέφεια και να ησυχάζει κανείς λίγο. Ο Χριστός μας δυναμώνει αυτούς που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, τον οποίον έκαναν όλοι οι Άγιοι για να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Ακόμη και όταν τραυματιστούμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα με γενναιότητα. Θα ακούσει ο καλός ποιμήν και θα σπεύσει αμέσως, όπως ο βοσκός, μόλις ακούσει ένα αρνάκι να βελάζει θλιβερά όταν πληγώνεται ή κάποιος λύκος ή σκύλος το δαγκώνει, τρέχει να το βοηθήσει. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν ελεηνή ζωή και αγωνίζονται, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Και ο τζομπάνος, το πληγωμένο ή το αρρωστιάρικο αρνάκι, το πονάει πιο πολύ και το περιποιείται ιδιαίτερα, μέχρι να πάρει πάνω του κι αυτό. Αν πάλι αγωνιζόμαστε σωστά, αλλά δεν βλέπουμε καμιά πρόοδο, συμβαίνει μερικές φορές το εξής. Επειδή του κηρύξαμε τον πόλεμο, ο δαίμονας ζήτησε ενίσχυση από τον σατανά. Έτσι, αν πέρυσι πολεμούσαμε με ένα δαίμονα, φέτος πολεμάμε με 50, του χρόνου με περισσότερους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να το δούμε για να μην υπερηφανευθούμε. Χωρίς εμείς όμως να το καταλάβουμε, ο Θεός εργάζεται στην ψυχή μας όταν βλέπει καλή διάθεση. Όταν όμως, γέροντα, αγωνίζεται κανείς και πράγματι δεν προοδεύει, τότε τι φταίει? Μπορεί να αγωνίζεται υπερήφανα. Αλλά να σας πω και τι παθαίνουν μερικοί και δεν προοδεύουν. Ενώ έχουν τις προϋποθέσεις, τις παταλούν σε μικροπράγματα και μετά δεν έχουν δυνάμεις για να ανταποκριθούν στον πνευματικό αγώνα. Ας πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε μια επίθεση στον εχθρό και ετοιμαζόμαστε με όλα τα απαραίτητα να τον αντιμετωπίσουμε. Εκείνος όμως, επειδή φοβάται ότι δεν θα τα βγάλει πέρα, αυτός τότε προσπαθεί να μας διασπάσει και να τραβήξει αλλού την προσοχή μας με σαμποτάζ και προσβολές σε άλλα σημεία. Εμείς τότε στρέφουμε την προσοχή μας εκεί, στέλνουμε δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Ο καιρός περνάει, τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα λιγοστεύουν, δίνουμε παλιό ρουχισμό στο στράτευμα, οι στρατιώτες αρχίζουν να γογγίζουν. Το αποτέλεσμα είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις και να μην αντιμετωπίζουμε τον εχθρό. Έτσι κάνουν και μερικοί πάνω στον πνευματικό αγώνα. Γέροντα, την πνευματική πρόοδο δεν βοηθάει και το περιβάλλον? Ναι, βεβαίως τη βοηθάει. Αλλά μερικές φορές, ξέρετε τι γίνεται, μπορεί ένας να ζει ανάμεσα σε Αγίους και να μην κάνει προκοπή. Υπήρχε μεγαλύτερη προϋπόθεση για τον Ιούδα που ήταν συνέχεια μαζί με τον Χριστό? Ο Ιούδας δεν είχε ούτε ταπείνωση ούτε καλή διάθεση. Και μετά την προδοσία του πάλι δεν ταπεινώθηκε. Βρόντισε τα αργύρια με θυμό και εγωισμό και πήγε με πονηριά στην Αγχώνη. Και οι Φαρισαίοι κινήθηκαν σαν το διάβολο. Αφού έγινε η δουλειά τους, είπανε στον Ιούδα «Σιώψη». Ο Θεός ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν εμποδίζεται από τίποτε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όπου κι αν βρεθεί κανείς, αν αγωνιστεί φιλότιμα, μπορεί να πετύχει το ποθούμενο, τη σωτηρία της ψυχής του. Εδώ ο Λότ ζούσε μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και σε τι κατάσταση πνευματική ήταν? Τώρα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να ενεργεί η Θεία Χάρις μέσα μας. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να πλησιάσουμε περισσότερο στον Θεό, για να έχουμε θεϊκή δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζουμε σωστά κάθε κατάσταση. Και φυσικά ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας προστατεύσει. Πάντως να ξέρουμε, όταν καλυτερεύουμε την πνευματική μας κατάσταση, τότε και εμείς νιώθουμε καλύτερα, αλλά και τον Χριστό μας χαροποιούμε. Ποιος μπορεί να φανταστεί τη μεγάλη χαρά που αισθάνεται ο Χριστός όταν τα παιδιά του προχωρούν? Εύχομαι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι πνευματική προκοπή και να ενωθούν με τον Χριστό, που είναι το Α και το Ω. Όταν από το Α και το Ω εξαρτάται όλη η ζωή μας, τότε όλα είναι αγιασμένα.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγάπη. στεγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος δεύτερο.

στην κουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στην καλύβη των Ισοδίων, ισκείτο ο ενάρετος γέροντας Παπακύριλος. Ο πατήρ Αβέρκιος, ελκυόμενος από την αρετή του για την οποία άκουσε να μιλούν, πήγε να τον παρακαλέσει να τον κρατήσει για υποτακτικό. Πράγματι τον κράτησε. Αγωνίζονταν μαζί και ήλπιζε να μείνει για πάντα στην υπακοή του. Στους 2-3 μήνες που έμεινε με τον Παπακύριλο, ζήτησε ευλογία να πάει στην Κόνιτσα να φέρει και τον αδελφό του Λουκά να γίνει μοναχός. Δεν ξέρει το δρόμο να έρθει μόνος του. Τον ξέρει. Άφησε τον τότε. Αν όμως έρθει, να τον βοηθήσεις και να του δώσεις ακόμη και το κελί σου. Ενώ ο πατήρ Αβέρκιος είχε βρει κατά την καρδία του έναν άγιο γέροντα και ένα ήσυχο λιμανάκι που τον ανέπαυαν, ο διάβολος δεν ησύχασε και του έφερε διάφορους πειρασμούς. Αν και είχε φύγει με την ευλογία του ηγουμένου, ο αντιπρόσωπος της Εσφυγμένου του είπε να γυρίσει στο μοναστήρι, γιατί ήταν χρήσιμος ως ξυλουργός. Αν δεν γύριζε, απειλούσε να τον απελάσει από το όρος. Τότε ο Παπακύριλος τον ρώτησε αν έχει γνωστό ή συγγενή σε κάποιο μοναστήρι. Υπήρχε στη Μονή Φιλοθέου ένας μακρινός συγγενής και πατριώτης του, ο Παπασιμεών, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Όσιο Αρσένιο. Τον συμβούλευσε να πάει κοντά στον Παπασιμεών για να τον προστατεύσει, διότι αλλιώς δεν θα έβρισκε ησυχία. Έκανε υπακοή, πήγε στη Φιλοθέου που ήταν ακόμη ιδιόρυθμη, και από εκεί κατά καιρούς πήγαινε με τα πόδια να βλέπει τον Παπακύριλο και να τον συμβουλεύεται για πνευματικά θέματα. Πολλές φορές ο Παπακύριλος έπαιρνε πληροφορία από τον Θεό και προγνώριζε την επίσκεψή του και το θέμα που τον απασχολούσε. Δεν μιλούσε καθόλου, αλλά έδινε την απάντηση με ένα χωρίο που είχε σημειωμένο σε κάποιο βιβλίο. Αργότερα κατέγραψε όσα θαυμαστά είδε σε αυτόν τον Άγιο Γέροντα που είχε προορατικό χάρισμα. Έβγαζε δαιμόνια και όταν διάβαζε το Ευαγγέλιο έτρεχαν σαν βρύσες στα μάτια του δάκρυα. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ ζητούσε ησυχαστική ζωή, έκανε υπακοή και βρέθηκε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι. Έλαβε το υπεύθυνο διακόνημα του Διοχιάρη και του Τραπεζάρη, δηλαδή μοίραζε τρόφιμα και κρασί στους πατέρες. Έπειτα του ανέθεσαν το ξυλουργείο και επιπλέον ήταν βοηθός στη ζύμη. Αν και κουραζόταν στο διακόνημα, ήταν πάντα πρόθυμος να θυσιάζεται για τους άλλους και να βοηθά όπου υπήρχε ανάγκη. Ιερομόναχος, παλαιός φιλοθεήτης, που γνώρισε καλά τον γέροντα, θυμάται. Εκείνο που έκανε εντύπωση και αίσθηση σε όλους τους φιλοθεήτες πατέρες ήταν η πραότης, η καλοσύνη και το ειρηνικό του χαρακτήρος του. Ως τραπεζάρι τον χαρακτήριζε η ταχύτητα των κινήσεων στη διανομή των τροφίμων. Καθόλου το διάστημα που διακόνησε στην τράπεζα, ουδεμία παρεξήγηση είχε λάβει χώρα με τους πατέρες. Μοίραζε τα τρόφιμα προσεκτικά, σαν αντίδωρο. Μας είχε ειρηνεύσει όλους. Είχε επιδράσει με τον τρόπο της ζωής του, με τον χαρακτήρα και την άψογη συμπεριφορά του στους πατέρες. Ήταν πρόθυμος να εξυπηρετεί τους πάντες. Κουβαλούσε νερό και ξύλα στα γεροντάκια. Ο γέρο Ευδόκιμος τον έδειχνε λέγοντας «Αυτός είναι καλός μοναχός». Βοηθούσε και τον φιλάστενο αρχοντάρη πατέρα Αυξέντιο. Όταν ο γέροντας έφυγε από την Φιλοθέου, ο αρχοντάρης έλεγε «Χάσαμε έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού». Τον βλέπαμε μόνο στο διακόνημα και στην εκκλησία, όπου διάβαζε την ενάτη ώρα και το μεσονυχτικό. Δεν είχε πολλές σχέσεις. Καθόταν στο κελί του και προσευχόταν. Ακούγαμε ότι νηστεύει και αγρυπνεί πολύ. Ήταν πολύ προσεκτικό στα λόγια του. Δεν μιλούσε, μόνο ένα ευλογείτε έλεγε. Ο πατήρ Αβέρκιος συμμετείχε ανελιπώς στην λατρευτική ζωή του μοναστηριού. Επιπλέον έκανε στο κελί του κρυφά μεγάλη άσκηση και πολύ προσευχή. Έβαλε στόχο πνευματικό να προετοιμαστεί όσο μπορούσε καλύτερα για την έρημο. Είχε τη δυνατότητα να αγωνίζεται αθόρυβα, γιατί οι συνθήκες του ιδιορύθμου ήταν ευνοϊκές για τέτοια άσκηση.
Διηγήθηκε ο γέροντας. Στο κελί μου για προσκέφαλο είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι δύο σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Έκανα ενάτες συνέχεια. Μάλιστα ένα είδος από τα εποχιακά, ντομάτες, μαρούλια, λάχανα, τα έτρωγα για πολύ καιρό, μέχρι που τα βαριόταν ο οργανισμός μου και δεν τα έτρωγα πια με επιθυμία. Κάθε νύχτα αγρυπνία. Κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με πιάνει ο ύπνος. Η Φιλοθέου είναι σε υψόμετρο. Το χειμώνα πιάνει πολλά χιόνια και κάνει πολύ κρύο. Ο πατήρ Αβέρκιος όμως για άσκηση δεν άναβε φωτιά στο κελί του. Τον θέρμαινε η χάρις του Θεού και τον φύλαγε από μεγάλες ασθένειες, αν και συνεχώς υπέφερε από κάτι. Ποτέ δεν ήταν τελείως υγιής. Στενοχωριόταν που έβλεπε κάποιον γέροντα να κλειδώνει τα ξύλα του, γιατί νόμιζε ότι του τα κλέβουν. Θεωρούσε ατέριαστη για μοναχό την καχυποψία. Του έλεγε να μην τα κλειδώνει και θα του τα κουβαλήσει ο ίδιος ή θα κουβαλήσει σε όλους για να έχουν και να μην χρειαστεί να πάρει κάποιος από τα δικά του.

Και ενώ από την άσκηση έλεγε είχα γίνει πετσί και κόκαλο σαν σκελετός, ένα βράδυ αισθάνθηκα τον πειρασμό σαν γυναική αναπνοή κοντά στο αυτί μου. Αμέσως σηκώθηκα, άρχισα να ψέλνω και άναψα φως. Ο πνευματικός, όταν εξομολογήθηκα, μου είπε: «Θα υπάρχει κρυφή υπερηφάνεια. Με τόση άσκηση δεν δικαιολογείται αυτός ο πειρασμός». Και πράγματι διαπίστωσα και ο ίδιος, αφού εξήτασα τον εαυτό μου, ότι ο λογισμός μου έλεγε μερικές φορές ότι κάτι είμαι και τέλος πάντων κάτι κάνω. Αυτού χαμένα πράγματα. Για να ταπεινωθεί και να καθαριστεί από την κρυφή υπερηφάνεια, ο πνευματικός του είπε να πηγαίνει κάθε μέρα να του δίνει μαγειρευμένο φαγητό. Ο ίδιος δεν μαγείρευε, ενώ ο πνευματικός του Παπα Σιμεών, επειδή είχε προσβληθεί από φυματίωση, πρόσεχε τη δίαιτά του. Ο πατήρ Αβέρκιος για ένα μήνα του έδινε την κουμπάνια του και έπαιρνε μαγείρευμα. Πέρασε αυτός ο πειρασμός και άρχισε πάλι τις νηστείες, αλλά πλέον αγωνιζόταν με περισσότερη ταπείνωση και αυτογνωσία. Για ένα διάστημα στην αρχή, του έφερνε ο διάβολος βλάσφημους λογισμούς. Αυτά που άκουγε από τους στρατιώτες πριν από χρόνια, και τότε δεν τα έδινε σημασία, τώρα τα έφερνε ο διάβολος στο νου του για τους Αγίους κατά την ώρα της προσευχής, ακόμη και όταν ήταν στην εκκλησία. Εξομολογείται στο πνευματικό. Πήγαινε και στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και προσευχόταν. Όταν προσκυνούσε, έβγαινε ευωδία από την εικόνα του και έφευγε αναπαυμένος. Έπειτα πάλι έρχονταν οι βλάσφημοι λογισμοί. Ξαναπήγαινε στο παρακλήσι να προσευχηθεί, πάλι ευωδίαζε η εικόνα. Φυσικά ο διάβολος δεν ησύχασε. Άκουγε μερικές φορές χτυπήματα και φωνές στον ύπνο του. Ξυπνούσε και δεν έβλεπε τίποτα. «Τα αγκαλίστικα πειράγματα», σχολίαζε αργότερα ο γέροντας. Μια ημέρα, ενώ συνέψαλε σιγανά το Άγιος ο Θεός την Θεία Λειτουργία, βλέπει να μπαίνει ένα φοβερό θηρίο. Ήταν ο διάβολος από την πόρτα της λυτής. Το κεφάλι του ήταν σαν σκυλίσιο και πετούσε φλόγες από τα μάτια και το στόμα του. Κουνούσε το κεφάλι του επάνω κάτω λέγοντας κοροϊδευτικά «Α». Γύρισε αγριεμένο προς τον πατέρα Αβέρκιο και τον μούτζωσε δύο φορές γιατί έψαλε το «Άγιος ο Θεός». Ο γέροντας διηγήθηκε το εξής. Ζούσε τότε στο Φιλοθέου ένας μοναχός, ο Γεροσπυρίδων, που με

αισθάνομαι καλά. Να πάμε μαζί στον παπά να μου διαβάσει καμιά ευχή. Και τον πήγα στον ιερέα να του διαβάσει εξορκισμούς. Τον παρακάλεσα μάλιστα να διαβάζει χαμηλά για να μην ακούει, διότι θα έφευγε. Μόλις πήγαμε, γονάτισε και του λέω: «Γονάτισε κι εσύ». Αυτό στάθηκε όρθιος κοιτώντας με και μου λέει: «Αν εσύ δεν αισθάνεσαι καλά, τι φταίω εγώ?» Μετά είχε περιπέτειες. Έσπασε το πόδι του, καθυλώθηκε στο κρεβάτι, ταπεινώθηκε και τον πήρε ο Θεός. Μια μέρα, όταν ήταν άρρωστος, με κάλεσε να του κάνω προσευχή. Έκανα κομποσκίνη με σταυρούς λέγοντας την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον το γέρο Σπυρίδωνα». Μου λέει: «Ας το γέρο Σπυρίδων, Σπύρωνα λες». Ενώ πρώτα, αν δεν τον έλεγες γέρο Σπυρίδων, τιμητικά, παρεξηγήτω. Έπειτα ταπεινώθηκε. Ο Θεός ας τον οικονομήσει. Ο πατήρ Αβέρκιος υπέφερε ήδη από τα γνωστά προβλήματα της υγείας του που επιδεινώνονταν. Οι γέροντες της Μονής ανησύχησαν και τον έστειλαν στην Κόνιτσα για θεραπεία το καλοκαίρι του έτους 1956. Στο νοσοκομείο δεν ήθελε να εισαχθεί για να μην γίνει αφορμή να κατηγορήσουν το μοναχισμό και πουν ότι οι μοναχοί καταλήγουν στα σανατόρια. Τηρώντας με μεγάλη συνέπεια την ξενιτεία που ως καλόγερος υποσχέθηκε, δεν πήγε να μείνει στο σπίτι του, πήγε και έμεινε στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, με το οποίο τον συνέδεαν ασκητικοί παιδικοί αγώνες και υπερφυσικά γεγονότα. Εκεί τις νύχτες άναβε ένα κερί και αγρυπνούσε προσευχόμενος και κάνοντας μετάνοιες στις πλάκες, ώσπου μια μέρα οικονόμησε ο Θεός και ήρθε να ανάψει τα καντήλια η Κέτη πατέρα, που για καιρό εργαζόταν εκτός Κονίτσης. Ήταν καλοκαίρι, διηγείται ίδια. Πήγα στο εξοκλήσι και είδα έναν καλόγυρο, πολύ αδύνατο, που έμοιαζε σαν όσιος, μια μορφή σαν Χριστός. Δεν τον γνώρισα στην αρχή. Είχε έρθει στην Κόνιτσα για θεραπεία. Δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι του, γιατί έλεγε ότι η μοναχή πρέπει να είναι μακριά από συγγενείς. Του πρότεινα να μείνει στο σπίτι μας για να έχει παρέα η μητέρα μου, που ήταν ολομόναχη και ηλικιωμένη. Από ευγνωμοσύνη έσκυψε το κεφάλι και ήρθε στο σπίτι. Από το μοναστήρι του έδωσαν ένα κοκοράκι, νόμισμα που η αξία του είναι το 1/4 της λίρας, και μας το έδωσε. Έμεινε 3 μήνες περίπου. Άρχισε τη θεραπεία με στρεπτομικίνη. Ερχόταν ο γιατρός της Κόνιτσας και τον παρακολουθούσε. Η αδελφή του έκανε ενέσεις. Έμενε σε ένα δωμάτιο στο επάνω όροφο και όλη την ημέρα διάβαζε, προσευχόταν και ήθελε να νηστεύει. Εγώ τις λίγες ημέρες που έμεινα στο σπίτι με την άδειά μου, του ετοίμαζα δυναμωτικά φαγητά. Έβραζα κρέας, έπαιρνα το ζουμί, έβαζα μπόλικο λάδι για να μην καταλαβαίνει ότι είναι ζουμί κρέατος και έκανα ένα πιάτο σούπα. Ήταν ο οργανισμός του δυνατός και σε λίγο συνήλθε. Μόλις είδε ότι η ζώνη τον έσφιγγε και έπρεπε να τη χαλαρώσει, σταμάτησε να τρώει τις σούπες που το έκανα και έβραζε μόνος του σε ένα μπρίκι, σιτάρι, και έτσι περνούσε. Μια νύχτα σηκώθηκε η μητέρα μου και ακούει από το δωμάτιο που κοιμόταν ο πατήρ Αβέρκιος ένα ρυθμικό κτύπο, ντράγκα ντρούγκα. Με ξύπνησε και με έστειλε να δω τι κάνει ο καλόγυρος. Ήταν η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Χτυπάω την πόρτα λέγοντας «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Έτσι μου έλεγε να λέω. Ανοίγει και μου λέει: «Αχ αδελφοί, τι έπαθες? Μην ανησυχείς, κατάλαβα τι συνέβη. Δεν ήθελα να σας το πω. Έτσι συνηθίζω να κάνω τη νύχτα, γιατί πρώτα τώρα κάνω μια ζωή που δεν είναι καλογερική. Μετά έχω και υποχρέωση να κάνω προσευχή για κάποιους που με βοηθάνε. Ενώ ήταν άρρωστος όλη τη νύχτα, έκανε κομποσκίνη με μετάνοιες».

Διηγήθηκε ο γέροντας. Επιστρέφοντας για το όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να εύχομαι. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν. Έφυγε κρυφά χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονεμένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο στη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Μόλις έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθεήτης. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανεβείς. Τα ακούς, θα κάνεις υπακοή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησέ το». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού, που τόσο χειροπιαστά έβλεπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Ο πατήρ Αβέρκιος, σύμφωνα με το μοναχολόγιο, είχε προσέλθει στη Μονή στις 12 Μαρτίου του 1956. Μετά από ένα χρόνο αθόρυβους αγώνες, εκάρι μικρόσχημος μοναχός. Του δόθηκε το όνομα Παΐσιος προς τιμήν του δραστηρίου Μητροπολίτη Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου, που καταγόταν από τα Φάρασα. Η κουρά του έγινε στις 3 Μαρτίου 1957. Ανάδοχός του ήταν ο Γεροσάβας. Τον τιμούσε και τον σεβόταν, γιατί ήταν κατά τη μαρτυρία του γέροντα ενάρετος, λόγιος και ευλαβής. Μαζί του αλληλογραφούσε και στη συνέχεια από το στόμιο, και ευχόταν να αξιωθεί να λάβει από τα χέρια του και το μέγα και αγγελικό σχήμα. Εκείνος αγαπούσε τον πατέρα Παΐσιο ειλικρινά και τον ουθετούσε σαν τέκνο του. Ο πατήρ Παΐσιος, όπου άκουγε για εναρέτους πατέρες που ζουν ασκητικά και έχουν πνευματική κατάσταση, επεδίωκε να τους συναντήσει χάριν ωφελίας. Θεωρούσε πολύτιμες τις συμβουλές τους και αγωνιζόταν να τους μοιάσει στην αρετή. Φύλαγε τα λόγια και το Άγιο Παράδειγμά τους μέσα του σαν πολύτιμο θησαυρό, ώσπου αργότερα τα δημοσίευσε στο βιβλίο του «Αγιορείτε Πατέρες». Την δεύτερη κιόλας ημέρα της προσελεύσεώς του στο μοναστήρι, επισκέφθηκε τον γέρο Αυγουστίνο, τον Ρώσο, στο κελί του, αλλά απουσίαζε. Του άφησε κάποιες ευλογίες. Ο γέρο Αυγουστίνος τον έβλεπε εν πνεύματι από τη σκήτη του, προφήτη Ηλιού, από απόσταση περίπου 4 ώρες. Στη συνέχεια συνδέθηκαν πνευματικά. Αναφέρει γι' αυτόν ο γέροντας ότι πάλευε με τους δαίμονες. Έβλεπε το άκτιστο φως, τον επισκεπτόταν η Παναγία στο νοσοκομείο της Μονής και άλλα. Ερχόταν από τα Κατουνάκια και ο Γεροπέτρος, ο αποκαλούμενος Πετράκης, και συνομιλούσαν πνευματικά. Ο γέροντας τον θαύμαζε και τον ευλαβεί το περισσότερο από όλους τους ασκητές που γνώρισε. Γι' αυτό και ήθελε να γίνει υποτακτικός του. Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη 2 διαχριστών σαλών, ενός φιλοθεήτη του γεροδομετίου και ενός καλυβίτη του γέρο Έψιλον. Ο δεύτερος του έλεγε εμπιστευτικά για τις αλότητες και τις ασκήσεις που έκανε. Διατηρούσε φυσικά σχέσεις με τον Παπακύριλο, καθώς και με ένα σπουδαίο Ρουμάνο ασκητή, τον Παπαθανάση από την Λάκου Σκήτη. Στη συνέχεια γνώρισε και άλλους εναρέτους πατέρες.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν 15 Αύγουστος. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία, με έστειλε ο γέροντας για μία εργασία. Ήμουν εξαντλημένος από την νηστεία και την προηγούμενη αγρυπνία και μετά τη Θεία Λειτουργία δεν έφαγα, γιατί δεν μου είπε ο γέροντας. Έφτασα στην Ιβύρον και περίμενα το μοτόρι, καραβάκι. Ενώ θα ερχόταν το μεσημέρι, έφτασε το βράδυ και ακόμα να φανεί. Ήμουν τελείως εξαντλημένος. Λέω να κάνω ένα κομποσκίνι στην Παναγία, κάτι να μου οικονομήσει. Αλλά μετά λέω στον εαυτό μου: «Βρε χαμένε, για τέτοια μικροπράγματα θα ενοχλείς την Παναγία?» Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έρχεται ένας αδελφός από μέσα. Μου δίνει ένα δεματάκι και λέει: «Να αδελφέ, για τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου». Το άνοιξα. Είχε μέσα μισό ψωμάκι, σίκα και σταφύλια. Μόλις κρατήθηκα από τα κλάματα μέχρι να φύγει ο αδελφός. Αυτό συνέβη στο κιόσκι της Ιβύρων. Κι άλλοτε έλαβε αμεσότερη πείρα της θεομητορικής προνοίας στον αρσανά του αυτού μοναστηριού. Τα δύο γεγονότα έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές. Και στη δεύτερη περίπτωση ήταν άγρυπνος και νηστικός και περίμενε το μοτόρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μία ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς τιμή να παρακαλέσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου: «Άθλιε, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε». Και μόλις είπα αυτό, να η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα, μετά... Κάποιος, τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος: «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας,

Κατά το σύντομο διάστημα της παραμονής στη Φιλοθέου, δεν έπαυσε να σκέπτεται την έρημο. Αισθανόταν πλέον έντονη την επιθυμία για ησυχία. Τον κατέλαβαν ησυχαστικές οδύνες ως τικτούσεις. Έκανε διάφορες προσπάθειες να αναχωρήσει για την έρημο, αλλά όλες απέτυχαν. Ο δρόμος για την ησυχία παρέμενε κλειστός και γεμάτος εμπόδια. Το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Κάποτε συμφώνησε με κάποιον βαρκάρι να τον πάει να τον αφήσει σε ένα ερημονήσι για να ασκητέψει μόνος του, αλλά τελικά δεν ήρθε. Θέλησε να πάει στα Κατουνάκια να υποταχθεί στο γερο Πέτρο, αλλά οι γέροντες δεν του έδωσαν ευλογία. Εν τω μεταξύ ο γερο Πέτρος εκοιμήθηκε οσιακά. Εκ των υστέρων έλεγε ο γέροντας: «Τι θα πάθαινα? Θα έμενα μόνος μου και θα το ρίχνα στην άσκηση χωρίς φρένο. Τι θα μου έκανε ο διάβολος?» Επίσης είχε συμφωνήσει με τον πατέρα Φιλοθεήτη να πάνε στα Κατουνάκια να σκητέψουν. Ο πατέρας Παΐσιος τα έκανε εργόχειρο, ο πατέρας Φι θα το έδινε στα μοναστήρια και θα έπαιρνε παξιμάδι για να οικονομούνται. Αλλά μια νύχτα, πριν σημάνει το τάλαντο για την εκκλησία, ο γέροντας χτύπησε την πόρτα του κελιού του πατέρα Φι και του είπε ότι δεν είναι θέλημα Θεού να φύγουν. Ο πατέρας Φι του διηγήθηκε το εξής όνειρο που είδε. «Τρέχαμε στη στέγη της Μονής και ενώ ήμασταν έτοιμοι να πηδήξουμε, μια μαυροφόρα γυναίκα μας κράτησε από την πλάτη και είπε ότι είναι γκρεμός και θα σκοτωθούμε. Έτσι κι εγώ κατάλαβα ότι δεν επιθυμεί ο Θεός να πάμε». Ο πατέρας Παΐσιος διηγήθηκε αργότερα ως εξής αυτό που του συνέβη και τον έκανε να πάει αντί για τα Κατουνάκια στη Μονή Στομίου. «Έκανα προσευχή στο κελί μου. Ξαφνικά ακινητοποιήθηκα τελείως. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν αδύνατο. Μια αόρατη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα έτσι σαν βιδωμένος για 2-2,5 ώρες. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια και από την άλλη τη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Εγώ με λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα Κατουνάκια. Μια φωνή τότε ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά: «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή Στομίου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζήτησα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Άκουσα ξανά την ίδια φωνή να μου λέει αυστηρά: «Θα πας να συναντήσεις το τάδε πρόσωπο, το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ». Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια αυτού του θείου γεγονότος, μου ήρθαν απαντήσεις, σαν σε τηλεόραση, σε πολλές απορίες που είχα. Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από την Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας έβγαζα αίμα εκείνη την εποχή. Θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε. Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του». Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεστάντες και να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία.

παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου του Θεού Παϊσίου στην Μονή Στομίου της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο. Αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήρι του κόσμου. Έλεγε ο ίδιος: «Το τάμα που είχα κάνει στην Παναγία, αν με διαφυλάξει χάρη της κατά τον πόλεμο, να πάω 3 χρόνια να βοηθήσω να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της, νόμισε ότι η Παναγία πλέον δεν θα το ζητήσει, μιας και έγινα μοναχός. Αλλά φαίνεται ότι το ήθελε». Έτσι βρέθηκε ο γέροντας στο ήσυχο μοναστηράκι του Στομίου τον Αύγουστο του 1958. Οι άνθρωποι χάρηκαν με τον ερχομό του και τον επισκέπτονταν αρκετοί. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού, χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Βοηθούσαν μερικοί καλοί χριστιανοί. Ο δεσπότης του είπε να γυρίζει με τα Άγια Λείψανα στα χωριά για να συγκεντρώνει εισφορές. Όπου πήγαινε, έρχονταν, προσκυνούσαν και έδιναν εκείνοι οι φτωχοί άνθρωποι από ένα πιάτο σιτάρι. Το σιτάρι όμως που μάζευε 1-2 τσουβάλια δεν το κρατούσε για τα ανακαινιστικά έργα. Το έδινε στον παπά του κάθε χωριού να το μοιράσει στις πιο φτωχές οικογένειες. Η Παναγία όμως που τον έφερε στο μοναστηράκι της ευδοκούσε στις σκοπιαστικές προσπάθειές του. Φώτισε μερικούς και προσέφεραν χρήματα, υλικά και προσωπική εργασία. Πολλές φορές μάλιστα ένιωσε ο γέροντας και την άμεση συνεργία και αντίληψή της, όπως διηγήθηκε. Όταν ρίχναμε την πλάκα, ήρθαν να βοηθήσουν 70 άτομα. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, μου λένε οι μαστόροι: «Θα λείψουν 20 τσουβάλια τσιμέντο. Τώρα τι να κάνω?» Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Να την αφήσουν στη μέση, λένε, δεν κάνει. Να φέρουν άλλα τσιμέντα, δύσκολο, διότι χρειάζονταν 4,5 ώρες με τα ζώα, τα οποία είχαν στα χωράφια. Τρέχω τότε στην εκκλησία. Ανάβω ένα κερί, γονατίζω και παρακαλώ την Παναγία να βοηθήσει. Ύστερα πηγαίνω και λέω στους εργάτες να συνεχίσουν τη δουλειά βάζοντας την κανονική αναλογία. Όταν τελείωσαν, περίσεψαν και 5 τσουβάλια τσιμέντο. Στο μεταξύ οι γυναίκες που μαγείρευαν ειδοποίησαν το γέροντα ότι τα ψωμιά και το φαγητό ήταν λίγα σε σχέση με τους εργάτες. Αυτός τις καθησύχασε λέγοντας να μην στενοχωριούνται καθόλου. Πράγματι, όλοι έφαγαν και χορτάστησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων. Φεύγοντας πήραν και ψωμί στο σακούλι. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και προμήνυαν καταρακτώδη βροχή. Αν έβρεχε, θα έμενε η πλάκα στη μέση, αλλά σε λίγο βγήκε ο ήλιος και τελείωσε το έργο. Δύσκολη επίσης ήταν η εξέβρεση των υλικών, αλλά και η μεταφορά τους από ένα μονοπάτι όμοιο με γιδόστρατα, που σε μερικά σημεία στένευε τόσο, ώστε φορτωμένο ζώο δύσκολα περνούσε. Από την άλλη πλευρά ήταν γκρεμός. «Αφηγείται εργάτης. Θα ρίχναμε την πλάκα και ο πατέρας Παΐσιος είχε κουβαλήσει το χαλίκι από το ποτάμι και το ανέβασε στο μοναστήρι. Άλλο στην πλάτη με το τσουβάλι και άλλο με ζώα που μάζευε από εδώ και από εκεί, κατάφερε και έριξε την πλάκα, αλλά κουράστηκε πολύ». Διηγείται ο κύριος Γεώργιος Μάιπας. Κάποτε πήγε ο καθηγητής της αρχαιολογίας, κύριος Δάκαρης. Είδε την εκκλησία να είναι στρωμένη με πλάκες και λέγει στον πατέρα Παΐσιο: «Θα σου στείλω μάρμαρα λευκά». Πράγματι έστειλε και τα άφησε στη γέφυρα. Ειδοποιεί ο γέροντας τους κονιτσιώτες να τα μεταφέρουν με τα ζώα. Αυτοί πήγαν, είδαν τα μάρμαρα, τα βρήκαν μεγάλα και είπαν ότι δεν μπορούν τα μουλάρια να τα μεταφέρουν από φόβο μήπως γλιστρήσουν στον κρεμό. Ο γέροντας τους είπε: «Καλά, τίποτα άλλο». Κατεβαίνει και παίρνει 2 μάρμαρα στην πλάτη να τα ανεβάσει στο μοναστήρι. Τον είδαν κάποιοι: «Πάτερ, τι κάνεις?» «Αφού οι κονιτσιώτες λυπούνται τα μουλάρια τους, θα τα κουβαλήσω εγώ». Αυτοί τρέχουν και λένε: «Τι κάθεστε στα καφενεία και ο πατέρας Παΐσιος κουβαλάει τα μάρμαρα μόνος του στην πλάτη?» Φιλοτιμηθήκαν τότε, πήγαν με τα μουλάρια, τα κουβάλισαν και στρώθηκε έτσι το δάπεδο της εκκλησίας με λευκό μάρμαρο. Αγόρασε ξυλία
και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης, άλλαξε τη σκεπή της εκκλησίας. Έκανε κελιά για μοναχούς, αρχονταρίκι, στέρνα και άλλα έργα. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται. Το μοναστήρι ήταν ερείπιο και πήγαινε και βοηθούσα. Όταν πρωτοπήγαμε, φορτώσαμε λίγα πράγματα σε ένα μουλάρι. Ενώ υπήρχε δωμάτιο και κουζίνα και ένα δωμάτιο στην πόρτα, αυτός έφτιαξε μια παραγκούλα από σανίδια, ίσα-ίσα δηλαδή να κάθεται, όχι ξαπλωτός. Του λέω, «Πού θα καθίσεις αυτού, θα σε φάνε τα ποντίκια», μου απάντησε. «Αν έρχεται κανείς να έχει ένα δωμάτιο να μένει». Τα τρόφιμα μου τα γύρισε. «Πάρτα, γιατί αυτά θα τα φάνε τα ποντίκια». Κάθισε εκεί μέχρι που ήρθαν οι άλλοι δύο πατέρες και έκανε τρία μικρά κελάκια. Αργότερα έκανε στη γωνία το κελί όπου έμενε. Ο κύριος Μάιπας ανέφερε. Ο πατέρας Παΐσιος ήταν τέλειος μαραγκός. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς σκόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν τη χαλούσε ποτέ. Μαρτυρεί ο κύριος Απόστολος Χατζηρούπης. Επισκεφθήκαμε τον γέροντα στο Στόμιο και είδαμε το νοικοκύρεμα που έκανε στο μοναστήρι. Τα έργα του προκαλούσαν θαυμασμό. Τότε μας είπε ότι ο χήμαρος που είναι πιο κάτω είναι δυσκολοδιάβατος τον χειμώνα. Προσφερθήκαμε να τον βοηθήσουμε. Καλούπωσε ο ίδιος μία γεφυρούλα. Έπειτα πήγαν 8 άτομα και τον βοήθησαν να ρίξει το τσιμέντο.

Όχι μόνο δαπανόταν ο γέροντας τα κτισήματα, αλλά με την ενάρετη ζωή και τις διακριτικές συμβουλές του επέβαλε στους προσκυνητές τον σεβασμό προς την ιερότητα του μοναστηριού. Πρώτα, πριν από την είσοδο της μονής, σε ένα υψωματάκι δεξιά, άνοιξε έναν τάφο. Εκεί έστησε σταυρό και κάθε μέρα άναβε το καντιλάκι και θυμίαζε. Το έκανε για μνήμη θανάτου, αλλά κυρίως για τους κοσμικούς, να μην μπορούν να διασκεδάζουν εκεί. Σταμάτησαν τα γλέντια και οι χοροί. Θεωρούσε ατέριαστο στην εκκλησία να γίνονται ακολουθίε και έξω να διασκεδάζουν. Στο πανηγύρι μόνο τους έκανε οικονομία να πηγαίνουν απέναντι στις οξιές, όπου είχε και τρεχούμενο νερό να τρώνε. Είχε ετοιμάσει τον χώρο, μάλιστα έβαλε και σανίδια για να προφυλάγονται από το κρύο. Δεν τους επέτρεπε όμως να πίνουν υνοπνευματώδη ποτά. Παρόλα αυτά κάποιος παρήκουσε. Έφερε μαζί του ένα δοχείο ούζο και το πουλούσε στον κόσμο. Ο γέροντας το κατάλαβε και ρώτησε: «Τι έχεις εδώ?» «Νερό», είπε. «Νερό έχει και υβρίσει εδώ». Και όπως ήταν το δοχείο με το ούζο κοντά στον γκρεμό, το έσπρωξε με το πόδι του και κύλησε μέχρι κάτω στον αόο ποταμό. Κάτω από το μοναστήρι, πριν από τη μικρή τσιμεντένια γέφυρα στη θέση γάβρος, έβαλε δύο πινακίδες. Η μια έδειχνε το μοναστήρι και έγραφε πως προς ιεράν μονή στο Μίου, η ευπρεπώς ενδεδειμένη. Και η άλλη έδειχνε προς το ποτάμι και έγραφε προς αόων ποταμών η ασέμνος ενδεδειμένη. Ιδιαίτερα δεν ήθελε να μπαίνουν στο μοναστήρι γυναίκες ντυμένες άσεμνα. Στο παραπόρτι του ιερού έβαλε πινακίδα: «Απαγορεύεται η είσοδος στους λαϊκούς». Κάποια Παρασκευή ανέβηκαν κοσμικοί στο μοναστήρι. Πήραν το τηγάνι του μοναστηριού, άναψαν φωτιά έξω από την πύλη και άρχισαν να τηγανίζουν ψάρια που είχαν φέρει μαζί τους. Στην αρχή ο γέροντας δεν τους αντιλήφθηκε, γιατί ήταν απασχολημένος. Όταν το πληροφορήθηκε, άναψε ο θείος ζήλος του. Πηγαίνει, παίρνει το τηγάνι και το πετάει στον γκρεμό μαζί με τα ψάρια. Κάποτε μετέφερε τα Άγια Λείψανα και είχε την λειψανοθήκη δεμένη με λουριά από τους ώμους του. Σε ένα σημείο του δρόμου που λέγεται Μεγάλη Σκάλα, κόπηκε το λουρί και έπεσε η λειψανοθήκη στον γκρεμό. Ο γέροντας από τον πόθο και την ευλάβεια προς τα Άγια Λείψανα, χωρίς να υπολογίσει τον εαυτό του και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, πήδησε αμέσως στον γκρεμό για να τα προλάβει. Κατρακυλούσε η λειψανοθήκη και χτυπούσε στα βράχια. Τελικά ο ίδιος διαφυλάχθηκε, χάρη τη Θεού, σώος. Δεν έπαθε τίποτε, ούτε γρατζουνιά. Η λειψανοθήκη με τα Άγια Λείψανα έμειναν επίσης άθικτα, ενώ ο μεταλλικός κορβανάς που ήταν προσαρμοσμένος στη λειψανοθήκη είχε κατατσαλακωθεί από τα χτυπήματα. Ήταν τόσο βαθύς και απότομος ο γκρεμός που ήταν αδύνατον να ξανανεβεί ο γέροντας. Για να βγει στο μονοπάτι βάδιζε πολλή ώρα μέσα στο ποτάμι.

Τη χρονιά που πήγε στο Στόμιο, αποφάσισε να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Αρσενίου. Είχαν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια και ακόμη ήταν θαμμένο στο κημητήρι της Κερκύρας. Άφησε τη φροντίδα του μοναστηριού στον αδελφό του Ραφαήλ και τον Οκτώβριο του 1958 πήγε στην Κέρκυρα. Εκεί αναζήτησε τον παλαιό φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο. Τον βρήκε στο εργοστάσιο όπου εργαζόταν. Ο κύριος Παντελής δεν τον γνώρισε και σκυμμένο στο γραφείο του τον ρώτησε «Πάτερ, τι θέλετε?» Ο γέροντας δεν μιλούσε. «Θέλετε να σας εξυπηρετήσω σε τίποτα?» τον ρώτησε πάλι. «Σε τούτο», του είπε και έδειξε τα δυο του μεγάλα δάχτυλα. Τότε τον αναγνώρισε και γεμάτος χαρά και συγκίνηση που απρόσμενα έβλεπε τον φίλο και σωτήρα του, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε. Στο σπίτι είπε στη μητέρα του και στη σύζυγό του να ετοιμάσουν πλούσιο τραπέζι και παρακαλούσε το γέροντα να του κάνει την χάρη να μείνει. «Αφού εγώ θα σου κάνω αυτή τη χάρη, να μου κάνεις κι εσύ μια χάρη, όσες θέλεις». Του ζήτησε να φάει μόνο χόρτα, στα οποία έριξε 3 σταγόνες λάδι και 2-3 ελιές, τίποτε άλλο. Κοιμήθηκαν στο ίδιο δωμάτιο. 3 φορές κατά τη νύχτα, αφού κοίταζε και έβλεπε αν κοιμάται ο κύριος Παντελής, ο οποίος έκανε ότι κοιμόταν, σηκώθηκε, γονάτισε στο κρεβάτι και προσευχόταν. Το πρωί ξεκίνησαν με καταρακτώδη βροχή για το κημητήρι. Λέγει ο γέροντας τον κύριο Παντελή, «Μη φοβάσαι, στον δρόμο που θα πάμε θα σταματήσει η βροχή». Σιγά σιγά λιγόστευε η βροχή μέχρι που σταμάτησε τελείως. Κατά την ανακομιδή έπλαινε ο γέροντας τα οστά με κρασί και νερό. Τα τύλιγε εν συνεχεία σε άσπρο κομμάτια από καθαρό σεντόνι και τα έβαζε σε ένα μαύρο κυβότιο όμοιο με βαλίτσα. Βρήκε και την πόρπη από τη ζώνη του Οσίου Αρσενίου. Κάποια στιγμή γλίστρησε και έπεσε πάνω στον κύριο Παντελή. Εκείνος στηρίχθηκε με το χέρι του στον τοίχο. Επειδή ο νεκροθάφτης διαμαρτυρόταν πού πήγαν τέτοια βροχερή ημέρα, ο γέροντας, παρόλο που είχε πάρει άδεια από τον δεσπότη, από ευαισθησία λέγει στον κύριο Παντελή, «Επειδή στενοχωριέται ο άνθρωπος, ας μείνουν και 2-3 οστά και όταν θα έρθω του χρόνου τα βγάζουμε». Μετά την ανακομιδή, μια ακτίνα ηλίου πέρασε ανάμεσα από τα κυπαρίσια και φώτισε τον τάφο. Όταν τελείωσαν, πήγε και έμεινε σε ξενοδοχείο. Δεν θέλησε να πάει με τα λείψανα στο σπίτι του κυρίου Παντελή, γιατί ήταν νιόπαντρος, μήπως το παρεξηγήσουν οι γυναίκες. Το πρωί που συναντήθηκαν ο κύριος Παντελής τον είδε αλλοιωμένο από τη Θεία Χάρη. Του έλεγε «Πολύ όμορφος είσαι σήμερα, μα είσαι πραγματικά όμορφος». Ο γέροντας του διηγήθηκε τα εξής: «Να σου πω τι έπαθα χθες βράδυ. Πήγα να ανοίξω να προσκυνήσω τα λείψανα και μια δύναμη με πίεζε για να με πνίξει. Και εκείνη την ώρα είπα «Άγιε Αρσένιε, βοήθησέ με» και αμέσως ελευθερώθηκα». Επέστρεψε χαρούμενος με τα Άγια Λείψανα στην Κόνιτσα και διανυκτέρευσε στο σπίτι της Κέτης πατέρα. Εκεί τα τοποθέτησε κάτω από το εικονοστάσι. Αυτή άναψε το καντήλι και ύστερα ασχολήθηκε με τις δουλειές του σπιτιού. Έβλεπε όμως το δωμάτιο που ήταν τα λείψανα φως, σαν να αστράφτη και νόμιζε ότι θα βρέξει. Βιαζόταν να πάει να πάρει ομπρέλα, γιατί την επομένη το πρωί ήθελε να πάει στην κάτω Κόνιτσα να λειτουργηθεί. Ο γέροντας προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι αυτές οι αστραπές δεν είναι από τον ουρανό, γιατί έξω ήταν καλός καιρός και είχε άστρα, αλλά από τα Άγια Λείψανα. Ήταν, κατά την μαρτυρία της, το φως παράξενο, σαν να άστραφτε, όχι όπως αναλάμπει.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Το περιβολάκι της Παναγίας, όπως ονόμαζε ο γέροντας το στόμιο, για να του θυμίζει το Άγιον Όρος, έχει μια άγρια παρθενική ομορφιά. Είναι από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου κατά τους ειδικούς. Οι συνθήκες όμως διαβιώσεως ήταν πολύ δύσκολες. Το μοναστήρι δεν είχε ούτε ζώο. Διηγείται ο γέροντας. Είχα πολλές δυνάμεις. Μια απόσταση 2 ωρών την έκανα σε 3/4. Νερό έπινα, αίμα γινόταν. Τύχαινε να πάω από το στόμιο στην κόνισσα 3-4 φορές την ημέρα για να κουβαλήσω υλικά στην πλάτη για το καμένο μοναστήρι. Και μόνο η τόση πεζοπορία αποτελούσε μια σκληρή και επίπονη άσκηση. Αλλά αυτό τον χαροποιούσε, επειδή αγαπούσε τον κόπο. Μερικές φορές έβγαζε τα παπούτσια του και πήγαινε ξυπόλυτος απέναντι στο παλαιό μοναστηρό από ένα μονοπάτι δυσκολοπερπάτητο. Προσευχόταν και ξαναγύριζε μέσα από την χαράδρα του αόου ποταμού σε 2-3 ώρες. Σε κάποιον νέο που τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, απάντησε: «Έπρεπε να είχα γίνει πιο νωρίς καλόγυρος». Για να αναπληρώσει δηλαδή ό,τι θα έκανε αν γινόταν πιο νωρίς μοναχός, πρόσθεται και άλλες ασκήσεις. Ενώ έμπλεξε με δουλειές της Μάρθας, όπως έλεγε τα χτισήματα, και βοηθούσε τον κόσμο στις ανάγκες του, συνέχισε την άσκηση και την επαύξησε με κλονισμένη μάλιστα υγεία. Νίστευε αυστηρά και δουλαγωγούσε με κάθε τρόπο το εύθραυστο σώμα του, παρότι έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε όλο το ημερονύκτιο. Αν και καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού κηπευτικά πολλών ειδών, η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι ή καρύδια κοπανισμένα. Αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη: «Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ καθάριζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλοτε έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα αγρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτα από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Με μεγάλη ακρίβεια εκτελούσε τα ατομικά μοναχικά του καθήκοντα και επιπλέον προσήφιετο με το κομποσχήνι για ζώντες και κοιμημένους γενικά και για ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερη ανάγκη. Η αναγκαστική απασχόληση με τους ανθρώπους και τα έργα δεν έσβησαν την ησυχαστική του δίψα. Αντιθέτως την αύξησαν και επινοούσε τρόπους για να μην διακόπτει την ωερά του εργασία και επικοινωνία με τον Θεό. Λακταρούσε να καταφεύγει σε ήσυχα σπήλαια για να προσεύχεται απερίσπαστα ποθών και εξητών των Θεών. Αυτή ήταν η πνευματική του ευφροσύνη. Μόνο στην ησυχία, με μόνο τον Θεό, γλυκαινόταν και τρεφόταν από την θεοκοινωνία μέσω της ποθητής του νοεράς προσευχής. Παρόλο που το μοναστήρι ήταν σε έρημο και ήσυχο μέρος, ο γέροντας αποσυρώταν ενίοτε σε μια σπηλιά. Πήγαινε τις νύχτες και έκανε αγρυπνίες με το κομποσκήνι και αναρρύθμιτες μετάνοιες. Ήταν όμως ανήλια και έσταζε νερό. Γι' αυτό είχε σκάψει κι άλλη σπηλιά, σε προσήλιο μέρος, μικρή σαν φουρνάκι, που μόνο σκυφτός μπορούσε να χωρέσει. Την έκρυβε με κλαδιά να μην φαίνεται. Αργότερα εντόπισε μια κουφάλα βελανιδιάς. Ήταν σε πιο προσήλιο και ξηρό μέρος. Ήθελε να την πελεκίσει ώστε να τον χωράει για να πηγαίνει να ησυχάζει τον χειμώνα, επειδή αυτή την περίοδο ο ήλιος δεν βλέπει καθόλου το μοναστήρι. Αν δεν είχε προσκυνητές, κλεινόταν μερικές ώρες στο κελί του. Μελετούσε, ευχόταν και έκανε πνευματική εργασία στον εαυτό του. Άφηνε λίγο ανοιχτή την πόρτα του κελιού για να βλέπει την πύλη, μήπως έρθει κανείς. Ύστερα συνέχιζε τις εργασίες.
Τις ημέρες που είχε προσκυνητές και τον απασχολούσαν, έβρισκε με διάκριση το χρόνο να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Σε περίπτωση που έρχονταν πολλοί, άφηνε κάποιον γνωστό του να προσέχει την εκκλησία, αυτός αποσυρώταν να κάνει τα μοναχικά του καθήκοντα και ύστερα επέστρεφε. Πηγαίνοντας να προσευχηθεί, άφηνε την πόρτα της τραπέζης πάντα ανοιχτή. Αν περνούσε κάποιος να βρει να φάει κάτι. Είχε ψωμί, κονσέρβες, ντομάτες και άλλα. Εκτός από τα χτισήματα, μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και έναν υπεύθυνο. Υπήρχε και ένας επιπλέον κουμπαράς έξω από το αστυνομικό τμήμα. Έκανε επιτροπή η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά, όσο μπορούσε. Πολλοί από αυτούς είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Έδινε τα κτήματα της μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν ζητούσε. Τους έλεγε, αν έχουν καλή σοδειά, να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτα. Όσες φορές η αδερφή του Χριστίνα πήγαινε ρούχα ή τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. Της έλεγε να τα πάει σε οικογένειες που γνώριζε ότι στερούνταν. Τα Θεοφάνεια περνούσε με τον αγιασμό από τα σπίτια και οι άνθρωποι έδιναν κάτι για το μοναστήρι. Πέρασε και από κάποιο σπίτι που είχαν ανάπηρο παιδί. Η κυρία του σπιτιού πήγε να ρίξει κάτι στο κουτί. Ο γέροντας της είπε, «Η Παναγία δεν ζητάει από σένα. Εσύ έχεις ανάγκη». Και αμέσως άδειασε στο τραπέζι το κουτί με όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει. Η Κέτη Πατέρα αναφέρει, «Βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια φορά του έκανε ένα πλεκτό. Όταν συνάντησε στο δρόμο μια τρελή γυναίκα, αμέσως έβγαλε το πλεκτό και το έδωσε για να μην κρυώνει αυτή η καημένη. Του έδινε άλλα πράγματα, αλλά αυτός τα έδινε στον πρώτο που συναντούσε». Ο Θωμάς Τάσιος μαρτυρεί, «Κάποιον γέρο που έμενε μόνος του, εγκαταλειμμένος σε μια σπηλιά, κάθε εβδομάδα του πήγαινε τα απαραίτητα τρόφιμα και με τα χέρια του τον έπλαινε. Ξεκινούσε από το μοναστήρι χαράματα και πήγαινε χωρίς να γνωρίζει κανείς». Επίσης, ο κύριος Λάζαρος Στεργίου θυμάται ότι επισκεπτόταν τακτικά μια φτωχή γριά που έμενε μόνη της σε παράγκα και της πήγαινε τρόφιμα.

Ο γέροντας φρόντιζε όχι μόνο για τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερο για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους. Διηγήθηκε ο ίδιος. Ρώτησα για μια συμμαθήτριά μου και έμαθα ότι είχε πάρει κακό δρόμο. Λοιπόν, προσευχόμουν να τη φωτίσει ο Θεός να έρθει να της πω λόγο. Είχα συγκεντρώσει χωρία περί μετανοίας. Ήρθε κάποτε με άλλες 2-3. Μετά ερχόταν συχνά με το παιδί της, με κεριά και λάδια. Μια μέρα μου είπε κάποιος: «Πάτερ, αυτή κοροϊδεύει. Αλλιώς παρουσιάζεται εδώ, άλλα κάνει κάτω με τους αστυνομικούς». Την επομένη φορά που ήρθε τη μάλωσα αυστηρά και έφυγε κλαίγοντας. Σε λίγο αισθάνθηκα όλο το σώμα μου να φλογίζεται από μια δυνατή σαρκική πύρωση. Πήγα, έκανα προσευχή, τίποτα. Απορούσα πώς μου συνέβη αυτός ο πειρασμός. Ξανά έκανα προσευχή, πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πήρα τότε το τσεκούρι, έβαλα την μπούκα του αριστερού ποδιού σε ένα ξύλο, ακουμπούσα πάνω της την κόψη και με ένα σφυρί χτυπούσα το τσεκούρι από πάνω. Έκοψα 7 κομματάκια κρέας. Ήλπιζα ότι με τον πόνο του κοψίματος θα λιγοστέψει λίγο η σαρκική πύρωση. Αλλά τίποτε. Γέμισε το παπούτσι αίμα, αλλά ο πόλεμος δεν υποχώρησε. Τότε σηκώθηκα, άφησα το μοναστήρι ανοιχτό και κατευθύνθηκα προς το δάσος. «Καλύτερα να με φάνει αρκούδες», είπα. Στο δρόμο απέκαμα και έπεσα εξαντλημένος στην άκρη του μονοπατιού. Σκεφτόμουν πώς μου συνέβη αυτός ο πειρασμός και προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση, να βρω την αιτία του. Τότε μου ήρθε ξαφνικά στο νου η γυναίκα που μάλωσα και σκέφτηκα: «Θεέ μου, αν αυτή αισθανθεί τέτοιο σαρκικό πόλεμο, πώς θα μπορέσει η καημένη να αντέξει?» Αυτό ήταν. Μετάνιωσα για τον αυστηρό έλεγχο προς τη γυναίκα. Ζήτησα συγχώρηση από το Θεό και αμέσως αισθάνθηκα σαν να βγήκα από δροσερό λουτρό. Είχε εξαφανιστεί η πύρωση. Και συμπερασματικά πρόσθεσε: «Όταν μας πειράζει σαρκική επιθυμία, δεν φταίει πάντα η σάρκα, διότι μπορεί ο σαρκικός πόλεμος να προέρχεται και από λογισμούς κατακρίσεως και υπερηφανίας. Πρώτα να βρούμε την αιτία του πειρασμού και μετά να ενεργήσουμε ανάλογα. Όχι να αρχίσουμε αμέσως νηστείες, αγρυπνίες κλπ». Το γεγονός αυτό δείχνει το μαρτυρικό φρόνημά του. Έδειξε ότι προτιμούσε να πεθάνει, να γίνει βορά των θηρίων, παρά να αμαρτήσει έστω και με τον λογισμό. Πραγματικά έδωσε αίμα για να λάβει πνεύμα. Και στους βίους των Αγίων δεν είναι άγνωστα τέτοια παραδείγματα. Όταν λόγου χάρη ο Αββάς Πάχων πειραζόταν, πήγε σε φωλιά Ιένας και αργότερα έβαλε δηλητηριώδες φίδι στο σώμα του, αλλά ο Θεός τον διαφύλαξε και του χάρισε την απάθεια. Τα σημάδια του κοψίματος φαίνονταν στο πόδι του ως την κοίμησή του. Αυτοί που άκουσαν τη διήγηση του γέροντα είδαν, ψηλάφισαν και μαρτυρούν.

Είχαν ήδη εμφανιστεί στην Κόνιτσα αιρετικοί ευαγγελικοί που έκαναν προσιλητισμό και συνεχώς εξαπλώνονταν. Είχαν δική τους αίθουσα που συγκεντρώνονταν. Ήταν σαν μια σφικοφωλιά επικίνδυνη. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον πατέρα Παΐσιο που ήταν ολιγογράμματος μεν, αλλά πλήρης χάριτος και δυνάμεος και με μεγάλη ορθόδοξη ευαισθησία για να διώξει τους λύκους της προτεσταντικής πλάνης. Καταρχήν ενημερώθηκε ακριβώς για το πιστεύω τους. Έγραψε ένα κείμενο για το ποιοι είναι οι Ευαγγελικοί και το έβαλε στο μοναστήρι να το διαβάζουν οι προσκυνητές. Στις συγκεντρώσεις τους έστειλε δικούς του ανθρώπους για να βλέπουν ποιοι παρακολουθούν τις ομιλίες. Ύστερα καλούσε ιδιαιτέρως τους ακροατές των αιρετικών κηρυγμάτων και τους νουθετούσε. Έτσι δεν ξαναπήγαιναν στις αιρετικές συγκεντρώσεις. Μερικούς από αυτούς μάλιστα τους έπαιρνε για εργάτες στο μοναστήρι και τους έπειθε να διακόψουν τη σχέση με την αιρετική οργάνωση. Αυτοί γίνονταν οι καλύτεροι χριστιανοί. Έδωσε και μία ευλογία σε μερικά παιδιά και πήγαν νύχτα και αφαίρεσαν την πινακίδα που είχαν έξω από την αίθουσά τους. Ύστερα από συζήτηση που έκανε με τον αρχηγό τους που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, τον έπεισε να μην ξανάρθει στην Κόνιτσα. Με τις προσευχές του και τη δραστήρια και διακριτική αντιμετώπιση, μετεστράφησαν όσοι είχαν παρασυρθεί από τους Ευαγγελικούς και έγινε πάλι η Κόνιτσα μία πίμνη εις ποιμήν. Κατόπιν εμφανίστηκαν μακρακιστές, αλλά και αυτούς ο γέροντας δεν τους άφησε να δράσουν. Ενημέρωσε τους ανθρώπους που είχαν άγνοια, ενήργησε δραστήρια και έγκαιρα και έφυγαν κι αυτοί άπρακτοι. Ενδιαφέρθηκε και για τους μουσουλμάνους της Κόνιτσας. Τους περιέβαλε με αγάπη και ενδιαφέρον. Τους βοηθούσε στις ανάγκες τους και κάθε Παρασκευή τους συγκέντρωνε σε κάποιο σπίτι δικό τους και συζητούσαν. Ήλπιζε ότι με την αγάπη και τη σωστή αντιμετώπιση μπορούσαν να γίνουν χριστιανοί. Μερικοί από αυτούς σήμερα έχουν βαπτιστεί.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήρθαν δύο πατέρες στο στόμιο για να μείνουν μαζί μου. Είχα ένα μεγάλο κελί και θέλησα να το χωρίσω σε δύο, αλλά δεν είχα χρήματα. Απεφάσισα να δανειστώ 500 δραχμές. Στο δρόμο βρήκα ένα εικονοστάσι. Έκανα το σταυρό μου, άναψα το καντήλι και προχώρησα. Έφτασα σε ένα σπίτι και κάτι με οθούσε να χτυπήσω. Ήταν πρωί. Ο οικοδεσπότης όταν με είδε χάρηκε. «Σε ήθελα», μου είπε. «Αυτά τα είχα τάξει για την Παναγία» και μου έδωσε 500 δραχμές, ακριβώς όσες μου χρειάζονταν. Έχοντας υπόψη μου αυτό το γεγονός, άλλη φορά αισθάνθηκα μια παρόμοια εσωτερική παρόρμηση. Κάτι με έσπρωχνε μέσα μου να πάω σε μια μεγάλη πόλη, Ιωάννινα. Μην μπορώντας να κάνω διαφορετικά, υπάκουσα και πήγα. Δεν ήξερα τι πάω να κάνω. Δεν είχα συγκεκριμένο σκοπό. Βαδίζοντας τους δρόμους, πέρασα έξω από ένα κατάστημα και μπήκα και αγόρασα μερικές σκούπες για τα καντήλια της εκκλησίας. Έτσι για να βρίσκονται. Και όταν έφτασα σε ένα σπίτι, σε μία πάροδο, η εσωτερική αυτή όθηση με έσπρωχνε να μπω μέσα. Υπάκουσα και χτύπησα την πόρτα. Βγήκε και άνοιξε μια μαυροφόρα γυναίκα 45 χρονών. Μόλις με αντίκρισε, αμέσως έπεσε στα πόδια μου και επί 15 λεπτά φώναζε συνεχώς: «Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου». Περάσαμε μέσα, όπου υπήρχαν και άλλες δύο γυναίκες. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα καθίσαμε και συζητούσαμε. Ύστερα κάναμε παράκληση στην Παναγία. Αυτή γονατιστή έκλαιγε και έψελνε την παράκληση απ' έξω. Η γυναίκα αυτή χείριψε νέα. Ήταν πολύ πλούσια. Έδινε σε ορφανά κοριτσάκια ένα μέρος της περιουσίας της, την οποία δούλευαν οι συγγενείς τους. Περίμενε να αξιοποιήσει σωστά την περιουσία της και μετά να πάει σε μοναστήρι. Πήγε εντωμεταξύ στα Ιεροσόλυμα και έγινε καλόγρια κρυφή. Φορούσε μαύρα ρούχα σαν καλογερικά. Παρακαλούσε επίμονα τον Θεό να στείλει κάποιον μοναχό να της διδάξει τη μοναχική ζωή. Αφού τακτοποίησε την περιουσία της με τέτοιον τρόπο, αργότερα πήγε σε μοναστήρι, σε ένα νησί. Αυτή μου είχε πει ότι στο τάδε περίπτερο υπάρχει και κάποια άλλη κρυφή μοναχή, την οποία πήγα και συνάντησα. Αυτή η τελευταία ανέλαβε να αναθρέψει τα ορφανά του αδελφού της που έχασαν και τη μητέρα τους. Συχνά ο νους της αρπαζόταν σε θεωρία. Οι άνθρωποι που πήγαιναν να ψωνίσουν δεν καταλάβαιναν την κατάστασή της. Νόμιζαν ότι από την πολύ στενοχώρια τα είχε λίγο χαμένα και αφαιρείτο. Έπαιρναν μόνοι τους πράγματα από το περίπτερο και άφηναν τα χρήματα. Και οι δυο ήταν εκλεκτές ψυχές. Είχε ακούσει ότι οι παλαιοί πατέρες του μοναστηριού κατέβαιναν στον γκρεμό για ησυχία και προσπάθησε κι αυτός να κατέβει. Πήρε μια τριχιά, δέθηκε και έδεσε την άλλη άκρη σε ένα δέντρο.

τους. Διηγήθηκε ο γέροντας και κάποια άλλη δαιμονική επίθεση. Ήμουν στην εκκλησία. Έκανα προσευχή και κατά η ώρα 12 τα μεσάνυχτα ακούω το μανταλάκι της πόρτας να παίζει κρίκι κρίκ συνέχεια. Πήγε η ώρα 1 και δεν σταμάτησε. Ακούγοντας συγχρόνως φωνές και χτυπήματα. Στο μοναστήρι δεν υπήρχε κανείς άλλος. Σκέφτηκα, αφού είναι ο διάβολος στην πόρτα, να μην βγω έξω. Και μπήκα μέσα στο ιερό και εκεί ξημέρωσα.

ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας,

Όταν επιδιόρθωνα το μοναστήρι, είπε ο γέροντας, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω κάτι υλικά από απόσταση 2 ωρών. Στο δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγαν Γολγοθά, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά στον γκρεμό και κινδύνευε να πέσει κάτω. Σκεφτόμουν, αν πάω να βοηθήσω θα καθυστερήσω, αλλά και πάλι η συνείδησή μου δεν με άφηνε να διαφορήσω και πήγα. «Ο Θεός έστειλε, Πάτερ», μου είπε. Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα φορτώσουμε και έφυγα. Καθυστέρησα 20 λεπτά περίπου. Στο δρόμο είδα ότι είχε γίνει μια κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα. Μου είπαν ότι έγινε τόσο πιο μπροστά που υπολόγισα ότι αν δεν βοηθούσα εκείνον τον άνθρωπο θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς της κατολιστήσεως και ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε 1000 ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω κι εγώ και του φώναξα από μακριά. «Μπαρμπαναστάση μέσωσες, ο Θεός σε έστειλε».

Δύο ευλαβείς γυναίκες από την Κόνιτσα, η κυρία Πόπη Μουρελάτου και η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη, βοηθούσαν στην καλλιέργεια του Ίκα να εξαφανίζεται μέσα στην εκκλησία.

Την είδαν από το πλάι, δηλαδή από τον ώμο και κάτω, το χέρι της και το μαφόριο. Ήταν η Παναγία που η νυχτερινή επίσκεψή της αναγγέλθηκε με το αυτόματο χτύπημα του σημάντρου. Ο γέροντας, ενώ μέχρι τότε μιλούσε δυνατά, ύστερα από ευλάβεια και δέος, έκανε σιωπηλά νόημα στις δύο γυναίκες να πάνε στο δωμάτιό τους και ο ίδιος μπήκε στο κελί του. Κατά τις 12 τα μεσάνυχτα τις φώναξε στην εκκλησία και έκαναν παράκληση. Έπειτα της είπε: «Σας αξίωσε ο Θεός και είδατε την Παναγία, αλλά δεν θα το πείτε πουθενά». Μια νύχτα, διηγήθηκε ο γέροντας, καθόμουν στο κελί μου σε ένα σκαμνάκι και έλεγα την ευχή. Ξαφνικά ακούω έξω στην αυλή μουσική από βιολιά και νταούλια, φωνές και χορούς. Σηκώνομαι, κοιτάζω από το παράθυρο να δω τι συμβαίνει. Δεν υπήρχε τίποτα. Ησυχία απόλυτη. Κατάλαβα τότε ότι όλα αυτά ήταν από το διάβολο. Δεν πρόλαβα να καθίσω στο σκαμνί για να συνεχίσω την προσευχή, όταν ξαφνικά γέμισε το κελί μου από ένα δυνατό φως. Η στέγη εξαφανίστηκε. Το φως έφτανε μέχρι τον ουρανό. Στην κορυφή της φωτεινής στήλης, σαν να ήταν ένα πρόσωπο νέου ξανθού που έμοιαζε με τον Χριστό. Φαινόταν το μισό πρόσωπο. Μια φωτεινή επιγραφή έγραφε «Δόξα εν υψίστης Θεό». Τότε σηκώθηκα και κοίταζα προς τα πάνω να δω καλύτερα το πρόσωπο. Ακούω μια φωνή να λέει «Αξιώθηκες να δεις το Χριστό». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή κοίταξα κάτω να δω πού θα πατήσω για να αλλάξω θέση, ώστε να μπορέσω να δω ολόκληρο το πρόσωπο. Αλλά συγχρόνως σκέφτηκα: «Και ποιος είμαι εγώ ο ανάξιος να δω το Χριστό?» Αμέσως στη στιγμή χάθηκε το φως και ο φαινόμενος δήθεν Χριστός και το ταβάνι βρισκόταν στη θέση του. Ο διάβολος απέτυχε να τον πλανήσει με το ψεύτικο όραμα, αλλά από εκδίκηση του έκανε γρατσουνιές στα πόδια, από τις οποίες έτρεχαν αίματα. Σχετικά με τα οράματα συμβούλευε τα εξής, εξ αφορμής αυτού του γεγονότος. Έτσι αρχίζει η πλάνη. Αν δεν με βοηθούσε ο Κύριος να το αντιληφθώ ότι είναι δαιμονικό αυτό, μετά θα άρχιζε η τηλεόραση του πονηρού. Να ο Χριστός, να η Παναγία, να οι προφητείες κτλ. Και έτσι πλανάται ο άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάζεται τα οράματα και από τον Θεό να είναι, να μην τα παραδεχόμαστε εύκολα. Και ο Θεός τρόπον τεινά χαίρεται, διότι έτσι δείχνουμε ταπείνωση και προσοχή που ζητά από εμάς. Γνωρίζει εκείνος μετά να μας δείξει αυτό που θέλει και να μας διδάξει με άλλον τρόπο.

Η μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο, πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιασε και την άλογη κτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα άγρια ζώα και αυτά ένιωθαν την αγάπη του και τον πλησίαζαν. Ένα ελαφάκι ερχόταν και έτρωγε από τα χέρια του. Του έκανε ένα σταυρό στο μέτωπο με μπογιά. Ειδοποίησε τους κυνηγούς να μην κυνηγούν κοντά στο μοναστήρι και να προσέξουν αυτό το ελαφάκι με το σταυρό όπου κι αν το βρουν. Να μην το χτυπήσουν. Αλλά δυστυχώς ένας κυνηγός, περιφρονώντας την εντολή του κάποια ημέρα, είδε το ελαφάκι και το σκότωσε. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε μια προφητεία που επαληθεύτηκε στο ακέραιο. Δεν αναφέρεται γιατί το πρόσωπο αυτό ζει μέχρι σήμερα. Στο δάσος γύρω από τα μοναστήρι ζουν αρκούδες. Μια συνάντησε ο γέροντας σε στενό μονοπάτι ενώ ανέβαινε στο μοναστήρι με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο. Η αρκούδα μαζεύτηκε στην άκρη για να περάσει ο γέροντας. Αυτός πάλι της έκανε νόημα με το χέρι να περάσει πρώτη και αυτή, διηγεί το χαριτολογώντας, άπλωσε το πόδι της και μου πιάσε το χέρι για να περάσω εγώ. Της είπε, «Αύριο να μην εμφανιστείς εδώ κάτω γιατί περιμένω κόσμος. Αλλιώς θα σε πιάσω από ταυτί και θα σε δέσω μέσα στο παχνί». Έλεγε ότι η αρκούδα έχει έναν εγωισμό. Όταν βρεθεί σε κίνδυνο, δείχνει ότι δεν φοβάται, αλλά μετά φεύγει τρέχοντας. Μια αρκούδα ερχόταν συχνά. Είχε εξοικειωθεί μαζί του και ο γέροντας την τάιζε. Τις ημέρες που ερχόταν κόσμος στο μοναστήρι, ο γέροντας την προειδοποιούσε να μην εμφανίζεται και προκαλεί έτσι φόβο στους ανθρώπους. Η αρκούδα μερικές φορές παρέβαινε την εντολή του γέροντα, εμφανιζόταν απροσδόκητα και όσοι την έβλεπαν τρόμαζαν. Πολλοί την είχαν δει, μεταξύ αυτών και η Κέτη Πατέρα, όπως διηγήθηκε. Ανέβαινα μια νύχτα στο μοναστήρι με φακό για να προλάβω τη Θεία Λειτουργία. Άκουσα ένα θόρυβο, έριξα το φως και είδα ένα ζώο, κάτι σαν σκυλί μεγάλο. Με ακολούθησε και όταν έφτασα, ρώτησα τον πατέρα Παΐσιο αν το σκυλί είναι του μοναστηριού. Απάντησε, «Σκυλί είναι αυτό? Για κοίταξε καλά». Αρκούδα είναι.

Κάποτε έκλειψαν από το σπίτι της κυρίας Πινελόπης Μπαρμπούτη τις λίγες οικονομίες που είχε, 550 δραχμές, όλες και όλες. Στενοχωρημένη ανέβηκε αμέσως στο μοναστήρι να ενημερώσει το γέροντα. Εκείνος την περίμενε έξω από το μοναστήρι στη Μουριά. Από μακριά της φώναξε «Μη στενοχωριέσαι, θα βρεθούν». 550 δραχμές δεν ήταν? Σε 15 ημέρες θα τα βρεις. Μετά από 13 ημέρες συναντά το γέροντα και του λέγει ότι ακόμη δεν βρήκε τα χρήματα. Ευλογημένη της απαντά «Δεν σου είπα σε 15 ημέρες, γιατί είσαι ανυπόμονη?» Πράγματι, τη 15η ημέρα μια γυναίκα έφερε στην κυρία Πινελόπη τα χρήματα που τα είχε κλέψει ο γιος της. Όταν δεν είχε θεία λειτουργία τις Κυριακές στο μοναστήρι, κατέβαινε να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει στην Κόνιτσα. Το Σάββατο, στις 12 τα μεσάνυχτα, έκλεινε το μοναστήρι και σε μια ώρα έφτανε. Πήγαινε και περίμενε στο οστεοφυλάκιο και επί 6-7 ώρες έκανε προσευχή για ζώντες και για κοιμημένους μέχρι να ανοίξει ο νεοκόρος την εκκλησία. Μια τέτοια νύχτα έβλεπε τα οστά να εκπέμπουν φως. Μήπως ήταν σημείο για να του δείξουν ότι αισθάνονται τις προσευχές του οι ψυχές των κεκοιμημένων? Μία περίοδο εργαζόταν στο μοναστήρι ο κύριος Λάζαρος Τεργίου που διηγείται. Κάποιο Σάββατο καλούπωνα έναν τοίχο για να ρίξω συνάζι, ενώ ο πατέρας Παΐσιος καθάριζε την εκκλησία. Κατά τις 11 η ώρα κάτι ήθελε να μου πει και μου έκανε νοήματα. Ήρθε το μεσημέρι, πήγαμε να φάμε, αλλά δεν μιλούσε. Είχε χαθεί η φωνή του. «Τι έπαθες, πατέρα Παΐσιε?» του λέω. Αυτός ήταν ήσυχος, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Να πάω κάτω για γιατρό?» Δεν με άφηνε. Με νοήματα συνεννοούμασταν. Το επόμενο Σάββατο που έπλαινε τα καντήλια, τον άκουσα να ψέλνει. Βγήκε έξω με την εικόνα της Παναγίας. Από τη χαρά μου τον ασπάστηκα. Ανέβηκε στο μοναστήρι αυτές τις ημέρες και η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη. Τον είδε που δεν μιλούσε και άρχισε να κλαίει. Μετά που επανήλθε η φωνή του, τον ρώτησε «Τι έπαθες, πάτερ?» Ο γέροντας είπε ότι αυτό το είχε ξαναπάθει στο Άγιον Όρος, αλλά έχει πληροφορία ότι δεν θα του ξανασυμβεί, όπως και δεν ξανασυνέβη. Ήρθε ο γέροντας, διηγείται η Κέτη Πατέρα, στο χωριό Άγιος Γεώργιος, τότε που έφτιαχνα το σπίτι για να δει τη μητέρα. Ένα αγοράκι 8 χρόνων, που το έλεγαν Στεφανή, έπεσε από τον επάνω όροφο κάτω στο τσιμέντο και χτύπησε στο κεφάλι. Άνοιξε το κεφαλάκι του και το αίμα έτρεχε ποτάμι. Όλοι εκεί, η γιαγιά του, η μάνα του, φώναζαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν. «Τι κάνετε έτσι?» λέγει αυτός, ο γέροντας. Κατέβηκε κάτω, το σταύρωσε με ένα σταυρό που είχε. Ζήτησε λίγο βαμβάκι, το έβαλε πάνω στην πληγή και δεν χρειάστηκε ούτε γιατρός, αλλά και ούτε ουλή του έμεινε. Κάποτε καθυστέρησε στην Κόνιτσα κατηχώντας μουσουλμάνους. Για να μην χάσει τον Εσπερινό, τον έκανε με το κομποσκήνι ανεβαίνοντας για το μοναστήρι τη νύχτα. Οι δαίμονες του άρπαξαν το κομποσκήνι από το χέρι. Έμεινε γονατιστός εκεί και προσευχόταν. «Δεν θα φύγω από εδώ αν δεν μου φέρετε το κομποσκήνι», είπε. Και αυτοί, πιεζόμενοι από τη δύναμη της προσευχής, το έφεραν. Άλλοτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ο δήμαρχος της πόλεως με άλλους επισήμους. Δεν προσπάθησε να τους κολακεύσει για να βοηθήσουν δίθετο μοναστήρι. Δεν είχε μάθει να θαυμάζει, κολακεύει πρόσωπα ανθρώπων. Όταν δηλαδή πήγε να τους κεράσει, δεν άρχισε από τον δήμαρχο, αλλά από τον Μπαρμπαγιώργο, έναν απλό και ευλαβή χωρικό, γιατί αυτός ήταν άξιος σεβασμού περισσότερο από τους άλλους. Αν και τιμούσε τους ανθρώπους που φέρουν αξιώματα, εδώ τίμησε την αρετή. Τιμή γαρ ανθρώπου αρετή, και όχι απλώς το πρόσωπο που έφερε αξίωμα, χωρίς να συνοδεύεται από την αρετή.

Διηγείται ο κύριος Θωμάς Τάσιος από την Κόνιτσα. Μια φορά συνάντησα το γέροντα στο πρακτορείο Ιωαννίνων. Ταξιδέψαμε μαζί. Στο δρόμο έγινε τετραπλό ατύχημα. Τρία λεωφορεία και ένα φορτηγό σε κολόνες της ΔΕΗ. Το δικό μας λεωφορείο σαν να το πήρε αόρατη δύναμη και το πήγε έξω από τον δρόμο 5 μέτρα χωρίς να πάθει τίποτα. Λέω στο γέροντα, «Αν δεν ήσουν εσύ, πατέρα Παΐσιε, θα γινόμασταν στήλοι από αλάτι». Μου λέει, «Είδες κανένα να κάνει το σταυρό του? Όταν μπαίνεις στο λεωφορείο, κάνε προσευχή να πας καλά». Η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη ανέφερε, «Όταν του πονούσε το κεφάλι, το ακουμπούσε στην εικόνα της Παναγίας και περνούσε ο πόνος. Ζήμωνε του χρειάζονταν 13 δραχμές». Ενώ περνούσε έξω από το σπίτι της, την άκουσε να λέει σε κάποιον, «Δώσε στον πάτερ 13 δραχμές να αγοράσει λαμπογιάλια». Οι κάτοικοι της περιοχής ευλαβούνται τον καλόγερο, όπως τον αποκαλούσαν το γέροντα. Τον αγαπούσαν ειλικρινά και τον βοηθούσαν, αν και δεν κατανοούσαν πλήρως το θησαυρό που έκρυβε μέσα του. Στο πρόσωπό του έβλεπαν κάτι το ιδιαίτερο. Είχαν εχμαλωτιστεί από την αγάπη και την καλοσύνη του. Ήταν για αυτούς ο φύλακας άγγελος, η παρηγοριά, το στήριγμα στις δυσκολίες τους. Τα τότε μικρά παιδιά που σήμερα είναι όριμοι άνδρες θυμούνται ένα σκελετωμένο καλόγυρο να διασχίζει τους δρόμους της Κόνιτσας με γοργό βήμα, να βαδίζει σύνους χωρίς το βλέμμα του να περιπλανιέται δεξιά και αριστερά. Η φήμη της αρετής του έφτασε και πιο πέρα από την Κόνιτσα. Έρχονταν να τον δουν άνθρωποι και από άλλα μέρη. Μια συντροφιά νέων που σπούδαζαν θεολογία συνδέθηκε μαζί του. Επικοινωνούσαν με αλληλογραφία, τον επισκέπτονταν και έμεναν στο μοναστήρι. Βοηθήθηκαν πνευματικά και σχεδόν όλοι ακολουθούν.

ακολούθησαν τον μοναχικό βίο. Στο μεταξύ κάποιοι επισκέπτες δεν έπαβαν να τον στενοχωρούν με κοσμικές ιδιοτροπίες που δεν εννοούσαν να εγκαταλείψουν. Γίνονταν επίσημες προσπάθειες για να κάνουν αυτοκινητόδρομο και εναέριο σιτηρόδρομο τελεφερίκ μέχρι το μοναστήρι. Μερικοί από αυτούς είχαν στενοχωρηθεί που ο γέροντας κατήργησε τις κοσμικές διασκεδάσεις μέσα στην αυλή του μοναστηριού την ημέρα της πανηγύρεως και αντιδρούσαν. Κάποιοι επιζητούσαν την απέλασή του από τη μονή για να καταχρώνται τα μοναστηριακά κτήματα και το δάσος. Υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Κάποτε στην αρχή για ένα μήνα εγκατέλειψε το μοναστήρι. Την παραμονή της πανηγύρεως πήγε στην εκκλησία για να κάνει την ακολουθία και όταν τελείωσε είδε να έχουν ανάψει φωτιές στην αυλή και να χορεύουν. Πήρε το ράσο του και έφυγε νύχτα για το Άγιον Όρος στενοχωρημένος. Ακόμη δεν ήταν όρημη πνευματικά, είπε, αλλά πάλι επέστρεψε κατόπιν παρακλήσεων πολλών. Το έτος 1961 επέστρεψε πάλι στο Άγιον Όρος. Οι κονιτσιώτες, για να τον πείσουν να ξαναρθεί, έστειλαν γράμματα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου με υπογραφές. Ζητούσαν να τους λυπηθεί ο γέροντας και να επιστρέψει πάλι. Σε επιστολή του έγραφε, φεύγοντας από την Κόνιτσα, οι κάτοικοι είχαν σηκωθεί στο πόδι. Μόλις έφτασα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, μετά από λίγες ημέρες, κατέφθασε έγγραφο από τον κύριο Δήμαρχο με υπογραφάς πολλάς και του νομάρχου για να με επιτρέψουν να επιστρέψω στην Ιερά Μονή Στομίου, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη κλπ. Καθώς γράψανε τους λόγους, αλλά δεν μείναν σύμφωνοι όλοι εδώ για να μου δώσουν ευλογία. Καθώς μαθαίνω, θα φτάσουν μέχρι τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Αβέροφ, όπου είναι υπουργός εξωτερικών, να παρακαλέσει τον πολιτικό διοικητή Αγίου Όρους που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά από επίμονες παρακλήσεις, ο γέροντας επέστρεψε πάλι στο Στόμιο, παίρνοντας απολυτήριο από την Ιερά Μονή Φιλοθέου με ημερομηνία 7 Οκτώου του 1961. Ο αδελφός του Λουκάς και ο Δημήτρης Κορτσινόγλου, με δική τους πρωτοβουλία, βλέποντας τις δυσκολίες να παραμείνει στο Στόμιο, έκθεσαν στην άκρη της Κόνιτσας ένα σπιτάκι που περιλάμβανε κελί, εκκλησάκι και εργαστήριο, όπου ήλπιζαν να μείνει ο γέροντας. Δεν ήθελαν να φύγει και να στερηθούν την πολύτιμη παρουσία του, αλλά ο γέροντας έβλεπε ότι για μερικούς και εκεί θα ήταν βαρύς και βλεπόμενος και ότι δεν θα έπαβαν γι' αυτό να του δημιουργούν προβλήματα για να τον εξαναγκάσουν να φύγει. Ενώ ανακαίνισε το μοναστήρι, έδιωξε τους αιρετικούς, ίσως αυτή ήταν η μεγαλύτερη του προσφορά, και βοήθησε πολλούς, είχε το λογισμό ότι δεν κάνει τίποτα και συχνά αυτομεμφόταν. «Εγώ είμαι καλόγυρος, τι θέλω εδώ με τον κόσμο?» Και έλεγε με παράπονο προς την Παναγία, «Παναγία μου, εγώ έρημο ζητούσα και εσύ με έφερες στον κόσμο». Φαίνεται ότι πήρε απάντηση στην προσευχή του, διότι όταν τον ρώτησε αργότερα ο Παπακοσμάς, νυν ηγούμενος του Στομίου, πώς έφυγε, απάντησε, είπα στην Παναγία να μου δείξει που θέλει να πάω και μου είπε στο Σινά. Με αφορμή την επίσκεψη ενός θεολόγου που έμενε τότε στο Σινά, του νυν Αρχιεπισκόπου Σινέου, κυρίου Δαμιανού, επικοινώνησε ο γέροντας με αλληλογραφία με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Πορφύριο. Τον ρώτησε αν τον δέχονται στο Σινά να μείνει κάπου έξω από το μοναστήρι, χωρίς να έχουν καμιά υποχρέωση απέναντί του. Έλαβε θετική απάντηση. Έτσι, όταν είδε ότι τελείωσε η αποστολή του στην έρημο του κόσμου και αφού ξεπλήρωσε το τάμα προς την Παναγία, άφησε οριστικά το Στόμιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1962 και αναχώρησε για το θεοβάδιστο όρο Σινά. Δεν ανέφερε τους λόγους της φυγής του, γιατί ο κόσμος θα έκανε επανάσταση, θα ξεσηκωνόταν. Είπε ότι θα πάει για θεραπεία. Όταν έφυγε, έκλαψαν πολλοί γιατί τον είχαν παρηγοριά. Όχι μόνο ανακαίνισε το μοναστήρι και έγραψε την ιστορία, χρονικό της Ιεράς Μονής Στομίου, αλλά έγραψε και ο ίδιος τη δική του ιστορία. Συναξάρι, εκεί στα βράχια του Στομίου, με τους αγκώνες και τα υπερφυσικά γεγονότα που έζησε. Οι κονισιώτες με ευλάβεια διατηρούν στη μνήμη τους τον καλόγερο που σήμερα είναι πια παντού γνωστός ως πατέρας Παΐσιος.

0: ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνή Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Να μην κόβουμε το σκηνή. Γέροντα, μετά την επικοινωνία σας με τόσο κόσμο, ενώ το βράδυ φαίνεστε πολύ ταλαιπωρημένος, το πρωί δεν υπάρχει στο πρόσωπό σας ίχνος από την ταλαιπωρία αυτή. Αλλά είστε φωτεινός. Πώς γίνεται αυτό? Δεν κόβω το σκηνή. Μερικές φορές, γέροντα, όταν λόγω διακονίας δεν πάω στο απόδειπνο και είμαι πολύ κουρασμένη, λέω, θα ξαπλώσω και θα λέω την ευχή. Αλλά τελικά με παίρνει ο ύπνος και δεν κάνω τίποτε. Όχι, ευλογημένη, ακόμη και όταν είσαι πολύ κουρασμένη, να μην πέφτεις στο κρεβάτι χωρίς να κάνεις καθόλου προσευχή. Να λες ένα τρισάγιο και τον πεντηκοστό ψαλμό. Να ασπάζεσαι την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου και μετά να ξαπλώνεις. Να βάζεις και το ρολόι μια ώρα πριν από την ακολουθία για να σηκωθείς να κάνεις τον κανόνα σου. Χρειάζεται βία, αλλά να νιώσεις τη βία ως ανάγκη, να το κάνεις με την καρδιά σου. Ιλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Και όταν, γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο, να βιάσεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι πνευματικό. Να φροντίζεις κάθε μέρα να κάνεις έστω και λίγη μελέτη και λίγη προσευχή. Η μελέτη, η προσευχή, η ψαλμωδία είναι βιταμίνες που χρειάζεται κάθε μέρα η ψυχή. Να μην αφήνουμε τη μέρα να περνάει χωρίς καθόλου προσευχή. Θυμάμαι στον πόλεμο, όταν περνούσαν μέρες χωρίς να κάνουμε επίθεση, ρίχναμε και καμιά τουφεκιά. Αλλιώς θα έλεγαν οι εχθροί, αυτοί κοιμούνται και θα μας έκαναν ευνηδιασμό. Το ίδιο να κάνουμε και στον πνευματικό αγώνα. Όταν καμιά φορά νιώθουμε εξάντληση και δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πνευματικά μας καθήκοντα, να μην κόβουμε το σκηνί, την επικοινωνία με το Θεό. Να κάνουμε λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκίνι. Να ρίχνουμε δηλαδή κάνα δύο ρηπές για να μην μας εχμαλωτήσει το ταγκαλάκι. Και μόλις συνέλθουμε, να αρχίζουμε πάλι κανονικά τον αγώνα μας. Όταν κανείς αφήνει τα πνευματικά, αν δεν κάνει έστω και λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκίνι, μετά αγριεύει. Δουλειές μπορεί να κάνει, προσευχή όμως όχι. Βλέπω μοναχούς που κάνουν συνέχεια δουλειές και αφήνουν τη μελέτη και την προσευχή. Ας κάνω και αυτό, λένε, ας κάνω και τ' άλλο. Και η προσευχή μένει και τελικά αγριεύουν, γίνονται σαν κοσμικοί. Έχω δει εργάτες που μπορεί να πελεκάνε πέτρες μες στον ήλιο ή να κόβουν ξύλα όλη μέρα, αλλά τριπλό μεροκάματο να τους δώσεις, μισή ώρα στην εκκλησία δεν μπορούν να σταθούν. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, απομακρύνεται από το Θεό και γίνεται σαν το βόδι. Δουλεύει, τρώει, κοιμάται. Και όσο απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Ψυχραίνεται η καρδιά του και ύστερα δεν μπορεί καθόλου να προσευχηθεί. Για να συνέλθει, πρέπει να μαλακώσει η καρδιά του, να πάρει στροφή μετανοίας, να συγκλονιστεί.

0: να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις.
1: Γέροντα, γιατί έχω αμέλεια?
0: Α, μέλεια.
1: Γιατί σου λείπει το μέλι. Δεν έχεις, φαίνεται, γλυκαθεί από τα πνευματικά.
0: Γέροντα, μετά από μια περίοδο αμελίας, βοηθάει να ξεκινήσω σιγά σιγά.
1: Τη μία μέρα να κάνω ένα κουμποσκίνι, την άλλη δύο κλπ.
0: Να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις και να βιάσεις λίγο τον εαυτό σου για να βάλεις μια αρχή.
1: Ακόμη και κουρασμένος, αν είναι κανείς, αν βιάσει λίγο τον εαυτό του, περνάει η κούραση και νιώθει καλά.
0: Αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνει έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Θεός τη διάθεση θέλει για να επέμβει. Και αυτό είναι που θα μας σώσει η Θεία Επέμβαση.
1: Γέροντα, ακόμη και όταν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση να κάνω πνευματικά.
0: Συμβαίνει καμιά φορά αυτή η ανορεξία, αλλά χρειάζεται λίγη βία.
1: Όταν κανείς είναι αδιάθετος, συνήθως δεν έχει όρεξη για φαγητό, αλλά βιάζει τον εαυτό του και τρώει.
0: Έχει, δεν έχει όρεξη, τρώει κάτι ελαφρύ στην αρχή, γιατί δεν σηκώνει το στομάχι του και έρχεται σιγά σιγά η όρεξη.
1: Αν δεν φάει, πώς θα στυλωθεί?
0: Έτσι κι εσύ. Δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ρέμπελο, γιατί θα καταστραφεί.
1: Να του δώσεις ελαφριά πνευματική τροφή, ώστε σιγά σιγά να συνέλθει.
0: Να κάνεις μια προσπάθεια λίγο-λίγο για να αρχίσεις.
1: Πράγματι, γέροντα, η δυσκολία μου είναι να αρχίσω να κάνω πνευματικά.
0: Ναι, γιατί τα λάδια σου είναι παγωμένα.
1: Να κάνεις λίγες μετάνοιες, λίγη μελέτη, λίγο κομποσκίνη για να ζεσταθεί η καρδιά.
0: Να λες, θα κάνω μόνο 5 μετάνοιες.
1: Αν πάρει μπρος η μηχανή, μετά δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις.
0: Φρενάρισμα θα θέλει.

Να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί. Γέροντα, όταν δεν έχω όρεξη για πνευματικά, πώς να βάλω αρχή? Να κάνεις κάτι πνευματικό που σε ευχαριστεί και θα σου έρθει η όρεξη και για τα άλλα. Να απλώσεις μπροστά σου την πνευματική τράπεζα και να βρεις τι τραβά η όρεξή σου. Θέλεις να διαβάσεις λίγο? Θέλεις να κάνεις ένα κουμποσκίνι? Θέλεις να κάνεις μια παράκληση? Θέλεις να διαβάσεις ψαλτήρι ή να κάνεις λίγες μετάνοιες? Αν δεν έχεις όρεξη για τίποτε, τότε θέλεις βρεγμένη σανίδα. Από εργόχειρο, γέροντα, μπορώ να αρχίσω? Μπορείς, αλλά να λες συγχρόνως και την ευχή. Μήπως όμως, γέροντα, κάνοντας ό,τι με ευχαριστεί, κάνω το θέλημά μου? Κοίταξε, στα πνευματικά πρέπει να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί και ζητάει μόνη της. Έτσι γλυκαίνεται, τρέφεται και παρακινείται για περισσότερα πνευματικά. Βλέπεις, και όταν αρρωσταίνουμε και ζητά κάτι ο οργανισμός μας, του το δίνουμε για να γίνουμε καλά. Μικρός, είχα αρρωστήσει από αναιμία και ζητούσα να φάω λεμόνι. Οι δικοί μου όμως, επειδή δεν ήξεραν αν έπρεπε να φάω λεμόνι, δεν μου έδιναν και περίμεναν το γιατρό. Και τελικά, όταν ήλθε ο γιατρός, συνέστησε να τρώω λεμόνι γιατί ο οργανισμός μου είχε ανάγκη από βιταμίνες που περιέρχονται στα λεμόνια. Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτό τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να μπει η καρδιά και μετά το πρόγραμμα. Μήπως, γέροντα, να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα? Το πρόγραμμα που θα σου βάλω είναι να κάνεις ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί. Να μην στριμώχνεις με άγχος τον εαυτό σου, αλλά να εξετάζεις από τι είδους πνευματική τροφή έχει ανάγκη η ψυχή σου και να της το δίνεις. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ψάλεις, να ψάλεις. Όταν σε τραβάει η μελέτη, να μελετάς. Όταν σε τραβάει η ευχή, να λες την ευχή. Να κάνεις και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι κατάλαβες. Αυτό θα γίνει τώρα στις αρχές, μέχρι να γλυκαθεί η ψυχή σου. Και μετά θα μπεις σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάει από μόνη της. Μην ανησυχήσεις. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα πάρει μπρος η μηχανή σου και θα τρέχεις.

να προσευχόμαστε από Φιλότιμο. Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε και προσεύχεστε? Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει και έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά, σε τρέφουν τα πνευματικά. Γέροντα, δεν έχω αγάπη για την προσευχή. Δεν έχει θερμανθεί ακόμη η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα. Τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά. Πώς ξεκινάς την προσευχή σου? Αρχίζω, γέροντα, με τη σκέψη ότι πρέπει να προσεύχομαι για μένα και για τους άλλους. Απαράξενος άνθρωπος είσαι. Εσύ πας με ένα πρέπει. Πρέπει να προσεύχομαι. Πρέπει να κάνω πνευματικά. Πρέπει. Και ζορίζεσαι. Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη, αλλά να ξεκινάς με ένα ταπεινό λογισμό, με έναν πόνο, να δουλέψει, να πονέσει η καρδιά και τότε δεν θα ζορίζεσαι. Θα νιώθεις χαρά, θα υπάρχει μέσα σου μια εσωτερική αγαλίαση. Γέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν υπάρχει μέσα μου πνευματικό φτερούγισμα. Χαίρεσαι όταν προσεύχεσαι? Γιατί νομίζω ότι ζορίζεσαι λίγο. Πηγαίνεις με Φιλότιμο να κάνεις κάτι, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπαίνει και λίγο εγωισμός. Να κάνω τόσες μετάνοιες, λες, να κάνω τόσα κομποσκίνια, να αυξήσω τις μετάνοιες, να αυξήσω τα κομποσκίνια. Και αυτό όχι για την αγάπη του Χριστού ή για κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά για να κάνεις πολλά, να γιάσεις. Δεν λες δηλαδή ταπεινά, αφού ο Θεός είπε «Άγιοι γίνεστε, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ», αλλά πας με μια ξερή λογική. Πρέπει να γιάσω. Γέροντα, πώς να σφίξω τον εαυτό μου στην προσευχή? Γιατί να σφίξεις τον εαυτό σου στην προσευχή και να μην προσεύχεσαι από Φιλότιμο? Πώς θα γίνει αυτό, γέροντα? Αν σκεφτείς τις ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφτείς και το Θεό, τον ευεργέτη σου, και θα συναισθανθείς την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσεις το έλεος του. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά και φτάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή.

Ο περισπασμός στην προσευχή. Γέροντα, όταν προσεύχομαι στο κελί μου, έχω ανησυχία μήπως κάποια αδελφή ανοίξει την πόρτα και αυτό μου φέρει περίσπαση. Εγώ, αν είμαι σε κατάσταση προσευχής και ανοίξει κάποιος την πόρτα, προτιμώ να με χτυπήσει με το τσεκούρι στο κεφάλι παρά να με δει εκείνη την ώρα που προσεύχομαι. Είναι σαν να πετάς και έρχεται ο άλλος και σου σπάζει τα φτερά. Εσείς δεν έχετε ζήσει ακόμη πνευματικές καταστάσεις την ώρα της προσευχής. Για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει σε κάποιον να τον ενοχλήσετε την ώρα που προσεύχεστε. Δεν έχετε νιώσει αυτή την επικοινωνία με το Θεό που ο άνθρωπος φεύγει κατά κάποιο τρόπο από τη γη. Αν είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα σεβόσασταν τους άλλους όταν προσεύχονται. Αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία, η πνευματική, θα σκεφτόσασταν. Πώς να διακόψω τον άλλον την ώρα που προσεύχεται? Θα καταλαβαίνατε τι μεγάλη ζημιά του κάνατε και θα προσέχατε. Δεν λέω να προσέχετε με άγχος και με σφίξιμο, αλλά με σεβασμό προς τον άλλον που επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η πνευματική ευαισθησία, να υπάρχει τουλάχιστον η κοσμική ευαισθησία, με την καλή έννοια. Να συνηθίσετε να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε δυνατά: «Διευχών των Αγίων Πατέρων», για να είναι ήσυχος ο άλλος και να μην είναι συνέχεια σε επιφυλακή. Άλλο να είμαι σε εγρήγορση πνευματική και άλλο να είμαι συνέχεια σε επιφυλακή. Μήπως ανοίξουν την πόρτα? Αυτό κουράζει, τσακίζει. Μήπως, γέροντα, κάποια να το κάνει από απλότητα? Δεν είναι απλότητα να χτυπάει μια αδελφή την πόρτα της άλλης χωρίς να ακούσει το αμήν να ανοίγει και να μπαίνει μέσα. Απορώ πως το κάνετε αυτό. Μπορεί η άλλη να κλαίει στην προσευχή και δεν θέλει να τη δουν. Εγώ όταν πηγαίνω σε κάποιο γειτονικό κελί και ακούω να διαβάζουν την ακολουθία του Εσπερινού, μπορεί να κάνω και μία ώρα κομποσκίνη έξω στο κρύο για να μην τους διακόψω και κουτσουρέψουν την ακολουθία. Αφού τους ακούω ότι ψάλουν, πώς να ανοίξει την πόρτα? Πώς να μπω? Αν μπω, είναι σαν να έχω δικαιώματα. Μπορεί εκείνοι να μου δίνουν δικαιώματα, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό. Είναι εγωιστικό. Είναι σαν να είμαι κάτι και δεν υπολογίζω τον άλλον. Να υπάρχει αυτή η εσωτερική ευαισθησία. Μια φορά, όταν ήμουν στο Σινά, είδα δύο βεδουινάκια, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, να προσεύχονται στο δρόμο με κομπολόγια και γύρισα σιγά σιγά πίσω για να τελειώσουν τα καημένα την προσευχή τους και να συνεχίσω μετά τον δρόμο μου, γιατί δεν υπήρχε άλλο πέρασμα. Γέροντα, μόλις αρχίσω να προσεύχομαι, έρχονται στο νου μου οι εκκρεμότητες που έχω στο διακόνημα. Και εγώ, άμα έχω εκκρεμότητες, δεν μπορώ να ησυχάσω. Γι' αυτό, αν θέλεις να μην έχεις περισπασμό την ώρα της προσευχής, να τακτοποιείς γρήγορα-γρήγορα τις εκκρεμότητες που έχεις και ύστερα να αρχίζεις την προσευχή λέγοντας στο λογισμό σου: «Όλα είναι τακτοποιημένα καλύτερα από την ψυχή μου. Ας φροντίσω λοιπόν να τακτοποιήσω και αυτήν». Γέροντα, σκέφτομαι ότι αν είχα κάποια δυσκολία στη ζωή μου, αυτό θα με βοηθούσε στην προσευχή. Τι είναι αυτά που λες? Πόλεμος πρέπει να γίνει για να ζητήσεις το Χριστό? Μια καλή εξωτερική κατάσταση είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την καλή εσωτερική κατάσταση. Η προσευχή θέλει να είναι κανείς απερίσπαστος εξωτερικά και τακτοποιημένος εσωτερικά. Το απερίσπαστο πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

Στείλτε τον ύπνο σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν. Γέροντα, γιατί νιστάζω όταν προσεύχομαι? Δεν ζεις έντονα. Άφησες χαλαρό τον εαυτό σου και τώρα πας πρόχνοντας. Αν έχεις αγωνία για ένα θέμα που σε απασχολεί, μπορείς να κοιμηθείς. Βλέπεις, κάποιος από ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη του μπορεί να μην κοιμηθεί μια βραδιά για να κάνει προσευχή για αυτόν. Μετά όμως πρέπει να σκεφτεί: καλά, για τον άνθρωπο που με ευεργέτησε αγρύπνησα. Για το Θεό που σταυρώθηκε για μένα, να μην αγρυπνήσω, για να τον ευχαριστήσω? Γέροντα, μπορεί η υπνηλία να προέρχεται από σωματική αδυναμία? Ναι, καμιά φορά η υπνηλία προέρχεται και από εξάντληση, από υπόταση ή υποθερμία κλπ. Να βρίσκει κανείς την αιτία και να ενεργεί ανάλογα. Γέροντα, πώς συμβαίνει ενώ προσεύχεται κανείς με πόνο για κάτι να τον παίρνει ο ύπνος? Αν πραγματικά υπάρχει πόνος για ένα θέμα, τότε δεν το πιάνει η υπνηλία τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως να βιάσει και λίγο τον εαυτό του. Αν είναι στο κελί, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο για να φύγει ο ύπνος. Στις αγρυπνίες νιστάζω πολύ. Τι να κάνω? Να τον τσακίζεις τον ύπνο. Στην εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος ηρεμεί ψυχικά και κουράζεται σωματικά, νιστάζει. Αλλά όταν επιμείνεις να μην σε πάρει ο ύπνος, τότε ο ύπνος τσακίζεται και φεύγει. Βέβαια, ύστερα από 1-2 ώρες πάλι νιστάζεις. Και εκείνος ο ύπνος είναι βαρύς και πιο δύσκολα το διώχνεις. Με την επιμονή όμως τσακίζεται και αυτός. Αν φύγει η πρώτη και η δεύτερη αμαξοστοιχεία του ύπνου, πάει μετά ο ύπνος. Έφυγε. Γέροντα, μπορεί σε μια αγρυπνία και 2 ώρες να προσπαθώ να διώξω τον ύπνο? Γιατί δεν τον στέλνεις στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία? Θεέ μου, να λες, δώσε τον ύπνο σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν, είτε γιατί πονούν, είτε γιατί είναι τεντωμένα τα νεύρα τους. Θα κάνεις τον ύπνο χάπι και να τον στέλνεις με την προσευχή σε όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν και ταλαιπωρούνται καημένοι. Και εσύ, μέρα νύχτα, να δοξάζεις το Θεό.